μελαδάκι. Του πάνε αυγική του, μα τώρα λέει που έπρεπε να λέει, τώρα δεν κάνω τίποτα. Έφυγε αυτό. Εγώ θα πάω προς αυτό. Θα πάω και θα το δω. Αφήγει σαφώς θα εννοηθεί, θα το δω, θα το γνωρίσω, θα με γνωρίσει και εκείνο. Και όχι μόνο. Αλλά θυμηθείτε στην 1η Κορινθίου, στο κεφάλαιο της αγάπης, τώρα βλέπουμε ενιγματοδός τα πράγματα. Τότε δε πρόσωπο προς πρόσωπο. Βεβαίως η πρώτη ερμηνεία θα δούμε τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Θα γνωρίσουμε τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο και όπως μας γνώρισε. Αλλά η δεύτερη απλή, απλούστατη ερμηνεία είναι αυτού του κομματιού. Ότι και μεταξύ μας, ο ένας τον άλλο, θα δούμε κατά πρόσωπο ο ένας τον άλλο. Θα γνωρίσουμε όπως γνωριζόμαστε εδώ. Θα διατηρούμε το φυσιογνωμικό μας στοιχείο. Θα είμαστε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι. Και όχι μόνο εσωτερικά, αλλά και από τούτο το σώμα, εκτός των υλικών στοιχείων βεβαίως, θα έχουμε το ίδιο σώμα. Τι μεγάλη, κάπως δύσκολη αλήθεια αυτή, αλλά έντοξη και τρανή αλήθεια, ότι τίποτε δικό μας δεν θα πάει χαμένο, εκτός από τα υλικά, τα φαρτά στοιχεία, τη γη δηλαδή, τις πατάτες, τα μακαρόνια, τις μελιτζάνες που φάγαμε, αυτά θα πάνε, διότι αυτά δεν ήταν δικά μας, ήταν της γης. Να επιστρέψαμε, ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε τα δανεισμένα. Αλλά για να γυρίσουμε λίγο και να ρίξουμε μια ματιά και πάλι πίσω από τον τάφο. Ο Ιωσήφ, ο βουλευτής, μαζί με τον Νικόδημο πήγανε στον τάφο, στον σταυρό, τον πήραν, τον κατέβασαν, τον άλυψαν εκεί με αρώματα, τον έδεσαν με τα σουδάρια του και με το εκείνο το με τα σάβανα και με το σουδάριο που είχε στο κεφάλι, και τον έθεσαν στον καινούριο τάφο, και όπως είπαμε έβαλαν την πέτρα μπροστά και πήγαν οι άλλοι, εσφράγισαν τον τάφο και έκλεισαν τον Ιησού μέσα. Αλλά τι μας λέει ο Πέτρος στην επιστολή του την πρώτη, στο 3ο κεφάλαιο? Πριν πάει το σώμα στον τάφο, ο Ιησούς είχε φύγει από το σταυρό. Μεγάλη ιστορία αυτή. Δεν πάει καν η ψυχή μέσα από τον τάφο για να φύγει και να περάσει στον άλλο κόσμο. Και στη δική μας εδώ πραγματικότητα, όσον αφορά στις κηδείες, προκειμένου να κηδευτεί, να ταυτεί ένα σώμα, ένας άνθρωπος, το σώμα δηλαδή. Δεν θα είμαι ο άνθρωπος, θα είμαι το σώμα. Ο άνθρωπος έχει φύγει 24 ώρες νωρίτερα. Φεύγει αυτός και οι άλλοι παίρνουν το τσόφλι και πηγαίνουν και το θάβουν. Ο Ιησούς λοιπόν πέταξε στον άλλο κόσμο πάνω από το σταυρό, πάνω από τον τάφο. Δεν κατέβηκε στο βράχο εκεί και δεν πέρασε μέσα από τον τάφο σαν οντότητα, σαν προσωπικότητα πνευματική. Μας λέει λοιπόν ο Πέτρος, θανατωθείς μεν κατά την σάρκα εκεί στο σταυρό, μετά το τετέλεστε ζωοποιήθηκε δια του πνεύματος και πήγε και κήρυξε στα πνεύματα της εποχής του Νόε που ήταν στη φυλακή και κήρυξε στους νεκρούς. Και βλέπεις τον κόσμο σήμερα και πάνε κάθε τόσο και κάθε τόσο και κάθε τόσο στο νεκροταφείο, στον τάφο. Μα άνθρωπέ μου, δεν πήγε τίποτε από τον άνθρωπο μέσα εκεί, δεν πέρασε από εκεί. Εκεί είναι που λένε οι άνθρωποι μας εδώ, σκολίγων βρώμα και δυσοδεία. Τι πας να κάνει? Ο Ιησούς ζωοποιήθηκε από το Πνεύμα το Άγιο και είναι κήρυκας τώρα στους νεκρούς. Αυτό το τριήμερο ο Ιησούς είναι εν πλήρη δράση. Όπως εδώ, έτσι και εκεί, είναι εν δράση. Κηρύττει το Ευαγγέλιο της Χάριτος. Κηρύττει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στους νεκρούς. Και δεν είναι, θα λέγει κανείς, απλά παρά θέμα επιστροφής του Ιησού. Ο Ιησούς επήγε στους νεκρούς και έπρεπε να ξαναγυρίσει. Αλλά όπως όταν επρόκειτο να ενανθρωπίσει, εμπήκε δια του Αγίου Πνεύματος μέσα σε ένα σώμα για να ενανθρωπίσει, να γίνει άνθρωπος μέσα στο σώμα της ευλογητής Παρθένου. Τώρα αυτό το σώμα ήταν απόλυτα δικό του.
έπρεπε να το ξαναπάρει και απλά ξαναγυρίζει από τον άλλο κόσμο και περνάει μέσα από τον τάφο για να πάρει το σώμα του. Καταλαβαίνει κανείς τη λογική, την απλή λογική του πράγματος. Ξαναγύρισε για να πάρει το σώμα του, το εδικαιού του, ήταν δικό του. Ήταν το σώμα αυτό που φιλοξένησε τον Υιό του Θεού 33 ολόκληρα χρόνια. Ήταν το σώμα αυτό με το οποίο υπηρέτησε τον Θεό. Ήταν το σώμα αυτό με το οποίο ευαρέστησε ενώπιον του Κυρίου. Αυτό το σώμα που με τα χέρια υψώνονταν προς τα επάνω σε προσευχή. Αυτά τα χέρια υπηρέτησαν. Τα χέρια αυτά θεράπευσαν λεπρούς, ακούμπησαν τυφλούς. Αυτά τα χείλη σε αυτό το σώμα διακήρυξαν τις μεγάλες αλήθειες. Είπαν συγκεχωρημένα είναι οι αμαρτίες σου οι πολλές. Εκείνα τα πόδια τρέξανε σε σκονισμένους δρόμους και υπερέτησαν. Αυτή η καρδιά έπαλε από άπειρη αγάπη, πρωτόγνωρη αγάπη για τον άνθρωπο. Αυτό το σώμα ήταν λοιπόν δικό του και εδικαιούτο να το πάρει λάφυρο από τη γη για να το έχει αιώνια πάνω στους ουρανούς, να το επιδεικνύει στα λυτρωμένα του πλάσματα, στους ανθρώπους, στην εκκλησία του τη λυτρωμένη, και να είναι στοιχείο συγκίνησης αιώνιας και έκφρασης ευγνωμοσύνης από μέρους των λυτρωμένων του, καθώς θα βλέπουν και θα βλέπουν αιώνια το αναστημένο, το ένδοξο σώμα του Χριστού, που θα διατηρεί και διατηρεί ήδη τον τύπο των ύλων, τις πληγές, τις γιατρεμένες βεβαίως από τότε που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς μπαίνοντας στον τάφο και παίρνοντας το σώμα του ένδοξο πλέον, όχι το ίδιο. Και προσέξτε μια λεπτομέρεια ακόμη που μας λένε, μας λέει ένας από τους Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος το Καπαΐτα 1 και 2. Την πόρτα του τάφου δεν την άνοιξε ο Χριστός. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να βάλει την πλάτη του ή να χτυπήσει με καμιά πέτρα από μέσα και να τον ακούσουν κάποιοι άλλοι απ' έξω, να ξεσφραγίσουν τον τάφο απ' έξω που τον είχαν σφραγίσει οι αρχιερείς, να τους παρακαλέσει, αμάν παιδιά σας παρακαλώ, δεν μπορώ, πια σηκώθηκα, εγώ είμαι ζωντανός εδώ πέρα, ανοίξτε μου να βγω έξω. Λέω πολλές φορές αυτό το παράδειγμα με την ακτίδα του ήλιου που περνάει μέσα από το τζάμι. Έτσι πέρασε αυτό το ένδοξο, το αναστημένο σώμα του Ιησού Χριστού μέσα από την πέτρα, το βράχο εκείνον, και βγήκε έξω. Και διερωτήθηκαν και απόρρισαν οι μαθητές αν φτάσανε εκεί και είδαν τα οθόνια και το σουδάριο καλοτυλιγμένα. Μα αυτό πέρασε όπως περνάει η ακτίνα όταν πας σε ένα μηχάνημα και σε ακτινοσκοπεί, σου βγάζει μια ακτινογραφία. Αυτό το σώμα δεν χρειάστηκε ο Χριστός να ξετυλίγει, να ξετυλίγει το σάμβανο εκείνη τη φασκιά που τη λέγαμε στα χωριά μας, και μετά να ξανακάτσει να την ξανατυλίξει, να την ξανατυλίξει και το σουδάριο. Πέρασε από μέσα το ένδοξο σώμα, το άλλο κάηκε, ήρθαν καινούργιες δυνάμεις, αλλά το σώμα ήταν το ίδιο. Η δύναμη αυτή, η πλαστουργός, η ενεργός δύναμης, σαν ήρθε ο Χριστός, την έθεσε σε λειτουργία ξανά και βγήκε έξω. Αλλά αν ήθελε εμφανιζότανε πλέον, και αν ήθελε εξαφανιζότανε όταν ήθελε. Δεν ήτανε δέσμιος αυτού του σώματος. Δεν ήτανε υποχρεωμένος, όπως είμαστε ακόμη τώρα εμείς, να μένει μέσα σε αυτό το σώμα και να εμφανίζεται υποχρεωτικά. Διότι αυτό το σώμα ήτανε υπερηγικό, άλλης τάξεως και κατηγορίας, φερμένο από έναν άλλο, από τους δικούς του κόσμους. Προσέξτε αυτές τις αλήθειες. Αυτές οι αλήθειες μας αφορούν προσωπικά στον καθένα μας. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι αυτά προετοιμάζουν, ο Χριστός προετοιμάζει και ετοιμάζει σώματα για όλους μας, ένδοξα, και θέση και τόπο επάνω στους ουρανούς. Έτσι λοιπόν έγινε, σαν βγήκε ο Ιησούς, ήρθε ένας άγγελος απ' έξω
χωρίς να τον δει κανείς, οι φύλακες να πάρουν είδηση εκεί πέρα. Αυτοί χτυπάγανε γκραν-γκραν εδώ πέρα τα σπαθιά τους, τις λόγχες τους, βηματίζανε. Κανένα δεν τον είδε τον άγγελο. Τράβηξε έτσι με μια απαλή κίνηση. Σπάσανε εκεί πέρα οι αμπάρες και έσυρε τον λίθο στην άκρη. Και σαν πήγανε οι γυναίκες, τον βρήκανε κυλισμένο, αποκεκυλισμένο από του μνημείου. Ποιος θα κυλήσει η σημάς των λίθων από μακριά, α, βλέπουν τον τάφο άδειο, συγγνώμη, ανοιχτό, την πέτρα στην άκρη κυλισμένη. Τι έκπληξη να μεταφερθούμε σε αυτή τη σκηνή, να την ζήσουμε αυτή τη σκηνή σαν να είμαστε εμείς οι ίδιοι εκεί. Φανταστείτε τι θα έγινε μέσα σε αυτές τις καρδιές. Τι αναστάθωση, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Βέβαια, όπως ξέρουμε, καμιά υποψία σχετική με την Ανάσταση, ότι ήταν ο Κυπουρός, ότι κάτι άλλα πράγματα και τα λοιπά. Αλλά η αλήθεια ήταν τόσο ζωντανή και ο πιο τρανός κήρυκας της Ανάστασης από τότε είναι αυτός ο μοναδικός άδειος τάφος του Ιησού Χριστού. Εάν πάτε εκεί στην Ιερουσαλήμ θα τον δείτε. Δεν έχει να σας πει τίποτε άλλο παρά ότι ο Ιησούς ευγήκε, αναστήθηκε από τους νεκρούς. Τον βλέπεις τον τάφο άδειο. Όλοι οι άλλοι τάφοι έχουν μέσα τους ό,τι τους έβαλαν. Εκείνα τα σώματα με το δέρμα και με τις σάρκες και με τα δόκαλα είναι μέσα στους τάφους. Σκάβουμε ακόμη εδώ στον τόπο μας και βρίσκουμε τους τάφους γεμάτους με το περιεχόμενό τους. Στην αρχαία Αίγυπτο, 4.000 χρόνια πριν, θα βρεις ό,τι έβαλες μέσα, ό,τι βάλανε μέσα εκεί. Οι αρχαιολόγοι βρίσκουν όλα τα σώματα μέσα εκεί. Όσα βέβαια δεν τα πήρε το αλεύρι, δεν τα πήρε ο Χήμαρος. Αυτό το σώμα αναστήθηκε από τους νεκρούς. Είναι μια ζωντανή πραγματική αλήθεια. Στεντόρια η φωνή του τάφου. Αναστήθηκε από τους νεκρούς και ζει και θα ζει αιώνια. Αλλά οι πολλοί δεν το πιστεύουν. Τι συμβαίνει? Μα είναι ένα παγκόσμιο διαδεδομένο γεγονός. Εδώ υπάρχει ένα ποτάμι ιστορίας ολόκληρο. Η ιστορία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Όλοι αφελείς και ανόητοι ήταν αυτοί. Μα εδώ αν διαβάσεις, αγαπητέ μου, θα δεις ότι ο Παύλος δεν ήταν από τους ανθρώπους εκείνους που τους ευκολόπιστους, ούτε καν τους πιστούς. Ως ένα σημείο είδε αναστημένο και ζωντανό και φοβερή τη μορφή του ζωντανού του Χριστού και πίστεψε. Ο Θωμάς ήταν άλλος τύπος και αυτός δύσπιστος. Εάν δεν δω, δεν βάλω, δεν ακουμπήσω, δεν ψηλαφίσω, δεν πιστεύω, αφήστε με ήσυχο. Έτσι έλεγε ο Θωμάς. Μπορεί κάλλιστα και απλούστατα κανείς, εάν η καρδιά του το θέλει, να πιστέψει στο γεγονός το αναδύρητο της Ανάστασης του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς, του σώματος του Χριστού. Διότι όπως είπαμε, ο Χριστός σαν προσωπικότητα ζούσε, όπως και ο άνθρωπος πεθαίνοντας εξακολουθεί να υπάρχει πέρα από τον κόσμο τούτο. Και έχει αυτές τις ανοησίες που λένε οι ψευδομάρτυρες του Θεού, για να μην πω το όνομα το φοβερό του Θεού που το έχουν καταντήσει όπως το έχουν καταντήσει, ότι πεθαίνεις και εκμυδενίζεσαι, ζει ο άνθρωπος. Αλλά όταν μιλάμε για Ανάσταση, μιλάμε για αυτό, την Ανάσταση του σώματος. Ποια είναι η αιτία της απιστίας? Μας το λέει ένας Ιεραπόστολος, ο Μόφατ. Εκήρυτε μια μέρα στους Αφρικανούς που είχε πάει Ιεραπόστολος την Ανάσταση από τους νεκρούς. Ο αρχηγός θορυβήθηκε εκεί της φυλής. Θα αναστηθούν οι γονείς μου, λέει. Βεβαίως, βεβαιώνει ο Μόφατ. Θα αναστηθούν τα ξαδέρφια μου. Βεβαίως. Θα αναστηθούν οι φίλοι μου ο τάδε και ο τάδε. Βεβαίως. Και θα αναστηθεί ολόκληρη η φίλη σου και ολόκληρος ο κόσμος. Δεν θέλω, δεν το πιστεύω, δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτό. Γιατί έτσι? Μα ξέρεις πόσες χιλιάδες έχω σκοτώσει εγώ? Αν αναστηθούν όλοι αυτοί έτσι όπως μας τα λες, αλλημονό μου, που θα μπορέσω να κρυφτώ και να καταφύγω? Είναι το έγκλημα, είναι η αμαρτία που εμποδίζει τον άνθρωπο να πιστέψει στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού.
Αλλιώς, αν το ήθελε πραγματικά, λογικά είναι συμφέρον στον άνθρωπο να πιστέψει στην Ανάσταση του Χριστού και να πιστέψει ότι και αυτός θα

της Ανάστασης, το μήνυμα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Δεν είναι άσχετο με σένα και με μένα. Δεν αναστήθηκε απλώς για να αναστηθεί από τους νεκρούς ο ίδιος ο Χριστός και να αφήσει αυτό το γεγονός χωρίς να μπορεί να αγγίξει εσένα και μένα. Ω, το έχουμε τόσο ανάγκη. Το έχει ανάγκη η ψυχή μας αυτό το μήνυμα της Ανάστασης. Φανταστείτε να είμαστε αυτή την ώρα χωρίς αυτή την ελπίδα της πέραν του τάφου ζωής, της Ανάστασης, της ένδοξης παρουσίας μας επάνω στον ουρανό. Τι ζωή θα ήταν αυτή? Τι πεσιμισμός, τι απεσιοδοξία, τι θλίψη θα καταβάραινε, σαν τα φόπετρα θα έθαβε την ψυχή μας. Μεγάλη υπόθεση η Ανάσταση του Χριστού και η πίστη στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι η σφραγίδα ενός τελειωμένου έργου. Ευγήκε από τους νεκρούς. Κανένας δεν μπορεί αυτό να το αμφισβητήσει βάσιμα και να αποδείξει με οποιουσδήποτε λογικούς ή επιστημονικούς ή φανταστικούς ισχυρισμούς το αντίθετο. Αυτό είναι ένα γεγονός. Και ένα γεγονός κανένας δεν μπορεί να το αλλάξει. Δεν μπορεί. Όσο κι αν η ιστορία πλαστογραφείται από τους πονηρούς της γης, τους συμφεροντολόγους, αυτούς που έχουν συμφέροντα, να αλλάζουν τα πράγματα και να αλλάζουν και να αλλάζουν. Έρχεται η ώρα που ένα γεγονός βεβαιώνεται στις συνειδήσεις των ανθρώπων, έρχεται στο φως. Και όσο κι αν προσπάθησαν οι αρχιερείς, πληρώνοντας αδρά τους Ρωμαίους στρατιώτες και λέγοντάς τους, όταν τρομαγμένοι εκείνοι πήγαν και τους είπαν, έγινε αυτό το πράγμα, τι θα κάνουμε τώρα εμείς, τους γέμισαν τις τσέπες, τα χέρια, τους κόρφους λεφτά. Θα πείτε ότι εμάς μας πήρε ο ύπνος και ήρθαν οι μαθητές του αυτοί οι κακοί άνθρωποι και κλέψανε το σώμα. Όσο κι αν προσπάθησαν να πείσουν τον κόσμο, το γεγονός αυτό διαδόθηκε και έμεινε στην ιστορία και πέρασε στην ιστορία και διαπέρασε καρδιές και αναγέννησε ζωές και έσωσε ψυχές. Η πίστη στο Σταυρό και στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι μια ιστορία, η ιστορία της Εκκλησίας, που αν θέλει κανείς ας την αμφισβητήσει, είναι ιστορικό γεγονός. Είναι σημείο ενός ένδοξου θριάμβου. Ένδοξος θρίαμβος η Ανάσταση του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς. Ότι αυτός που ανέλαβε να πληρώσει ένα τόσο μεγάλο, τόσο ακριβό τίμημα με το αίμα του, λύτρο πολύτιμο απάνω στο Σταυρό, τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, είναι ένας θρίαμβος ένδοξος η Ανάσταση από τους νεκρούς. Θριάμβευσε, επεβεβαίωσε, τα πλήρωσα όλα. Κανένας από εσάς δεν χρωστάει. Δεν έχετε να φοβόσαστε πια την δικαιοσύνη του Θεού, διότι εγώ την ικανοποίησα με τον θάνατό μου. Και αν θέλετε πιο τρανή απόδειξη από την Ανάσταση δεν μπορεί να υπάρξει. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού γι' αυτό, και είναι υπόσχεση μιας ερχομένης Αναστάσεως. Καθώς πάντες αποθνίσκουσιν εν το Αδάμ, λέει ο Παύλος στην 1η Κορινθίους 2.ε, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Ο Χριστός είναι ο έσχατος Αδάμ, αφού αυτός αναστήθηκε από τους νεκρούς, και όλοι όσοι πιστεύουν στον Χριστό θα ζωοποιηθούν εν το Χριστό. Αλλά ο Χριστός είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών. Είναι αυτός που πρώτο γεννήθηκε μέσα από τους νεκρούς, πρώτο βγήκε από τον τάφο, και θα ακολουθήσουν όλα τα παιδιά του Θεού. Βεβαίως θα αναστηθούν και οι άλλοι, οι ασεβείς, οι αμαρτωλοί, οι αμετανόητοι, οι άδικοι. Και η Ανάσταση είναι ένα σημείο κρίσεως. Θα το διασαλπίσει ο Παύλος στους Αθηναίους. Ο Θεός όρισε ημέρα κατά την οποία μένει να κρίνει την ηχουμένη εν δικαιοσύνη, διανδρός τον οποίον όρισε αυτός ποιος θα είναι ο κριτής. Πίστη παρασχόν πάση. Έδωσε πεποίθηση σε όλους ότι αυτός είναι. Και ποιος θα ερευνήσει το Ευαγγέλιο και θα σταθεί με ειλικρίνεια μπροστά στην προσωπικότητα του Χριστού και δεν θα βεβαιωθεί ότι είναι όντως ο Υιός του Θεού? Ποιος δεν μπορεί να βεβαιωθεί με τον απλούστατο τρόπο, μελετώντας το Ευαγγέλιο και παίρνοντας, μαζεύοντας τα επιχειρήματα του Ευαγγελίου, ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς? Αλλά δεν το θέλει ο άνθρωπος το Ευαγγέλιο.

Δεν θέλει να μάθει την αλήθεια, διότι είναι κόντρα στα γήινα συμφέροντά του και στην αμαρτία του και στην ανομία που φιλοξενεί με στην καρδιά του. Όμως η Ανάσταση είναι βεβαιότητα αυτής της μελλοντικής κρίσεως. Ο Χριστός ο Αναστημένος, ο ένδοξος Κύριος, θα κρίνει μια μέρα την οικουμένη όλη εν δικαιοσύνη. Δεν θα δικήσει κανέναν. Θα τους πει πλήρωσα τα χρέη όλων σας, ιδού ο Σταυρός. Διαβάστε να εδώ στην Αγία Γραφή και είπα θέλω πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Και σας κάλεσα έρθετε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Εγώ θα πάρω όλα τα βάρη σας και την ενοχή σας, την πλήρωσα, την ανέλαβα ήδη και δεν υπελήσατε. Έτσι, όπως θα πει ο Ζαχαρίας στο Ιωταβίτα κεφάλαιο, αναφερόμενος βεβαίως στο λαό Ισραήλ και στην Ιερουσαλήμ, αλλά εγώ τον παίρνω και το τοποθετώ εδώ στην πέτρα του τάφου, στον άδειο τάφο. Ο λίθος η Ιερουσαλήμ θα γίνει στους έσχατους καιρούς λίθος καταβαρύνων εις πάντα στους λαούς. Λέει αλλού ο λόγος του Θεού. Ο λίθος τον οποίο απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, αυτός έγινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου, διότι δεν υπέλησαν την αγάπη της αληθείας για να σωθούν και πρόσκοψαν και σκόνταψαν στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ο Σταυρός βεβαίως και οι Αθηναίοι είπαν κάποιος τόσους ακούμε οι Ρωμαίοι έχουν σταυρώσει, αλλά εκεί σκόνταψαν, εκεί έπεσαν, δεν τους άφηνε η φιλοσοφία τους, η υπερτροφική διάνοιά τους και ο εγκέφαλός τους να δεχτούν την πιθανότητα, το ενδεχόμενο, το δυνατόν της Ανάστασης ενός ανθρώπου από τους νεκρούς. Και αυτή η πέτρα, αυτός ο λίθος τον οποίο απεδοκίμασαν οι άνθρωποι, τον απέρριψαν και τον πέταξαν σαν άχρηστο και δεν τον υφέλησαν να τον βάλουν στην οικοδομή της ζωής τους. Ο Θεός τον έκαμε κεφαλή γωνίας, τα παλιά σπίτια που χτίζανε πέτρες, με μεγάλες πέτρες, εβάζανε στις γωνίες μια μεγάλη πέτρα. Και αυτή αποτελούσε το θεμέλιο απάνω στο οποίο στηριζόταν ολόκληρη η οικοδομή. Και στις γωνιές είχαν πέτρες λαξευτές μεγάλες, η μια πάνω στην άλλη. Αυτό αποτέλεσε ο Χριστός. Εάν αρνηθεί κανείς, εάν απορρίψει κανείς τον Χριστό που έγινε κεφαλή γωνίας, πού θα οικοδομήσεις το σπίτι σου, τη ζωή σου, την προσωπική, την οικογενειακή σου ευτυχία, πού θα οικοδομήσεις το μέλλον σου, ποιες προοπτικές και ποιες ελπίδες. Ο τάφος θα αποτελεί ένα μήνυμα, ο άπιος τάφος του Χριστού, ένα μήνυμα κρίσεως για σένα. Δεν έχεις παρά σήμερα το πρωί να του πεις ένα ευχαριστώ με όλη σου την καρδιά, γιατί να αμελήσεις μια τόσο μεγάλη σωτηρία που έκαμε ο Χριστός και έρχεται να σε βεβαιώσει, να σφραγίσει μέσα στην καρδιά σου την αλήθεια της πέραν του τάφου ζωής, της λύτρωσης και της συγχώρησης, της Ανάστασης από τους νεκρούς. Κρατάει στο ίδιο του το χέρι τη σφραγίδα ο Ιησούς Χριστός. Θα σφραγίσει τη ζωή σου εάν του πεις ένα ναι, εάν μετανοήσεις, μισήσεις την αμαρτία. Ποιος θα αποκυλήσει εις ημάς των λίθων? Ο λίθος αποκυλίστηκε όχι από εσάς και από μένα, από κανέναν άνθρωπο. Οι άνθρωποι τον βρήκαν αποκεκυλισμένο από το μνημείο. Θα τελειώσω με τούτα τα λόγια του Λόγου του Θεού. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Έγινε απαρχήτων και κοιμημένων. Έγινε απαρχήτων και κοιμημένων των νεκρών. Πρώτος αυτός. Και θα ακολουθήσουμε κι εμείς. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο τάφος μας αποκάλυψε τα μυστικά του, διότι ήρθε εκείνος που είχε στα χέρια του και στην καρδιά του, την καρδιά της αγάπης, τα μυστικά. Και άδειασε τον τάφο, άνοιξε τον τάφο και μας είπε ορίστε, εδώ μην ανησυχείτε, δεν θα μείνει τίποτα. Και η καρδιά σας, η ψυχή σας, το πνεύμα σας, αλλά και το σώμα σας μια μέρα θα το ζωοποιήσω και θα σας πάρω μαζί με σώμα απάνω στους ουρανούς, ένδοξο και αιώνιο, άφθαρτο και λαμπρό. Ο Κύριος να συντονίσει την πίστη μας.
και να την κάνει ακλόνητη πεποίθηση στην καρδιά μας στο γεγονός της Ανάστασης του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς, για να είμαστε σίγουροι μια μέρα ότι αν πεθάνουμε θα αναστηθούμε. Μακάρι να μας προλάβει η αρπαγή. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, η ελπίδα της αιώνιας παρουσίας μας στο θρόνο του Θεού με σώμα είναι απόλυτο βεβαιωμένο γεγονός από τον Άγιο Τάφο, τον Αναστημένο Ιησού Χριστού.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας ελύτρωσες από την αιώνια θλίψη. Ευχαριστούμε γιατί έστειλες για μας τον Υιόν σου. Δεν μας εγκατέλειψες. Φρόντισες για τη λύτρωσή μας. Μας αναζήτησες. Επανήλθαμε κοντά σου. Ατενίσαμε το σταυρό και λυτρωθήκαμε. Τώρα είμαστε παιδιά σου. Μπορούμε να σε προσφωνούμε πατέρα, ουράνιε πατέρα. Στα χέρια σου τα κρατεά και τρυφερά αποθέσαμε την ζωή μας, το παρόν και το μέλλον, τους φόβους και τις ανησυχίες, τα προβλήματα και τα βάρη. Ευχαριστούμε για την διαβεβαίωση του λόγου σου, ότι σημαίνει περί ημών. Ευχαριστούμε γιατί μας οδηγείς. Ευχαριστούμε γιατί μας προστατεύεις. Δεν είμαστε το παιχνίδι των περιστάσεων. Δεν είμαστε έρμεο της τύχης. Ο οφθαλμός σου αγρυπνεί πάνω από τη ζωή μας. Κατάρτισες για μας σχέδια πάνσοφα. Μας οδηγείς στην εκπλήρωση των αιωνίων βουλών σου. Μας αποκαλύπτεις το πρόσωπό σου και γεμίζει η καρδιά μας με χαρά. Ανανεώνεις τη δύναμή μας. Μας ενθαρρύνεις στους αγώνες μας. Και μια μέρα θα μας προσλάβεις κοντά σου με δόξα. Τι να άλλον έχουμε εν το ουρανό και επί της γης δεν θέλουμε να άλλον παρά σε. Το να προσκολόμεθα εις τον Κύριον είναι το αγαθό μας. Πατέρα ουράνιε, ποθούμε μια ζωή στα ίχνη του Χριστού. Λαχταρούμε να ευαρεστήσουμε ενώπιόν σου, να πραγματοποιήσουμε το θέλημά σου, να ζήσουμε για τη δική σου τη δόξα. Πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα. Δώσ' μας ζωντανή την αίσθηση της παρουσίας σου. Αυτό το πρωινό άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα και μίλησε στην καρδιά μας μέσα από τον αιώνιο λόγο σου. Δίδαξέ μας, οικοδόμησέ μας. Ανόρθωσέ μας, αναζωπήρωσέ μας. Αφύπνισε αθάνατες ψυχές που καθεύδουν, που αδιαφορούν, που πορεύονται στον αιώνιο χαμό αλήτρωτες. Πατέρα ουράνιε, ελέησε την χώρα μας. Σε αυτές τις δεινές περιστάσεις που διερχόμαστε, δώσε ειρήνη στα οριά μας και στο εσωτερικό. Άρχοντες και αρχόμενοι να εξητήσουν το πρόσωπο του Χριστού. Δώσε ειρήνη στα έθνη της γης. Δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο Ευαγγελισμό. Το μήνυμα της χάρης να αντυχήσει παντού. Και πλήθη ψυχών αθανάτων να βρουν το δρόμο της επιστροφής προς εσένα. Σε σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Ψαλμό Π. Δέλτα, σελίδα 553.

Ψαλμός πι δέλτα. Πόσον αγαπητέ είναι σκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Ναι, το στρουθείον έβρικε κατοικίαν και η τριγών φωλεάνησε αυτήν όπου θέτει τους νεοσούς αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύ μου και Θεέ μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου, πάντοτε θέλους εισένη. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη συνένσει, εν την καρδία των οποίων είναι οδή σου. Ή την εσδιαβαίνοντες δια της κοιλάδος του κλαθμόνος, καθιστώσει αυτήν πηγήν υδάτων, και η βροχή ετιγεμίζει τους λάκους. Προβαίνουσι από δυνάμεως εις δύναμη, έκαστος αυτόν φαίνεται ενώπιον του Θεού εν Σιών. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ακροάστη τη Θεέ του Ιακώβ. Ιδέ Θεέ η ασπίσιμον και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Διότι καλυτέρα είναι μία ημέρα εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ εν τες σκηνές της πονηρίας. Διότι ήλιος και ασπής είναι Κύριος ο Θεός. Χάριν και δόξαν θέλει δώσει ο Κύριος. Δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού τους περιπατούντας εν ακακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 164. Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω και εκστατικό στα έργα σου κοιτώ. Ύμνος 164.

Θα διαβάσω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο στίχμα και από το εδάφιο 67. Και αφού ψάλουμε και έναν ύμνο, στη συνέχεια θα πούμε λίγες σκέψεις. Εδάφιο 67. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους 12: «Μήπως και εσείς θέλετε να υπάγετε;» Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, προς τι να θέλουμε να υπάγει;» «Λόγους ζωής αιωνίου έχεις, και εμείς επιστέψαμε και εγνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Μέχρι εδώ. Ύμνος 165. Λατρεύω ένα σωτήρα που ζει στους ουρανούς. 165.

Ο Πέτρος, ο φλογερός μαθητής, συνάντησε για πρώτη φορά τον Χριστό στην ακρολιμνιά της Γενισαρέτ. Εκεί σαγηνεύτηκε από την γλυκιά και φεγγοβόλα μορφή του, γονάτισε μπροστά του ταπεινά και ομολόγησε με συντριμμένη την καρδιά του: «Κύριε, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Και ο Ιησούς τον αποδέχτηκε, τον διαβεβαίωσε: «Μη φοβάσαι, έλα μαζί μου, εγώ θα σε κάνω ψαρά ανθρώπων». Και ο Πέτρος εγκατέλειψε τα δίχτυα και την βάρκα του και έγινε μαθητής του. Τον ακολούθησε πιστά, παρακολούθησε την έξοχη διδασκαλία του, την συγκλονιστική θαυματουργία του, την άγια και ανεπίληπτη ζωή του. Βρισκόταν κάποτε ο Χριστός στην Καπερναούμ και διερχόταν μια κρίσιμη, μια λεπτή και δραστηριότητα.

σε ποιον να προστρέξουμε, ποιον να πιστέψουμε, ποιον να λατρέψουμε, πού να ακουμπήσουμε, πού να ελπίσουμε, αλήθεια πού. Στην εποχή μας δόγματα κοινωνικά, πολιτικά, φιλοσοφικά που γεννήθηκαν τον προηγούμενο αιώνα γκρεμίστηκαν. Ο ηλισμός, ο δετερμινισμός, ο ορθολογισμός, η αισθησιοκρατία, ο θετικισμός, οι αμέτρητοι περιλάλητοι ισμοί δεν άντεξαν στην φοβερή κρίση και κριτική των καιρών μας και κατάρρευσαν. Στις μέρες μας η ανθρωπότητα βαθιά συγκλονημένη παρακολούθησε τον γκρέμισμα ενός ωραίου ονείρου, της λαμπρής ουτοπίας του κομμουνισμού. Ήταν αυτός η γη της επαγγελίας για πολλούς. Ήταν το καταφύγιο για όλους εκείνους που αρνούνταν να συμβιβαστούν με το κατεστημένο και με την κοινωνική αδικία. Αμέτρητοι, καλοπροαίρετοι, αγνοί, ειλικρινείς ιδεολόγοι αγωνίστηκαν, θυσίασαν και θυσιάστηκαν για μια κοινωνία ιδανική, ισότητας και δικαιοσύνης. Η στριλατημένη η ποιήτρια από το λαμπρό αυτό όραμα έγραφε τους ωραίους στίχους της και περιέγραφε αυτή την παγκόσμια κοινωνία. Θάνε τα χωράφια αμάντρωτα και σπίτια όλοι στρατώνες και φύλακας κανείς. Θάνε ο καθένας δουλευτής κι όλοι μαζί κολόνες μιας πολιτείας γερής. Τι τραγωδία! Το ωραίο όνειρο γκρεμίστηκε. Πόσο δραματικές οι αυτοκτονίες των ανωτάτων στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Μόλις προχτές ο Κορμπατσόφ από το Κρεμλίνο έδωσε μια τηλεοπτική συνέντευξη και ομολόγησε: «Κύριοι, ο κομμουνισμός απέτυχε. Τι τραγωδία!» Και αμέτρητοι έμειναν μετέωροι στο κενό. Ρωτούν το πανάρχιο ερώτημα του Πέτρου: «Εις τι να θέλομεν υπάγει?» Σε ποιον να προστρέξουμε, ποιον να πιστέψουμε, ποιον να λατρέψουμε, πού να ακουμπήσουμε, πού να ελπίσουμε. Τα οργισμένα πλήθη ανατρέπουν με μένος εικονοκλαστών τα αγάλματα των ισχυρών ανδρών που μπροστά τους κάποτε έκαιγαν το θυμίαμα της λατρείας. Τα οργισμένα πλήθη εκδικούνται τα είδωλά τους. Αυτή είναι η θλιβερή, η αναπότρεπτη μοίρα των ειδώλων. Ανέρχονται και κατέρχονται. Η βίβλος, ο λόγος του Θεού διακηρύττει. Οι πόνοι των τρεχόντων κατόπιν άλλων θεών θα πολλαπλασιαστούν. Ένας ήρωας του Ήψεν, ο Βρέντελ, ζητάει απεχνωσμένα: «Δώστε μου ένα ζευγάρι ιδανικά, ένα ζευγάρι μεταχειρισμένα ιδανικά, γιατί η ψυχή μου είναι πέρα για πέρα στεχνή». Η παράκληση του Βρέντελ είναι η απεγνωσμένη κραυγή του σύγχρονου ανθρώπου που παραδέρνει στο κενό και στο ηθικό και ιδεολογικό κικαιώνα και ρωτά το πανάρχιο ερώτημα του Πέτρου: «Προς τι να θέλομεν υπάγει?» Φαντάζομαι τον μαθητή εκεί στην Καπερναούμ, καθώς κοιτούσε τον Χριστό απορριμμένος και ξαφνιασμένος και ρωτούσε: «Κύριε, προς τι να θέλομεν υπάγει? Λόγους ζωής αιωνίους ή έχεις?» Δεν διανοείται ο Πέτρος ούτε στιγμή να απομακρυνθεί, να αποχωριστεί από τον λυτρωτή του. «Κύριε, προς τι να θέλομεν υπάγει? Λόγους ζωής αιωνίους ή έχεις?» Στο πρόσωπο του Ιησού ο Πέτρος βρήκε τον απαράμιλο διδάσκαλο. Καλοτυχίζουμε τον Πέτρο γιατί είχε το μοναδικό προνόμιο να παρακολουθήσει την ανυπέρβλητη διδασκαλία του Χριστού. Στις ακρογιαλές και στις πλαγιές των λόφων, στα βουνά και στα χωριά και στις πόλεις. Η διδασκαλία του Χριστού στάλαζε στις καρδιές των ανθρώπων σαν μια γλυκιά βροχή στο διψασμένο χώμα.

λόγια του Χριστού δεν ήταν σαν των άλλων διδασκάλων. Μιλούσε με εξουσία, μιλούσε αυθεντικά. Αναφερόταν στα προαιώνια, τα πανανθρώπινα, τα υπαρξιακά ερωτήματα, στο πρόβλημα του πόνου, της ζωής, του θανάτου, του Θεού, του ανθρώπου, της αιωνιότητας. Και δεν αμφιταλαντευόταν, αποφαινόταν με σιγουριά απόλυτη. Κάποτε κάποιοι εγκάθετοι στάθηκαν στον Χριστό για να τον παγιδεύσουν, αλλά γύρισαν πίσω άπρακτοι, γεμάτοι θαυμασμό και ομολόγησαν. Κανένας άνθρωπος δεν ελάλησε καθώς ούτως ο άνθρωπος, γιατί τα λόγια του Χριστού ήταν ζωοποιά. Κάποτε τα δεχτήκαμε μέσα στην καρδιά μας και αναστηθήκαμε πνευματικά και ζωοποιηθήκαμε, αναγεννηθήκαμε. Το μεγαλύτερο θαύμα που ο Χριστός επιτελεί σήμερα είναι το θαύμα της αναγέννησης. Η δίβλος ο λόγος του Θεού διαβεβαιώνει: αναγεννηθήκατε όχι με φθαρτό σπέρμα, αλλά με άφθαρτο, δια του λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Αλλά τα λόγια του Χριστού δεν περιέχουν μονάχα ζωή πνευματική, αλλά και μια δύναμη φοβερή που μπορούν να αλλάξουν τον άνθρωπο ριζικά, ηθικά και να τον διατηρήσουν αλλαγμένο και μεταμορφωμένο. Είπε κάποτε ο Κύριος: εάν μείνετε στον λόγο μου, θα είστε αληθώς μαθητέ μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι μια παγερή ηθικοδιδασκαλία. Είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα των πιστεύοντα.

θα παρέλθουν. Τα λόγια μου όμως δεν θα παρέλθουν. Το μήνυμα του Ιησού Χριστού, αν και πανάρχαιο, δεν είναι απαρχαιωμένο. Είναι επίκαιρο. Είναι συγκλονιστικό. Αγγίζει και ικανοποιεί τις πιο βαθιές, τις πιο επιτακτικές ανάγκες του μοντέρνου ανθρώπου. Τα λόγια των ανθρώπων, τα δόγματα, οι θεωρίες, αλλά και οι προφητείες τους, κατά κανόνα διαψεύδονται ικτρά και οι άνθρωποι γελιοποιούνται. Θυμάμαι περίπου 5 χρόνια πριν, οι κάτοικοι μιας ιταλικής πόλης περίμεναν τον όλεθρό τους, την καταστροφή που είχε προφητεύσει ο διαβόητος ψευδοπροφήτης Νοστράδαμος. Και ήλθε η ορισμένη μέρα και παρήλθε, και μέχρι σήμερα η ιταλική πόλη παραμένει ακέραιη, αλόβητη. Ο Νοστράδαμος διαψεύστηκε. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά τα λόγια του Χριστού δεν θα παρέλθουν. Ρωτάμε κι εμείς μαζί με τον Απόστολο Πέτρο, «Κύριε, προς τι να θέλουμε υπάγει, λόγους ζωής αιωνίου σύ έχεις». Γιατί τα λόγια του Χριστού αγκαλιάζουν όχι μονάχα αυτή τη ζωή, αλλά και την αιώνια. Προσφέρουν το μήνυμα της ελπίδας, το μήνυμα της αιώνιας ζωής. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο, ό,τι και αν αποκτήσεις, ό,τι και αν επιτύχεις, μια μέρα θα τα αφήσεις και θα φύγεις με τα χέρια διανά. Η Βίβλος, ο Λόγος του Θεού διαβεβαιώνει, «Ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωή». Αλλά ο Πέτρος, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δεν βρήκε μονάχα τον απαράμιλο διδάσκαλο, αλλά και τον Χριστό, τον και χρησμένο, τον Υιόν του Θεού του ζώντος. Μαζί του μπορούμε και εμείς να διακηρύξουμε. Εμείς επιστέψαμε και εγνωρίσαμε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Κάποτε, όταν ακούσαμε τα λόγια του τα ζώπια και τα αιώνια, πιστέψαμε. Αλλά η πίστη μας δεν ήταν μια αφελής ευπιστία. Όχι, ερευνήσαμε προηγουμένως. Η πίστη μας εδράζεται σε ιστορικά γεγονότα αδιάψευστα. Ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο ιστορικό που διαθέτει τίτλους μοναδικούς, διαπιστευτήρια αναμφισβήτητα. Δεν είναι του παρόντος να τα αναλύσω. Ακροθυγός και επιτροχάδιν θα αναφερθώ σε 2 μόνο ενδεικτικά. Αιώνες πριν έλθει στη γη, προφήτες προφήτευσαν τον ερχομό του, την ζωή του και τον θάνατό του, και οι προφητείες επαλήθευσαν κατά κεραίαν. Ο διάσημος φιλόσοφος και μαθηματικός Πασκάλ σημειώνει, «Η εκπληρωμένη προφητεία είναι ένα μόνιμο θαύμα από την ίδρυση του χριστιανισμού μέχρι των ημερών μας. Ένα θαύμα που προσφέρεται στον οποιοδήποτε για να το ψηλαφίσει. Και όχι μόνο οι εκπληρωμένες προφητείες, αλλά και η Ανάστασή του, η ένδοξη από τους νεκρούς. Ο Ιησούς πέθανε, αλλά αναστήθηκε. Όλοι οι σοφοί και οι φιλόσοφοι, οι μύστες, οι αρχηγοί των χριστιών κοίτονται στα μνήματά τους νεκροί, αλλά ο Χριστός εγέρθηκε μεγαλειώδης, παντοδύναμος, θαυμαστός. Και είναι η Ανάστασή του το πιο αξιόπιστο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Υπάρχουν ιστορικές αποδείξεις που πείθουν απόλυτα τον απροκατάληπτο ερευνητή. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την Ανάσταση του Ιησού. Είναι η Ανάστασή του που μας έδωκε την μαθηματική απόδειξη της αιωνιότητας. Το ξέρω ότι υπάρχει αιωνιότητα, γιατί ο Ιησούς αναστήθηκε. Εμείς κάποτε πιστέψαμε και τώρα μπορούμε να πούμε μαζί με τον Απόστολο Πέτρο ότι γνωρίζουμε, δεν αμφιβάλλουμε, γνωρίζουμε, είμαστε πεπισμένοι, είμαστε βέβαιοι, είμαστε σίγουροι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Αλλά πώς? Ο Ιησούς Χριστός ανταποκρίθηκε στην πίστη μας. Γνωρίσαμε τις επεμβάσεις Του. Ζήσαμε τις θαυμαστές Του απαντήσεις στις προσευχές μας. Τώρα Τον νιώθουμε, Τον ζούμε. Είναι η τρανή,
η ψηλαφητή πραγματικότητα της ζωής μας μας γεμίζει με την παρουσία του. Είναι ο μεγάλος παρόν της κάθε μέρας. Είναι ο Κύριός μας. Είναι ο Θεός μας. Αλλά στο πρόσωπό του δεν βρήκαμε μονάχα τον απαράμιλο διδάσκαλο, τον Υιόν του Θεού του ζώντος. Βρήκαμε τον Σωτήρα μας που συγχώρησε όλες τις αμαρτίες του παρελθόντος. Βρήκαμε τον πιστό, τον παντοδύναμο φίλο. Βρήκαμε τον πάνσοφο οδηγό που στη ζωή, στην παγωνιά και την σκοτεινιά μας κρατάει το χέρι και μας οδηγεί αλάνθαστα. Βρήκαμε τον καλό ποιμένα. Βρήκαμε την ελπίδα. Βρήκαμε το παν. Γι' αυτό μαζί με τον Απόστολο Πέτρο μπορούμε αυτό το πρωί να πούμε: προς τι να θέλουμε υπάγει, Κύριε, λόγου ζωής αιωνίου, τι έχεις. Να φύγουμε μακριά σου και πού να πάμε. Μακριά σου βασιλεύει το σκοτάδι, Κύριε. Ποιος θα μας οδηγήσει στη ζωή, στα προβλήματα, στα διδήματα. Ποιος ο φως, ποιος φιλόσοφος θα μας πει για το σκοπό της ζωής και της ύπαρξης. Πώς θα βαστάξουμε μόνοι μας τον πόνο και την θλίψη. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις συμφορές της ζωής. Ποιος θα σκουπίσει το δάκρυ μας. Ποιος θα παρηγορήσει την καρδιά μας. Χωρίς εσένα, λυτρωτή, πώς να αντέξουμε αυτή την φοβερή, την απάνθρωπη εποχή μας. Σήμερα η διαφθορά έχει διαβρώσει τα πάντα. Οι αξίες γκρεμίζονται. Οι ηθικές αρχές καταλύονται. Οι οικογένειες διαλύονται. Σύεται το παν. Και φυσάει παγερός ο άνεμος της μοναξιάς. Και οι άνθρωποι κλείνονται ερμητικά μέσα τους και σκληρύνονται. Και εμείς στρέφουμε περίλυπο το βλέμμα μας, ολόγυρά μας, και ψάχνουμε να βρούμε τον φίλο και δεν τον βρίσκουμε. Αναζητούμε τον παρηγορητή και δεν υπάρχει. Ρωτούν οι έφηβοι, ρωτούν οι νέοι, προς τι να θέλουμε υπάγει. Οι φιλόσοφοι, οι κοινωνιολόγοι, οι παιδαγωγοί δεν μπορούν να τους οδηγήσουν. Οι πολιτικοί τους ξεγέλασαν. Οι επιστήμονες με τις φρικτές τους εφευρέσεις τους εξασφάλισαν ένα τρομερό μέλλον. Διάβαζα μια έρευνα που έλαβε χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 250.000 έφηβοι κάνουν χρήση ναρκωτικών στην Αμερική. 250.000 έφηβοι. Ρωτούν οι νέοι, προς τι να θέλουμε υπάγει. Ναι, ναι, έλα στον Χριστό, έλα στον Χριστό. Εκείνος θα γεμίσει ασφυκτικά την καρδιά σου. Είναι ο Χριστός που χαρίζει φτερά, ενθουσιασμό. Μαζί με τον Χριστό είναι όμορφοι οι νιώτοι. Και εμείς που πάνω μας πέφτουν μελαγχολικές οι σκιές του βραδινού που έρχεται, φωνάζουμε στον Κύριο, Κύριε, σε χρειαζόμαστε. Πού να πάμε. Σε χρειαζόμαστε στη νιώτη μας και στα γυρατιά μας. Τότε που οι δυνάμεις εγκαταλείπουν τον άνθρωπο και τα γόνατα τρέμουν και ο κύκλος της ζωής στενεύει απελπιστικά. Κύριε, χωρίς εσένα πώς θα αντιμετωπίσουμε τον θάνατο. Τότε όλα τα αγαπητά πρόσωπα, τα πιο προσφυλημένα μακριά μας, τότε μόνον εσύ θα μας συντροφεύεις. Να φύγουμε από τον Χριστό και πού να πάμε. Πού να προστρέξουμε. Σε εκείνες τις σκοτεινές μορφές που αναδύονται από τις Ινδίες, πού. Ποιος θα γεμίσει το κενό της καρδιάς μας. Πού θα βρούμε την χαρά. Πού θα βρούμε την ευτυχία. Τα υλικά αγαθά, οι απολαύσεις, οι διασκεδάσεις, αντί να γεμίζουν το κενό, το διευρύνουν απελπιστικά. Ποιος θα μας χαρίσει μια όμορφη, μια χαρούμενη, αξιοβίωτη και αξιοζήλευτη ζωή. Ποιος θα ικανοποιήσει τους βαθύς, τους ευγενικούς πόθους της καρδιάς μας για μια ζωή ανώτερη, πάνω από τα κτηνώδη ένστικτα. Ποιος. Φιλομετρήστε την ιστορία όλων των θρησκειών.
Ερευνήστε την ιστορία όλων των λαών. Σας βεβαιώνω, δεν θα βρείτε πρόσωπο γλυκύτερο από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όλοι οι σοφοί και οι φιλόσοφοι, οι μύστες και οι αρχηγοί των θρησκειών μπροστά του οχριούν, σβήνουν, χάνονται. Με τα τρυπημένα χέρια του ο Χριστός κατενίκησε αυτοκρατορίες. Έστρεψε το ρεύμα των αιώνων από το κανάλι του. Ο Σίμπσον γράφει γι' αυτόν. Ο Ιησούς δεν ανήκει στην ομάδα των μεγάλων του κόσμου. Ή μπορείτε αν θέλετε να κάνετε λόγο για τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Κάρολο τον Μέγα και για τον Μεγάλο Ναπολέοντα. Ο Ιησούς μένει έξω, είναι χωρισμένος. Δεν είναι ο Μέγας, είναι ο μόνος, είναι ο μοναδικός. Είναι απλά ο Ιησούς. Σε αυτόν τίποτε δεν μπορεί να προσθεθεί. Ξεπερνά όλες τις αναλύσεις μας. Ξεπερνάει κάθε κανόνα που η ανθρώπινη φύση θέλησε να θεσπίσει. Στην άσκηση της κριτικής μας αναγκαζόμαστε να ξεπεράσουμε τα στενά όρια του εαυτού μας. Σαγηνεύει τα πνεύματά μας. Και ο Κάρολος Λάμπ σημειώνει, αν ο Σέξπιρ ερχόταν σε αυτή την αίθουσα, όλοι μας θα σηκωνόμαστε για να τον χαιρετήσουμε. Μα αν βλέπαμε τον Ιησού να μπαίνει, όλοι μας θα πέφταμε στα γόνατά μας και θα προσπαθούσαμε να φιλήσουμε το άκρον του ηματίου του. Σας ερωτώ, ποιος μας αγάπησε περισσότερο από τον Ιησού? Κανένας. Μας αγάπησε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Άφησε το θρόνο του ουρανού, την αγκαλιά του ουράνιου πατέρα. Ήταν αγγέλων άσμα και χάρμα και κάφημα. Και εκένωσε τον εαυτό του και έλαβε δούλου μορφή. Και ομοιώθηκε με μας και πορεύτηκε στους δρόμους τους δικούς μας. Και έζησε τους πόνους μας, τις θλίψεις μας, τις αγωνίες μας και τους αγώνες μας. Και τέλος πορεύτηκε στο Γολγοθά. Η μορφή του εσταυρωμένου μεσαγηνεύει. Ασκεί ακατανίκητη έλξη στη ψυχή μου. Μ' αρέσει να τον ατενίζω στα παθήματά του. Αυτός τιμωρήθηκε για σένα και για μένα. Φορτώθηκε την δική σου ενοχή. Έχισε το πολύτιμο του αίμα για την δική μας την λύτρωση. Είναι ο σωτήρας σου. Είναι ο λυτρωτής σου. Πέθανε για σένα και για μένα. Όταν ο Ααρών μπήκε κάποτε στη γη της Επαγγελίας, ο Θεός του είπε, «Ααρών, εν τη γη αυτών δεν έχεις μερίδα ούτε κληρονομιά. Εγώ είμαι η μερίδα σου, εγώ είμαι η κληρονομιά σου». Τα λόγια αυτά ο Δαβίδ τα χρησιμοποιεί αλληγορικά και ποιητικά για να πει, «Ο Κύριος είναι η μερίς του ποτηρίου μου και της κληρονομίας μου. Σύ διαφυλάτης των κλήρων μου. Οι μερίδες μου έπεσαν σε τόπους τερπνούς. Έλαβα ωραιωτά την κληρονομία». Θα το επαναλάβουμε και εμείς αυτό το πρωί. Ο Κύριος είναι η μερίδα μας. Είναι το παν για μας. Σε αυτόν βρίσκουμε ό,τι ποθούμε, ό,τι επιθυμούμε. Μας γεμίζει ασφιχτικά. Είμαστε πλήρεις με τον Χριστό. Και ας με επιτραπεί η έκφραση. Σταθήκαμε τυχεροί, αδελφοί, στη ζωή, γιατί γνωρίσαμε τον Χριστό. Οι μερίδες μας έπεσαν σε τόπους τερπνούς. Λάβαμε ωραιότατη κληρονομιά. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπον του. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά του. Οι άνθρωποι, οι κοσμικοί, δεν μπορούν να διανοηθούν ότι στο Χριστό μπορούν να βρουν χαρές. Και όμως υπάρχουν θέλγητρα στον Χριστό, υπάρχουν απολαύσεις, υπάρχουν χαρές άφθαρτες, αθάνατες, αμάραντες, αιώνιες. Το πρόσωπό του είναι χορτασμός εφροσύνης. Τερπνότητες υπάρχουν στα δεξιά του. Έλα στον Χριστό να γεμίσεις. Μας φανέρωσε τους δρόμους της ζωής. Μου αρέσει αυτή η γραφή αντί της άλλης. Μας φανέρωσε τους δρόμους της ζωής και πορευόμαστε καθημερινά στους τερπνούς δρόμους της ζωής.
και είμαστε γεμάτοι με τον Χριστό. Ο Μωυσής που είχε κάποια αμυδρή και θαμπή εικόνα του Ιησού Χριστού μπροστά του, σαν είδε το μεγαδείο του, προτίμησε να κακουχείται παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας και έκρινε τον υπέρ Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερων πλούτων παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπε εις την μισθαποδοσία. Περιφρόνησε τον θρόνο της κοσμοκράτηρας Αιγύπτου, τις δόξες, τα μεγαλεία, τα πλούτη, τον χρυσό για τον Χριστό. Και ο Απόστολος Παύλος, όταν στον δρόμο της Δαμασκού συνάντησε τον Ιησού Χριστό, γοητεύτηκε, σαγηνεύτηκε, εχμαλωτίστηκε κυριολεκτικά. Και όλους τους τίτλους και τις περγαμηνές τα θεώρησε σκύβαλα για να κερδίσει τον Χριστό για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Όχι, δεν θέλουμε να φύγουμε από τον Χριστό. Θέλουμε να μένουμε κοντά Του, όσο γίνεται πιο κοντά Του. Και θέλουμε να Τον αγαπούμε με όλη μας την καρδιά, με πάθος, φλογερά. Και θα ήθελα να σε καλέσω αυτό το πρωί, αν είσαι του Χριστού, να κάνεις βέβαιη την κλίση και την εκλογή σου. Να Του δοθείς ολότελα, ανεπιφύλακτα, απόλυτα, με όλη σου την καρδιά. Όχι! Δεν θέλουμε να φύγουμε μακριά Του. Θέλουμε να μένουμε κοντά Του. Εμείς δεν είμαστε εκ των σειρωμένων πίσω προς απόδια, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρίαν της ψυχής. Θέλουμε να μένουμε κοντά Του κάτι πιο πολύ. Θέλουμε να προσκοληθούμε σε Αυτόν. Γιατί όπως είναι γραμμένο στη Βίβλο, το να προσκολόμαστε στον Κύριο είναι το αγαθό μας. Είναι η υπέρτατη ευτυχία μας. Και ευχόμαστε και προσευχόμαστε. Ένα ζητάμε. Δεν έχουμε πολλούς πόθους στην καρδιά μας. Μια επιθυμία μας πυρπολεί κυριολεκτικά. Ένα ζήτησα παρά του Κυρίου. Τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Να θεωρώ το κάλος του προσώπου του Κυρίου. Να επισκέπτομαι τον ναόν αυτού. Πώς είναι η αγαθότης αυτού και πώς η ωραιότης αυτού. Είναι το ρόδο των ψαρών, είναι το κρίνο των κοιλάδων, είναι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων, είναι άπειρα ωραίος. Γνωρίζω τον Χριστό περίπου παραπάνω από 25 χρόνια. Και δεν το μετανιώνω, όχι, δεν το μετανιώνω. Τον αγαπώ και θέλω να τον αγαπώ όσο γίνεται περισσότερο. Όχι, δεν το μετανιώνω. Δεν με ξεγέλασε ποτέ. Δεν με διέψευσε. Δεν με απογοήτευσε ποτέ. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου για τον Χριστό. Κι αν είχα χίλιες ζωές, στον Χριστό θα τις έδινα. Οι άνθρωποι θα σε απογοητεύσουν. Αναπόφευκτα, αναπότρευτα. Οι άνθρωποι θα σε απογοητεύσουν, αλλά ο Χριστός ποτέ. Θυμάμαι τον Μπετόβεν, ξέρετε, την τρίτη συμφωνία του, την ηρωική, την έγραψε για τον Ναπολέοντα. Ενθουσίαζε τον Μπετόβεν η μορφή του Ναπολέοντα. Έβλεπε στο πρόσωπό του τον μαχητή των ιδεωδών, της αδελφοσύνης, της ισότητας, της δικαιοσύνης. Αλλά όταν έμαθε το 1805 ότι ο Ναπολέον ανακηρύχθηκε αυτοκράτορ, απογοητεύτηκε βαθύτατα, εξοργίστηκε. Φωνάζοντας άρπαξε την πρώτη σελίδα της μουσικής και την έσκησε. Εκεί ήταν γραμμένη η αφιέρωση στον Ναπολέοντα. Την έσκησε με οργή, με αγανάκτηση. Και είπε, είναι και αυτό σαν τους άλλους ανθρώπους. Τώρα ποδοπατεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ζει μόνο για την ματαιοδοξία του. Τοποθέτησε τον εαυτό του πάνω από κάθε άλλον. Έγινε ένας τύραννος.
Ο Άρνον Τόιμπι, στον τελευταίο τόμο του 12ου μου έργου του, σπουδή της ιστορίας, διηγείται ένα παράξενο όνειρό του που είδε. Σε κάποιο μοναστήρι της Αγγλίας γοτθικού ρυθμού, πολύ ψηλά πάνω από την Άγια Τράπεζα, υπήρχε ένας μεγάλος μαρμάρινος εσταυρωμένος Χριστός. Από τα τρυπημένα χέρια του κρατιόταν ένας άνθρωπος. Αν έπαβε για λίγο να βαστιέται, θα έπεφτε, θα συντριβόταν. Κάτω από τους στόλους του μεγαλόπρεπου ναού ακούστηκε μια δυνατή κραυγή. «Κρατήσου και περίμενε! Κρατήσου και περίμενε!» Σήμερα που τα ιδανικά, τα δόγματα, τα όνειρα, οι αξίες συντρίβονται και καταλύονται, απομένει μοναδική καταφυγή, μοναδική ελπίδα, ο Ιησούς Χριστός, ο ζωντανός Χριστός. Οι άνθρωποι θα σε απογοητεύσουν, ο Χριστός ποτέ. Ρωτάς κι εσύ προς τι να θέλω υπάγει. Έλα στον Χριστό, όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν είσαι, έλα στον Χριστό. Δεν σε καλώ σε ένα δόγμα, δεν σε καλώ σε μια ανιαρή θρησκεία, δεν σε καλώ να πιστέψεις, να εγκολπωθείς μια θεωρία, σε καλώ να πιστέψεις, να συνδεθείς με ένα πρόσωπο ζωντανό και θαυμαστό και παντοδύναμο, με τον εσταυρωμένο, τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Έλα κοντά του. Δέξου τον με μετάνοια, με πίστη. Και σε διαβεβαιώνω. Δεν θα το μετανιώσεις ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ας ψάλουμε στο όνομα του Χριστού αυτόν τον όμορφο ύμνο γλυκύτερον, ο Ιησού, όνομα δεν υπάρχει. 149.

Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ποιο να πάμε? Μακριά σου βασιλεύει το σκοτάδι. Ερχόμαστε σε σένα. Είσαι το καταφύγιό μας στη σκοτεινή εποχή μας. Είσαι η ελπίδα μας. Είσαι το παν για μας. Οι μερίδες μας έπεσαν σε τόπους στερπνούς. Λάβαμε ωραιότατη κληρονομιά. Κύριε, άνοιγε τα μάτια μας να βλέπουμε το πρόσωπό σου. Να είμαστε γεμάτοι από τη μορφή σου, από την ωραιότητά σου. Τα φθαρτά που ο κόσμος μας προσφέρει τα βλέπουμε σκύβαλα. Θέλουμε να σε αγαπούμε, θέλουμε να ζούμε για τη δόξα σου. Θέλουμε να πορευόμαστε στο δρόμο σου βαστώντας τον σταυρό. Ποτέ μας δεν θέλουμε να στρέψουμε στα οπίσω. Ω αγαπημένε μας Κύριε, στη σημερινή κοσμοχαλασιά κάλεσε ψυχές κοντά σου. Σώσε ανθρώπους που παραδέρνουν στο κενό και στην αγωνία. Κύριε Ιησού, κάνε γνωστή την λύτρωσή σου ως τα πέρατα της γης. Σε ευχαριστούμε και σε ευγνωμονούμε και σε δοξολογούμε με όλη μας την καρδιά. Εσένα τον λυτρωτή και τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και σ' όλη μας τη ζωή. Αμήν.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, από το Λόγο του Θεού, από τέσσερα σημεία, ξεκινώντας από το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, που έχουν σχέση με κάποιες πόρτες. Με κάποιες πόρτες που είναι κλειστές. Από το τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης, από το 24, στο 24 μάλλον, εδάφιο. Είναι αμέσως μετά που ο άνθρωπος παράκουσε, αποστάτησε, έφυγε, έκανε ένα διάλογο με το Θεό, του δόθηκαν μερικές υποσχέσεις για το μέλλον, αλλά και έδιωξε τον Αδάμ στα ανατολικά του παραδείσου της Εδέμ και έβαλε τα χερουβίμ και τη ρομφαία, την φλόγινη, την περιστρεφωμένη, για να φυλάτουν το δρόμο του δέντρου της ζωής. Ένας δρόμος με έναν άγγελο, με μια ροφαία περιστρεφωμένη, να κλείνει την είσοδο προς το δρόμο της ζωής. Επίσης, από την Γένεση πάλι, το 7 κεφάλαιο, το 16 εδάφιο, είναι το περιστατικό μετά τις οδηγίες που έδωσε ο Θεός στον Νόε, και αφού μπήκε ο Νόε μέσα και ολόκληρη η οικογένειά του και μπήκανε και τα ζώα, αφού η πόρτα έμεινε ανοιχτή πάρα πολύ καιρό, λέει ο Θεός, και εκείνα που έμπαιναν μπήκαν ασερνικό και θηλυκό από κάθε σάρκα, καθώς τον πρόσταξε ο Θεός, και ο Κύριος έκλεισε την κυβωτό από πάνω του. Η πόρτα από πάνω, φαντάζομαι για λόγους ασφαλείας, για στεγανότητα, αλλά αυτή η μοναδική πόρτα που ήταν ανοιχτή, ο Θεός την έκλεισε. Και διαβάζω επίσης από την Αποκάλυψη, το τρίτο κεφάλαιο, το 20 εδάφιο, από το 19 διαβάσω καλύτερα. Εγώ όσους αγαπώ, τους ελέγχω και τους περνάω από παιδεία. Γίνε λοιπόν ζηλωτής και μετανόησε. Να, στέκομαι στη θύρα και κρούω. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα, θα μπω μέσα σε αυτόν και θα δειπνήσω μαζί του, και αυτός μαζί μου. Και ένα ακόμα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 25 κεφάλαιο, ΚΕ, το 10 εδάφιο, είναι το περιστατικό, η παραβολή μάλλον, των 10 παρθένων. Κοπέλες, καλές, λευκοντυμένες, με τις λαμπαδίτσες τους, με τα λουλουδάκια τους ίσως, κάτι σαν τις παράνυφες τις δικές μας, με πολύ χαρά να συνοδέψουν την ύφη, να μπουν και να κάτσουν στο τραπέζι μαζί με τον γαμπρό και τους υπόλοιπους. Και ύστερα, ή μάλλον, και ενώ έφευγαν για να αγοράσουν το λάδι που τους έλειπε, ήρθε ο νυμφίος και οι έτοιμες μπήκαν μαζί του μέσα στους γάμους και η θύρα κλείστηκε. Δεν είναι σαν τις πόρτες εκείνες που τις κλείνουμε και τις ανοίγουμε ή έχουν μπετούγια απ' έξω, γύρισε την μπετούγια, ανοιχτή η πόρτα. Εδώ μιλάει για ένα οριστικό κλείσιμο. Κλείστηκε. Κλείστηκε για να μην ανοίξει. Όπως κλείστηκε και η θύρα στην κυβωτό, από πάνω αυτή. Κλείστηκε. Εκατοντάδες άνθρωποι μετά την πρώτη βροχή καθώς αντιλαμβανόσαν τι γινότανε, θα χτυπούσανε εκείνα τα πλάγια. Θα ανεβαίνανε από πάνω. Αλλά ήταν κλειστοί. Πόρτες κλειστές. Να ψάλουμε ακόμα τον ύμνο και σε ανακοινώσεις. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι ερμητικά κλεισμένος. Ιδιαίτερα η σημερινή ζωή του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από την κλειστότητα. Είναι κλειστή. Μια κλειστότητα που είναι αναγκαία για να διασφαλίσει την ύπαρξή μας σήμερα, σε ένα τέτοιο κόσμο. Και όσο περνά ο χρόνος, τόσο πιο πολύ οι πόρτες θα είναι κλειστές. Θυμάμαι την εποχή που ήμουν μικρός, στο σπίτι μας, στο πίσω μέρος τουλάχιστον της κουζίνας, που είχε μια πόρτα από ξύλο αραχνοήφαντη, με ένα μικρό φεγγίτι, δεν την κλείναμε. Το βράδυ κοιμόμασταν έτσι. Σε κάποια στιγμή είπε ο πατέρας μου να βάζουμε και το σιρτάκι στην πόρτα. Ποιο σιρτάκι? Ένα τέτοιο πραγματάκι. Άμα το έσπρωχνες έτσι, θα έφυγε. Βάλαμε το σιρτάκι, αργότερα βάλαμε σιδερένια πόρτα. Μία κοινωνία κλειστή πίσω από μια ασφαλισμένη πόρτα. Μια οικογένεια πίσω από μια δική της πόρτα. Ένα ζευγάρι ζει τον κόσμο του πίσω από τη δική του κλειστή πόρτα. Εγώ, ίσως και εσείς, ερμητικά κλειστοί στον εαυτό μας. Αν όχι όλες τις φορές, αρκετές φορές. Γιατί? Υπάρχει μια τραγική ιστορία που κατάβαθα μένει στην ψυχή μας, στην ψυχή του ανθρώπου. Ήταν η πρώτη περιπέτειά του, καθώς διατάραξε τις σχέσεις του με εκείνον που τον έφτιαξε, το Θεό. Ο Θεός τους έβγαλε έξω. Έξω από πού? Έξω από έναν πάρα πολύ μεγάλο χώρο. Το έξω από το Θεό δεν είναι απλά έξω από ένα τόπο. Δεν είναι απλά κάποιο μήκος γεωγραφικό. Ήταν μια ζωή χωρίς ζωή. Γιατί ο Θεός ήταν η ζωή. Εκεί στον Παράδεισο δεν ήταν μόνον επειδή δεν υπήρχαν αγκάθια, δεν υπήρχαν πράγματα που ήταν πρόβλημα, δεν υπήρχε κίνδυνος. Ήταν γιατί και ο ίδιος ο Θεός ήταν εκεί. Έξω από τον Παράδεισο δεν ήταν ο Θεός όπως ήταν στον Παράδεισο. Ήταν πανταχού παρόν, αλλά δεν ήταν η παρουσία του η ευεργετική εκεί. Γιατί η ζωή είναι ο ίδιος ο Θεός. Και έξω, αυτό το έξω είχε πολλαπλές επιδράσεις στη ζωή του. Χωρίς Θεό σημαίνει μερικές φορές χωρίς τροφή. Πόσοι άνθρωποι πεινάνε σήμερα. Χωρίς Θεό σημαίνει χωρίς τροφή στην ψυχή μας, χωρίς αγάπη, γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι η αγάπη. Χωρίς Θεό σημαίνει χωρίς ασφάλεια, γιατί εκεί μέσα ήταν ασφαλισμένοι. Χωρίς Θεό σημαίνει κίνδυνο. Χωρίς Θεό σημαίνει γύμνια, να ντρέπομαι, να κρύβομαι από τον άλλον, να αισθάνομαι ότι είμαι γυμνός, να μην θέλω να δει αυτό που είμαι. Χωρίς Θεό σημαίνει σύγκρουση. Εγώ, η κυρία που μου έδωσες. Εγώ, το φίδι που έβαλε στον Παράδεισο. Σύγκρουση. Σημαίνει ακόμα και κάτι άλλο που έμεινε σαν πληγή. Ένας κλειστός δρόμος, ας πούμε μια κλειστή πόρτα, που εκεί ένας άγγελος δεν σου επιτρέπει να πας πίσω. Και αυτή η εικόνα μένει ανεξίτηλη στην ψυχή του ανθρώπου. Φαντάζομαι ότι όταν είδαν τον πρώτο νεκρό, όταν η Εύα αισθάνθηκε τον πρώτο πόνο της γένας, όταν είδαν τα χέρια τους κουρασμένα να πέφτουν κάτω, ο νους ήταν σε εκείνο τον κλειστό δρόμο, τον οποίο ο Θεός έκλεισε, για να μην γυρίσει κανένας πίσω. Και το κακό προχώρησε, οι κίνδυνοι αυξήθηκαν και έγινε το περίφραγμα στο χωράφι, γιατί κάποιοι το επιβολευόντουσαν, και έγινε η πόρτα στη σπηλιά αργότερα, και έγινε το φρούριο στην πόλη γιατί κινδύνευαν να μπουν κάποιοι μέσα, και έγιναν τα σύνορα, γιατί χωρίς τα σύνορα δεν ξέραμε ποιο ήταν το δικό μας και ποιο δεν ήταν δικό μας, και μαντάλωσε η θύρα της οικογένειας και αμπάρωσε η πόρτα, και βάλαμε πόρτες ασφαλείας, και βάλαμε και συναγερμούς μην αγγίξει κανένας τις πόρτες ασφαλείας και η πόρτα της ψυχής σε κάθε άνθρωπο έκλεισε. Γιατί? Γιατί πλέον υπάρχει κίνδυνος. Γιατί η επικινδυνότητα αυξήθηκε. Για τη ζωή, για την περιουσία, για την ψυχική μας υγεία, για την αξιοπρέπειά μας, που κι αυτή θέλει προφύλαξη, γι' αυτό και είμαστε κλειστοί μερικές φορές. Δεν θέλουμε το δικό μας να βγει προς τα έξω. Κινδυνεύουμε από το έξω. Γι' αυτό έκλεισε και η πόρτα της καρδιάς μας μερικές φορές. Και λέει, δεν ανοίγομαι σε κανέναν πλέον. Δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν. Μια ασφαλιστή πόρτα. Καρδιές κλειδωμένες σαν χρηματοκιβώτια. Καρδιές με κλειδαριές ασφαλείας. Και ξαφνικά χτυπάει η πόρτα. Εκεί στην Αποκάλυψη λέει, στέκομαι στην πόρτα και χτυπάω. Η πόρτα της ζωής μας, η πόρτα της οικογένειάς μας, η πόρτα της εκκλησιάς μας. Μέσα από αυτό το παρελθόν, ξαφνικά ακούγεται ένας χτύπος στην πόρτα. Ποιος χτυπά την πόρτα? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που θέλει να απαντήσει ο σύγχρονος άνθρωπος. Ποιος είναι? Το κοίταγμα στο ματάκι. Ποιος είναι απ' έξω? Το κοίταγμα στο θυροτηλέφωνο. Ποιος είναι απ' έξω? Γιατί αυτή η περιέργεια? Άνοιξε την πόρτα. Κάποιος χτυπάει. Η πείρα έδειξε, η εμπειρία η άσχημη της ζωής, ότι δεν ανοίγουμε στον καθένα την πόρτα μας. Αυτό το ξέρουν και τα μικρά παιδιά. Είναι το πρώτο που τους μαθαίνουν. Δεν θα ανοίγεις την πόρτα. Ποιος σου είπε να ανοίξεις την πόρτα? Πήγα τα παιδιά μια εκδρομή και το πρώτο που τους είπα, οι πόρτες ήταν ανοιχτές, ήταν ένας ξενοδοχείο όχι σαν τα συνηθισμένα, με δωμάτια. Και το πρώτο που τους είπα, θα μπείτε μέσα και δεν θα ανοίξετε την πόρτα σας μέχρι το πρωί. Όποιος και να χτυπήσει, εδώ είναι ξέφραγο το μέρος. Κατά τις 1 η ώρα άκουσα θόρυβο, χτυπάω μια πόρτα, κράτς, ανοίγει. Πρώτον, γιατί άνοιξες την πόρτα? Λέει, χτυπήσατε κύριε. Και ήξερες ότι ήμουν εγώ? Αν ήταν ο δράκος της περιοχής, τι θα γινόταν? Αν ήταν κάποιος άλλος, γιατί άνοιξες την πόρτα? Είναι ένα ερώτημα που το μαθαίνουμε στα μικρά παιδιά. Και δεν το μαθαίνουμε αδικαιολόγητα. Δεν είναι για να τους γεμίσουμε φοβίας. Και εμείς οι ίδιοι δεν ανοίγουμε την πόρτα. Γιατί? Γιατί κάποτε την ανοίξαμε και το μετανιώσαμε. Και εννοώ όλες τις πόρτες που προηγούμενα ανέφερα. Γιατί κάποτε την ξεχάσαμε ανοιχτή και μας τα πήραν όλα. Πρόσωπα, αγαπημένα μας πρόσωπα, ιδέες που μπήκανε στη ζωή μας μέσα και τα κάνανε όλα άνω κάτω, κόμματα και πολιτικές που μας απογοήτευσαν. Για φανταστείτε μετά την κατάρρευση των καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης όλους αυτούς τους ανθρώπους που άνοιξαν την πόρτα της καρδιάς τους και της ψυχής τους σε ένα όνειρο για έναν καλύτερο κόσμο ισομοιρασμένο, όπου κανένας να μην πεινάει, όπου κανένας να μην υποφέρει, όπου να βρίσκουν μια θέση σε ένα κρεβάτι σε ένα νοσοκομείο, όπου να έχουν κάτι για τα γερατιά τους, σε ένα κόσμο παράδεισο. Ανοίξανε την καρδιά τους και το δεχτήκανε. Και πολεμήσανε. Και ο καθένας από αυτούς είχε ένα θύμα στην οικογένειά τους. Κάποιος από εμάς είχε έναν εξόριστο στη Μακρόνησο. Κάποιος άλλος είχε ένα θύμα στον Εμφύλιο. Κάποιος εκείνο. Ανοίξανε την καρδιά τους. Και μπήκε μέσα και σε λίγο ήταν ένα ψέμα. Ήταν μια απάτη. Όπως λέει το λαϊκό τραγούδι. Θρησκείες. Πήγες εκεί. Μήπως μέσα μας έγινε το ίδιο? Πόσες φορές λοιπόν ανοίξαμε την καρδιά μας και το μετανιώσαμε? Αυτή η κλειστότητα μας βαραίνει και τίποτα δεν αφήνουμε ανοιχτό. Και έμεινε έτσι ο άνθρωπος με αυτή τη συνήθεια. Πόσες φορές δεν άνοιξε η πόρτα της οικογένειάς μας για κάποιους και εκεί είχαμε προβλήματα? Πόσες φορές δεν άνοιξε η πόρτα της συντροφιάς μας, η πόρτα της εκκλησιάς μας και μπήκαν εκεί μέσα για κάποιους λόγους, ιδέες, αμαρτία, αυθαιρεσία, και όταν κοιτάξαμε το σπίτι μας, το είδαμε ανωκάτω. Αλλά το ερώτημα είναι, ποιος τώρα χτυπάει την πόρτα? Ο Χριστός χτυπάει την πόρτα. Και οι άνθρωποι έξω πιστεύουν, μερικές φορές και εμείς, ένας άλλος που χτυπάει την πόρτα. Μία από τα ίδια. Όταν μιλάμε στους ανθρώπους για τον Χριστό, μας λένε ναι, και ο Βούδας, και ο Κομφούκιος, και οι Γκουρού, και οι Ινδουιστές, και οι Μωαμεθανοί, όλοι κάπου πιστεύουν. Όλοι είναι το ίδιο. Κάπου πρέπει να εμπιστευτείς. Και είναι γεγονός ότι υπάρχει ο κίνδυνος, λόγω της εμπειρίας και της αρνητικής εμπειρίας, να μην εμπιστευτούμε σε κανέναν. Και αυτό μας το έχει διδάξει η ζωή. Μην εμπιστεύεσαι κανέναν. Προσέξτε. Δεν μπορούμε να μην εμπιστευόμαστε πουθενά. Όποιος δηλώνει ότι δεν εμπιστεύομαι πουθενά, σημαίνει ότι εμπιστεύεται στον εαυτό του. Και έχει αποδειχθεί ότι ο εαυτός μας δεν είναι έμπιστος. Πόσες φορές μας εξαπάτησε η καρδιά μας? Είναι η καρδιά μας κάτι διαφορετικό από μας? Ίσως και να είναι. Έχουμε όλοι μέσα μας μια καρδιά απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Μια καρδιά που ξεγελιέται. Μια καρδιά που παίρνει για μας λάθος αποφάσεις. Μια καρδιά την οποία επικαλεί το Δαβίς, καρδιά μου λέει γιατί. Τη ρωτάει. Μια καρδιά που φαίνεται να δουλεύει ανεξάρτητα πολλές φορές από τη θέλησή μας, αλλά οπωσδήποτε ανεξάρτητα από το συμφέρον μας. Όποιος δεν εμπιστεύεται κανέναν, σημαίνει ότι επίσης εμπιστεύεται κάτι αναξιόπιστο. Ποιο? Την καρδιά του. Προσέξτε αυτό που νομίζουμε. Δεν είναι πολλές φορές δικό μας. Είναι ξένο. Είναι υπαγορευμένο. Και αν και είναι δικό μας, δεν σημαίνει ότι είναι για το συμφέρον μας. Κάποιον πρέπει να εμπιστευτείς και αυτός δεν είναι ο εαυτός σου. Ο Χριστός χτυπά την πόρτα. Και όπως είπα προηγούμενα, υπάρχουν αρνητικές εμπειρίες, τραύματα και στατιστικές που μας λένε μην ανοίξεις, σαν τους άλλους είναι. Είναι όμως ο Χριστός σαν τους άλλους ή είναι κάτι διαφορετικό? Εκεί στο εδάφιο που σας διάβασα λέει, χτυπά την πόρτα, όποιος ακούσει και ανοίξει. Τι σημαίνει όποιος ακούσει? Μπορεί η φωνή του Θεού να μην ακουστεί? Έτσι φαίνεται. Εάν μέσα το σπίτι έχει τόσο θόρυβο, τόσο περιπλοκή, εάν έχεις βάλει τέντα την τηλεόραση, αν έχεις βάλει τέντα το στερεοφωνικό, αν, ακούγεται το κουδούνι, ακούγεται το κουδούνι και ξαφνικά μισή ώρα χτυπάω. Α, είχαμε δυνατά την τηλεόραση. Α, είχε βάλει ο νεαρός το στερεοφωνικό. Α, μιλούσα στο τηλέφωνο σε ένα απομακρυσμένο δωμάτιο για να μην με ακούει κανένας. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή, πρέπει να ακούσουμε πρώτα. Κοιτάξτε, σας είπα, αυτό που είναι το πρόβλημα είναι ο εαυτός μας κυρίως. Μερικές φορές έχουμε κατεβάσει τους ρελέδες και δεν ακούμε τίποτε. Του μιλάς και έχει ένα απλανές βλέμμα και από την απάντηση που σου δίνει καταλαβαίνεις ότι δεν άκουσε τίποτε. Κατάλαβες αυτό που σου είπα? Ορίστε τι είπατε? Μας τάπα. Προσέξτε, δεν είναι μόνο το ζήτημα να βγει ο φθόγκος από το στόμα μας. Είναι να φτάσει και στην καρδιά, στα αυτιά. Και όταν λέω στα αυτιά, δεν εννοώ απλώς εδώ το ηχητικό όργανο, να κατέβει στην καρδιά, να καταλάβει ο άνθρωπος. Εάν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει, τότε θα συμβεί αυτό το πράγμα. Για να δούμε τη διαφορά. Οι άλλοι που χτυπάνε την πόρτα μέχρι τώρα, έχουμε εμπειρία ότι κάτι ήθελαν να πάρουν από μας. Ακόμα και αυτοί που λένε έχουμε μια προσφορά και η προσφορά ήθελε κάτι να σου πάρει. Να κλείσει ένα συμβόλαιο, να κάνεις κάτι. Ο Χριστός έχει τη μεγάλη διαφορά. Ο Χριστός θέλει να δώσει. Και όταν λέμε θέλει να δώσει, δεν εννοούμε ότι θέλει να δώσει για να πάρει. Δεν έχουμε απέναντί μας κάποιον που χτυπά την πόρτα που είναι ωφελημιστής, που από αυτό που θα δώσει κάτι θα πάρει. Λέει ο Λόγος του Θεού, Μανθαίος Κάπα 28, δούνε την ψυχή αυτού λύτρων αντί πολλών. Θέλει να δώσει την ψυχή του και την έχει δώσει την ψυχή του. Λέει επίσης, για να έχουμε ζωή και αυτήν εν αυθονία. Ιωάννης 1:10. Λέει ακόμα ότι ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Αυτός που χτυπάει αυτή τη φορά την πόρτα της ζωής μας, θέλει να δώσει. Και εννοούμε να δώσει κάτι ωφέλιμο. Μια δεύτερη διαφορά είναι ότι ο Χριστός δεν παραβιάζει την πόρτα. Ούτε την κλωτσάει, ούτε τη σπρώχνει. Ούτε βάζει αντικλείδη. Δεν είναι από εκείνους που βάζει τον νόμο για να σπρώξει την πόρτα. Δεν είναι από εκείνους που θα σου παραβιάσει ψυχολογικά την πόρτα σου. Δεν θα σου κάνει ένα μάρκετινγκ. Δεν θα μεταχειριστεί ψυχολογικές μεθόδους για να σε πείσει να ανοίξει την πόρτα. Ανοίχτε, έχουμε μια προσφορά. Θα χάσετε, είναι η τελευταία ευκαιρία. Δεν θα ξαναπεράσουμε από αυτόν τον δρόμο. Είναι κάποιος που θα σου πει την αλήθεια όπως ακριβώς είναι. Δεν κάνει πλήση εγκεφάλου. Εάν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, να αρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Δεν κάνει ο Χριστός παραβίαση της πόρτας ούτε της συνείδησής μας, αλλά ούτε και της ψυχής μας. Θέλεις να γίνεις υγιής? Μα Κύριε, όχι. Να το δηλώσει ότι θέλει να γίνει υγιής. Γιατί με αυτή τη δήλωση σημαίνει ταυτόχρονα ότι είναι άρρωστος. Ότι δεν είναι καλά. Είσαι καλά? Μια χαρά είμαι. Εντάξει. Αφού είσαι μια χαρά, είσαι υγιής, δεν μπορεί ο Χριστός να σε κάνει καλά. Ποσάκιση θέλησα να σας συνάξω και δεν ηθέλησατε. Ο Θεός θέλει. Πολλές φορές να μας μαζέψει, αλλά εμείς δεν θελήσαμε. Μια τρίτη διαφορά είναι ότι περιμένει υπομονετικά. Όχι για πάντα, αλλά μας περιμένει. Μας περιμένει αρκετά. Μας περιμένει να πάμε σε εκείνον. Πόσοι από εμάς έχουν ακούσει τα λόγια του Θεού πάρα πολλές φορές? Και σήμερα, αν και τα έχουμε ακούσει 15, 20, 30 χρόνια, ξανά χτυπάει ο Χριστός την πόρτα της καρδιάς μας. Πόσοι είναι από εμάς? Δεν θαυμάζουμε την υπομονή αυτού? Αυτή η υπομονή δικαιολογείται μόνον γιατί θέλει να δώσει και δεν θέλει να μας πάρει. Και δεν χάνει την ελπίδα του. Μας περιμένει να οριμάσουμε στην πνευματική μας ζωή. Πόσοι από εμάς πήγαμε στον Χριστό, ήρθε ο Χριστός στην καρδιά μας και ο Κύριος περιμένει να δει αυτά τα βήματα της αύξησης. Όχι όπως ήμασταν χτες, όχι όπως ήμασταν προχτές. Κάτι διαφορετικό. Μας περιμένει ο Κύριος. Να αυξηθούμε, να μάθουμε. Βρήκες μια δουλειά. Είναι ένα χτύπημα στην πόρτα. Οι άλλοι είναι χωρίς δουλειά. Δόξασε τον Κύριο με αυτό και προχώρησε λιγάκι. Έχεις ένα πρόβλημα και επιλύθηκε. Είναι ένα χτύπημα στην πόρτα. Ήσουν άρρωστος και έγινες καλά. Έδωσες εξετάσεις στο πανεπιστήμιο και πέρασες. Και πέρασες στην Αθήνα. Ή πέρασες κάπου εδώ κοντά. Ή πέρασες εκεί που ήθελες. Και πέρασες τα μαθήματα. Είναι ένα χτύπημα στην πόρτα. Ο Κύριος δεν χτυπάει μόνο μετάστημα, ούτε φέρνει μόνο κρίσεις. Η φωνή του ακούγεται και με το καλό και μερικές φορές και με το άσχημο και με το δυνηρό. Χτυπάει και με τα αρνητικά. Μια αρρώστια. Ένας πόνος. Χτυπάει με το λόγο. Ένα κήρυγμα. Μια κουβέντα. Μια συναναστροφή. Πολυμερός και πολυτρόπος, μας λέει ο Λόγος του Θεού, Εβραίους, πρώτο κεφάλαιο 1. Επιθυμεί να μπει στη ζωή σου, ένα τέταρτο σημείο, όχι απλά για να ανοίξεις κι εσύ την πόρτα, να κάνει έναν ακόμα οπαδό. Οι εταιρείες, ο ΟΤΕ, λένε, έχουμε τόσους χιλιάδες συνδρομητές. Κοιτάξτε πόσοι μας εμπιστευτήκανε στην κινητή αυτή τηλεφωνία. Το λένε, το διακηρύττουνε, για να προσελκύσουν κι άλλους. Δεν θέλει ο Κύριος να σε βάλει στη σειρά, αλλά Ιωάννης Ιώτα Δέλτα 23 μας λέει, θα κατοικήσει μέσα μας. Σε άλλο σημείο λέει, θα κάνει δείπνο. Δείπνο είναι το βραδινό, το τραπέζι, τη συντροφιά. Οι άνθρωποι κάνανε δείπνο, όχι τόσο για να φάνε και για να χορτάσουνε, αλλά εκεί ξαπλωμένοι όπως ήτανε, κάνανε παρέα μεταξύ τους, κουβεντιάζανε, ευχαριστιόντουσαν. Ήτανε οι παλιοί τρόποι ευχαρίστησης και διασκέδασης. Ένα δείπνο, μία κοινωνία, μία συναναστροφή. Αυτός που χτυπάει την πόρτα θέλει την παρέα. Γιατί? Το γιατί δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Είναι μυστήριο. Γιατί μας αγαπάει. Δεν λύσαμε το πρόβλημα. Γιατί η αγάπη δεν είναι μυστήριο. Τι είναι αγάπη στην πραγματικότητα. Και γιατί αγαπάμε. Γιατί η μάνα αγαπάει το παιδί. Γιατί δεν το αποκηρύσει τις περισσότερες φορές. Γιατί παρόλα τα προβλήματα που κάνει εξακολουθεί να το αγαπάει και να το πονάει. Γιατί και όταν φεύγει από το σπίτι και έχει τη δική του οικογένεια, ο νους είναι ολοκύ, στα παιδιά, στα εγγόνια, «Α, στους ανθρώπους τώρα εσύ ξένια, θες κάνε τη δουλειά σου». Όχι, δεν μπορεί. Τι είναι αυτό? Μια εικόνα μικρή παίρνουμε. Ο Θεός μας δημιούργησε και φαίνεται ότι είναι ένα κομμάτι του εαυτού του. Είμαστε και καθώς αυτός ο εαυτός που έχει ξεκολλήσει από τον εαυτό του και είναι δίπλα, πονάει, υποφέρει, είναι δυστυχισμένος, ο Θεός πονάει και υποφέρει. Ο Θεός σκέπτεται. Ο Θεός μας αγαπάει. Αυτό είναι μια εξήγηση? Όχι. Είναι μια προσπάθεια εξήγησης. Που δεν θα το καταλάβουμε ποτέ. Σε όλη την αιωνιότητα θα καταλαβαίνουμε και θα αντιλαμβανόμαστε γιατί ο Θεός μας αγαπάει. Ένα μυστήριο. Αλλά από την άλλη τη μεριά υπάρχει σε όλη αυτή την αγάπη του Θεού και μια αλήθεια. Αυτή η πόρτα που χτυπιέται τώρα δεν θα μπορεί να ανοίξει πάντα. Κοιτάξτε, ας μην το βλέπουμε σαν απειλή. Το μη του Θεού δεν είναι απειλή. Το μη του Θεού είναι ενημέρωση. Είναι γνώση. Η πινακίδα που λέει 40 χιλιόμετρα την ώρα δεν είναι γιατί μου έχεις μάθει να τρέχεις και σ' αρέσει να πατάς τα γκάζια. Θα σε φτιάξω εγώ τώρα. Με 40 θα πηγαίνεις εδώ. Αυτά τα σαμαράκια που βάζουν στον δρόμο και όποιοι τολμούν να τα περάσουν γρήγορα αισθάνονται το αυτοκίνητό τους να απογειώνεται και τα αμορτισέ να καταστρέφονται. Δεν είναι η κακία και το βίτσιο κάπου που θέλει να κάνει έτσι. Είναι προειδοποίηση. Είναι στροφή. Είναι γκρεμός από κάτω. Ξέρεις πόσα αυτοκίνητα έχουν πέσει εδώ? Ξέρεις πόσα παιδάκια χτυπήθηκαν τρέχοντας μέσα σε αυτό το δρόμο επειδή περνάνε παιδιά εδώ? Ξέρεις γιατί εκείνο? Ξέρεις γιατί το άλλο? Μην τα παίρνουμε όλα σαν απειλή. Η πόρτα κάποτε θα κλείσει. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν είναι για να φοβόμαστε. Είναι γιατί πρέπει να το ξέρουμε. Ότι κάποτε θα βρεθούμε μπροστά σε μια κλειστή πόρτα. Μερικοί από εμάς. Για κοιτάξτε εκείνον τον Αδάμ. Του είπε, τον προειδοποίησε και μετά γύριζε πίσω και έβλεπε το δρόμο της επιστροφής και ήταν ένας άγγελος μπροστά. Δεν μπορούσε να πάει πίσω. Εκείνος ο Νόε φώναζε 120 χρόνια, έλεγε τι θα γίνει και αυτοί γελάγανε, κοροϊδεύανε, κάνανε ό,τι θέλανε, άρχισαν οι βροχούλες και ξαφνικά πήγανε στην πόρτα απάνω και ήταν σφραγισμένη η πόρτα. Δεν άνοιγε αυτή η πόρτα. Και ο Κύριος σήμερα χτυπάει την πόρτα και η πόρτα αυτή μπορεί να ανοίξει. Είναι μια πόρτα της ζωής σου, αλλά είναι και μια πόρτα του Κυρίου που μπαίνεις μέσα στα πράγματα του Θεού. Ο Θεός εισέρχεται, αλλά και εσύ εισέρχεσαι μέσα από την πόρτα του Θεού. Αλλά αυτή η πόρτα δεν θα είναι για πάντα ανοιχτή. Διάβασα για τις μωρές Παρθένες. Κάποιες κοπέλες που είχαν τη δυνατότητα και την ευκαιρία και βρέθηκαν ξαφνικά σε μια κλειστή πόρτα. Ανοίξτε! Ποιοι είσαστε εσείς? Εμείς είμαστε πού? Δεν σας γνωρίζω. Τραγικό. Πολύ τραγικό. Αλλά αυτή η τραγικότητα δεν είναι για να μας απειλήσει, τι να κάνουμε, ας πάμε κι εμείς να ανοίξουμε, γιατί κάποτε μπορεί να μην μπορούμε. Είναι μια ενημέρωση που θέλει να κάνει ο Κύριος σε όλους μας. Το μήνυμα μένει διαφορετικό. Άνοιξε την πόρτα. Όχι γιατί δεν θα την ξαναχτυπήσω. Ο Θεός μπορεί και αύριο να στην χτυπήσει και μεθαύριο. Αν και το βέβαιο είναι μόνο το τώρα. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Αύριο δεν εγγυάται κανένας. Αλλά ο Θεός μπορεί να περιμένει και άλλα 100 χρόνια. Για σένα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Λέει, άνοιξε να μπω μέσα, γιατί θέλω να δειπνήσω μαζί σου. Στο τραπέζι του Θεού. Στο τραπέζι του Θεού. Άνοιξε την πόρτα για να φύγεις απ' έξω. Που είναι η πείνα, η φτώχεια, η κακομεταχείριση, το πρόβλημα. Για να ανοίξει και η πόρτα της οικογένειάς σου. Για να ανοίξει και η πόρτα της ψυχής σου. Για να ανοίξει και η πόρτα της εκκλησιάς, της παρέας σου. Άνοιξε το. Μας λέει κάτι άλλο ακόμα. Γιατί ξέρετε, αυτό το εδάφιο που τόσο πολύ μεταχειριζόμαστε για ανθρώπους έξω που δεν έχουν έρθει και δεν έχουν ανοίξει την πόρτα της καρδιάς τους, είναι στην πραγματικότητα για την πόρτα της καρδιάς της δικιάς μας. Εκεί μιλάει για πιστούς ανθρώπους. Την έχουμε ασφαλιστεί την πόρτα της καρδιάς μας ακόμα? Δεν έχουμε ανοίξει απλόχερα? Επιμένουμε να παραμένουμε σε ένα επίπεδο ζωής αυτό που δεν ικανοποιεί τον Κύριο? Και ο Κύριος σε πιστούς ανθρώπους λέει, άνοιξε να μπω μέσα. Καλά πήρες τη σωτηρία μου. Καλά με παραδέχτηκες. Εγώ όμως θέλω να μπω μέσα, να κατοικήσω σε όλη τη ζωή. Μέχρι ακόμα στο χολ. Μέχρι ακόμα στον κήπο. Μέχρι ακόμα στην αυλή του σπιτιού. Μέχρι ακόμα στο σαλόνι. Και εγώ θέλω να μπω σε όλο το σπίτι. Στο γραφείο σου. Στα συρτάρια σου, τι έχεις μέσα. Εκεί που βλέπεις τηλεόραση. Στην κρεβατοκάμαρά σου. Εκεί που συνομιλάς με τη γυναίκα σου. Με την οικογένειά σου. Στο γραφείο που είσαι, στη δουλειά σου, τι κάνεις εκεί, πώς ζεις. Θέλω να μπω σε όλη σου τη ζωή. Θέλω να έχουμε τραπέζι μαζί, να είμαστε απέναντι και να βλεπόμαστε και να ακούω τι λες και τι κάνεις. Θέλω να καταλάβω ολόκληρη τη ζωή σου. Άνοιξε την πόρτα. Το σύνδρομο της κλειστής πόρτας. Κουμπωμένη στη ζωή μας. Μήπως και κάτι από αυτό το άσχημο φανεί προς τα έξω. Μήπως θα εκτεθούμε ή κινδυνεύσουμε. Κοινωνικά, σωματικά και οτιδήποτε. Αυτός που χτυπάει την πόρτα είναι άλλος. Και πρέπει πολύ να το χωνέψουμε. Δεν είναι ο γείτονας. Δεν είναι ο εχθρός. Δεν είναι ο σύζυγος. Δεν είναι η σύζυγος. Δεν είναι το παιδί. Δεν είναι η μάνα. Δεν είναι ο πατέρας. Είναι ο Κύριος. Αυτός είναι διαφορετικός και θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Άνοιξε την πόρτα. Να ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας, αδελφοί. Να ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας, φίλοι. Είναι άλλος αυτός ο Κύριος. Δεν είναι αυτός που έχουμε συνηθίσει. Μην πλανιόμαστε. Η στατιστική είναι η πιο μοντέρνα επιστήμη. Λέει τόσο τις εκατό. Α, σχεδόν βέβαιο. Ναι. Αλλά αφήνει πάντοτε ένα πολύ μικρό περιθώριο. Ένα της χιλής, ένα εκατομμυριωστό, σε αυτό το εκατομμυριωστό. Μιλούσα με κάποιον αδερφό και μου έλεγε κάποιες απόψεις. Λέω, είσαι βέβαιος? Πόσο της εκατό μου δίνεις πιθανότητα να είναι το ανάποδο από αυτό που πιστεύεις? 90 με 95%. Πολύ έδωσες. Και 1% να δίνεις και 0,5% να δίνεις, ο Κύριος μπορεί να σε πείσει. Ας αφήσουμε να λειτουργήσει αυτό το μικρό ποσοστό από την εμπειρία την αρνητική που έχουμε στη ζωή μας, ότι δεν ανοίγουμε την πόρτα σε κανέναν εμείς. Ας αφήσουμε. Άστε το να λειτουργήσει. Και θα δείτε έχει να κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Το εύχομαι με όλη μου την καρδιά σε όλους μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Απ' την καρδιά μας σου είμαι θα ευγνώμονες, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη σου την εν Χριστώ Ιησού. Τα σχέδιά σου τα αιώνια, τα απαρχής, με τα οποία εσύ μας έφερες στην ύπαρξη, με σκοπό δοξασμένο να υπάρχουμε αιώνια στην παρουσία σου, ευλογημένοι, δοξασμένοι, εμείς με τη συμπεριφορά μας, με την αμαρτία μας, προσπαθήσαμε να τα ακυρώσουμε, να τα ματαιώσουμε. Αλλά εσύ ο Θεός της αγάπης, εσχεδίασες έργο σωτηρίας για μας, τους χαμένους αμαρτωλούς. Έστειλες τον Υιό της αγάπης σου στον κόσμο τούτο, τον μονογενή σου, τον Θεό Λόγο, ο οποίος γίνηκε σάξ άνθρωπος, για να πάρει τη θέση τη δική μας, επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, σαν συγγενής μας, να πληρώσει την οφειλή και το χρέος του καθενός.

μας και να εξαλείψει την ενοχή μας μπροστά στη δικαιοσύνη τη δική σου. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο αυτό έργο, το ασύλληπτο, το αχώρητο στην ανθρώπινη λογική. Σε ευχαριστούμε, διότι ο Υιός απέθανε, ο Υιός επλήρωσε, ο Υιός υπέφερε, ο Υιός εβασανίστη, εταπεινώθη, εχλεβάστη, ο Υιός απερίφθη, διότι η ψυχή μας στάθηκε πολύτιμη στα μάτια σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το έργο της σωτηρίας, σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστόν που αναστήθηκε και είναι τώρα στους ουρανούς τη δόξα. Ξαναπήρε τη δόξα του και είναι πάνω εκεί και μεσητεύει υπερ όλων ημών. Σε ευχαριστούμε διότι επεμβαίνει στη ζωή μας, σε ευχαριστούμε για τις ευλογίες που αντιμετωπίζουμε και γευόμεθα καθημερινά. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο, καθώς είμαι θα μπροστά σου να μας ευλογήσεις, να δώσεις το μήνυμά σου να αγγίξει τις καρδιές μας, το πνεύμα σου το αγαθό να μιλήσει μέσα μας, να μας χορτάσεις με την παρουσία σου. Παρακαλούμε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας να την επισκεφτείς, να δώσεις μηνύματα οικοδομής ελέγχου, παρηγοριάς, αλλά και ταυτόχρονα επιστροφής στον Ιησού Χριστόν. Παρακαλούμε πολύ για το έθνος μας τούτο, ελεησέ το, φέρε το Κύριε στα πόδια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε μετάνοια και επιστροφή, φύλαξε τα οριά μας τριγύρω, ελέησε τα έθνη σε όλο το πρόσωπο της γης, ώστε ψυχές εξ αυτών να πιστέψουν και να σχηματιστεί και να ολοκληρωθεί η Εκκλησία σου και να έλθει ο Κύριος, ο νυμφίος, να μας παραλάβει. Παρακαλούμε πολύ για το λαό των Ισραήλ να το φέρει με ταπείνωση στους δεσμούς της Διαθήκης, να αναγνωρίσει το Μεσσία του και να καταλάβει ότι όλα τα δεινά τα οποία αντιμετωπίζει και υποφέρει είναι διότι απέριψαν και συνεχίζουν να απορρίψουν το Μεσσία, τον οποίο ζήτησε. Παρακαλούμε πολύ την Εκκλησία της Ανήμφη για τον ουράνιο νυμφίο να την προετοιμάσει για τη μεγάλη συνάντηση. Μείνε μαζί μας σήμερα να απολαύσουμε το Θεό στο όνομα του.

Heck, believe that was Διαβάζω τον ψαλμό 139, ρολάμδα θήτα. Ρολάμδα θήτα. Κύριε, εδοκίμασάς με και με γνώμη σας. Συγνωρίζεις το καθισμά μου και την εγερσή μου. Νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Εξερευνάς το περπάτημά μου και το πλάγιασμά μου. Και πάσα στα σοδούς μου γνωρίζεις. Διότι και πριν έλθει ο λόγος εις τη γλώσσα μου, ιδού, Κύριε, γνωρίζεις το παν. Με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν και έθεσας επεμέ την χείρα σου. Η γνώση αυτή είναι υπερθαύμαστος εις εμέ, είναι υψηλή, δεν δύναμαι να φτάσω εις αυτήν. Πού να υπάγω από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου, πού να φύγω. Εάν αναβώ εις τον ουρανό, είσαι εκεί. Εάν πλαγιάσω εις τον Άδη, ιδούσι. Εάν λάβω τα σπτέρυγα της αυγής και κατοικήσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και εκεί θέλει με οδηγήσει η χείρ σου και η δεξιά σου θέλει με κρατεί. Εάν είπω, αλλά το σκότος θέλει με σκεπάσει και η νύξ θέλει είστε φως περί εμέ. Και, από το, και αυτό το σκότος δεν σκεπάζει ουδέν από σου. Και η νύχ λάμπει ως η μέρα. Είσαι το σκότος, είναι ως το φως. Διότι εσύ εμόρφωσας τους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν την κοιλία της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμηνε το κρυπτό και διαμορφωνόμηνε της κατωτάτης της γης. Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδον η οφθαλμή σου και εν το βιβλίο σου πάντα τα αυτά ήσαν γεγραμμένα, ως και η μέρα καθά σε σχηματίζοντο και ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε. Πόσον δε πολύτιμη είναι η σεμεύουλέ σου, Θεέ, πόσον εμεγαλύνθει ο αριθμός αυτών, εάν ήθελα να παριθμίσω αυτάς υπερβαίνουσι την άμμο, εξυπνώ και έτι είμαι μετά σου. Βεβαίως θέλεις θανατώσει τους ασεβείς, Θεέ. Απομακρύνθητε λοιπόν απ' εμού άνδρες αιμάτων, διότι λαλούσι και τα σου ασεβώς. Η εχθροί σου λαμβάνουσι το όνομά σου επί Ματέω. Μη δε μισώ, Κύριε, τους μισούντασε και δεν αγανακτώ κατά των επανισταμένων επί σε. Με τέλειον μίσος μισώ αυτούς, δια εχθρούς έχω αυτούς. Δοκίμασόν με, Θεέ, και γνώρισον την καρδία μου. Εξέτασόν με και μάθε τους στοχασμούς μου και ιδέα αν υπάρχει οδός ανομίας και οδήγη εν εμή, οδός ανομίας και οδήγησόν με εις την οδόν την αιώνια. Θέμα του ψαλμού τούτου είναι ο Θεός. Ο Θεός στην απόλυτη ύπαρξή του, στις απόλυτες ιδιότητές του με τις οποίες περιβάλλεται. Ιδιαίτερος, τούτη η ιδιότητα της πανταχού παρουσίας του Θεού, την οποία εδώ μας εκθέτει ο ψαλμωδός, είναι πραγματικά ακατανόητη, ασύλληπτη, ξεπερνάει τη λογική του ανθρώπου. Ο Θεός είναι παντού. Ο Θεός είναι στον ουρανό, αλλά είναι και εδώ εξίσου. Πόσο λάθος κάνουμε να σκεπτόμεθα για το Θεό ότι βρίσκεται απάνω στον ουρανό και εδώ πέρα απουσιάζει. Και κατά συνέπεια μπορεί να κάνεις εδώ πέρα ό,τι θέλεις. Και αν είναι και μάλιστα σκοτάδι ή δεν σε βλέπει κανείς άλλος, μπορεί να κάνεις πράγματα τα οποία δεν θα τα έκανες στο φως. Μεγάλο λάθος. Τα βλέπει ο Θεός. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν εξίσου. Δεν υπάρχει γωνιά στο σύμπαν που η παρουσία του Θεού δεν είναι. Τότε τι είναι στους ουρανούς? Απλούστατα, στους ουρανούς αποκαλύπτεται η δόξα του για τα πλάσματα, τα όντα, τα οποία είναι εκεί, τα υπερβατικά και βέβαια για τις ψυχές των ανθρώπων και για όλους εμάς που θα πάμε απάνω, δίνει κατ' οικονομίαν ο Θεός αποκάλυψη της δόξης του, του εαυτού του, της δόξης του και βλέπουνε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι εδώ εξίσου και στην μακρύτερη γωνιά του σύμπαντος είναι ο Θεός.
Υπ' αυτήν την έννοια ο Θεός μας είναι ακατανόητος. Πώς μπορεί η λογική να τον συλλάβει? Είναι αστεία πράγματα να θέλει να επιχειρήσει ο άνθρωπος με τη δική του λογική, η οποία είναι φραγμένη μέσα σε όρια, χώρος, χρόνος. Δεν μπορείς να σπάσεις το χώρο, χρόνο και να βγεις πέραν του χώρου, πέραν του χρόνου, για να δεις, να γνωρίσεις εκείνο το οποίο είναι άχρονο και πέραν του χώρου. Αδύνατο. Να πεις από την άλλη μεριά ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Αυτό είναι και είναι πλέον ακατανόητον. Διότι πώς είναι όλο τούτο εδώ το σύμπαν, τούτη η αρμονία που, η οποία μας κυκλώνει, η οποία αποκαλύπτει θέληση και λογική αιώνια, η οποία δημιούργησε και έφτιαξε και τα συντηρεί, η ιστορία και η φύση τριγύρω αποκαλύπτουν τον Θεό και στέλνουν μηνύματα στον άνθρωπο για να τον ξυπνήσουν και να του πούνε «Να ο Θεός». Η συνείδηση του ανθρώπου από μέσα είναι εκείνη μόνη που μπορεί να εκτιμήσει την ηθική αξία που έχει το μήνυμα που στέλνει ο Θεός, η μαρτυρία την οποία στέλνει ο Θεός εις τον άνθρωπο. Και όχι μόνον στα έργα του, τα αναλύωτα που υπάρχουν στη δημιουργία, ο ήλιος, ο ουρανός, τα αστέρια, η θάλασσα, τα οποία βλέπουμε, τα ασάλευτα αυτά έργα του, αλλά και οι επεμβάσεις του μέσα στην ιστορία, την οποία η ιστορία την αυλακώνει συνεχώς με επεμβάσεις πύρινες. Οι άνθρωποι εκπλήττονται και οι άνθρωποι λένε «Θεομηνία». Τι θα πει αυτό? Οργή Θεού, θεομηνία, κοίταξε τι γίνηκε, διότι είναι πέρα των δυνάμεών τους. Όλα λοιπόν τριγύρω, η ιστορία, η φύση, η δημιουργία τριγύρω, κάνουν έκκληση στην ανθρώπινη συνείδηση, στέλνουν μηνύματα στην ανθρώπινη συνείδηση, μήπως ξυπνήσει και καταλάβει την ύπαρξη του Θεού. Να αρνηθούμε. Θα θυμίσω εκείνη την εικόνα που δίνει ο Πλάτωνας για κάποιον ο οποίος έβλεπε, λέει, σε σπήλαιο μέσα τις σκιές των διερχομένων από τον δρόμο και νόμιζε πως αυτός είναι ο κόσμος όλος. Πού να υποπτευθεί ότι αυτές οι σκιές ήταν των διερχομένων από τον δρόμο? Αυτός κοιτούσε διαρκώς το σπήλαιο. Έτσι είμαι κι εμείς. Κοιτάμε σκιές στον κόσμο τούτον και δεν συλλαμβάνουμε την πραγματικότητα, την αληθινή, η οποία υπάρχει πέραν του χώρου και πέραν του χρόνου, ασύλληπτη. Αν κάποιος είναι καρδιά προετοιμασμένη, δεν έχει σημασία αν είναι μορφωμένος ή και απλός άνθρωπος. Μορφωμένος σαν τον Κάρολο Λινέο, τον Σουηδό βοτανολόγο του 18ου αιώνος, ο οποίος έλεγε «Διήλθε ο Θεός, διήλθε πλησίον μου». Για σκέψου το. Ένας επιστήμον, ένας σοφός άνθρωπος, να λέει ο Θεός «Διήλθε πλησίον μου». Η αντάβια της θεότητας εγέμισε την ψυχή μου με άφωνο θαυμασμό. Είδα τα ίχνη του παντού, στα πειράματά μου προσευχόμουν. Όταν η καρδιά του ανθρώπου είναι προετοιμασμένη, όταν θέλει, δεν τον εμποδίζει η λογική. Αυτή είναι δικαιολογία απλώς. Ο άνθρωπος δεν θέλει, στο βάθος του. Γιατί, λέει κάποιος, είπε στο Μούντι, γιατί κύριε Μούντι, λέει, εγώ δεν μπορώ να γνωρίσω το Θεό? Και ο Μούντι τον κοίταξε και του λέει, ναι μου, νέος ήτανε, ποια αμαρτία χαϊδεύεις μέσα σου? Να γιατί δεν μπορείς να γνωρίσεις το Θεό. Δεν τον θέλεις. Αγαπάς περισσότερο την αμαρτία και ο Θεός δεν μπορεί να σου αποκαλυφθεί. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, ότι αν δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει το Θεό και τα χνάρια του Θεού, είναι διότι αγαπάει την αμαρτία, αγαπάει εκείνα που θέλει, το εγούλι του, το εγώ του, ο εαυτός του. Και ο Θεός αντιλέγεται. Υπάρχουν άνθρωποι και σου λέει, και πού είναι ο Θεός, και γιατί ο Θεός, και πώς ο Θεός. Ήδη από τα πρώτα χρόνια τα αποστολικά, η Εκκλησία βρέθηκε στην ανάγκη να απολογηθεί και να δείξει το Θεό. Ένας άγνωστος βορειοαφρικανός νομικός, ο Μινούκιους Φέληξ, Φίλικας, Μινούκιους Φέληξ, απολογητής του 2ου προς 3ο αιώνα, 2ο προς 3ο αιώνα μετά Χριστά, έγραψε ένα διάλογο ο Οκτάβιος,
Ο Οκτάβιους κάθεται στην παραλία της Όστιας της Ιταλίας, κοντά στη Νεάπολη, και συζητεί με τον ειδωλολάτρη και κύλιο άθεο και προσπαθεί να του φέρει επιχειρήματα, να του δείξει την ύπαρξη του Θεού την οποία αυτός αντιλέγει. Και γράφει πολύ όμορφα, λέει ο Οκτάβιος προς τον Γεκύλιο: «Εκείνοι που θεωρούν το αριστοτεχνικό του το σύμπαν όχι σαν έργο θείου σχεδίου, αλλά σαν μία σύμπτωση τμήματων που ενώθηκαν έτσι στην τύχη, στερούνται από δύναμη να δουν, γιατί σαν υψώσεις τα μάτια σου στον ουρανό και εξετάσεις τα πράγματα πάνω σου και γύρω σου, τι άλλο πιο φανερό είναι παρά το γεγονός ότι κάποια θεία ύπαρξη έφτασε άφταστης διανοητικής δύναμης υπάρχει, από την οποία τα πάντα εμπνέονται, κινούνται, τρέφονται και κυβερνιόνται. Κοίταξε τον ουρανό σε ποια θαυμαστή ισορροπία διατηρείται από τον υπέρτατο κυβερνήτη. Κοίταξε τη θάλασσα που ελέγχεται από τα όρια των ακτών της. Κοίταξε τα δέντρα, πως το καθένα παίρνει ζωή από τα σπλάχνα της γης. Μη θαυμάζεις γιατί δεν μπορείς να δεις το Θεό. Ρυπές ανέμου κινούν όλα τα πράγματα, και όμως τα μάτια δεν τις βλέπουν. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε κατάματα τον ήλιο. Πως να υποφέρω με τα βλέμματα του Δημιουργού. Πραγματικά, για κοίταξε τον ήλιο, μπορείς να τον δεις κατάματα? Και θες να δεις εκείνον που έφτιαξε τον ήλιο, του οποίου η δόξα είναι πολλαπλάσια και ασύλληπτη υπέρ των ήλιων? Πως να τον δει ο άνθρωπος? Ναι, λέει ο Ιώβ στο λάμδα στίγμα κεφάλαιο 26 εδάφιο: «Ιδού ο Θεός είναι μέγας και ακατανόητος εις ημάς». Αυτό λέει και ο Δαβίδ σε αυτό τον ωραίο ψαλμό που διαβάσαμε. Πού να υπάγω από το πνεύματός, πού να φύγω? Αν πω το σκοτάδι θα με σκεπάσει? Δεν σκεπάζει τίποτα το σκοτάδι. Να πάρω τα φτερούγια της αυγής και να πετάξω στα έσχατα των θαλασσών και εκεί θα με βρει το χέρι σου. Να ανεβώ στον ουρανό, μα είσαι εσύ εκεί. Να κατεβώ κάτω στην άβυσσο και εκεί θα με πιάσεις. Τι θαυμαστό η παρουσία του Θεού, η πανταχού παρουσία του Θεού. Αν την συνειδητοποιούσαμε μέσα μας, ξέρετε πόσο η ζωή μας θα ανέβαινε πνευματικά. Πόσο θα περπάταγες με άλλο πνεύμα. Ο Θεός γύρω μου, ο Θεός παντού, ο Θεός με βλέπει. Όπως είπε στον Αβραάμ, περιπάτη ενώπιόν μου και εσωτέλειος. Πού περπατάς, Αβραάμ? Μπροστά στην παρουσία του Θεού, στα μάτια του, οπουδήποτε να πάει. Περιπάτη ενώπιόν μου και εσωτέλειος, διότι ο Θεός ελέγχει. Πόσο θαυμάσιο λοιπόν, και λέει πάλι ο Ιώβ στο λάμδα Ζήτα 21-23 εδάφιο: «Τώρα οι άνθρωποι δεν δίνανται να ατενίσωσει στο λαμπρόν φως το εντοσταρεώματι, αφού ο άνεμος περάσει και καθαρίσει αυτό και χρυσαυγής καιρός έλθει από βορρά. Φοβερά δόξα υπάρχει εν το Θεό. Τον παντοδύναμο δεν δυνάμεθα να εννοήσω με αυτόν. Είναι υπέροχος κατά τη δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης δεν καταθλίβει». Όντως τέτοιος είναι ο Θεός. Αυτά τα λένε οι γραφές. Τόσο υπέροχος, τόσο θαυμαστός. Αλλά θα μου πεις, και τότε λοιπόν πώς μπορούμε να τον πλησιάσουμε? Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι για να τον δεις τον Θεό, να τον δεις τόσο στη δημιουργία του, όσο και στην ιστορία, όσο και στη συνείδηση. Τι θα πει συνείδησης? Συν και ιδένε, που θα πει συν το Θεό, ιδένε, γνωρίζει. Με άλλα λόγια, σε παίρνει ο Θεός από το χεράκι εξαπαλώνων ήχων που σε μικρούλης και περπατάει μαζί σου και σου λέει: αυτό που έκανες δεν είναι καλό. Μέσα σου πας παραπέρα, εκείνο που έκανες δεν είναι καλό. Πας παραπέρα, αυτό μπράβο, καλά το έκανες. Αυτό λέγεται συνείδηση μέσα μας. Και συνείδηση θα πει συν το Θεό ιδένε. Γνωρίζεις τα πράγματα μαζί με το Θεό. Σε πιάνει από το χέρι και σε προχωράει και γνωρίζεις τα πράγματα μαζί με το Θεό.
Στον Ισαΐα, στο ΚΙΤ κεφάλαιο, στο 23 έως 29, λέει εκεί ο Ισαΐας, «Μα δεν μπορείς όλα τα πράγματα να τα αντιμετωπίσεις με τον ίδιο τρόπο». 22-23. «Εκείνος που αρωτριά», λέει, «για ακροαστείτε και ακούστε τη φωνή μου», λέει ο Ισαΐας. «Ο αρωτριών, μήπως όλη την ημέρα αρωτριά για να σπείρει, διανοίγων και βολοκοπών των αγρών αυτού, αφού εξομαλύνει το πρόσωπο αυτού, δεν διασκορπίζει τον άρακο, τον αρακά, και διασπείρει τον κίμινο, το κίμινο, και βάλει το σίτο εις το καλύτερο μέρος, και την κριθεί στο διορισμένο αυτής τόπο, και την βρίζαν εις το μέρος αυτού το ανήκον, διότι ο Θεός αυτού μανθάνει αυτόν να διακρίνει και διδάσκει αυτόν, διότι δεν αλωνίζεται ο άρακος διαλωνιστικού οργάνου, ουδέ αμάξης τροχός περιστρέφεται επί το κίμινον, αλλά διαράβδου χτυπάται ο άρακος και διαβακτηρία στο κίμινο. Ο σίτος του άρτου κατασυντρίβεται, αλλά δεν θέλει δια πάντα αλωνίζει αυτόν, ουδέ θέλει συντρίψει αυτόν δια του τροχού της αμάξης αυτού, ουδέ θέλει λεπτύνει αυτόν δια των ονείχων των ύπων αυτού. Και τούτο εξήλθε παρά του Κυρίου των δυνάμεων, του θαυμαστού εν βουλή, του μεγάλου εν συνέση». Που θέλει να πει, εσύ τις δουλειές σου, τις πρακτικές εδώ κάτω, για να τις κάνεις χρησιμοποιείς διαφόρους τρόπους, εκείνους που αρμόζουν και ταιριάζουν. Λοιπόν, για να γνωρίσεις το Θεό, δεν αρμόζει η λογική σου και δεν ταιριάζει η λογική σου. Και όπως λέει ένας νομικός πιστός, ο Φιλίπ, μωρό τον λέω εγώ, μάουρο τον λέει ο Σπύρος, ο φίλος, ας είναι. Εγώ τον λέω γαλλικά, λοιπόν, ας είναι. Λέει λοιπόν, πας με τη λαμπρά άμαξα έως κάτω στη θάλασσα, την ακτή. Θέλεις να περάσεις απέναντι. Δεν σε εξυπηρετεί η λαμπρά άμαξα να περάσεις απέναντι. Στο νερό δεν μπορεί να πάει. Καταδέξου να πάρεις το βαρκάκι της πίστης και να περάσεις απέναντι. Η άμαξα, η λαμπρά της λογικής σε πάει μέχρι σημείο. Από εκεί και πέρα δεν είναι το όργανο, το εύθετο όργανο για να γνωρίσεις τον Θεό. Θα καταδεχτείς να πάρεις το βαρκάκι της πίστης για να περάσεις απέναντι. Έτσι συνεπώς, ο Θεός γνωρίζεται, αλλά χρησιμοποίησε το αρμόδιο όργανο. Θέλεις με τη λογική, αν ήταν έτσι όλοι δημορφωμένοι θα ξέραν τον Θεό και θα ήσαν πιστοί όλοι μορφωμένοι. Αλλά δεν μπορούν να βρίσκουν τον Θεό με τη λογική τους. Ο Θεός ζητάει την πίστη. Θα μου πεις γιατί. Υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα ταπεινώνει τον άνθρωπο, δεν είναι από την ικανότητά του. Ο Θεός φανερώνεται κάτω από την προϋπόθεση και τον όρο της πίστης. Έπειτα, αν πιστέψεις στο Θεό, δείχνεις ότι έχεις αγαθή ιδέα για το Θεό. Είδατε έναν τυφλό στον δρόμο, παντός χάρη, που του λες να σε περάσω απέναντι. Και αυτό σου λέει, απλώνει το χέρι σου, λέει, πέρασέ με, εμπιστεύεται, πιστεύει. Αυτό δείχνει ότι έχει καλή ιδέα για σε. Πιστεύει ότι δεν θα τον γελάσεις. Δεν θα τον πας στο μέσο του δρόμου και θα τον αφήσεις. Ασκεί πίστη κατά τον ίδιο τρόπο κι εμείς. Να πιστέψουμε στο Θεό, να δώσουμε το χέρι μας, πέρασέ μας απέναντι. Να δούμε τα μεγαλεία σου, Θεέ, να σε δούμε. Ο Θεός αποκαλύπτεται στην πίστη, στον άνθρωπο που προσεγγίζει στο Θεό με εμπιστοσύνη, με καλή διάθεση και επαναπαύεται στο Θεό. Ο Θεός αποκαλύπτεται. Να ψάλλουμε έναν ύμνο. Να ψάλλουμε τον ύμνο υπαριθμών 4. Λατρεία τιμή στον πλάστη Θεό. Γιατί υπάρχει Θεός θαυμαστός. Λατρεία τιμή εις τον πλάστη Θεόν.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Υπάρχεις και αποκαλύπτεις τον εαυτόν σου στην καρδιά που ταπεινώνεται και σου εμπιστεύεται και στηρίζεται σε σένα. Περιφρονείς τη λογική, την υπερηφάνεια του ανθρώπου, την δύναμη του ανθρώπου, αλλά συγκαταβαίνεις τον ταπεινό. Πολύ σε ευχαριστούμε. Και για τη δόξα σου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Και δεν είναι μονάχα ο Θεός που αντιλέγεται, αλλά και τα έργα Του μέσα στην ιστορία αντιλέγονται. Τι έκανε στην ιστορία? Έκανε ένα θαυμαστό έργο για την αποκαταλλαγή, τη λύτρωση, τη συμφιλίωση της ανθρωπότητας με τον Θεό. Αποκομμένος ο άνθρωπος. Μα δεν θα μπορούσε ο Θεός να τον ρίξει στην Άβυσσο? Ή δύνατο? Να τον εκμηδενήσει? Ή δύνατο? Αλλά είναι Θεός αγάπης. Και αδιάφορο πόσο θα του κόστιζε αυτό. Εργάστηκε έργο σωτηρίας για τον άνθρωπο. Έστειλε τον Υιό. Δεν υπήρχε κανένας άλλος. Ποιος είχε τόση αγάπη? Ποιος μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα? Ούτε και οι μεγαλύτεροι αγγελοί του ήταν αδύνατο να κάνουν το έργο αυτό. Και ο Θεός εστράφηκε στην αγκαλιά του την ίδια, στο άλλο εγώ του, τον Υιό, ο οποίος συνυπήρχε αιωνίως μετά του Πατρός. Και ο οποίος ήταν αυτός ο ποιητής του ανθρώπου, δημιουργός του ανθρώπου. Και αγαπούσε τον άνθρωπο. Ποιος θα τον σώσει? Και ο Υιός είπε εγώ. Και ήταν αυτός το αρνίον, το εσφαγμένον προκαταβολής κόσμου. Πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, στην περίπτωση που θα έπεφτε ο άνθρωπος, ο Θεός είχε έτοιμο τον Υιό, είχε αποφασιστεί. Ο Υιός το είχε δεχτεί. Και όταν ήρθε η ώρα, το πλήρωμα του χρόνου, εγεννήθη εκ γυναικός, εγεννήθη υπό το καθεστώς του Μωσαϊκού νόμου, για να λυτρώσει και να σώσει τους υπονόμων. Ήλθε ο Υιός. Και ήρθε και πέθανε στο σταυρό. Μα τι μπορούσε να γίνει? Πώς ήταν δυνατόν να γίνει η λύτρωση? Πώς ήταν δυνατόν από την Άβυσσο να ανεβεί ο άνθρωπος? Παραβάτης συνέχεια των νόμων του Θεού. Για μία αμαρτία έπρεπε να πληρώσει με τη ζωή του. Για ένα σύννεφο παραβάσεων που είχε, πού θα βρίσκε ένα σύννεφο ζωές ο άνθρωπος να τις δώσει? Και πέραν τούτου, με τι πνεύμα θα ήταν το πνεύμα αναγνώρισης των δικαίων της Θείας Δικαιοσύνης και των απαιτήσεων της Θείας Δικαιοσύνης? Μόνο ο Υιός μπορούσε να το κάνει αυτό. Και πέθανε στο σταυρό. Διότι αυτό ήταν το λύτρο. Διότι αυτό ήταν το μέσο του εξυλασμού. Δεν υπήρχε άλλη οδός. Και ήρθαν οι άνθρωποι και είδανε τον εσταυρωμένο Ιησού. Στην ιστορία μέσα να στέκει παρελθόν και μέλλον. Είδαν τον εσταυρωμένο Ιησού. Και τι εγίνηκε? Οι σοφοί της Ελλάδος εγέλασαν. Αστεία, λέει. Μωρία είναι αυτό. Ένας σταυρωμένος τι μπορεί να σώσει? Τι μπορεί να κάνει ένας σταυρωμένος? Και οι Ιουδαίοι που ζητούσαν σημείων να τους δοθεί, τέτοιο σημείο, αυτό είναι σκάνδαλο. Εις τους Ιουδαίους σκάνδαλο. Εις τους Έλληνας μωρία. Και έκτοτε μέσα στον κόσμο υπάρχουν αυτές οι δύο κατηγορίες. Ή σκανδαλίζεται, ή το θεωρεί ανόητο, μωρό και δεν πιστεύει. Και περνάει κάτω από το σταυρό του Γολγοθά και φεύγει. Και δεν πιστεύει. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτό το οποίο είναι στους Ιουδαίους σκάνδαλον, στους Έλληνας μωρίαν, εις εμάς, τους πιστεύοντας, είναι δύναμις Θεού και Θεού σοφία. Εμείς βρίσκομε στον εσταυρωμένο Χριστό τη δύναμη του Θεού που σώζει και τη σοφία του. Πώς το σκέφτηκε, πώς συνέλαβε το έργο αυτό να συμφιλιώσει και τη δικαιοσύνη και την αγάπη. Η αγάπη ήθελε να σώσει, η δικαιοσύνη ήθελε να τιμωρήσει. Βρέσε λύση. Μόνο ο Θεός τη βρήκε τη λύση. Η σοφία του Θεού που εργάστηκε το έργο αυτό. 1 Κορινθίους Δίτα κεφάλαιο 7 εδάφιο. Διάβασε το να δεις. Ο Απόστολος Παύλος εκθέτει αυτή τη σοφία του Θεού, η οποία στους μεγάλους
στους δυνατούς σοφίαν, λέει, ζητούν σοφίαν. Πώς το λέει εκεί πέρα, εμείς όμως κηρύττουμε Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Αυτή τη σοφία την οποία οι άρχοντες του κόσμου τούτου δεν τη δέχτηκαν, γιατί αν την είχαν δεχτεί δεν θα σταύρωναν τον Κύριον της δόξης. Αντιλέγεται το έργο του Θεού στο Γολγοθά. Αντιλέγεται και η Ανάσταση. Ανάσταση. Όταν ο Απόστολος Παύλος μίλησε στους Αθηναίους φιλοσόφους στην Αθήνα, εδώ, στον Άριο Πάγο, αυτοί εκάνχασαν, εγέλασαν. Όταν τους είπε θα κρίνει τον κόσμο με ένα πρόσωπο, με έναν άνδρα, τον οποίον ανέστησε από νεκρών. Του είπανε, σταμάτα, σταμάτα, θα σε ακούσουμε κι άλλη φορά. Ανάσταση από νεκρών. Ο αρχαίος Έλληνας επίστευε στην ύπαρξη της ψυχής. Πάτε στο μουσείο να δείτε τις επιτύμβιες στήλες. Πάτε να δείτε τις λυκύθους μεταφικές παραστάσεις, νεκρικές παραστάσεις, που κλαίνε και οδύρωνε, αλλά ταυτόχρονα δείχνουν τον νεκρό, είτε στα ηλίσια παιδεία, είτε οπουδήποτε στον Άδη, και τους συγγενείς που πάνε να του δώσουν προσφορές του νεκρού. Και είναι λυπημένοι οι συγγενείς, λυπημένος και ο νεκρός. Αν πάρεις ένα κύπελο, μπορεί να μαζέψεις τη λύπη, τα δάκρυα, από το μάρμαρο το ψυχρό. Ο καλλιτέχνης έδωσε όλη την ψυχή του για να ζωγραφίσει, να σκαλίσει απάνω στο μάρμαρο το ψυχρό τη λύπη. Αλλά την πίστη του ταυτόχρονα στην επιβίωση της ψυχής πέραν του θανάτου. Όλοι πιστεύανε ότι η ψυχή υπάρχει. Εκεί στα νομικά μαθαίναμε για τις ενστάσεις. Κλασικό παράδειγμα ενστάσεως που μπορείς να αντιτάξεις στον αντίπαλό σου, στον αντίδικό σου, ήταν η ένσταση του Μενίπου. Ο Μένιπος είχε πεθάνει, τον πήρε ο Χάροντας μέσα από τη λίμνη, και στη μέση της λίμνης της Αχερουσίας του λέει ο Χάροντας, σταματάει τη βάρκα, του λέει κατέβαινε. Δεν σε πάω πιο πέρα, αν δεν δώσεις τα βαρκαδιάτικα. Ο Μένιπος του λέει, ουκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Δεν έχω. Δεν έχει, σου λέει ο Χάροντας, θα σε γυρίσω πίσω. Αν τόσο το καλύτερο για μένα, λέει ο Μένιπος, γύρναμε πίσω. Αυτό τι δείχνει? Και αυτό συνεχίστηκε από την αρχαία εποχή. Μπάνουν κάποιο νόμισμα πολλές φορές στην κάσα του νεκρού για να πληρώσει τα μπαρκαδιάτικα που θα τον πάρει ο Χάροντας να τον περάσει από την άλλη μεριά, καταλαβαίνετε. Πίστη στην ύπαρξη και επιβίωση της ψυχής. Στην ψυχή λοιπόν πίστευαν, αλλά την Ανάσταση πώς να τη δεχθούν? Πώς να τη δεχθούν? Είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει την ανθρώπινη λογική. Είναι κάτι το οποίο είναι ανεξιχνίαστο. Αλλά ο Απόστολος Παύλος έρχεται και, όταν οι Κορίνθιοι αμφιβάλλανε για την Ανάσταση των νεκρών, αρπάζει το σπαθί του ο Παύλος και ορμάει στη μέση και τους λέει, προσέξτε, εάν δεν πιστεύετε στην Ανάσταση των νεκρών, σε τίποτα δεν πιστεύετε. Άδεια η πίστη σας. Τι πιστεύετε? Έχει ένα σωρό συλλογισμούς εκεί. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, μάταιο το κηρυγμά μας, μάταιο και η πίστη μας. Ακόμα είμεθα στις αμαρτίες. Ακόμα είμεθα και ψευδομάρτυρες του Θεού. Πάμε και λέμε στον κόσμο ότι ανέστησε τον Χριστό, ενώ δεν τον ανέστησε, κατ' υπόθεση. Εάν σε αυτή τη ζωή ελπίζουμε μονάχα, όλο το κήρυγμά μας είναι για τούτη τη ζωή και η ηθική μας είναι για τούτη τη ζωή, είμεθα η ελεηνότερη πάντων των ανθρώπων. Και σωστά. Διότι στο τέλος, αν είναι τούτη μόνη τη ζωή, οι άλλοι την απολαμβάνουν. Πράττοντας αδικίες, αρπάζοντας. Εμείς περιοριζόμεθα, αλλά γιατί? Με ποια ελπίδα? Για τούτη τη ζωή? Χάνεις και τούτη, χάνεις και δεν υπάρχει και η άλλη? Είμεθα η ελεηνότερη πάντων των ανθρώπων. Εάν λοιπόν οι κοιμηθέντες, λέει ο Παύλος, εν Χριστώ εχάθηκαν, τότε τι? Αλλά εμείς ξέρουμε ότι όπως ο θάνατος ήρθε δι' ανθρώπου ήρθε και η Ανάσταση. Και έπειτα, για πέστε μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, εκείνοι που βαπτίζονται υπέρ των νεκρών, γιατί το κάνουν? Υπήρχαν μερικοί που εβαπτίζονται υπέρ των νεκρών, δηλαδή, καλά, εγώ επίστεψα και σώθηκα. Ο παππούς μου που δεν επίστεψε και πέθανε, η γιαγιά μου, ο προπάπος μου, τι θα γίνουν αυτοί? Α, να βαπτιστώ εγώ για εκείνους. Εβαπτίζονται υπέρ των νεκρών. Πλάβη.
ευαπτίζοντο, νομίζοντας ότι αν αυτοί βαπτιστούν για λογαριασμό εκείνων, εκείνοι εσώζονται. Αυτό είναι πλάτη. Ο καθένας σώζεται δια πίστεως, πρέπει να πιστέψει. Αλλά λέει ο Παύλος, αυτοί που το κάνουν αυτό, οι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών, γιατί το κάνουν αν δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών. Έπειτα, οι κίνδυνοι της μαρτυρίας, καθημέρα να αποθνίσκω, λέει ο Παύλος, γιατί το κάνω αυτό, για τούτη ζωή μονάχα. Και έρχεται και φέρνει το επιχείρημα, το οποίο το χρησιμοποιούμε πολλές φορές στα νεκροταφεία. Το επιχείρημα της καθημερινής ζωής, από την αγροτική ζωή και από σένα. Στη γλάστρα σου βάλεις ένα σπόρο. Και ο σπόρος δεν θα φυτρώσει και δεν θα δώσει φύλλα και άνθος, και αν είναι δέντρο δεν θα δέσει καρπό, αν δεν λιώσει. Στη διαδικασία του θανάτου υπησέρχεται η διαδικασία της ζωής και εδώ είναι το μυστήριο. Πρέπει να πεθάνει για να δώσει. Αν δεν πεθάνει δεν δίνει. Ώστε λοιπόν η Ανάσταση των νεκρών αντιλέγεται. Αλλά ο Θεός έχει δώσει δείγματα. Μπορεί να του πεις στο αλουνού, έλα εδώ, δέσε τούτο εδώ το οποίο ψηφιτεύεις. Άφρον, λέει ο Παύλος. Εσύ εκείνο το οποίο σπείρεις δεν ζωοποιείται αν προηγουμένως δεν πεθάνει. Πρέπει να πεθάνει για να δώσει από πάνω. Έτσι και η Ανάσταση των νεκρών. Επιχείρημα πολύ ισχυρό από την καθημερινή ζωή, από την αγροτική ζωή, από τη ζωή τη δική μας. Κάθε μέρα το κάνουμε. Κάθε μέρα βιώνουμε την Ανάσταση και δεν το καταλαβαίνουμε. Και δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά αν το ρωτήσεις τον άλλον, λογικά σου λέει αμφιβάλλει. Αν υπάρχει Ανάσταση. Ο Θεός λοιπόν δίνει απαντήσεις και η ψυχή ταπεινή δέχεται, γνωρίζει και καταλαβαίνει και τα έργα του Θεού. Να ψάλλουμε ένα ύμνο παρακαλώ. Να ψάλλουμε ένα ύμνο για τον Χριστό. Τον 169. Δεν επεσχύνομαι Χριστέ να σε ομολογώ. 169. Δεν επεσχύνομαι Χριστέ.

πετύχεις. Αρκετό. Κυριέ μας Ιησού, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το γεγονός ότι εσύ απέθανες και ετάφης και ανέστης την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και αυτό το πιστεύουμε και το ομολογούμε και το διακηρύττουμε, ότι ο λυτρωτής μας αναστήθηκε, διότι το χρέος πληρώθηκε, και για τη δικαίωσή μας, επειδή μας δικαίωσε, αναστήθηκε. Είναι τώρα στους ουρανούς, μεσητεύει για όλους εμάς τους οποίους έχει σώσει. Πολύ σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε, το γεγονός της Αναστάσεως, όπως και του θανάτου σου, Κύριε Ιησού, ας γίνει γνωστό σε κάθε ψυχή. Σύ ο Θεός, απευθύνεσαι σε ψυχές απλές, σε ψυχές ταπεινές, σε ψυχές οι οποίες θέλουν πραγματικά να δούνε φως. Κάνε έδεος στο όνομά σου, Κύριε, και για τη δόξα σου. Αμήν. Η Ανάσταση είχε γίνει του Κυρίου. Και η είδηση αυτή από στόματο σε στόμα, από στόματο σε στόμα σε όλους τους μαθητάς, και με μεγάλη έκπληξη μερικών, διαδόθηκε εκείνη την ημέρα σε όλο τον κόσμο. Αλλά και ο Κύριος έκανε τις μεταναστάσιμες εμφανίσεις του για να δώσει την βεβαιότητα στους μαθητάς και να τους βοηθήσει να πιστέψουν και να στερωθούν ότι δεν ήταν μια φαντασία, δεν ήταν φάντασμα ο ίδιος, δεν ήταν πνεύμα, ήταν ο ίδιος Χριστός αναστημένος. Με αποδείξεις, με σημεία, σε διάφορα πρόσωπα, πότε στον έναν, πότε σε μαζί, σε πολλούς, σε διαφόρους τόπους, για να μην πει κανείς ότι αυτά ήσαν φτιαγμένα, κάθισαν οι μαθητές και τα φτιάξαν. Δεν θα μπορούσαν αυτή την ποικιλία των εμφανίσεων του Κυρίου να τη δείξουν. Έτσι λοιπόν ο Κύριος είχε φανεί, φανερώθηκε επάνω στο ανώγιο, όπου ήσαν οι μαθητές συγκεντρωμένοι, και τους μπήκε κλεισμένες οι πόρτες, τύχη γύρω, να σου ο Κύριος. Ιδιότητες του καινούριου σώματος, να μπορεί να εισέρχεται από κλειστές πόρτες, από τους τοίχους, το δοξασμένο σώμα, το πνευματικό. Και τους εζήτησε να φάει, για να βεβαιωθούν ότι δεν είναι πνεύμα, δεν είναι φάντασμα. Έχετε τι προσφάγιον, και του δώσανε μέρος κηρύθρας, οπτό ψάρι, ψάρι δηλαδή ψητό, και κηρύθρα μέλιτος. Έφαγε. Έλειπε όμως ο Θωμάς από ανάμεσά τους. Και όταν οι άλλοι του είπανε ότι είδαμε τον Κύριο, και ήρθε ο Κύριος και έφαγε και λοιπά, και του δώσανε, Θωμάς, αφήστε τα αυτά, τους λέει. Αφήστε τα αυτά. Θέλετε να παίξετε με τη λύπη μου? Θέλετε να παίξετε με την στενοχώρια μου? Πραγματικά ο Θωμάς υπήρξε ένας πολύ γενναίος μαθητής. Θυμηθείτε ότι όταν ο Κύριος επήγε για να αναστήσει τον Λάζαρο, και άλλοι του είπανε, πού πας, πού να πας? Ο φίλος ημών εκοιμήθη ο Λάζαρος και πάω να τον ξυπνήσω. Πού να πάμε? Εδώ λέει προλίγου οι Ιουδαίοι θέλουν να σε θανατώσουν, και θα πάμε εκεί? Και ήταν ανάμεσα σε όλους μόνον ο Θωμάς, ο οποίος είπε, άντε, σηκωθείτε, πάμε κι εμείς να πεθάνουμε μαζί του. Να πεθάνουμε μαζί του. Οι άλλοι φοβήθηκαν. Μόνο ο Θωμάς είπε να πάμε να πεθάνουμε μαζί του. Ήταν γενναίος μαθητής. Και ο Κύριος το είχε εκτιμήσει αυτό. Έναν τέτοιο μαθητή δεν θα μπορούσε να τον αφήσει και να τον χάσει. Ο Θωμάς ο καημένος λοιπόν, μετά τη σταύρωση του Κυρίου, έζησε μέσα του αυτό το οποίο και πρόσμενε. Σου λέει, θα τον σταυρώσουνε. Δεν πήγαινε το μυαλό του πιο πέρα. Και ζούσε το θάνατο του Κυρίου. Πήρε το δρόμο μόνος του, το μονοπάτι, και έλειπε εκείνη την ημέρα που ο Κύριος παρουσιάστηκε. Πήρε το δρόμο μόνος του. Αναφέρεται η ιστορία στο κατά Ιωάννη, στο κάπα κεφάλαιο, εδάφιο 24 κλπ. Πήρε το δρόμο μόνος του και προσπαθούσε να τα κατανοήσει τα πράγματα. Τι να κατανοήσει? Η λογική του, είχε μια λογική ο Θωμάς. Να συλλάβει το γεγονός της Αναστάσεως. Μα είναι δυνατόν να αναστηθεί? Δεν ήταν δυνατόν. Και ο Θωμάς δεν ήταν από εκείνους ο οποίος μπορούσε να πει ότι πιστεύει ότι δεν πιστεύει.
αφού δεν το πίστευε, το ομολογούσε. Ιρνείτο να πει ότι εννοεί αυτό που δεν εννοούσε. Και ουδέποτε απεσιώπησε τις δικές του προσωπικές αμφιβολίες. Ήτανε αγνωστικιστής? Όχι. Πίστευε στον Κύριο, αλλά ήταν κάτι το οποίο προσπάθησε να το βρει, να το κατανοήσει με τη λογική, και η λογική δεν το πιανε. Λέει κάποιος, αντιπροσώπευε ένα σκεπτικισμό που όμως φλέγεται από αγάπη για να βρει την αλήθεια. Ένα ρασιοναλισμό που αγωνιά για να βρει, να βρει. Και όταν το βρει, και όταν βρει τη χειροπιαστή αλήθεια, δίνεται ολόκληρος και την ακολουθεί. Αλλά έπρεπε να το κατανοήσει. Λέει ο Άγγλος Τένισον, ποιητής, λέει, υπάρχει, πιστέψτε με, περισσότερη πίστη στην τίμια αμφιβολία παρά στη μισοπίστη. Έχεις μερικούς ανθρώπους που έχουν μισοπίστη και είναι αφανατισμός περισσότερο. Μην νομίζεις ότι αυτοί πιστεύουν πραγματικά, αν βρεθούν σε κάποια δυσκολία μπορεί και να τα αρνηθούν. Ένας που αμφιβάλλει τίμια και ειλικρινά και ψάχνει, είναι πολύ κοντά στην αλήθεια. Ο Ντοστογεύσκη το έλεγε αυτό, η ειλικρινής απιστία είναι το πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι της πίστης. Ένα βήμα ακόμα και μπήκε. Εγώ ήμουν τέτοιος. Δεν αρνήθηκα το ζωντανό και αληθινό Θεό. Δεν τον ήξερα. Αυτόν ζητούσα. Αρνήθηκα το Θεό του κατεστημένου. Αλλά είχα μέσα μου ειλικρινή έρευνα και αναζήτηση. Πίστευα στη φύση και αυτά που έβλεπα στη φύση, τα χνάρια του Θεού, του αληθινού. Μα δεν ήξερα ότι είναι Θεός. Τα ταύτιζα με τη φύση. Σαν τον βρήκα, σαν είδα τα χνάρια του στη γραφή, σαν ξεχώρισα, δόθηκα ολόκληρος. Γιατί εκείνο ζητούσα. Αρνιόμουνα, αλλά αρνιόμουνα το Θεό του κατεστημένου, τον ψεύτικο Θεό. Είναι λοιπόν ειλικρινής απιστία, λέει ο Ντοστογεύσκη, το πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι της πίστης. Ένα βήμα και μπήκε. Και αυτοί οι άνθρωποι που ξεκινάνε από ειλικρινή απιστία και μπαίνουν είναι πιο σταθεροί, πιο δυνατοί από εκείνους τους φανατικούς τους θρησκευομένους με τη μισοπίστη. Και την επόμενη λοιπόν Κυριακή, σαν σήμερα ας πούμε, μια εβδομάδα μετά την Ανάσταση, ενώ οι μαθητές είσαι στο Ανόγιο, να είσαι ο Κύριος. Και στρέφεται στο Θωμά. Αυτή η εμφάνιση του Κυρίου ήταν ειδικά για το Θωμά. Για κοιτάξτε αγάπη. Θα έλεγε κανείς, μα Κύριε τώρα για έναν, ναι, αφού οι άλλοι σε δέχονται, ας τον κάτω. Κι όμως τον έναν. Διότι ο Κύριος ήξερε στο βάθος τι ήταν ο Θωμάς. Ήταν γενναίος, ήταν ειλικρινής, αμφέβαλε. Αλλά είχε τις προϋποθέσεις να φτάσει στην πίστη. Και δεν ήθελε ο Κύριος να χάσει έναν γενναίο μαθητή. Τον Πέτρο τον σώζει από τον παράτολμο χαρακτήρα του. Τον Παύλο από τον εγωισμό του. Τον Θωμά από το στρόβιλο της λογικής. Εσένα, ενδιαφέρεται και για σένα. Εμφανίζεται ο Κύριος και γυρίζει στο Θωμά, του λέει, Θωμά, έλα. Είπες, αν δεν βάλω το δακτυλό μου στον τύπο των ύλων και στην πλευρά της σχισμένη, δεν θα πιστέψω. Έλα, βάλε το δακτυλό σου στον τύπο των ύλων, βάλ τον στην πλευρά μου και μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός. Δεν του είπε, σε άπιστος, όπως λέμε εμείς, ρε άπιστος Θωμάς είσαι. Δεν είπε ο Κύριος ότι το Θωμά ότι είναι άπιστος. Του είπε, μη γίνου άπιστος. Θωμά αγαπητέ, ο δρόμος που πήρες στο μονοπάτι, να θέλεις να τα βάλεις όλα στη λογική σου, δεν θα σε βγάλει σε κανό. Θα βγεις από την πίστη περπατώντας αυτό το δρόμο. Μη γίνου λοιπόν άπιστος. Δεν του πει είσαι άπιστος. Μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός. Θα μου πείτε, γιατί στο Θωμά του είπε βάλει το δάκτυλο, ενώ στη Μαρία της είπε μη μου άπτω. Διότι δεν ανέβηκα στον πατέρα μου και Θεό μου, ανεβαίνω στον πατέρα μου και πατέρα σας κλπ. Διότι η Μαρία ήταν τύπος συναισθηματικός που ήθελε να τα πιάσει, να τα βλέπει εδώ κάτω. Και ο Κύριος ήθελε να της διδάξει την πίστη,
ότι πλέον θα με εγγίζεις και πάνω, Μαρία, όταν ανεβώ, διαπίστεως, όχι πιάνοντας, βλέποντας, με τις αισθήσεις. Ο Θωμάς ήταν άλλος τύπος. Ήταν ο τύπος της λογικής. Ο Θωμάς αμφέβαλε. Και ο Κύριος έρχεται, του δίνει μια απτή απόδειξη. Γκίξε, Θωμά, για να δεις ότι η λογική σου δεν είναι αρκετή. Για να δεις ότι η λογική σου δεν σε οδηγεί καλά. Πέτα τη λογική μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Τι να χρησιμοποιήσω, Κύριε? Την πίστη. Πίστεψε. Μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Ήτανε λοιπόν ο Θωμάς μια γενναία ψυχή. Και ο Κύριος δεν ήθελε να χάσει ένα γενναίο μαθητή. Παρεμβαίνει και σώζει τον μαθητή του. Τον πιάνει ενώ μπούλιαζε. Και ο Θωμάς, όταν βεβαιώθηκε για αυτό το πράγμα, από εκεί και πέρα τράβηξε το δρόμο ολόκληρο. Δεν υπήρχαν περιορισμοί για τον Θωμά. Βεβαιώθηκε γι' αυτό ότι ο Κύριος ήταν. Δεν υπήρχε μισός δρόμος για τον Θωμά. Σοριάστηκε στα πόδια του Κυρίου και είπε: ο Κυριός μου και ο Θεός μου. Η παράδοση λέει ότι ο Θωμάς πήγε στην Ινδία και εκεί μαρτύρησε για τον Χριστό. Αυτό οι Ινδοί τώρα έχουν τον Θωμά, τον Άγιον Θωμά, τον έχουν σαν αγιό τους. Ο Θωμάς, λέει ένας ποιητής Άγγλος, ο Γουλιέλμος Wordsworth, είναι του 19ου, 18ου, 19ου αιώνα. Οι πληγές που ο εχθρός επέβαλε από κακία απάνω στον Κύριο μετεβλήθηκαν δια της δυναμεώς του σε αποδείξεις της Αναστάσεώς του. Βάλ το χέρι σου στις πληγές. Χαραγμένες με σιδηρά γραφίδα επί του βράχου των αιώνων, για να διαβάζονται από τα μάτια των ανθρώπων και των αγγέλων για όλη την αιωνιότητα και να διαμένουν ένδοξα τρόπαια νίκης. Νίκης του Χριστού πάνω στην αμαρτία, πάνω στο θάνατο και πάνω στον ίδιο τον σατανά. Οι πληγές που επέβαλε μένουν τις έχει απάνω στον ουρανό, για να αναγνωρίζεται, για να είναι παντού, να αναγνωρίζουν ότι είναι αυτός, είναι ο ίδιος. Ο ίδιος Ιησούς, ο θανατωθής που αναστήθηκε, είναι τρόπαια νίκης κατά του σατανά, της αμαρτίας και του θανάτου. Πόσοι από εμάς είναι σαν το Θωμά? Και αν δεν είμαι θα σαν το Θωμά, κάτι σχετικό. Όμως πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί, ότι πίσω από τα πράγματα και τα φαινόμενα είναι μια καρδιά που πάλι και δεν ησυχάζει. Η καρδιά του Κυρίου Ιησού δεν θα ησυχάσει. Όσο υπάρχει ειλικρίνεια μέσα στον άνθρωπο, δεν θα ησυχάσει. Να τον φέρει έως ότου τον φέρει στην πίστη και στη σωτηρία. Αν είναι ανειλικρινής, βέβαια, τον αφήνει. Αλλά αν είναι ειλικρινής, ο Κύριος δεν ησυχάζει. Για όλους εμάς φροντίζει, εφρόντισε και φροντίζει. Και θα φροντίζει για όλους εμάς. Θέλεις να σωθείς, η πόρτα είναι ανοιχτή. Ο Χριστός θα σε βοηθήσει. Δόξα στο λυτρωτή μας. Αμήν.

κηρύξομενε αυτός ο Θεός από της γης των

Πατέρα μας ευλογημένε, ευχαριστούμε για τέτοιο λυτρωτή και σωτήρια που μας έστειλες. Δώσ' μας χάρη να του είμεθα πιστή, αφιερωμένη μέχρι τέλους, μέχρι θανάτου, για να το δούμε το πρόσωπό του εκείνη την ημέρα και να χαρούμε. Μείνε μαζί μας, ευλογησέ μας, γέμισέ μας με το πλήρωμα το δικό σου. Δώσε μας ομολογία, μαρτυρία στα χείλη μας και στη ζωή μας να μαρτυρούμε αναστημένον Χριστό. Εάν γινήκαμε σύμφυτοι στο θάνατο αυτού, είμεθα και στην Ανάσταση, στη ζωή αυτού. Παρακαλούμε, ευλόγησέ μας στο όνομά σου και δια τη δόξα σου. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο από το 20 κεφάλαιο, από το Κάπα κεφάλαιο, από το 19, για να επικεντρωθούμε στο 24 και μετά, όπου είναι και το θέμα μας και που είναι βέβαια η ιστορία και η ανάλυση της ζωής και της προσωπικότητας του Θωμά. Σε όλο τον κόσμο σήμερα, ειδικά σήμερα που όλα τα Πάσχα και των Καθολικών και των Διαμαρτυρωμένων και των Ορθοδόξων συνέπεσαν επιτέλους. Βλέπετε μερικές φορές αυτό που ο ανθρώπινος εγωισμός δεν αφήνει να γίνει. Εμείς το δικό μας, εσείς το δικό σας και οι άλλοι το δικό τους. Το κάνει ο χρόνος, οι συγκυρίες. Καθώς γυρνάνε οι μήνες, καθώς η σελήνη γυρίζει, το φέρνει πότε-πότε, ώστε όλοι αυτοί να συμφωνήσουν. Μακάρι να μην είναι μόνο οι δείκτες του ημερολογίου και οι φάσεις της σελήνης που θα ρυθμίζουν αυτά τα θέματα, αλλά η ενότητα των καρδιών. Γιατί αν δεν μπορούν να σταθούν οι χριστιανοί σε μια ημερομηνία, πώς θα σταθούν στη ζωή, την πνευματική και στα άλλα. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Διαβάζω λοιπόν από το 19. Το βράδυ λοιπόν εκείνης της ημέρας, της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, μιλάμε για την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ οι θύρες ήταν κλεισμένες, όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές εξαιτίας του φόβου των Ιουδαίων, ο Ιησούς ήρθε και στάθηκε στο μέσον και τους λέει: «Ειρήνη σε εσάς». Και όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Χάρηκαν λοιπόν οι μαθητές που είδαν τον Κύριο. Και ξανά ο Ιησούς είπε σε αυτούς: «Ειρήνη σε εσάς. Όπως με απέστειλε ο Πατέρας, και εγώ αποστέλω εσάς». Και μόλις το είπε αυτό, φύσηξε προς αυτούς και τους λέει: «Πάρτε Άγιο Πνεύμα. Αν τις αμαρτίες κάποιον συγχωρήσετε, είναι σε αυτούς συγχωρημένες. Αν κάποιον τις κρατάτε, είναι κρατημένες». Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12, που λέγεται Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Του έλεγαν λοιπόν οι μαθητές: «Είδαμε τον Κύριο». Και εκείνος είπε σε αυτούς: «Αν δεν δω τα χέρια του, στα χέρια του, το σημάδι των καρφιών, και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι των καρφιών, και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω». Δηλώσεις Θωμά. Και έπειτα από 8 ημέρες, οι μαθητές του ήταν πάλι μέσα στο σπίτι και ο Θωμάς μαζί τους. Ενώ οι θύρες ήταν κλεισμένες, έρχεται ο Ιησούς και στάθηκε στο μέσον και είπε: «Ειρήνη σε εσάς». Έπειτα λέει στο Θωμά: «Φέρε εδώ το δάχτυλό σου και δες τα χέρια μου, και φέρε το χέρι σου και βάλε στην πλευρά μου, και μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός». Και ο Θωμάς αποκρίθηκε και είπε σε αυτόν: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Ο Ιησούς λέει σε αυτόν: «Θωμά, επειδή με είδες, πίστεψες. Μακάρι όσοι δεν με είδαν και πίστεψαν». Η ιστορία του ανθρώπου, όπως και να την πιάσει κάποιος, όσο μακριά και αν πάει, όσο και αν θέλει να την αναλύσει και να βρει άλλες τάσεις και άλλα ελαττήρια, είναι η ιστορία της απομάκρυνσης. Ο βίος του ανθρώπου είναι φυγόκεντρος. Και είναι φυγόκεντρος με ένα κέντρο, το μοναδικό κέντρο που υπάρχει στο σύμπαν, που είναι ο Θεός. Εκεί γυρίζουν όλα. Ακόμα και η εθνική ήξερα ότι εν αυτό ζώμεν και υπάρχομεν. Το ήξερα. Πώς. Ξέπεσαν, γύρισαν, από εδώ, από εκεί, φιλοσοφία, σκέψεις, αλλά κάπου μέσα τους βαθιά ήταν ριζωμένο ότι το κέντρο της ύπαρξης του κόσμου είναι κάτι το μοναδικό, ένα πρόσωπο, ένα αυτό ζώμεν και υπάρχομεν που τους υποθύμησε ο Απόστολος Παύλος. Και η ιστορία του ανθρώπου μετά από εκείνο το διάλογο της Εύας με το διάβολο είναι φυγόκεντρος, θέλει να φύγει. Η ιστορία της απομάκρυνσης. Αλλά από την άλλη τη μεριά, καθώς μελετάει όσο μπορούμε κανένας την ιστορία του Θεού, σε σχέση πάντα με τον άνθρωπο, είναι η ιστορία της προσπάθειας για προσέγγιση. Ένας Θεός που τρέχει πίσω από ένα δημιούργημά του. Ένας Θεός ακατανόητος εμάς. Όχι μόνο για το σύμπαν. Όχι μόνο για τα υπόλοιπα πράγματα. Γιατί τρέχει πίσω μας. Γιατί μας κυνηγάει. Γιατί κάνει τόσες προσπάθειες για προσέγγιση. Γιατί θέλει να έρθει κοντά μας. Γιατί κάθεται στην πόρτα και κρούει. Γιατί. Τι να πούμε. Να έχουμε μια τόσο μεγάλη αξία. Πρέπει να έχουμε κάποια αξία. Αλλά είμαστε δημιούργημα. Να είναι ο Θεός τόσο ταπεινός, αυτός ο μεγάλος, που να λέει φύγατε, ξεπέσατε, δεν έμεινε κανένας από σας όρθιος, βουτυχθήκατε στο βούρκο, αλλά εγώ σας θέλω. Γιατί. Βέβαια, μοιάζει εκείνη η ιστορία, αυτή η ιστορία, με εκείνο τον πατέρα, τον άρχοντα, που του φύγε ο γιος, που καβάλισε μια μέρα τη Γιαμάχα και πήρε και τις επιταγές του και πήγε εις χώραν μακράν και ο άνθρωπος κοιτούσε, μα τι τον θέλεις, τι τον θέλεις. Εδώ γύρω σου έχεις τόσο κόσμο που σε θαυμάζει, που σε αγαπάει, που σε θέλει, το μεγάλο το γιο που σε δουλεύει, τι τον θέλεις. Ξέγραφτον, διάγραφτον, αποκλήρωσέ τονε, τι τον περιμένεις, τι έχεις να κερδίσεις από αυτόν, τάφαγε τα μισά ήδη. Βρωμιάρης, αγνό τον παρέδωσες, κοίταξε πως θα σου γυρίζει από τις πόρνες. Γιατί. Γιατί. Γιατί η μάνα περιμένει το γιο και ο πατέρας, ό,τι και αν κάνει ο γιος. Πέστε μας γιατί. Επειδή τον έβγαλε από τα σπλάχνα της. Και τι έγινε. Και υιοθετημένος να είναι, πάλι τον ίδιο πόνο έχει. Και μεγαλύτερο πόνο από αυτό. Γιατί. Δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Το νιώθουμε, το αισθανόμαστε, μας τραβάει κάτι μέσα μας, αλλά δεν ξέρουμε το γιατί. Είναι από τα μυστήρια του Θεού. Έχουμε λοιπόν έναν ακούραστο Θεό στην αγάπη. Με κάθε τρόπο, με κάθε προσωπικότητα, με κάθε πρόσωπο δηλαδή. Γιατί ο καθένας από μας δεν ανήκει στη μάζα της ανθρωπότητας. Ανήκει σε κάποια ξεχωριστή οντότητα που λέγεται Αντώνης, Μάρκος, Λουκάς, Γιάννης, Βασίλης, ένας-ένας ξεχωριστά. Και με αυτούς ο Θεός ασχολείται ξεχωριστά. Με κάθε περίσταση, με οποιαδήποτε περίσταση, προσπαθεί να κάνει την προσέγγιση. Ο Θεός με τον καθέναν από μας προσπαθεί να έρθει κοντά. Από τότε που ξεφύγαμε και από τότε ακόμα που γυρίζαμε. Έχουμε εδώ μπροστά μας την ιστορία του Θωμά. Του Θωμά που λέγεται επίσης και δίδυμος. Οι ιστορικοί δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακριβώς γιατί ονομάστηκε δίδυμος. Μάλλον ήταν δίδυμος αδερφός με κάποιον άλλον ή με κάποιαν άλλη. Έτσι λένε οι ιστορικοί. Και ο Θωμάς ήτανε μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ιδιαίτερη προσωπικότητα, όπως και ο καθένας από μας είμαστε ιδιαίτερη προσωπικότητα. Αυτή η μαζικοποίηση της παραγωγής των ανθρώπων, όπου γίνονται όλοι οι ίδιοι, δεν είναι έργο του Θεού, είναι έργο του διαβόλου. Αν βγείτε έξω στον κόσμο, βλέπετε τους ανθρώπους και μοιάζουν ακριβώς και στα πιο επιφανειακά πράγματα. Θυμάμαι όταν υπηρετούσα απάνω στις Σέρες, σε ένα γυμνάσιο, πήγα μια εκδρομή. Και ξαφνικά βλέπω όλο το σχολείο τις κοπέλες και ήταν ντυμένες ακριβώς ίδια. Τι φοράγανε, ένα ρόζ και ένα μπλε, δεν θυμάμαι και την εποχή. Και λέω, καλά, σε παρέλαση πάμε. Όχι, αυτή είναι η μόδα, κύριε. Βέβαια δεν είχαν πολλές παραστάσεις οι άνθρωποι, είχαν μόνο την τηλεόραση, έτσι βλέπαν τους εκπονητές, δεν ξέραν τι κυκλοφορεί και πολύ πολύ. Πήγαν όλες σε ένα κατάστημα εκεί, στη Δράμα, στις Σέρες, και ψωνίσανε το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Ο διάβολος και στα πιο εκουσιώδη πράγματα θέλει οι άνθρωποι να είναι ακριβώς ίδιοι, με τις ίδιες ιδέες, με τις ίδιες κινήσεις. Ο Θεός θέλει τον καθέναν από εμάς προσωπικότητες ξεχωριστές. Άλλος ο Πέτρος, άλλος ο Παύλος, άλλος ο Ιωάννης, τρυφερός, άλλος εκείνος, άλλος ο άλλος, άλλος ο Τιμόθεος, άλλος ο Εύτυχος, άλλος ο Τυχικός, άλλος ο Τίτος. Όλοι διαφορετικοί, με μία τάση σύγκλησης προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Διαφορετικοί όμως. Και στον ουρανό απάνω, διαφορετικοί θα είμαστε. Θα έχουμε και διαφορετικά στεφάνια και διαφορετική φυσιογνωμία και διαφορετικά. Όλα είναι διαφορετικά. Ο Θεός είναι ένας Θεός ποικιλίας. Είναι λοιπόν ο Θωμάς ένας χαρακτήρας μέσα στους πολλούς άλλους που βέβαια τον αναφέρουμε σήμερα και τον αναφέρει όλος ο κόσμος λόγω μιας ιδιομορφίας. Έλειπε τη μέρα που ήρθε ο Χριστός. Και το λέω αυτό γιατί αν προσέξετε την περικοπή που διάβασα, όταν πήγε ο Χριστός στους άλλους, τους έδειξε τα χέρια του και την πλευρά του. Τους τα έδειξε. Αυτό που ζήτησε και μετά ο Χριστός να δει. Και σε άλλο Ευαγγέλιο λέει ότι φοβήθηκαν και νόμιζαν ότι ήταν φάντασμα. Και τους λέει, φέρτε μου κάτι να φάω. Και του δώσανε ένα ψάρι μισό από εκείνα τα ψάρια που τα ξεραίνανε και τα είχαν μαζί τους για κολατσό πάντοτε. Από τα ίδια εκείνα ψαράκια που είχε το παιδάκι. Φέρτε να φάω, να δείτε καθώς το βάζω μέσα μου, ότι δεν φαίνεται, έχω σάρκα, έχω σώμα. Είχαν την ίδια κατάσταση. Αλλά έλειπε, αλλά και ταυτόχρονα ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος ήθελε συγκεκριμένες πληροφορίες, ήθελε απτές αποδείξεις, ήθελε παραστάσεις και είχε και μία αυθόρμητη ειλικρίνεια, την οποία δεν τη δείχνει μονάχα εδώ, γιατί έχουμε μερικά περιστατικά μέσα στο Λόγο του Θεού για το Θωμά. Θυμάστε τη φράση που είπε στο Χριστό στο Ιωάννη για τα Δέλτα 5, «Κύριε, ούκ είδαμε που υπάγεις και πώς δυνάμεθα την οδόν ιδένε». «Κύριε, δεν ξέρουμε», λέει, «που πας». Λέει, «πάω» και τα λοιπά. Οι άλλοι όλοι κάναν το κορόιδο. Αυτός ήθελε συγκεκριμένο λύσιμο της απορίας του. Πώς μπορούμε να ξέρουμε, που δεν ξέρουμε που πας. Πώς μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο. Και σε μια άλλη αποστροφή, καθώς είπε «πάμε στην Ιερουσαλήμ», συμπλήρωσε μουρμουρίζοντας ο Θωμάς, «ας πάμε κι εμείς να αποθάνομε με ταυτού». Ήταν ρεαλιστής ο Θωμάς. Είχε αυτόν τον αυθόρμητο χαρακτήρα, τον παραξηγημένονε, που του δώσε τον τίτλο σε όλο τον κόσμο «ο άπιστος Θωμάς». Ο άπιστος Θωμάς. Είχε λοιπόν μια αυθόρμητη ειλικρίνεια, που σε κάποια στιγμή τον ονόμασε άπιστο. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Είναι αυτή η πραγματική η εικόνα του Θωμά? Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι το μεγαλύτερο γεγονός της ιστορίας. Είναι η επιβεβαίωση και η αποσαφήνιση όλων των λόγων του Χριστού. Θυμάστε εκεί, σε αυτούς προς τους Εμαούς, τους έπιασε από τη γένεση και τους εξηγούσε πλέον σαφέστατα τι έπρεπε να γίνει. Είναι η ολοκλήρωση του σχεδίου του Θεού. Αλλά είναι απορίας άξιον γιατί μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού ο Χριστός παρέμεινε κάτω εδώ στη γη 40 ολόκληρες ημέρες. Είχε ολοκληρωθεί το έργο. Ο Πέτρος θα πει «Ημείς αναγεννήθημεν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού». Η έννοια της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, της αναγέννησης, δεν υπάρχει πριν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Μερικοί έχουν μια σύγχυση μεταξύ των πιστών της Παλαιάς Διαθήκης και των πιστών της Καινής Διαθήκης. Λένε «Να και ο Δαβίδ, ήταν αναγεννημένος ο Δαβίδ. Να και ο Ηλίας, ήταν αναγεννημένος ο Ηλίας. Όχι. Ήτανε πιστός της Παλαιάς Διαθήκης. Απλά. Δεν ήταν αναγεννημένος. Γι' αυτό και βλέπουμε εκείνες τις μεγάλες διακυμάνσεις και εκείνες τις μεγάλες τις χοντράδες. Διότι δεν ήταν ένας καινούριος άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε διαπίστεως, όπως Αβραάμ, που θεωρινότανε δίκαιος, όπως και ο Αβραάμ, αλλά δεν ήταν αυτό που είμαστε εμείς. Γι' αυτό πολλές φορές, ας μην ψάχνουμε για δικαιολογίες, εμείς είμαστε αναγεννημένοι δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Ήταν αναγεννημένοι οι μαθητές? Όχι βέβαια. Οι μαθητές αναγεννήθηκαν από το διάστημα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού μέχρι που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Ημείς, λέει ο Πέτρος, αναγεννήθημεν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Και η Ανάσταση αυτή του Ιησού Χριστού έπρεπε να εδραιωθεί στη σκέψη και εξηγώ ακριβώς για ποιο λόγο ο Ιησούς Χριστός έμεινε 40 μέρες εδώ κάτω στη γη. Έπρεπε να εδραιωθεί στη σκέψη. Μία σκέψη η οποία ήταν μπερδεμένη, μία σκέψη η οποία ήταν η σκέψη ενός μη αναγεννημένου ανθρώπου, μία σκέψη που δεν μπορούσε να έρθει στα πλαίσια όπως την ήθελε ο Χριστός, και σε αυτή την περίοδο ο Ιησούς Χριστός δεν μιλάει ούτε με παραβολές, ούτε με γρίφους, ούτε με υπονοούμενα. Τα λέει όλα σαφέστατα και τα ξεκαθαρίζει ακριβώς. Αν παρατηρήσετε τα λόγια του Ιησού Χριστού μετά την Ανάσταση, με τα λόγια του Ιησού Χριστού πριν την Ανάσταση, θα δείτε μια τεράστια διαφορά στην διατύπωση των λόγων. Όλα εκεί είναι ευκρινή. Ούτε παραβολές, ούτε γρίφους, ούτε υπονοούμενα, ούτε απεκρύβησαν από τους οθαλμούς τους, ούτε τίποτε. Γιατί έπρεπε αυτό το γεγονός να διευκρινιστεί πλήρως. Δεν αφήνει καμιά απορία. Πολλές εμφανίσεις. Στη Μαρία, στον Πέτρο ιδιαιτέρως, στους 500, στους 70, στους μαθητές, στη Λίμνη, στο Θωμά σε μια έξτρα εμφάνιση που είδαμε προηγουμένως και ακόμα και στον Παύλο ως έκτρωμα για να μπορεί να επικαλείται την ιδιότητα του Αποστόλου. Η ιδιότητα του Αποστόλου ήταν συνυφασμένη στην πρώτη εκκλησία με αυτούς που είχαν δει προσωπικά τον Χριστό. Και όταν αμφισβήτησαν τον Απόστολο ως ιδιότητα, επεκαλέστηκε «Δεν είδα εγώ τον Χριστό». Ήτανε στοιχείον της αποστολικής ιδιότητας. Γιατί? Μέσα σε αυτή τη διαδικασία της πειθούς, ο Ιησούς Χριστός δεν αγνοεί τον άνθρωπο, αυτόν τον άνθρωπο που περιέγραψα προηγουμένως, την προσωπικότητα. Δεν ήταν αρκετός στους 10. Δεν ήταν αρκετός στους 500. Δεν ήταν αρκετός στις τόσες εμφανίσεις. Τον Ιησού Χριστό και γενικά τον Θεό δεν τον ενδιαφέρουν απλά οι πολλοί. Είναι γεγονός ότι τον ενδιαφέρουν και οι πολλοί. Θέλει να γεμιστεί το σπίτι. Θέλει πάντα σ' ανθρώπου σωθήνε και εις επίγνωση της αληθείας ελθύν. Θέλει όλους. Τον ενδιαφέρουν οι πολλοί. Δεν είναι μοναχικός ο Θεός που ψάχνει για λίγους. Αλλά από την άλλη τη μεριά είναι αντίθετος στο πνεύμα της εποχής που θέλει τη μαζικοποίηση. Αφού είναι ευχαριστημένοι οι 999, άσε τους αυτός τον ένανε να διαμαρτύρεται. Και τι θα κάνει ένας μόνος του? Μας ενδιαφέρουν οι πολλοί. Να είμαστε πολλοί και να είμαστε πλειοψηφία. Τον Θεό τον ενδιαφέρει ένας-ένας ξεχωριστά. Υπάρχουν μετά την Ανάσταση δύο ψυχές. Δύο ψυχές με ταραγμένη, θα λέγαμε, προσωπικότητα, με διαταραγμένες τις ψυχικές τους σχέσεις, που ο Θεός και στους δύο αυτούς κάνει προσωπική επίσκεψη, ο Χριστός. Ο ένας είναι ο Πέτρος. Ένας Πέτρος τραυματισμένος. Ένας Πέτρος αυθόρμητος, ειλικρινής, που ξαφνικά του λέει «Όχι, δεν θα πας», για να του πει ο Χριστός «Υπάγει πίσω μου Σατανά». Τα δεν είναι δικά σου, του Σατανά λόγια. Ένας Πέτρος που λέει «Όχι, στον αιώνα δεν θα μου πλύνεις τα πόδια», και μετά σε λίγο τα βάζει και λέει «Πλύνε με και ολόκληρο». Ένας Πέτρος που τραβάει το στιλέτο και κόβει τα αυτή ενός ανθρώπου σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ένας αυθόρμητος. Και ξέρετε, μερικές φορές νομίζουμε ότι αυτοί οι εξωστρεφείς τύποι, οι αιματικοί που τους λέει η ψυχολογία, δεν τραυματίζονται. Αυτοί μόνο τραυματίζουν. Αυτοί δεν έχουν ψυχούλα. Αυτοί δεν έχουν μέσα τους τραύματα. Δεν έχουν προβλήματα. Αυτό του τσαλαπατάει όλους. Δεν είναι έτσι. Για κοιτάξτε ποιους τύπους επισκέφτηκε ο Χριστός μετά την Ανάσταση. Τον Πέτρο και τον Θωμά. Και οι δύο ήτανε αθόρμητοι, εξωστρεφείς, ειλικρινείς και άνθρωποι που δεν μασούσαν. Όλοι κάναν το κορόιδο. Ο Θωμάς είπε, ας πάμε κι εμείς μαζί του να αποθάνομε. Κύριε, για ποιο δρόμο και που ξέρουμε εμείς που πας. Εξωστρεφείς και ειλικρινείς. Ένας Πέτρος λοιπόν, τραυματισμένος. Ένας Πέτρος που είχε ανάγκη της προσωπικής και όχι της μαζικής αποκατάστασης στη σχέση του με τον Κύριο. Πέτρο, με αγαπάς? Σε αγαπώ, Κύριε. Πέτρο, με αγαπάς? Σε αγαπώ, Κύριε. Πέτρο, με αγαπάς? Λυπήθηκε ο Πέτρος. Γιατί του είπε τρίτη φορά, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Τι ήθελε με αυτό ο Χριστός? Ίσως ήθελε. Πόσες φορές με αρνήθηκες? Πόσες φορές ερωτήθηκες για μένα και είπες, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Και την τελευταία φορά αναθεμάτιζε κιόλας. Πόσες φορές? Να σε ρωτήσω κι εγώ τρεις φορές. Να λήξει το ζήτημα αυτό. Ο Θεός θέλει να τελειώνουν και να κλείνουν τα ζητήματα. Εάν αυτό δεν το έκανε στον Πέτρο, σε ολόκληρη τη ζωή του ο Πέτρος, και όταν κήρυτε, θα είχε μέσα τον πόνο και μία πίκρα. Τον πρόδωσα. Τον πρόδωσα. Δεν το είχε όμως. Το θυμότανε. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός τις αμαρτίες μας τις πετάει και τις ρίχνει στο αβάθι των ωκεανών και δεν τις θυμάται. Εμείς όμως πρέπει να τις θυμόμαστε. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ υπήρξα διώκτης της Εκκλησίας, ο χειρότερος όλων. Αναγωγή. Παύλο, τελειώσανε αυτά τα ζητήματα. Εσύ είδες και τον Χριστό? Όχι. Εκείνος δεν τα θυμάται, εμείς τα θυμόμαστε. Αυτό που μας κάνουν οι άλλοι, πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτό που κάνουμε εμείς τους άλλους, πρέπει να το θυμόμαστε. Για να μην το ξανακάνουμε. Η διαδικασία της αποκατάστασης δεν είναι στιγμιαία. Υπάρχει στη θύμηση για να εμποδίζει να μην επανέλθεις στο ίδιο σημείο. Αυτό που μας έκαναν οι άλλοι πρέπει να το ξεχάσουμε. Αυτό που κάναμε εμείς τους άλλους πρέπει να το θυμόμαστε για να μην το ξανακάνουμε. Ο δεύτερος είναι ο Θωμάς. Ένας άνθρωπος, όπως τον είδαμε, ρεαλιστής. Ένας λίγο ορθολογιστής. Δεν πείθεται από τις πληροφορίες των γυναικών, ούτε οι άλλοι πιστήκαν. Και δεν πείθεται από τις πληροφορίες των άλλων. Είδαμε τον Κύριο, λέει το περιστατικό. Του είπαν οι άλλοι. Όλο χαρά. Δεν του είπανε μόνο αυτό. Του είπανε μάλλον μόνο αυτό. Δεν του είπανε ότι έφαγε και μπροστά του. Δεν του είπανε και τα άλλα. Και εκείνος, με τον παλιό τον τρόπο, εάν δεν βάλω τα χέρια μου στον τύπο των ύλων. Έμεινε αυτός ολόκληρη την ιστορία, αυτή η φράση του Θωμά. Πολλά πράγματα δεν ξέρουμε για τον Θωμά μετά από αυτή την ιστορία, μόνο η παράδοση μας λέει. Αλλά στον τύπο των ύλων, πόσες φορές την έχουμε ακούσει αυτή τη φράση. Εάν δεν βάλω τα χέρια μου στον τύπο των ύλων, εάν δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά, γιατί να βάλει το χέρι του? Γιατί δεν ήθελε μόνο να δει, ήθελε να πιάσει κιόλας. Δεν ήθελε μόνο την αίσθηση της όρασης, διότι η όραση απατά. Μην ξεχνάτε ότι οι άλλοι τον περάσανε για φάντασμα. Ένα φάντασμα σε σχήμα ανθρώπου που έμοιαζε για άνθρωπος, αλλά ήταν κενό. Γι' αυτό έφαγε ο Χριστός, ώστε να δούνε ότι κατεβαίνει το φαγητό κάτω, δεν φαίνεται, τα φαντάσματα δεν τρώνε, είναι εξαελωμένα, είναι κάτι άλλο, διαφορετικό, ότι η τροφή που βάζει στο στόμα του δεν πέφτει κάτω, μπαίνει κάποιος σε ένα σώμα. Και ήθελε να έχει και την αίσθηση της αφής. Μετά από 8 μέρες, ξαναεπισκέπτεται την ομάδα ο Χριστός. Την ομάδα των 11. Γιατί τώρα ήταν μαζί τους και ο Θωμάς. Η προηγούμενη ομάδα μπορεί να ονομάζεται των 12, αλλά ήταν στην πραγματικότητα 10. Γιατί έλειπε ο Ιούδας, έλειπε και ο Θωμάς. 10. Τώρα 11. Θωμά, η πρώτη κουβέντα. Θωμά, έλα εδώ. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε συνηθίσει από το μάρκετινγκ μια ευγένεια η οποία είναι τυπική. Μια ευγένεια που ελίσσεται και μερικές φορές, επειδή έχει γίνει επαγγελματική, έχει γίνει και υποκριτική. Τι κάνουμε, πώς πάμε, καλά, κτλ. Το φέρουμε έτσι σιγά σιγά το πράγμα. Δεν έχει τέτοια. Ο Ιησούς Χριστός έχει ευγένεια, αλλά όχι σαν τη δικιά μας. Εκεί πήγε ο Νικόδημος και του λέει: γνωρίζουμε ότι είσαι δάσκαλος από Θεού, διότι εκείνο κτλ. Νικόδημε, άστα. Εάν δεν γεννηθείς άνωθεν, δεν θα δεις τη βασιλεία των. Πολύ απότομα, κύριε. Γιατί? Είναι μερικές αλήθειες που δεν λέγονται αγενός, λέγονται όμως όχι με την προσποίηση. Έλα εδώ, Θωμά. Βάλε τα χέρια σου στον τύπο των ύλων. Έλα βάλε στην πλευρά να δεις πώς είναι τα πράγματα. Ένας Θωμάς που ζήταγε υπερβολικά για τον εαυτόν του και που όμως δεν χρειαζόταν τόσο πολλά για να πιστεί. Ένας Θωμάς που απίστησε στα λόγια των άλλων αλλά δεν αμφισβήτησε. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε και ένα άλλο σημείο που αναφέρει το περιστατικό και που το αναφέρει και στο προηγούμενο. Και ενώ οι θύρες ήταν κλεισμένες, ο Χριστός βρέθηκε μέσα. Ο Χριστός είχε σώμα. Είχε σώμα που προκαλούσε τους άλλους να το πιάσουν. Που σημαίνει ότι αυτό που θα πιάναν δεν θα ήταν αέρας κοπανιστός, γιατί αλλιώς δεν τους προκαλούσε. Ένα σώμα όμως που ενώ είχε υπόσταση, δεν θα την ονομάσω υλική, είχε υπόσταση και μπορούσε κάποιος να τον πιάσει. Ένα σώμα όμως που περνούσε μέσα από τείχους. Τι σώμα ήταν αυτό? Ήτανε το σώμα της Αναστάσεως. Είναι το σώμα που παρόμοιο θα πάρουμε όταν και εμείς θα αναστηθούμε, όσοι από εμάς δεν προλάβουν την αρπαγή της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Σώμα! Όχι φάντασμα, αλλά σώμα με άλλες ιδιότητες. Ένα σώμα που μπορεί να διαπερνά την ύλη, ένα σώμα που δεν επιδέχεται κακουχίες, ένα σώμα που δεν θα είναι σαν το σώμα που έχουμε ταλαιπωρημένο με τις σουλές των εγχειρήσεων, με τις τρευλώσεις που έχει κάνει η αμαρτία, ένα σώμα αναζωογονημένο, ένα σώμα τέλειο όπως το έχει φτιάξει ο Θεός στην Εδέμ. Εκτός από ένα σώμα. Ποιο? Το σώμα του Ιησού Χριστού. Το σώμα του Ιησού Χριστού, καμία βλάβη του δεν απεκαταστάθη. Θα φέρει στην αιωνιότητα αυτές τις πληγές και αυτή την λοχισμένη πλευρά. Και θα τον δούνε σε κάποια στιγμή όλοι εκείνοι και αυτοί ακόμα που τον εξεκέντησαν και αυτοί ακόμα που του τρύπησαν τα χέρια. Ένα σώμα που θα φέρει τις κακώσεις που εμείς του κάναμε. Θα είναι βασανιστικό? Θα είναι βασανιστικό? Δεν νομίζω. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς στα μικρά σας χρόνια διαβάζατε τα παιδικά φύλλα. Εκεί είχε μια πολύ ωραία ιστορία. Ήταν ένα παιδάκι που, κοριτσάκι μάλλον, που η μάνα του είχε παραμορφωμένο πρόσωπο. Κάψιμο, κάτι αποκρουστικό. Ντρεπόταν για τη μάνα του. Δεν μπορούσε να φέρει τα παιδάκια στο σπίτι, τα άλλα βλέπανε μία μάνα τέρας. Έκλαιγε, σπαρταρούσε, δεν ήθελε ίσως να πηγαίνει στο σχολείο, δεν θυμάμαι ακριβώς την ιστορία, τη φτιάχνω μόνος μου. Στο σχολείο, δεν ήθελε εκείνο, δεν ήθελε το άλλο. Μια μάνα που, τι να τη δεις, όχι κούκλα, πανούκλα. μια μάνα με ένα πρόσωπο που κάτραφουσε τσεμπέρι. Η μάνα αναγκάστηκε κάποτε να του πει την αλήθεια. Ξέρεις γιατί είναι έτσι η φάτσα μου? Γιατί είχε πιάσει φωτιά το σπίτι και ήσουνα μέσα και μπήκα και σε πήρα. Αλλά με άρπαξε στο πρόσωπο και μου το κάψε. Και εκείνη η διάθεση του παιδιού άλλαξε μια για πάντα. Εκείνο το πρόσωπο το φιλούσε με δάκρυα και ήταν το πιο αγαπητό. Εκείνο το παραμορφωμένο πρόσωπο. Γιατί ήταν εκείνο το πρόσωπο και εκείνα τα χέρια που μπήκαν στη φωτιά και το έσωσαν. Εκεί πάνω στον ουρανό θα βλέπουμε μια αλογχισμένη πλευρά σε ένα τέλειο σώμα και κάποια χέρια τρυπημένα. Δεν ξέρω αν θα έχει εδώ και τα σημάδια από το αγκάθινο στεφάνι. Δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρω όμως ότι αυτά θα τα έχει. Και θα είναι το πιο όμορφο και το πιο αγαπητό πρόσωπο. Γιατί? Γιατί είναι το πρόσωπο που μας έσωσε. Γιατί είναι το πρόσωπο της μάνας που μπήκε στη φωτιά και που το κορίτσι δεν τρέπεται πια, αλλά το έχει καμάρι. Θωμά, φέρε τα χέρια σου. Βάλτα εδώ στις τρύπες. Βάλτα για να δεις. Και κοιτάξτε. Εδώ η νοοτροπία του Ιησού Χριστού είναι διαφορετική. Την απιστία δεν την ήθελε ο Χριστός. Θυμάστε όταν πήγε στην πατρίδα του, που του λένε, δεν μας κάνεις κανένα θαυματάκι να δούμε κι εμείς, σαν κι αυτά που κάνεις στη Ιερουσαλήμ. Και πόσα θαύματα έκανε εκεί? Τι λένε τα παιδιά του Κυριακού Σχολείου? Πόσα θαύματα έκανε εκεί, στην πατρίδα του Χριστός? Πόσα? Κανένα. Γιατί? Γιατί απιστούσαν. Βλέπετε εδώ όμως, έχει μια διαφορετική συμπεριφορά. Γιατί απιστία από απιστία έχει διαφορά. Δεν ήταν άπιστος στο βάθος του ο Θωμάς. Έγινε για λίγο άπιστος. Έγινε. Γι' αυτό του λέει, μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Δεν ήθελε αυτό στην πραγματικότητα. Είχε μέσα του ένα χαρακτήρα που πολλές φορές μοιάζει με το δικό μας. Της αμφισβήτησης, της εξυπνάδας, που δεν ήθελε να πιστεί με το παραμικρό, ήθελε να έχει περισσότερα στοιχεία, ήθελε περισσότερη, και το περνάμε όλοι μας αυτό στην εφηβική ηλικία. Στην εφηβική ηλικία την πνευματική, αλλά και στην άλλη, την ηλική ηλικία. Όχι εκείνο και θα μου πεις και δεν είναι έτσι και το άλλο. Δεν είναι αμφισβήτηση στην πραγματικότητα. Είναι κάτι άλλο. Αλλά εκεί ο Θωμάς, καθώς είδε το πρόσωπο του Χριστού, καθώς είδε το σώμα του, καθώς είδε τη λογισμένη πλευρά και τα χέρια, δεν χρειάστηκε να προχωρήσει άλλο. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Γιατί και Κύριος και Θεός? Ο Κύριος δεν είναι Θεός. Και ο Θεός δεν είναι Κύριος. Γιατί αυτές οι δύο δηλώσεις? Κοιτάξτε. Ο Θεός είναι το λατρευτικό σημείο της αναφοράς μας. Αυτόν λατρεύουμε. Και αυτόν υπηρετούμε. Γιατί η λατρεία έχει σχέση με αυτό το πράγμα. Ο Κύριος μπορεί να είναι Θεός, αλλά είναι και κάτι διαφορετικό. Είναι Κύριος. Είναι αυτός που κατέχει. Ποιους κατέχει? Εμάς κατέχει. Είναι τα αφεντικό. Είναι αυτός που λέει και εμείς κάνουμε. Είναι αυτός που θα μας μάθει την υπακοή. Διότι μπορεί να λατρεύουμε τον Κύριο και να τον αγαπούμε. Κύριε, εσύ ξέρεις πόσο σε αγαπώ. Άλλο αυτό και άλλο να τον αισθάνεσαι αφεντικό στη ζωή σου. Και η ελευθερία μας, ποια ελευθερία μας? Ποιος μίλησε για ελευθερία γενικώς? Μιλάμε για ελευθερία εν Χριστώ, στα πλαίσια του Χριστού. Μια ελευθερία μέσα σε ένα περίγραμμα που λέγεται τι? Χριστός. Γιατί αυτός εκεί είναι Κύριος. Σήμερα, στις μέρες μας, έχει γίνει μεγάλη παραξήγηση και με τη χάρη

ήταν μαθητής και θεώρησε ότι έπρεπε να μάθει μερικά πράγματα. Ποιος είναι ο εκφραστής της Χάριτος στην Καινή Διαθήκη? Ο Πέτρος? Ο Θωμάς? Ποιος είναι? Αυτό το ήξερε. Ο Παύλος. Ο Παύλος είναι αυτός που κηρύττει τη Χάρη. Οι άλλοι κηρύττανε άλλο πράγμα. Όχι δια της Χάριτος. Δια της πίστεως και δια της Χάριτος. Ποιος έβαλε τους νόμους στην Καινή Διαθήκη? Ο Παύλος. Αυτός είπε μη εκείνο, μη το άλλο, δεν θα το κάνετε, θα το κάνετε αλλιώς. Αυτός που κηρύττει τη χάρη, κηρύττει και τον νόμο. Και βάζει και τους κανονισμούς. Γιατί ο νόμος αυτός δεν είναι έξω από τη χάρη. Τα μπερδέψαμε τα πράγματα. Ο Θεός είναι Κύριος. Δεν είναι μονάχα λατρευτικόν σημείο αναφοράς. Λέει και κάνουμε. Η συνένωση και ο ουμανισμός έχουν πάρει το ένα στοιχείο, αυτά τα δύο που πω Θωμάς, να λατρεύσουμε τον ίδιο Θεό. Δεν έχουμε ένα Θεό. Και ο Βούδας και οι Μωαμεθανοί και οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι και οι Διαμαρτυρόμενοι και όλοι μαζί. Σημείο αναφορά μας η λατρεία του προσώπου. Υπάρχει κάτι που χωρίζει τους ανθρώπους που έχουν ένα λατρευτικό σημείο. Ποιο? Ποιοι τον έχουν και Κύριο? Αφεντικό. Ο Θωμάς δηλώνει ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και βέβαια οι τελευταίες αναφορές του Ιησού Χριστού, Θωμά. Επειδή με είδες, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση? Σε όλη μου τη ζωή θα σας δίδω απτά σημεία. Επειδή με είδες, επίστεψες. Τι θα γίνει? Μακάρι αυτοί που δεν θα δουν και θα πιστέψουν. Μακάρι από αυτούς που δεν θα έχουν αποδείξεις, αλλά με το λόγο του θα πιστέψουν. Και αυτοί οι μακάρι, ξέρετε ποιοι είναι? Όλοι εμείς. Ποιος είδε τον Ιησού Χριστό? Ο Παύλος τον είδε. Γιατί έπρεπε να τον δει. Αλλιώς δεν θα ήταν Απόστολος. Ως έκτρωμα. Εμείς δεν τον είδαμε. Δεν τον είδαμε όπως τον είδαν εκείνοι. Αλλά έχουμε πιστέψει. Και τον έχουμε εμπιστευτεί. Εμείς είμαστε οι μακάρι. Οι ευτυχισμένοι. Αυτοί που δεν τον είδαμε, αλλά εμπιστευτήκαμε σε εκείνον. Ο Θωμάς, μία ιδιόρυθμη προσωπικότητα. Ένας άνθρωπος που το ψάχνε πολύ. Και από το πολύ το ψάξιμο, κόντευε να μείνει στην ιστορία ως ο άπιστος Θωμάς. Αλλά τελικά έγινε πιστός. Και δήλωσε κάτι παραπάνω αυτό που δηλώσαν οι άλλοι. Και Θεός και Κύριος. Αλλά θα ήθελα σε αυτό το τελευταίο σημείο να έρθω λίγο σε εμάς. Μήπως θέλεις κάτι ακόμα για να εμπιστευτείς το πρόσωπο του Χριστού? Τι θέλεις? Τι θέλεις? Θέλεις χέρια τρυπημένα? Θέλεις λοχισμένη πλευρά? Τι θέλεις? Εάν το αμφισβητήσεις, θα στο δώσει ο Κύριος. Εκεί ο άλλος ο Γεδεών είπε, εντάξει ωραία μου τα λες και του μίλαγε με το στόμα, αλλά εγώ θέλω ένα αμαλί, το οποίο γύρω γύρω να είναι βρεγμένο και αυτό να είναι άβρεχτο. Και μετά του το έκανε και λέει, εντάξει λέει, αλλά με συγχωρείς, έτσι, συγχώρεσέ μου, αλλά να είναι αυτό βρεγμένο και όλο το άλλο ξερό. Άντε και αυτό. Τι θέλεις? Τι θέλεις για να εμπιστευθείς τη χάρη του Θεού? Τι θέλεις? Ζήτησε από τον Κύριο. Είναι ένας Θεός που επειδή βλέπει την καρδιά και βλέπει την αδυναμία του χαρακτήρος, η οποία αυτή η αδυναμία του χαρακτήρος μπορεί να είναι και καλό στη ζωή. Γιατί είναι άνθρωπος που το ψάχνει, που το ερευνά. Είναι άλλος που είναι ευκολόπιστος, πείθηκε σε κάποιο άλλο πράγμα. Έχει και το θετικό μέρος και το αρνητικό μέρος ο κάθε χαρακτήρας. Είναι ένας Θεός όμως που όταν βλέπει μέσα από το λιχνάρι το καπνίζον, λέει πες το. Και πόσοι από εμάς δεν ζητήσαν από το Θεό παράλογα πράγματα και τα έκανε ο Θεός. Μια ασθένεια, ένα παιδί,

σας έχω πει τη δική μου προσωπική ιστορία, που ήμουν μικρός, σε ξημελέτη μάλλον την έχω πει, ας την ξαναπώ και τώρα, στο δημοτικό σχολείο, και ρολόγια είχαν κάθε 5 χιλιόμετρα ένας άνθρωπος, αλλά εμένα μου είχε κολλήσει ένα ρολογάκι. Ένα ρολογάκι. Δεν τι ρολόι. Ούτε ο δάσκαλος δεν είχε ρολόι. Ούτε η μάνα σου, ούτε ο πατέρας σου είχε, κανένας δεν είχε ρολόι. Το ρολόι. Έτσι μου είχε κολλήσει βίδα στο μυαλό. Δεν ήμουν τεπιστός, δεν ήμουν τίποτε. Άκουγα τις προσευχές, ερχόμουν στην εκκλησία κτλ. Ένα ρολογάκι. Στέλνει η θεία από την Αμερική 7 μπαούλα ρούχα. Εκείνη την εποχή, φτώχεια. 7 μπαούλα. Και γράφει και είχε και καμιά δεκαπενταριά νύφια. Πώς ήμασταν εκεί πέρα. Μεγάλους, μικρούς, φοιτητές, γαμπρούς, νύφες, ό,τι θέλεις. Και γράφει ένα γράμμα και λέει: στο τάδε μπαούλο, σε μια καπαρντίνα, στην τσέπη μέσα, είναι ένα ρολόι για τον Αντώνη της Έλλης. Γίνει καμιά παραξήγηση και το πάρει κανένας άλλος Αντώνης. Ένα ρολόι. Ρε, ο πατέρας σου, η μάνα σου, ο μεγάλος ξάδερφος, οι άλλοι, ξέρω εγώ, τέτοιες αδικίες. Και τι ήμουν εγώ. Και άνοιξαμε τον μπαούλα και βρίσκουμε την καπαρντίνα, τσαπ, και πέφτει κάτω στο χαλί, ευτυχώς. Το ρολόι. Ήθελες καμιά απόδειξη, ήθελες κάτι, να το έχεις να το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σου δώσω. Τι θες, ρε Θωμά? Ιδιαιτέρως για σένα να έρθω επίσκεψη. Να έρθω! Μόνο να θέλεις. Θέλουμε. Θέλουμε. Θέλουμε πραγματικά μία απτή απόδειξη των πραγμάτων του Θεού? Είναι ευκαιρία για άρνηση. Προσέξτε το. Γιατί αν το θέλουμε πραγματικά, ο Θεός θα μας φανερωθεί. Αν έχεις αυτή τη δυσκολία, λόγω χαρακτήρας, δεν έχει δυσκολίες μπροστά το Θεός. Και εκείνος θέλει. Και κάτι ακόμα. Μερικές φορές κρίνουμε τους ανθρώπους. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται η κρίση. Την καρδιά όμως την ξέρει μόνο ο Κύριος. Και μερικές φορές αυτόν που λέμε ο άπιστος, ο αρνητής, αυτός μπορεί να του αποκαλυφθεί ο Κύριος και να γίνει πιστός, λατρευτής και να πάρει και Κύριο μέσα στη ζωή του. Να το προσέξουμε. Γι' αυτό λένε οι άνθρωποι, και καλά λένε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Έχουν δίκιο. Γι' αυτό ποτέ δεν απελπιζόμαστε για τίποτε. Πού να το περιμένανε οι υπόλοιποι μαθητές ότι ο Κύριος θα ερχότανε ειδικά για το Θωμά. Μεγάλη του τιμή του Θωμά. Πού να το περιμένανε? Γιατί ο Κύριος είναι ένας Θεός που προσεγγίζει τα πρόσωπα μαζί με όλη την ανθρωπότητα. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Εκείνος ο Θωμάς, η βιβλική του ιστορία τελειώνει εκεί. Πουθενά αλλού δεν ξαναναφέρεται στην Αγία Γραφή. Πουθενά αλλού. Η παράδοση βέβαια και η άλλη ιστορία που δεν είναι εντελώς πιστευτή, γιατί δεν είναι θεόπνευστος λόγος του Θεού, τον φτάνει να φτάνει πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Και να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και είμαι σίγουρος ότι σε κάθε κήρυγμά του δεν θα παρέλειπε να πει αυτό που κι εγώ λέω για το ρολογάκι. Και που λέτε ξαφνικά νάτος και μου λέει: βάλε τα χέρια σου εδώ. Αλλά εγώ δεν τα έβαλα. Γιατί ήταν ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Μακάρι στον καθέναν από εμάς να γίνει αυτό. Θεός λατρευτικών σημείο αναφοράς και Κύριος αφεντικός. Γιατί έτσι ακριβώς του αρέσουμε. Amen.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο τελευταίο κεφάλαιο, το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο, κάπα κεφάλαιο, 21 έως τέλος, 29. 958 σελίδα. Ιωάννης, κάπα 21 έως 29. Είπε δε πάλι προς αυτούς ο Ιησούς, ειρήνη ημίν, καθώς με απέστειλεν ο Πατήρ και εγώ πέμπω εσάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς, λάβετε Πνεύμα Άγιο. Αν τινον συγχωρήσετε τας αμαρτίας είναι συγκεφορημένα εις αυτούς. Αν τινον κρατείτε είναι και κρατημένα. Θωμάς δε εις εκ των 12, ο λεγόμενος δίδυμος, δεν είτο μετ' αυτόν ότε ήρθεν ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθητέ, είδομεν τον Κύριον. Ο δε είπε προς αυτούς, εάν δεν είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων, και βάλω των δακτυλών μου εις των τύπων των ύλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, δεν θέλω πιστεύσει. Και με τη μέρα σ' 8 πάλι νήσαν έσω οι μαθητέ αυτού και Θωμάς μετ' αυτόν. Έρχεται ο Ιησούς ενώ εθύρεισαν κερδισμένε και εστάθη στο μέσον και είπε, ειρήνη ημίν. Έπειτα λέγει προς τον Θωμάν, φέρε τον δακτυλόν σου εδώ και ιδέ τας χείρας μου και την πλευρά μου. Και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, επειδή με είδες Θωμά επίστευσας. Μακάρι όσοι δεν είδον και επίστευσαν. Να ψάλουμε και τον ύμνο υπ' αριθμών 155. 155 ύμνος. Α, είναι στο Δέλτα. Δε, συγγνώμη. Α είναι, 437.

ένας ακόμη από τους 11 που βλέπει τον τάφο του Ιησού Χριστού κλεισμένο, σφραγισμένο και αμπαρωμένο με τη βαριά πέτρα και τις αμπάρες. Ο Ιούδας επρόδωσε τον Ιησού Χριστό γιατί προδόθηκαν οι ελπίδες του. Περίμενε άλλα πράγματα και δεν ήρθαν όπως τα είχε σχεδιάσει εκείνος. Και προτίμησε το ευτελές τίμημα των 30 αργυρίων αντί του Ιησού. Και σαν είδε πως καταδικάστηκε πέρα από τη διάψευση των ελπίδων του, σαν προστέθηκαν και οι τύψεις της συνειδήσεως ότι πρόδωσε έναν αθώο, έτρεξε στους αρχιερείς, πέταξε τα αρχήρια φωνάζοντας «Ήμαρτον παραδούς αίμα αθώο». Και εκείνοι, όπως ξέρουμε, παγεροί και αδιάφοροι για την ανθρώπινη ψυχή, θα του επιστρέψουν στην ψυχή του περισσότερη αγωνία. Τι προς εμάς, τι μας το λες εμάς, σι όψι, εσύ να τα δεις αυτά που έκαμες. Ενώ αυτοί το είχαν ήδη διαπράξει με στην ψυχή τους το μεγαλύτερο έγκλημα. Έτσι συμβαίνει και με το Θωμά. Ποιος ξέρει ποιους δρόμους είχε πάρει αυτό τον καιρό, αυτές τις 7 μέρες που έλειπε από τη συντροφιά των συμμαθητών του. Ποιος ξέρει σε τι πειρασμούς τον είχε οδηγήσει ο διάβολος, τι σκέψεις, τι συλλογισμούς. Γιατί τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα περίμενε, όπως τα φανταζόταν εκείνος. Επειδή ο Μεσσίας δεν ήρθε στρατιλάτης, δεν ήρθε με σπαθιά να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Ήρθε όπως ήθελε εκείνος, όπως ο Θεός το πρόβλεπε μέσα στον αιώνιο λόγο του. Αλλά φαίνεται ότι ο λαός Ισραήλ κάπου μπέρδευε τις προφητείες ανάμεσα στην πρώτη έλευση του Ιησού και στην έλευση του για να εγκαθιδρύσει τη χιλιετή βασιλεία, και περίμεναν να αλλάξει η γη, ο λαός Ισραήλ να γίνει κεφαλή εθνών, ο Δαβίδ να ξαναέρθει στη ζωή και να βασιλέψει. Και σαν είδαν πως τα πράγματα δεν ήρθαν έτσι όπως περίμεναν, και ο Θωμάς, ύστερα από τον Ιούδα, οδηγήθηκε σε δρόμους πολύ επικίνδυνους, σε δρόμους γλιστερούς για την ψυχή του, σε δρόμους παρολίγο απώλειας για την ψυχή του. Είναι φοβερό πράγμα, δεν είναι μικρό, είναι αλήθεια. Να ζει κανείς χωρίς ελπίδα για το αύριο, για το μεθαύριο, για πάντα. Έτσι ήταν και αυτός ο λαός στερημένος από κάθε ελπίδα, εκτός από τα έθνη της γης, όλα τα άλλα έθνη της γης, που δεν είχαν καμιά αχτίδα φωτός, καμιά ελπίδα, κανένα φως για το μέλλον, για τον πέραν του τάφου, πέραν του κόσμου τούτου. Αλλά και αυτός ο λαός, καθώς ζούσε μέσα στην αμαρτία, κατακτημένος από τους Ρωμαίους, χωρίς ηθική ελευθερία να στοχαστούν, να σκεφτούν, χωρίς τον νόμο του Θεού στα χέρια τους, χωρίς οδηγούς, χωρίς αρχηγούς, χωρίς ποιμένες, είχε τόσο ξεπέσει, και εκείνη η αχτίδα φωτός που έστελνε ο Θεός στους αιώνες από την γένεση ακόμη, που διαπέρασε, έφτασε στον Αβραάμ μέσα από τις παραδόσεις, πέρασε στον Μωυσή, έγινε νόμος, ήρθε στον Δαβίδ, προστέθηκαν προφητείες. Ο πέμπτος Ευαγγελιστής, όπως λέμε τον Ισαΐα, τόσο ξεκάθαρα περιέγραψε τον Ιησού Χριστό, τον χρωμάτισε εκεί απάνω στο σταυρό του Γολγοθά, και θα έπρεπε, αν ήταν καρδιές προετοιμασμένες, να τον δουν, να τον δουν έτσι όπως τον περιέγραφε ο Ισαΐας, και όχι με σπαθιά και άρματα μάχης. Αλλά λέω, αν είναι τρομερό να ζει κανείς χωρίς ελπίδα, που δεν είχε ποτέ του ελπίδα, είναι τρομερότερο και φοβερότερο κάποια στιγμή να αποκτήσει κάποιος μια ελπίδα, να ριχτεί μια αχτίδα φωτός στην ψυχή του, κάπου να ακουμπήσει σε κάποιον. Βέβαια υπήρξαν πολλοί που έστειλαν τα μηνύματά τους, κοσμοθεωρίες, ιδεολογίες, και οι άνθρωποι κάπου ακούμπησαν, αλλά όλοι διαψεύστηκαν. Εδώ δεν είναι το ίδιο? Εδώ έρχεται ο Υιός του Θεού και οι άνθρωποι που τον είδαν, που τον συναναστράφηκαν, απέκτησαν μια ζωντανή, μια βάσινη, μια ισχυρή ελπίδα μέσα στην καρδιά τους.
Και σαν διαψευστεί κανείς από αυτό το στήριγμα, σαν του πάρει κανείς, του αφαιρέσει αυτό το στήριγμα που είναι και παρέμενε και παραμένει ακόμη και σήμερα η μοναδική ελπίδα, το μοναδικό στήριγμα, η μοναδική πέτρα, το στέρεο έδαφος απάνω στο οποίο μπορεί να ακουμπήσει ο άνθρωπος, μπορεί η ψυχή να αναπαυθεί. Τι του μένει του ανθρώπου? Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, θα δικαιολογήσουμε τον Θωμά. Δεν είναι ο Θωμάς ένας επιπόλαιος άνθρωπος, δεν είναι ένας τύπος εύπλαστος, ευκολόπιστος, ζητάει χειροπιαστές αποδείξεις, θέλει σιγουριά. Και έτσι πρέπει να σκέπτεται καθένας μας. Εδώ έχουμε μπροστά μας την αιώνια υπόθεση, την αιώνια τύχη μας, το αιώνιο μέλλον μας. Πού θα σταθούμε, πού θα πατήσουμε? Σε ανθρώπινα λόγια, ποιο από αυτά μπορεί να επανηθεύσει ύστερα από αιώνες? Μόνο αυτό το βιβλίο που κρατάμε στα χέρια μας. Αυτό το βιβλίο που είναι θεόπνευστο, αποδεδειγμένα θεόπνευστο. Μέσα από τους αιώνες που πέρασαν, κανένας και καμιά λέξη του δεν μπόρεσε να διαψεύσει. Μόνο εδώ αν ακουμπήσει κανείς και αν ακουμπήσει σε αυτόν τον Μεσσία, σε αυτόν τον Σωτήρα, η σωτηρία του είναι βέβαιη, απόλυτη, σίγουρη. Ο έχων των Υιών έχει την ζωή. Ο μη έχων των Υιών του Θεού την ζωή δεν έχει. Όποιος είδε εμένα είδε τον Πατέρα. Τι υπέροχα λόγια, τι βέβαια λόγια. Έτσι λέω, αν οι ελπίδες του ανθρώπου διαψευστούν στο πρόσωπο του Χριστού, γιατί υπάρχουν κάποιες ώρες δυσκολίας στη ζωή, υπάρχουν κάποιες ώρες που ο Χριστός φαίνεται να είναι στον τάφο. Θα σκεφτότανε ο Θωμάς, τον πήγανε στο Σταυρό, τον σταύρωσαν, πέθανε. Άκουσα ότι του λόγησαν την πλευρά και βεβαιώθηκαν οι Ρωμαίοι και λεγεωνάριοι ότι όντως πέθανε. Έρευσε αίμα και νερό από την πλευρά του. Τον κατέβασαν ο Ιωσήφ, ο βουλευτής και ο Νικόδημος από το Σταυρό. Πτώμα νεκρό. Τον θάψανε σε εκείνο τον τάφο. Α, και μέσα σε αυτό τον τάφο θάφτηκαν όλες μου οι ελπίδες. Είναι τρομερό πραγματικά να πιστεύει κανείς σε έναν Χριστό που θάφτηκε και έμεινε στον τάφο. Είμαστε ελεηνότεροι όλων των ανθρώπων εάν μόνο σε αυτή τη ζωή πιστεύουμε στον Χριστό. Ο Χριστός αναστήθηκε, θα το ξαναπούμε σήμερα για δεύτερη Κυριακή, για να καλύψουμε όλο το φάσμα του θέματος της Ανάστασης του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς, της σωματικής Ανάστασης του Χριστού από τους νεκρούς. Δεν είναι μόνο οι 10 που τον είδαν, δεν είναι οι γυναίκες. Έχουμε τον δύσπιστο, τον δύσκολο, τον άνθρωπο, τον Θωμά που θέλει να ακουμπήσει, να ψηλαφίσει, να πιάσει, να βεβαιωθεί ακόμη περισσότερο. Για να μην πούμε ότι και κανένας άλλος αδελφοί και αγαπητοί φίλοι από τους μαθητές δεν επίστεψε χωρίς να δει τον Χριστό, χωρίς να δει τον Άγιο Τάφο. Ένας Ευαγγελιστής σχολιάζει για τον Πέτρο όταν πήγε και είδε τον τάφο άδειο μαζί με τον Ιωάννη. Δεν επίστεψε ακόμη εκεί, αφήνει να εννοηθεί. Αλλά καθώς έφευγε από τον τάφο, εστοχάζετο, εσυλλογίζετο περί αυτού. Τι να είχε γίνει ο Ιησούς? Να, ο τάφος είναι άδειος, αλλά τι έγινε? Οι γυναίκες, η Μαρία, θυμόσαστε, α, νόμισε πως είναι ο Κυπουρός και του είπε, αν εσύ τον πήρες, πες μου που τον έβαλε στο σώμα του και εγώ θα πάω να τον ξαναπάρω. Δεν υπάρχει διαφορά αντιμετώπισης του γεγονότος μεταξύ του Θωμά και των άλλων μαθητών. Αλλά αν υπάρχει κάποια διαφορά, τη διαφορά τη δημιουργεί η πίστη από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα βεβαιωθεί ότι πράγματι αυτός ο τάφος άδειασε, ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Εάν ασκήσει πίστη, γιατί εμείς ούτε καν μπορούμε να πάμε στο Ισραήλ σήμερα και έπειτα και να πας εκεί πέρα, πιθανολογείται ότι είναι εκείνος ο τάφος. Βέβαια συγκεντρώνει τα στοιχεία τα βιβλικά, αλλά ποιος μας λέει αιώνες που πέρασαν τώρα, εάν δεν είχαμε αυτή τη λειτουργία μέσα μας, τη υπέροχη λειτουργία που είναι η πίστη, να ασκήσεις πίστη σε ένα γεγονός ιστορικό 2000 χρόνων. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό ότι δεν κάνουμε άλμα στο κενό. Έχουμε τις Άγιες Γραφές στα χέρια μας και ελέγχουμε και κοντρολάρουμε τα πράγματα.
και τα πόδια μας στερεώνονται σε ακλόνητο ασάλευτο βράχο, στο απόλυτα βεβαιωμένο γεγονός της Ανάστασης της σωματικής του Χριστού από τους νεκρούς. Και ο Θωμάς θα διερωτά το, όπως οι γυναίκες που μιλήσαμε την περασμένη Κυριακή, την Κυριακή του Πάσχα, ποιος θα αποκυλήσει σε εμάς το λίτο, ποιος θα κυλήσει αυτό το λιθάρι να δω τι γίνεται μέσα. Κάποιες πληροφορίες οι συμμαθητές του τον βρήκανε, τον είδαμε, οι γυναίκες. Ο Θωμάς είχε το δικό του, τις δικές του σκέψεις, τους δρόμους του, είχε το δικό του τρόπο αντιμετώπισης ενός τέτοιου θέματος, πρωτάκους του. Αλλά γιατί πρωτάκους του? Δεν ήξερε ότι ο Ηλίας έκαμε θαύματα, δεν ήξερε ότι ο Ελισέ έκαμε θαύματα, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ότι ο Υιός του Θεού μπορεί να κάνει βεβαίως στον ίδιο τον εαυτό του κάτι ανάλογο, τουλάχιστον κάτι ανάλογο. Αλλά η ανθρώπινη καρδιά, σαν να ακολουθήσει δικούς τους δρόμους, είναι απατηλή υπερπάντα και είναι ανάγκη να γρυπνεί, να την προσέχει κανείς, γιατί μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην απώλεια. Έτσι πραγματικά, σαν διαψευστεί η ελπίδα στο πρόσωπο του Χριστού, όταν σκέπτεται κανείς έναν Χριστό μέσα στον τάφο, με στο πρόσωπο του οποίου ήλπισε κανείς και στο πρόσωπο του οποίου εφάφτηκαν οι ελπίδες του, και εκείνη η βαριά πέτρα θα μένει εκεί για πάντα, και ο Ιησούς, το σώμα του Ιησού ήταν μέσα εκεί στον τάφο, πραγματικά είναι να τον συμπαθεί κανείς τον Θωμά και να τον συμμερίζεται. Όχι απόλυτα βέβαια, γιατί είχε και κάποια στοιχεία, όσο είχε υπέρ της Ανάστασης είχε και βεβαίως κατά του εαυτού του. Και θα έλεγε κανείς, ναι βεβαίως, ποιο είναι το νόημα της ζωής ύστερα από την ταφή ενός Ιησού Χριστού, του Ιησού Χριστού? Έναν έστειλε ο Θεός πάνω από τον ουρανό, θα διακηρύξει ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, δεν υπάρχει διουδενός άλλου ισοτηρία. Ποιο το νόημα της ζωής, εάν ο Ιησούς ταύθηκε και μένει στον τάφο, ποιο είναι το μέλλον του ανθρώπου, ποιο μέλλον έχει ο άνθρωπος, αφού εκείνος που διακήρυξε ότι ήρθε από πάνω από τους ουρανούς, που ήταν ο Υιός του Θεού, ο Ίσα Θεό, αφού αυτός πήγε στον τάφο και ταύθηκε και είναι μέσα εκεί σφραγισμένος, ποιο μέλλον μπορεί να έχει ο άνθρωπος, με ποιες προοπτικές μπορεί να ζήσει, ποια μπορεί να είναι η ζωή του και με ποιο κουράγιο να συνεχίσει τη ζωή, πού αλλού θα ακουμπήσει από εδώ και πέρα? Αν αυτός είναι στον τάφο, ας έχει δόξα το όνομα του Θεού όμως, ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έστειλε τον άγγελο να αποκυλήσει τον λίθο μόνο για τους δέκα. Έβλεπε και στην καρδιά του Θωμά πως ήταν μια γενναία καρδιά, μια καρδιά κάπως δύστροπη, αλλά όμως που αγαπούσε με πάθος τον Ιησού Χριστό, και έστειλε και τον κίνησε και για τον Θωμά τον λίθο, να του δείξει πως ο τάφος είναι άδειος. Θωμά, θα σε βεβαιώσω, εγώ ξέρω την καρδιά σου. Στους αιώνες που πέρασαν παρεξηγήθηκε πολύ ο Θωμάς, αλλά ο Κύριος που αγαπάει την ανθρώπινη ψυχή, αρκεί να δει μια σπίθα μέσα της, μια σπίθα αγάπης, μια σπίθα εξήτησης, μια σπίθα πίστης, κόκκου συνάπειος λέει, αν έχετε θα μετακινείτε όροι. Έτσι ας μην βιαστούμε να ξαναπούμε κι εμείς μαζί με τους τόσους πολλούς που πέρασαν και έριξαν το λίθο του αναθέματος στον Θωμά, ότι ήταν άπιστος, αλλά δεν μας εκφράζει όλους μας ο Θωμάς. Δεν είναι ο τύπος που ταιριάζει σχεδόν σε όλους. Και εμείς θα θέλαμε να δούμε, και εμείς θα θέλαμε να βεβαιωθούμε, και είναι λογικό να θέλει να βεβαιωθεί κανείς, όπως προείπα, για ένα τέτοιο σοβαρό και αιώνιο θέμα που άπτεται των συμφερόντων μας, των πνευματικών, της αιώνιας τύχης μας. Να μην είσαι βέβαιος αν ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, να μην είσαι βέβαιος ότι επλήρωσε τα χρέη σου στο Σταυρό επάνω, να μην είσαι βέβαιος ότι έθαψε όλα σου τα χρέη εκεί στο Σταυρό, στον τάφο τα κατέβασε και τα έθαψε, όλες σου τις αμαρτίες, να μην είσαι βέβαιος ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αλλά ποιο αιώνιο μέλλον, γιατί θα μιλούσαμε τότε αν ο Ιησούς δεν πέθανε και δεν αναστήθηκε? Εύκολα βέβαια, όπως είπαμε, πιστεύει κανείς στην ταφή και στην Σταύρωση, αλλά η Ανάσταση έρχεται να δώσει όλο το κύρος,
όλη τη μεγαλοπρέπεια και όλη την αξία στην σταύρωση και στην ταφή. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, όλα είναι χαμένα και όλα είναι μάταια. Ο Παύλος θα διακηρύξει στους, εδώ πέρα στους Κορινθίους, και κοιμημένοι οι νεκροί εν Κυρίω απολέστησαν.

Ωραίο είναι το κήρυγμά μας, η πίστη σας, τα πάντα είναι μάταια. Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αλλά ο Θωμάς δεν ήταν ένας άνθρωπος από τον ευρύτερο κύκλο των μαθητών, από τους 120. Δεν ήταν ένας άνθρωπος από τους 70, τον πιο στενό κύκλο. Ήταν ένας άνθρωπος από τον στενότερο, τον πιο στενό κύκλο των μαθητών, από τους 12. Και είναι αυτή μια τιμητική θέση που του έδωσε ο Κύριος. Δεν είναι μικρό πράγμα. Αλλά όσο κοντά κι αν είναι κανείς κάποτε στον Ιησού Χριστό, όσο τιμητική θέση κι αν είχαμε χθες και προχθές, όσο Άγια κι αν ζήσαμε χθες και προχθές, όσο κι αν τον υπακούσαμε χθες και προχθές, το θέμα είναι τι κάνουμε σήμερα, ποια σχέση έχουμε με τον Ιησού Χριστό σήμερα, τώρα. Γιατί είναι ανάγκη, όπως θα δούμε, όχι μόνο να ζούμε με ένα παρελθόν, αλλά με το κάθε παρόν ζει κανείς. Όπως κάνουμε απλά σαν φυσικές υπάρξεις με το σώμα, με την τροφή. Δεν ζούμε με το φαγητό που φάγαμε χθες, προχθές, που πέρυσι, πρόπερσι. Ζούμε με το φαγητό που τρώμε κάθε φορά. Και έτσι ο οργανισμός καίει και του ξαναρίχνουμε σιλαράκια, του ξαναρίχνουμε, τον τροφοδοτούμε. Έτσι είναι και στην πνευματική ζωή. Είναι ανάγκη, όσο χθες και αν τα πήγαμε καλά με τον Κύριο, να ζούμε σε αγρύπνια. Είναι επιτακτική ανάγκη η αύξηση, η καρποφορία, περισσότερο και περισσότερο στις σχέσεις μας με τον Κύριο. Ο Κύριος να μας δίνει αυτή τη χάρη να κοιτάζουμε το τώρα, το κάθε τώρα, και να αγρυπνούμε. Πιστεύουμε πραγματικά στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, πιστεύουμε στην απανταχού παρουσία Του, πιστεύουμε ότι κατοικεί μέσα μας, πιστεύουμε στα αιώνια τα διάψευστα λόγια Του, πιστεύουμε στην αιωνιότητα. Να ποιο είναι το νόημα της δικής μας ζωής. Να ξεκινάμε από ένα σταυρό, από έναν άδειο τάφο στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, και από εκεί και πέρα να εκτείνεται η ζωή μας. Όχι σε τούτο τον εφήμερο κόσμο που είναι αβέβαιος, αβέβαιος. Να βλέπουμε με τα μάτια της πίστεως την αιωνιότητα, να στοχαζόμαστε την αιώνια θέση μας στην παρουσία του Θεού. Ο Θωμάς είχε μια πραγματική αγάπη στον Ιησού Χριστό και ήταν ένα παλικάρι, ένας τολμηρός άνθρωπος, έτοιμος και να πεθάνει για τον Ιησού Χριστό. Εκεί που οι άλλοι είχαν μουδιάσει όταν κάποτε τους είπε να ξαναπάμε πίσω, μα εκεί που μας κυνήγησαν και ήθελαν να σε σκοτώσουν, ο Θωμάς, το θυμόσαστε, λέει: αν πεθάνει αυτός, εμείς τι θέλουμε, τι αξία έχει δική μας ζωή? Πάμε να πεθάνουμε μαζί του. Η καρδιά του Θωμά, αδέρφια, με συγκινεί τώρα. Ήταν τόσο στενά δεμένη με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είχε αγαπήσει με πάθος τον Ιησού Χριστό ο Θωμάς. Είδε ότι η ζωή δεν έχει νόημα χωρίς τον Ιησού Χριστό. Είδε στο πρόσωπό του να ανθίζουν όλες οι ελπίδες για το πρόσωπό του και για το λαό του τουλάχιστον. Και βέβαια ήταν έτοιμος να πεθάνει για τον Ιησού Χριστό, αν πιανότανε ο Χριστός και πέθανε. Και ειδού τώρα παίρνει δρόμους θανάτου. Οι δρόμοι που ακολούθησε αυτή τη βδομάδα μακριά από τους συμμαθητές του ήταν δρόμοι που θα τον οδηγούσαν παρολίγο στον αιώνιο θάνατο, στην απώλεια. Λέει στην 1η Ιωάννου γάμα 18: τεκνία μου, μη αγαπώμεν με λόγων, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργων και αλήθεια. Μια τέτοια αγάπη είχε ο Θωμάς για τον Κύριο. Όχι με λόγια. Κάποιος άλλος έλεγε λόγια, ο Πέτρος. Βέβαια αγαπούσε και εκείνος τον Κύριο, αλλά έλεγε και λόγια. Ο Θωμάς δεν έλεγε λόγια, λίγα λόγια είπε, εκείνα που πίστευε, εκείνες τις κρίσιμες ώρες για την ζωή του Ιησού. Και πραγματικά πρέπει αυτό να γίνει και για μας ένα ερωτηματικό μπροστά στα μάτια μας, να το βλέπουμε διαρκώς. Πόσο αγαπούμε τον Κύριο, πόσο πραγματικά, ειλικρινή, βαθιά, ουσιαστικά είναι τα αισθήματά μας για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτός δεν χρειάζεται να μας δώσει άλλες αποδείξεις, ούτε καμιά πιο τρανή απόδειξη από αυτή για την αγάπη Του. Μια λέξη τα λέει όλα για τη δική Του αγάπη, η λέξη Σταυρός. Σταυρώθηκε για σας και για μένα. Δεν χρειαζόμαστε άλλες αποδείξεις από μέρους Του. Ο Κύριος να δίνει σε εμάς τη χάρη

πάρει ο ύπνος εκεί στη Γετσημανή. Όμως είχαν πάει κοντά, ως λίθου πολλοί είχαν πλησιάσει το πάθος του Ιησού Χριστού, την αγωνία του, τη φρικτή εκεί στη Γετσημανή. Όσο να ρίξει κανείς μια πέτρα, από τόσο κοντά βρέθηκαν σε εκείνη την αγωνία στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και εγώ σας ετοιμάζω βασιλεία, του είπε ο Κύριος. Έτσι ο Θωμάς ξεχώριζε τον Χριστό από τους δικούς του, ενώ ο Ιησούς Χριστός ήρθε να εγκαινιάσει μαζί με τους δικούς του μια αιώνια σχέση, μια αδιάρρηκτη στους αιώνας των αιώνων σχέση. Και πρέπει να προβληματιστεί κανείς πώς βλέπουμε την Εκκλησία του Χριστού, τι αντιπροσωπεύει, τι είναι για μας, όπως τι ήταν για τον Θωμά οι άλλοι μαθητές. Αυτός νόμισε πως εγώ τα καταλαβαίνω όλα, ποιος ξέρει. Αυτή η δρόμη που ακολούθησε της μόνωσης, πέρα από την αγάπη του στον Κύριο, είχαν οπωσδήποτε και το εγωιστικό στοιχείο. Αυτοί άστους δεν ξέρουνε, α τώρα λόγια. Είναι δυνατόν και από την ολιγοπιστία και την πάρω λίγο να καταντήσει απιστία του Θωμά, εζήσανε τις απειλές εναντίον του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και ο Θωμάς δεν έδωσε βάση στα λόγια τους και νόμισε πως μόνος του θα βρει το δρόμο του. Δεν το βρίσκει κανένας μόνος του το δρόμο του στα πνευματικά πράγματα, κανένας. Αν κάποιοι βρήκαμε το δρόμο αυτόν, το πνευματικό που οδηγεί στον Θεό, που οδηγεί στην αιωνιότητα, στον ουρανό, είναι διότι βρέθηκε μπροστά μας ο Ιησούς Χριστός και μας έπιασε από το χέρι σαν κράξαμε, φωνάξαμε, είδε την απελπισία μας, είδε το κενό μας, εξητήσαμε το πρόσωπό του, απογοητευτήκαμε, παραιτηθήκαμε από κάθε δική μας ανθρώπινη προσπάθεια και είδε την ανάγκη της ψυχής μας, την αγωνία μας, και μας έπιασε από το χέρι και μας οδήγησε και μας οδηγεί. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι σ' όλη τους τη ζωή να ζουν μόνοι τους, να νομίζουν ότι τους είναι αρκετός ο Χριστός, και βέβαια είναι αρκετός, μη γέννητο, θα ήταν βλασφημία να το πει κανείς. Έτσι ακριβώς. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού, η συντροφιά των πιστών ανθρώπων, είναι αναγκαία και είναι απαραίτητη, όρος θα έλεγα εκ των ου κάνε. Είναι το κλίμα, είναι το έδαφος, είναι το θερμοκήπιο μέσα στο οποίο ο πιστός αναπτύσσεται πνευματικά. Εάν ο Θωμάς βρισκόταν στη συναναστροφή με τους πιστούς, με τους συμμαθητές του, όλα αυτά τα προβλήματα και οι δυσκολίες και το χάσιμο μιας εβδομάδας χαράς. Μα δεν είναι και μικρό πράγμα μια ολόκληρη εβδομάδα να στερηθεί στη χαρά ενός αναστημένου Ιησού Χριστού. Μικρό πράγμα είναι, μικρή ζημιά είναι, πολύ μεγάλη τη βλέπω εγώ. Έτσι χρειάζεται πραγματικά να έχουμε συναναστροφή, να έχουμε κοινωνία με τους πιστούς, με τα παιδιά του Θεού. Θυμηθείτε εκείνον το γιο του πατέρα της παραβολής. Ο άνθρωπος της είχε δυο υιούς και ο νεότερος έφυγε και ξαναγύρισε, και ο άλλος που ζούσε μια εγωιστική ζωή δεν ήθελε κανέναν άλλο τριγύρω του. Ο άλλος είχε χαθεί, ήταν νεκρός και ανέζησε, αλλά για την εγωιστική του ζωή, για την μόνωση τη δική του, καλύτερα ήταν να έμενε χαμένος περακήθε παρά να γυρίσει στο σπίτι του πατέρα του. Βλέπετε πως ακολουθεί δρόμους παράλογους και περίεργους ο άνθρωπος. Η Εκκλησία του Χριστού παίζει το ρόλο της, ο οποίον έπαιξαν οι μαθητές για τον Θωμά. Κοιτάξτε, πιστεύω, φαντάζομαι, σκέπτομαι, και μερικά μπορεί να είναι πιθανά να έχουν γίνει από αυτά που μπορεί να στοχάζεται κανείς. Οι συμμαθητές εμάθανε, βεβαιωθήκαν ότι αναστήθηκε ο Κύριος, τον είδανε. Μα κάποιος λείπει από μεταξύ μας, λείπει ο Θωμάς. Τρέξε εσύ Πέτρο εδώ, τρέξε εσύ Ιωάννη στον άλλο συγκισμό. Τρέξτε να βρούμε τον Θωμά. Ο Θωμάς ήταν μαζί μας. Ο Θωμάς είναι δικός μας. Ο Θωμάς αγαπούσε τον Κύριο. Και πιστεύω ότι η αγάπη τους για τον Θωμά τον έφερε στη συντροφιά τους εκείνη την ευλογητή δεύτερη Κυριακή.

0: έτσι ώστε να έχει την τιμή από Κυρίου και ο Θωμάς να τον δει αναστημένο από τους νεκρούς. Μεγάλο ρόλο παίζει η εκκλησία του Ιησού Χριστού και ο Κύριος να μας δώσει τη χάρη να εκτιμήσουμε εμείς οι Κορίνθοι εδώ το γεγονός ότι ο Θεός έκανε έλεος και υπάρχει αυτό το φωτάκι εδώ στην Κόρινθο. Υπάρχουν πόλεις και χωριά αμέτρητα στην πατρίδα μας που δεν έχουν ένα τέτοιο φως. Και αν υπάρχει ένας άνθρωπος πιστός κάπου, μόνος του, απομονωμένος, πόσες προσευχές, πόση εναγώνια κραυγή στον Κύριο. Έχει παιδάκια και μεγαλώνουν τα παιδάκια του, Θεέ μου, να χάλει μια οικογένεια με παιδάκια κι αυτοί, να αναπτυχθούν τα παιδιά μου μαζί, να έχουν συντροφιά, να μην τρέχουν μέσα στον κόσμο, να μην ακούνε, να μην βλέπουν εκείνα που κάνουν τα παιδιά του κόσμου, να μπορούμε να τα διδάξουμε, να κάνουμε το σχολείο μας. Τι μεγάλη υπόθεση ο ρόλος της Εκκλησίας του Χριστού. Κι αν πάσχει ένα μέλος, όλα τα μέλη του αυτού του σώματος της Εκκλησίας συμπάσχουν, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Ασθενήτης, λέει ο Ιάκωβος, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, ευθυμήτης ας ψάλλει. Τη μεγάλη υπόθεση η κοινωνία με την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, με αγίους ανθρώπους. Ερχόμαστε εδώ και εκτονωνόμαστε από όλα όσα ακούμε, βομβαρδιζόμαστε μέρα νύχτα απ' έξω από τον κόσμο και ζούμε στο δικό μας κλίμα, αναπνέουμε ουρανό, χαιρόμαστε την καθαρή ατμόσφαιρα στα λόγια, στις σκέψεις μας, στην κοινωνία μας. Απολαμβάνουμε το πρόσωπο του Χριστού. Τον Χριστό τον βλέπει, τον ζει, τον απολαμβάνει και τον χαίρεται ο πιστός. Εν σωματική μορφή, ορατό στο πρόσωπο της Εκκλησίας, στο πρόσωπο των αδελφών. Είναι μεγάλη υπόθεση. Μην νομίσει κανείς ότι μπορεί να ζήσει μόνος του όταν υπάρχει Εκκλησία, διότι τότε θα ήταν καταφρόνηση εκ μέρους του, καταφρόνηση της Εκκλησίας. Δεν ζούμε με τους συγγενείς, με τους γείτονες, με τους φίλους. Ζούμε κατακόρυφα με τον Κύριο και αναπνέουμε από Θεό και ζούμε στις σχέσεις μας με την Εκκλησία του Χριστού και αναπτυσσόμαστε σε ένα τόσο διαφορετικό κλίμα από ότι αυτό που δημιουργεί ο κόσμος. Ο Θωμάς είχε ένα τραγικό γλίστριμα. Μια κυρία που κουβέντιαζα τις προάλλες μου λέει, ο άντρας μου δεν πιστεύει ότι δεν βλέπει. Βέβαια, μιας και είναι τόσο σίγουρος ότι όλος ο κόσμος υποπίπτει στις δικές του αισθήσεις, πώς να πιστεύει ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Φανταστείτε η ιδέα που έχει ο άνθρωπος για τον εαυτό του, ότι με τις πέντε αισθήσεις μπορεί να ελέγχει τα πάντα. Μπορεί να κατέβει με καμιά αίσθησή του στα βάθη των ωκεανών, μπορεί να περάσει τα αστέρια με καμιά αίσθησή του ο άνθρωπος, μπορεί να δει τι κρύβεται μέσα στο κύτταρο με την αίσθηση. Θα του χρειαζόταν βεβαίως ένα μικροσκόπιο, αλλά με γυμνό μάτι δεν θα μπορούσε ποτέ να δει ένα κύτταρο ή ένα άτομο. Δεν θα μπορούσε να δει γαλαξίες. Χρειάζεται τηλεσκόπια, χρειάζεται μέσα έξω από τον εαυτό του να θέσει σε λειτουργία και σε χρήση. Έτσι λοιπόν και ο Θωμάς δεν έβλεπε, δεν πίστευε. Πώς ξεκίνησε ο Αβραάμ, δεν μπορούσε να θυμηθεί. Τι είδε ο Αβραάμ? Τον κάλεσε ο Θεός και του είπε να πάρε αυτόν τον δρόμο και προχώρη. Και ξεκίνησε ο Αβραάμ πιστεύοντας, ούτε καλλιέργεια, ούτε γραφές στα χέρια του, πιστεύοντας έναν Θεό που του είπε πάρε αυτόν τον δρόμο. Και αν έπεφτε έξω, αν δεν ήταν ο Θεός, αν ήταν κάποιο πνεύμα, υπάκουσε σε εκείνη τη φωνή που είναι τόσο διαφορετική από τις άλλες. Υπάρχουν μύριες φωνές, θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, όπως λέει ο Παύλος στους Κορινθίους, αλλά αυτή η φωνή είναι τόσο αλλιώτικη, τόσο γλυκιά, τόσο ζεστή, σε οδηγεί τόσο σίγουρα και ξεκίνησε μη εξεύρων που υπάγει. Πώς ευλογήθηκε ο Αβραάμ και έγινε το σπέρμα του ας τα άστρα του ουρανού? Δεν μπορούσε να τα θυμηθεί αυτά ο Θωμάς. Διαπίστεως δικαιώθηκε μάλιστα ενώπιον του Θεού, διαπίστεως, και αυτό ήταν γραμμένο και τα ξέρε. Α, μπορούσε να τα θυμηθεί εκείνες τις ώρες και να ασκήσει πίστη στον Λόγο του Θεού και στους συμμαθητές του. Εμείς βέβαια έχουμε το προνόμιο να έχουμε και τον ορισμό της πίστεως γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Στην προς Εβραίους επιστολή στο Ι.Α. κεφάλαιο διαβάζουμε: είναι δε η πίστης ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Μα Θωμά, δεν μπορείς να δεις μέσα στον τάφο. Είναι ανάγκη να πιστέψεις αυτά που σου είπε ο Ιησούς ακόμη. Χαλάστε το ναό αυτό και σε τρεις μέρες θα τον εγείρω. Αλλά ο άνθρωπος περιορίζεται στις αισθήσεις, είναι δούλος των αισθήσεων, όπως είναι δούλος στα κατώτερα ενστικτά του μέσα στην αμαρτία. Και όταν έρθει στον Χριστό και πάλι δεν μπορεί να ελευθερωθεί εύκολα από τις αισθήσεις του. Είναι ανάγκη να ανεβεί σε ψηλές κορφές πίστεως και να ανεβαίνει από πίστη σε πίστη, όπως από αγιότητα σε αγιότητα, καθώς προτρεπόμαστε στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, ενώ ο άδικος γίνεται πιο άδικος και ο ασεβής αμαρτάνει περισσότερο. Τραγικό πραγματικά το γλίστριμα, η χαλάρωση της πίστεως. Όταν είναι κάποιες ώρες δύσκολες στη ζωή, όταν προσευχόμαστε και ζητάμε κάτι από τον Θεό που το νομίζουμε ότι πρέπει να μας το δώσει εδώ και τώρα και δεν μας το δίνει, όταν έρχονται γεγονότα στη ζωή, αρρώστιες, στενοχώριες, θλίψεις, δυστυχήματα, νοσοκομεία, τότε νομίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι θαμμένος μέσα στον τάφο. Ξαναβάζουμε την πέτρα, την ταφόπετρα μπροστά σε εκείνον τον τάφο και θεωρούμε ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε, θαύτηκε και είναι μέσα εκεί. Δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Κάπως έτσι δεν είναι? Και δεν ενεργούμε μέσα μας όταν χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στον Ιησού Χριστό σε ώρες δυσκολιών και προβλημάτων και πειρασμών? Κάπου εκεί τοποθετούμε τον Χριστό. Διότι αν τον βλέπαμε στη θεϊκή του δόξα, θα είμαστε σαν τον Παύλο που έλεγε μέσα από τις φυλακές και έγραφε: χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, εξεύρω τη ζήον η τροφής μου, όπως έλεγε ο Ιώβ. Και έκανε εκείνη την τρομακτική υπομονή, Ιώβιος υπομονή, διότι έλεγε: εξεύρω τη ζήον η τροφής μου, και πίστευε στην Ανάσταση. Τι αξία έχει η συντροφιά των πιστών για μας? Πιστεύουμε στη σπουδαιότητά της. Αναπτύσσεται η πίστη μας αντί να ολισθαίνει κανείς, να γλιστράει κανείς, μένοντας μόνος και ακολουθώντας τα δικά του μονοπάτια. Στη συντροφιά των πιστών η πίστη αυξάνεται. Βέβαια το καταλαβαίνω ότι στην πολλή επικοινωνία ξεσκεπάζονται και τα ελαττώματα των άλλων στα μάτια μας και τα δικά μας τα δικά τους στα μάτια, κάποια ελαττώματα, κάποιες ελλείψεις. Αλλά εκεί θα φανούν οι δόκιμοι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Παύλος λέει στους Κορινθίους: είναι ανάγκη, μην ανησυχείτε, λέει, για αυτούς που καταφρονούν το δείπνο του Κυρίου, για εκείνους που τρέχουν στα κοσμικά δικαστήρια, για τους άλλους που κάνουν ότι γλωσσολαλούν και εκεί πέρα δεν ξέρουν τι λένε και λένε ανάθεμα τον Ιησού. Μην ανησυχείτε, τους λέει. Είναι ανάγκη να υπάρχουν και αιρέσεις μεταξύ σας, για να γίνουν φανεροί μεταξύ σας οι δόκιμοι. Εμείς όταν βρεθεί κάτι παράξενο και τα λοιπά, κάποια αίρεση, πλάνη, ούτε λίγο ούτε πολύ, την απομακρύνουμε από την Εκκλησία. Είναι λάθος. Άστινε να υπάρχει, να δούμε. Εκεί θα ξεκαθαριστούν αυτοί που αγαπάνε την αλήθεια, που θέλουν τον Ιησού Χριστό, αυτοί που ψάχνουν μέσα στις γραφές να βρούνε, να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Έτσι και εδώ πέρα γίνονται φανεροί οι δόκιμοι, εκεί που υπάρχουν δυσκολίες, προβλήματα, εκεί που κάποιος δεν τα πήγε καλά, μα η θελημένα ή παρά τη θέλησή του, εκεί που διαπιστώνεις ότι ο αδερφός έχει αυτό το ελάττωμα, αλλά θα πας στον καθρέφτη της πραγματικότητας της δικής σου, εσάν πας στο σπίτι σου και θα προσευχηθείς και θα πεις στον Κύριο: για να δω και τον εαυτό μου τώρα, απέναντι είδα τι γίνεται, αλλά για δείξε μου τι γίνεται και μέσα εδώ σε μένα. Και πόσα πράγματα είναι σαν τα βότσαλα στην παραλία, αδελφοί μου. Η κοινωνία με την Εκκλησία του Χριστού, με τους αδελφούς μας. Τα βότσαλα τρίβονται αένα εκεί στην παραλία, καθώς έρχεται και τα χτυπάει το κύμα. και λιένονται και βρίσκεις ολοστρόγγυλες πετρούλες και λες πως έγινε αυτή η ολοστρόγγυλη πέτρα. Και έτσι στρογγυλευόμαστε και φτιαχνόμαστε από τον Κύριο στην κοινωνία με τα αδέρφια μας. Δοξασμένο ας είναι το όνομα του Κυρίου. Η αγάπη του Θεού είναι πλατιά και μεγάλη. Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και ζει. Και αν υπάρχει κάποια ελαχιστοτάτη δυσκολία και αμφιβολία μέσα σε κάποια καρδιά, γι' αυτό το βέβαια τόσο σίγουρο, τόσο θεμελιωμένο γεγονός. Έλεγε κάποιος, το πιο βέβαιο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς. Και το πιο τεκμηριωμένο. Υπάρχουν μάρτυρες τέτοιοι και τόσοι και τόσο αξιόπιστοι μέσα από τις γραφές, που πρέπει να είναι κανείς, ξέρω κι εγώ, πολύ σκληρός, πολύ βουτυγμένος στο βόρβορο της αμαρτίας, πολύ ασεβής, πολύ παράλογος, για να μην δέχεται την Ανάσταση από τους νεκρούς. Διότι και λογικό γεγονός είναι η Ανάσταση από τους νεκρούς. Και λογικό για έναν Θεό παντοδύναμο, πάνσοχο, για έναν Θεό αγάπης, δεν θα μπορούσε να διαψεύσει τις ελπίδες μας. Εμείς όταν τάζουμε στο παιδί μας, το μεσημέρι που θα έρθω θα σου φέρω σοκολάτα, φροντίζουμε να μην διαψευστούμε. Το παιδί ήλπισε και περιμένει το μεσημέρι ότι ο μπαμπάς θα του φέρει τη σοκολάτα. Θα ήταν τραγική απογοήτευση για το παιδί να έρθει ο μπαμπάς χωρίς τη σοκολάτα στα χέρια. Θα έκλαιγε και θα τσίριζε, μα μπαμπά δεν μου ένταξες, εγώ σε περίμενα και πού είναι η σοκολάτα. Ο Θεός θα διέψευδε τις ελπίδες του ανθρώπου που στηρίχθηκαν απάνω στον Υιό του. Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα γινότανε κάτι τέτοιο. Τον ερχόμενο προς εμέ, λέει στο λόγο του ο Θεός, δεν θα τον βγάλω έξω, δεν θα τον εξαποστείλω κενό, άδειο. Μα άδειοι πήγαμε στον Ιησού Χριστό, κούφιοι τελείως, χωρίς ελπίδα, όπως λέγει ο Παύλος, χωρίς Θεό, άφεγε τον κόσμο. Αν μας εξαπέστελε και ο Κύριος καινούς, άδειους, βεβαίως δεν θα μας έμενε παρά η αυτοκτονία του Ιούδα. Τι νόημα θα είχε η ζωή, εάν ένας Ιησούς Χριστός θάφτηκε και η ταφόπετρα έμεινε εκεί στο στόμιο και έκλεισε μέσα τον Ιησού Χριστό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού όμως, ότι η αλήθεια είναι πως αναστήθηκε από τους νεκρούς και ο Θεός ενδιαφέρεται να φέρει στην πίστη και τους πιο δύστροπους, τους πιο δύσκολους, τους ανθρώπους που αν έχουν μια σπίθα, όπως είπαμε προηγουμένως, πίστεως στην καρδιά τους, κάποια ανησυχία, μήπως και εγώ κάνω λάθος και δεν είναι έτσι, μήπως είναι κάπως διαφορετικά, μήπως αυτοί οι άνθρωποι που τον είδανε, που ισχυρίζονται, μήπως αυτοί λένε την αλήθεια. Και καθώς θα κοίταζε να ανοίξει λίγο την πόρτα, κάπου να χαμογελάσει ο Θωμάς, αρχόταν ο διάβολος και να του έλεγε, δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να γίνει, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ποτέ. Και ξανά θα κλεινότανε ο Θωμάς μέσα στο σκοτεινό του περίγυρο, μέσα στη σκοτεινή του καρδιά θα βολτάριζε. Ο Κύριος να δίνει χάρη στις καρδιές μας αυτό το γεγονός. Πως κάνουν μερικοί που έχουν κάτι μπρούτζινα, κάτι εκεί στο σπίτι τους, και κάθε τόσο θα γυαλίζουν με μπράσο κάτι τετζερέδια, αστεία πράγματα. Μα να έχεις ένα Χριστό, τον Υιό του Θεού για σωτήρα σου, να έχεις ακούσει αυτή την κραυγή του Τριάμβου, τετέλεστε, κραυγή Τριάμβου, τέλειωσε το έργο, όλα πληρώθηκαν, όλες οι αμαρτίες σου ξοφλήθηκαν. Να έχεις το βέβαιο γεγονός ότι έγινε αυτό, ότι ξοφλήθηκαν οι αμαρτίες σου, με το γεγονός της Ανάστασης, σφραγισμένο, βεβαιωμένο. Έχει την υπογραφή του Θεού αυτό το γεγονός. Ποιος τολμάει, ποιος μπορεί να το διαψεύσει. Όσο πρέπει να γυαλίζουμε αυτά τα γεγονότα να λάμπουν μπροστά στα μάτια της συνείδησής μας, να φαντάζουν σε όλο τους το μεγαλείο, σε όλη τους τη δόξα. Ο Θεός μας θέλει να ασκούμε πίστη, πίστη σε γεγονότα, όχι σε φαντάσματα. Κάποιοι θέλουν να βλέπουν, όπως και ο Θωμάς ήθελε να δει, να κουμπίσει, να ψηλαφίσει, εάν δεν θα πιστέψω. Αλλά
1: Το να βλέπεις.
0: Δεν είσαι σίγουρος πρώτα απ' όλα ότι αυτό που βλέπεις είναι αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Κάποτε μιλάγανε για την ύλη οι άνθρωποι. Αλλά σήμερα δεν μιλάνε για ύλη. Η ύλη είναι κάτι άλλο. Νομίζουμε ότι αυτό που πιάνουμε είναι συμπαγές. Ξέρετε πόσο τρομακτικό λάθος είναι αυτό που λέμε, ότι είναι συμπαγές. Αυτό ή το μάρμαρο ή το σίδερο. Δεν είναι συμπαγές. Είναι κούφιο, είναι κενό. Κάποτε μπορεί να είπαμε ένα τόνο σίδερο. Εάν συμπιεστεί και φύγουν τα κενά ανάμεσα στα μόρια που το συνθέτουν, θα μείνει ένα κεφάλι καρτίτσας. Ποιος είναι σίγουρος ότι αυτό που βλέπει είναι το πραγματικό και δεν είναι κάτι άλλο? Και πολλοί φαντάζονται και θέλουν και ζητάνε να βλέπουν, να έχουν οράσεις, πράγματα. Κάτσε εκεί στο έδαφος της πίστεως που είναι πιο στέρεο, που είναι πιο βέβαιο, που είναι πιο σίγουρο. Ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Από την πανάρχαια εποχή ο Θεός την πίστη έβαλε μέσα στον άνθρωπο για να έρχεται σε επικοινωνία μαζί του. Απίστησαν στην Εδέμ, στα λόγια του Κυρίου, και ξεπέσανε. Ο Θωμάς ακολουθούσε κάποιους δρόμους δικούς του δυσπιστίας, ήθελε να με τις αισθήσεις του να πιάσει τον Ιησού Χριστό, να τον φέρει κοντά του. Οι αισθήσεις δεν τον βοηθούσαν και ακολουθούσε τον δρόμο τον ολισθηρό, τον δρόμο που θα τον έφερνε σε λίγο σίγουρα σε κάποια αυτοκτονία. Εάν το έλεος του Θεού και αν η αγάπη του Κυρίου δεν τον περιέβαλε από τόσο κοντά, δεν ήταν τόσο πλατιά και τόσο δυνατή η αγάπη του Ιησού Χριστού για την ανθρώπινη καρδιά, για την ανθρώπινη ψυχή. Μη ζητάμε να βλέπουμε. Κανένας δεν είδε τον Θεό. Να ζητάμε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, να μας αυξάνει ο Κύριος την πίστη. Και οι μαθητές ξεκίνησαν με πίστη στο γεγονός της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Με πίστη στα λόγια του, ότι εγώ είμαι μαζί σας όλες τις μέρες μέχρι τη συντελεία του αιώνος. Πηγαίνετε σαν πρόβατα μέσα στους κήπους. Α, για να σας το πούνε, να μας το πούνε εμάς αυτό το πράγμα. Ένα πρόβατο να το αμολύσεις μέσα στους λύκους. Τι θα κάνεις? Αν βρεθείς σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι γύρω σου λύκοι. Τι θα κάνεις? Βέβαια λύκοι είναι γύρω μας. Λύκοι βαρύ. Θα ασκήσεις πίστη στον Ιησού Χριστό. Ή θα θέλεις να βλέπεις. Τι να δεις? Ο Κύριος σου λέει τι θα κάνεις. Ο πιστεύων εις εμέ. Αμήν αμήν λέγω ημίν. Ο πιστεύων εις εμέ. Έχει ζωή αιώνιο. Μπορούμε με τα μάτια ή με κάποια άλλη αίσθηση, με την αφή να ψηλαφίσεις τον ουρανό, να βεβαιωθείς ότι υπάρχει ουρανός, αιώνια ζωή, με την αφή ή την ακοή, τη φυσική? Όχι βέβαια. Ο Θωμάς είναι ένας τύπος που απαντάει σε πολλά ερωτηματικά και διορθώνει πολλά πράγματα και καταστάσεις. Ο Θωμάς. Θωμά, θα είσαι παράδειγμα προς αποφυγή από εδώ και πέρα. Σου κάνω την τιμή και σου κάνω τη χάρη να έρθω να με δεις. Έλα να ψηλαφίσεις λοιπόν, έλα να κουμπίσεις το δάχτυλό σου, αφού θέλεις και επιμένεις ότι οι αισθήσεις σου λειτουργούν τόσο καλά και μπορούν να σε βεβαιώσουν για πράγματα που άλλη λειτουργία είναι δοσμένη για αυτούς τους λόγους και τους σκοπούς. Ο Κύριος να οδηγεί τις καρδιές μας μέσα από το κανάλι της πίστης. Είσαι ακλόνητα βέβαιος εάν ασκείς πίστη στο Λόγο του Θεού. Αμφιβάλλεις εάν κοιτάζεις με άλλα μέσα, να ακούσεις φωνές, να δεις. Και ποιος ξέρει αν αυτές οι φωνές, ποιος μπορεί να τις ελέγξει? Εάν αυτά τα οράματα που λένε κάποιοι, από πού προέρχονται? Ο διάβολος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Είναι Λόγος Θεού αυτός. Και μπορούν και οι διάκονοι του λέει να μετασχηματιστούν σε αγγέλους δικαιοσύνης. Πως μπορεί να ελέγξεις αυτό το έδαφος του υπερφυσικού? Μόνο αν ασκείς πίστη στον Ιησού Χριστό, ότι δεν έμεινε στον τάφο, ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς και ζει, και θα σε οδηγεί με απόλυτη ακρίβεια και ασφάλεια. Είδατε το πολύτιμο μάθημα που πήρε ο Θωμάς σαν έκανε μια απλή μικρή κάποια μοίρα, ίσως μοίρα στροφής προς την ιδέα ότι μπορεί οι συμμαθητές του να έχουν δίκιο, και είπε με βαριά, βέβαια ποιος ξέρει πόσο βαριά τα βήματά του, αφού επιμένουνε ας πάω να είμαι μαζί τους. Επήρε το μαθημά του και από τότε, όπως θα δούμε στο Λόγο του Θεού, δεν έλειψε ξανά. Ήταν εκεί μαζί με όλους τους άλλους. Στον Ιωάννη στο ΚΑ στο 2 λέει ότι ύστερα ήταν μαζί του στην Τιβεριάδα, και αργότερα στις πράξεις στο Α13, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν μαζί τους και ο Θωμάς στο κατάλημα, σαν ήρθε η ημέρα εκείνη η ευλογητή, η εγκαινιαστική μέρα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Και πρέπει να μένουμε σε αυτό το έδαφος, σε αυτό το κλίμα. Δεν αντέχει ο άνθρωπος ο πιστός σε άλλα κλίματα. Θα πέσει έξω, θα πλανηθεί, θα ξεραθεί η πίστη του, θα απογοητευτεί. Ξέρω ανθρώπους που οδηγηθήκανε από ακοές, από οράσεις και τα λοιπά, τραγικές απογοητεύσεις. Πάρω λίγο σε τρέλα και εγωρισμένοι τους τύχησε. Άλλοι ακούσανε φωνές ότι βλαστήμησαν το Άγιο Πνεύμα, φωνές. Θυμάμαι κάποτε είχαμε έναν στο σπίτι, εκεί που τρώγαμε σηκώθηκε να φύγει. Τι κάνεις άνθρωπε, πού πας? Έτσι, δεν ξέρεις εσύ, μου λέει. Δεν ξέρεις εσύ. Κάτσε κάτω άνθρωπε μου, ό,τι έπαθες. Βλαστήμησα το Άγιο Πνεύμα, λέει. Ακούγε φωνές. Του λέει ο διάβολος. Το έκανε ο διάβολος αυτό. Και του λέει εσύ το έκανες, εσύ το είπες. Γιατί τον υπερφυσικό κόσμο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, παρά μόνο αν μένουμε με πίστη στα λόγια του Ιησού Χριστού. Και φρουρούμετα, όπως λέει η Γραφή, υπό της πίστεως. Φρουρούμετα. Είναι φρούριο η πίστη, μέσα στην οποία καλυπτόμαστε από την παρουσία του Θεού, από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι θα δούμε τον Θωμά από εδώ και πέρα να αυξάνει, να αυξάνει μέσα σε αυτό το κλίμα που τον έφερε ο Κύριος, του αποκάλυψε την αλήθεια της Ανάστασης από τους νεκρούς και του είπε εδώ θα είναι τώρα ο τόπος που θα μεγαλώσεις. Και είναι ο άνθρωπος που έμεινε για διάστημα μαζί με τους μαθητές τους άλλους και που στη συνέχεια τον προετοίμασε ο Θεός, και όπως λέγεται ανέβηκε προς τα πάνω, προς την Περσία, προς τις Ινδίες και κήρυξε τον Ιησού Χριστό. Είναι ανάγκη να είναι θεμελιωμένος και δρεωμένος κανείς στον Χριστό, στη συγχώρηση, τη βεβαιότητα ότι του συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του, στη βεβαιότητα ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς, και να ξέρει και ο πιο μεγάλος κήρυκας του κόσμου ότι και αυτός έχει ανάγκη από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Δεν θα σας κρύψω ότι ένας λόγος για τον οποίο καλώ αδερφούς από την Αθήνα να μιλήσουν στην Εκκλησία είναι διότι θέλω να ακούσω κι εγώ. Βεβαίως ευχαριστούμε τον Θεό ότι έχουμε το Λόγο του στα χέρια μας, αλλά μια άλλη φωνή, ένα άλλο πνεύμα, κάποια άλλα λόγια που στο λεξιλόγιο το δικό μου ίσως δεν υπάρχουν, με ενθαρρύνουν. Νιώθω και εγώ ότι είμαι ένα στοιχείο, ένα κύτταρο μέσα σε αυτή την ζωντανή Εκκλησία του Ιησού Χριστού και έχω ανάγκη να ακούσω. Αδέρφια μου αγαπητά, ας μείνουμε στην κοινωνία με τους αδερφούς μας, το κλίμα μέσα στο οποίο αναπτύσσεται κανείς. Και θα δει κανείς τον Θωμά ήταν μαζί τους, ενώ στην αρχή δεν ήταν μαζί τους. Ήρθε κοντά, ζεστάθηκε η καρδιά του και σαν βεβαιώθηκε για τον άδειο τάφο, οι ουρανοί γέμισαν την καρδιά, την άδεια του Θωμά. Ο τάφος είχε αδειάσει προπολού πριν από μια εβδομάδα, αλλά ενώ οι καρδιές των άλλων είχαν γεμίσει από έναν αναστημένο Χριστό, η καρδιά του Θωμά έγινε άδεια. Έπρεπε να βεβαιωθεί ότι άδειασε ο τάφος για να έρθει ο Χριστός μέσα του και να τον γεμίσει και να τον ικανοποιήσει. Ήταν μαζί του στην ημέρα της Πεντηκοστής και ήταν στο κατάλημα εκεί και στο έργο μαζί με τους δικούς του. Αν ο Κύριος τον απέστειλε μόνο του και του είπε τώρα πήγαινε, που βεβαιώθηκες, πήγαινε. Οπωσδήποτε και ο Θωμάς έμενε μέσα σε εκκλησία. Ο Κύριος του χάρισε εκκλησία, εκκλησίες, πιστούς ανθρώπους. για να μπορεί όχι να αναπτύσσει τους άλλους, διότι το έργο της ανάπτυξης είναι έργο του Θεού, αλλά για να αναπτύσσεται και ο ίδιος μέσα στην εκκλησία του Χριστού. Είναι μεγάλη υπόθεση η εκκλησία του Χριστού, αδελφοί μου. Δεν το βρίσκεις μέσα στον κόσμο πουθενά. Το βλέπετε και το καταλαβαίνετε όλη τη μέρα. Τι θα ακούσεις, αισχρολογία, βλαστήμια, πονηριά, ατιμία. Εκείνες τις ειδήσεις τις προχθεσινές. Θυμηθείτε όσοι είδατε ειδήσεις προχθές. Το περισσότερο μέρος των ειδήσεων ήταν πυρπολήσεις, εγκλήματα, αυτοκίνητα, δυστυχήματα αυτοκινητιστικά. Τι είναι τούτος ο κόσμος? Πώς αντέχει η καρδιά μας? Πώς αντέχει? Έχουμε πορωθεί, έχουμε σκληρυνθεί, φαίνεται. Από το πρωί ως το βράδυ ακούμε για εγκλήματα και δεν νιώθουμε. Κάποτε ακούγαν έγκλημα, τον φωνιά τον στιγματίζανε, ανάθεμα. Του πετάγανε κάτι πέτρες εκεί πέρα. Ο Κύριος να μας δίνει τη χάρη. Ο λίθος λοιπόν που είχαμε και την περασμένη φορά σαν τίτλο του θέματός μας, ποιος θα αποκυλήσει, σε εμάς το λίθο οι πανηγυναίκες, στους άλλους μαθητές? Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός βγήκε μέσα από τον τάφο. Ποιος θα κυλήσει από την καρδιά μου αυτό το λίθο που με πλακώνει, θα διερωτά το ο Θωμάς? Τον κύλησε ο Ιησούς Χριστός. Πίστεψέ τον και ζήσε με πίστη. Δοξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Φίλοι αγαπητοί, καλησπέρα σας και πάλι συνεχίζουμε την ομιλία μας, την αναστάσιμη την οποία είχαμε χθες και την σταματήσαμε χθες, για να δούμε κάποιες άλλες πλευρές της Αναστάσεως, του Αναστημένου Χριστού, οι οποίες θα μας βοηθήσουν σε καλύτερη θεώρηση αυτού του γεγονότος και σε δοξολογία προς το Θεό. Είχαμε πει χτες λοιπόν ότι απόδειξη ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί είναι πρώτα απ' όλα ο τάφος ο οποίος ευρέθηκε άδειος το πρωί της Αναστάσεως. Οι μυροφόρες που πήγαν στον τάφο ευρήκαν τον τάφο άδειο και έναν άγγελο ο οποίος τους είπε «Τι ζητείτε τον αναστημένο Ιησού, δεν είναι εδώ, αναστήθηκε, κοιτάξτε ο τόπος όπου τον είχαν ενταφιάσει». Πέραν αυτής της απόδειξης, η οποία είναι τρανή και μεγάλη και στέκει μέχρι σήμερα, το στόμα του ανοιχτού τάφου δεν κατόρθωσαν όλοι οι αντιρρησίες εκείνοι που αρνούνται την Ανάσταση να το κλείσουν, διότι ο τάφος είναι ανοιχτός και φωνάζει ότι ο ενταφιαστής δεν είναι μέσα εκεί. Έχουμε και μια σειρά άλλων αποδείξεων, όχι απλώς ενδείξεων, ότι ο Χριστός αναστήθηκε και αυτές είναι οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός μετά την Αναστασή του από τους νεκρούς εμφανίστηκε σε πολλούς και ποικίλους από τους μαθητές και μάλιστα σε χρόνους διαφορετικούς επί 40 ολόκληρες ημέρες μέχρι την ημέρα κατά την οποία ανελήφθη εις τους ουρανούς. Το σύνολο των εμφανίσεών του το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή την πρώτη προς Κορινθίους στο κεφάλαιο 15 όταν λέει τα εξής. Πρώτη προς Κορινθίους κεφάλαιο 15. Λέει ο Απόστολος Παύλος «Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο το οποίον εκήρυξα προς εσάς, το οποίον και παρελάβατε, εις το οποίον και ίσταστε, στέκεστε, δια του οποίου και σώζεστε, τι είναι τρόπο σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάτετε αυτό, εκτός εάν πιστεύσατε ματέως, διότι παρέδωκα εις εσάς, εν πρώτης, εκείνο το οποίον και παρέλαβον ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς και ότι ετάφη και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς και ότι εφάνει εις τον Κυφά τον Πέτρο έπειτα εις τους δώδεκα μετά ταύτα εφάνει εις πεντακοσίους και επέκεινα αδελφούς δια μιας εκ των οποίων οι πλειότεροι μένους έως τώρα τινές δε και εκοιμήθησαν, αυτό γίνηκε σε κάποιο βουνό στη Γαλιλαία. Έπειτα εφάνηκε στον Ιάκωβο, τον αδερφό Θεό Ιάκωβο, έπειτα εις πάντας τους Αποστόλους, τελευταίων δε πάντων εφάνηκε εις εμέ, λέει ο Απόστολος Παύλος, ως εις έκτρωμα, διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, ως τις δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Αλλά χάρη τη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Και είσαι με χάρις αυτού, δεν έγινε ματέα, αλλά περισσότερο αυτόν πάντων εκοπίασα. Πλην, ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Θεού είμαι τε μου. Είτε λοιπόν εγώ, είτε εκείνη, ούτως κηρύττομαι και ούτως επιστεύσατε». Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος μας δίνει μια έκθεση των εμφανίσεων, των μεταναστασίμων εμφανίσεων του Ιησού Χριστού. Ας τις δούμε όμως πιο κοντά τις εμφανίσεις αυτές. Πρώτα απ' όλα αυτές οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις. Πρώτα απ' όλα λοιπόν εμφανίζεται στις γυναίκες τις μυροφόρες κατά την επιστροφή τους από τον τάφο. οι γυναίκες αυτές που σηκώθηκαν πολύ πρωί την Κυριακή, την Αυγή, το ξημέρωμα της Κυριακής, για να πάνε στον τάφο και να λείψουν με μοίρα, και βρήκαν τον τάφο κενό, και ένας άγγελος, κάποιος άγγελος που ίστατο έστεκε εκεί επάνω στις πέτρες, στην πέτρα του τάφου, τους είπε: «Τι ζητάτε? Ιησού τον Αναστημένο δεν είναι εδώ? Να, ο τόπος όπου τον έθαψαν αναστήθηκε». Και οι γυναίκες αυτές κατά την επιστροφή τους από τον τάφο συνάντησαν τον Κύριο. Ο ενδιασμός τους, ο δισταγμός τους ήταν φανερός, δεν ήξεραν τι να πούν και τι να κάνουν, έπεσαν και τον προσκύνησαν στα πόδια, και αυτός βέβαια τους έδωσε την παραγγελία να πάνε και να αναγγείλουν την Ανάστασή του και στον Πέτρο κλπ. Το περιστατικό αυτό αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο ΚΙΤΑ κεφάλαιο, 28 κεφάλαιο ο Ματθαίος, και στο εδάφιο 1 έως 10 λέει τα εξής: «Αφού δε πέρασε το Σάββατο, περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία για να θεωρήσω στον τάφο. Και ειδού έγινε σεισμός μέγας, διότι άγγελος Κυρίου κατά βάσα εξ ουρανού ήλθε και αποκύλησε τον λίθον από τη θύρας και εκάθετο επάνω σε αυτό, επάνω αυτού. Ήτο δε η όψη αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών οσιών. Και από του φόβου αυτού εταράχθησαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε προς τις γυναίκες: Μη φοβήστε εσείς, διότι εξεύρω ότι Ιησούν των εσταυρωμένων ζητείτε. Δεν είναι εδώ, διότι ανέστη. Καθώς είπεν, έλθετε, είδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος. Και υπάγετε ταχαίως και είπατε προς τους μαθητάς αυτού ότι ανέστη εκ των νεκρών. Και ειδού υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαία, εκεί θέλετε ειδή αυτόν, ειδού σας είπον. Και εξελθούσε ταχαίως από του μνημείου, μετά φόβου και χαράς μεγάλης, έδραμον να απαγγείλωσει προς τους μαθητάς αυτού. Ενώ δε ήρχοντο να απαγγείλωσει προς τους μαθητάς αυτού, ειδού ο Ιησούς απήντησε αυτάς λέγον: Χαίρετε. Και εκείνε προσελθούσε, επίασαν τους πόδας αυτού και προσεκίνησαν. Τότε λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, προς αυτάς ο Ιησούς: Μη φοβήστε, υπάγετε, απαγγείλατε προς τους αδελφούς μου, για να υπάγωσε εις την Γαλιλαία και εκεί θέλουσι με ειδή. Ώστε λοιπόν εφανερώθηκε πρώτα απ' όλα στις γυναίκες. Έχουμε μια πρώτη μεταναστάσιμη εμφάνιση του Κυρίου στις γυναίκες. Μια δεύτερη ήταν στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Αυτό το αναφέρει ο Ιωάννης στο 20ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και στο εδάφιο 16. Ο Ιωάννης μας διασώζει αυτή την ωραία και πραγματικά ιδυλιακή περιγραφή της Μαρίας της Μαγδαληνής.

Κύριε, εάν σύ εσήκωσες αυτόν, εννοεί τον Κύριό της, το σώμα του, είπε μου που έθεσες αυτόν και εγώ θα πάω να τον σηκώσω. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, Μαρία, με ένα τόνο ιδιαίτερο με τον οποίο την φώναζε και αυτή τότε κατάλαβε τη φωνή και στραφίσα αυτή, λέγει προς αυτόν, Ραβουνί, που θα πει δάσκαλε. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, μη μου άπτου, μη με εγγίζεις, διότι δεν ανέβηκα ακόμα στον πατέρα μου. Αλλά πήγαινε στους αδελφούς μου και πες τους ότι ανεβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας. Και έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή και απαγγέλει προς τους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον και ότι είπε σε αυτήν αυτά τα λόγια. Εδώ έχουμε λοιπόν την εμφάνιση στην μεταναστάσιμη στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Πραγματικά είναι θαυμαστή. Η Μαρία η καημένη ανύποπτη δεν είναι το δυνατόν να σκεφτεί ότι ο εκείνος που της μίλησε ήταν ο Ιησούς, νόμισε πως είναι ο Κύπουρος και ζήτησε από αυτόν που έχει βάλει το σώμα του Ιησού. Και ο Κύριος όταν την φώναξε με το όνομά του, με το όνομά της, αυτή ανεγνώρισε τη φωνή και του απαντάει Ραβουνί που θα πει δάσκαλε και έπεσε να τον προσκυνήσει. Ο Ιησούς την σταματά, προλαβαίνει να την σταματήσει και της λέει μη μου άπτου, μη με εγγίζεις. Γιατί τάχα ο Ιησούς είπε στη Μαρία αυτά τα λόγια? Θα δούμε ότι σε μια άλλη περίπτωση, στην περίπτωση του Θωμά, ο οποίος είπε εάν δεν βάλω το δακτυλό μου στον τύπο των ύλων, των καρφιών, στα σημάδια των καρφιών, στα χέρια και στα πόδια δεν πείθομαι. Και ο Κύριος του είπε έλα Θωμά, βάλε το δακτυλό σου στον τύπο των ύλων όπως το ζήτησες όταν του εμφανίστηκε. Γιατί αυτή η διάκριση εδώ στη Μαρία της είπε μη μου άπτου, είναι δια τον τούτον το λόγο. Η Μαρία η Μαγδαληνή σαν γυναίκα ήταν τύπος συναισθηματικός και θα ήθελε τα πράγματα να τα δει, να τα εγγίξει, να τα ψηλαφίσει. Ο Ιησούς όμως ήθελε να της διδάξει την ζωή της πίστεως, την λειτουργία της πίστεως, ότι θα έπρεπε να ενεργεί πλέον όχι με τις αισθήσεις, όχι με τις αισθήσεις να συλλαμβάνει τα πράγματα, αλλά δια της πίστεως, και θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει την πίστη, η οποία πίστη μόνη θα ήταν δυνατόν να τον γίξει, καθώς ο Ιησούς θα ανέβαινε πάνω στον Θεό τον Πατέρα και θα ήταν στους ουρανούς και δεν θα ήταν δυνατόν κανείς με τις αισθήσεις, ούτε με την όραση, ούτε με την ακοή, ούτε με την ψηλάφιση να τον γίξει και να τον πλησιάσει. Για να διδάξει λοιπόν την Μαρία, της λέει μη μου άπτου, διότι δεν ανέβηκα προς τον Πατέρα μου. Της δίνει την εντολή να πάει στα αδέρφια του, τους μαθητές δηλαδή, και να τους πει ότι ανεβαίνει προς τον Πατέρα του και Πατέρα τους, στο Θεό του και Θεό τους. Τι ωραίο αυτό, τον Πατέρα του και Πατέρα τους, Θεόν του και Θεόν τους. Τους είχε μπάσει μέσα σε αυτή την ιδιαίτερη σχέση του Υιού προς τον Πατέρα, είχε μπάσει και όλους τους μαθητάς και τους καλούσε να απολαύσουν αυτή την επικοινωνία με τον Πατέρα σαν Θεό τους και σαν Πατέρα τους. Όσον αφορά λοιπόν την Μαρία, την διδάσκει ότι δεν είναι πλέον με την αίσθηση, με τις αισθήσεις που μπορούμε να επικοινωνούμε με τον Χριστό. Εάν κάποιος θέλει είτε να δει τον Χριστό, είτε να τον γίξει τον Χριστό, είτε να τον ακούσει, θα κάνει λάθος και δεν αποκλείεται ο διάβολος, ο Σατανάς, να εκμεταλλευτεί αυτή την αδυναμία του και να του μιλήσει υποκρινόμενος τον Χριστό ή να του δώσει μία εμφάνιση και μάλιστα φωτεινή και ο άνθρωπος ο πιστός να νομίσει ότι έχει μπροστά του τον Ιησού. Δεν είναι μία φορά που έπεσαν στην παγίδα αυτοί άνθρωποι πιστοί, εκμεταλλεύτηκε αυτή την αδυναμία ο διάβολος. Από τη στιγμή που ο Χριστός ανελήφθη και πήγε πάνω στον ουρανό, στον Πατέρα Θεό, η επικοινωνία μαζί του είναι μόνο δια της πίστεως. Η πίστη είναι η μόνη οδός. Τι θα πει πίστη? Παραδοχή ότι είναι μπροστά μου. Είναι ελπιζόμενο.

ζωμένων υπόστασης, ελπιζόμενο πράγμα το βάνω μπροστά μου, έλεγχος, φωτισμός δηλαδή, πραγμάτων μη βλεπομένων που δεν φαίνονται, όπως η περίπτωση του Ιησού του δοξασμένου, και ελέγχεις, ρίχνεις φως στο θέμα αυτό, έλεγχος πραγμάτων μη βλεπομένων, εδώ δεν τα βλέπεις. Είναι λοιπόν μια παραδοχή ότι ο Χριστός υπάρχει, και αυτό, εφόσον το παραδέχεσαι, το πιστεύεις, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του, αν και δεν τον βλέπεις, αν και δεν τον ακούς, αν και δεν τον ψηλαφείς με τις αισθήσεις. Ώστε λοιπόν, όχι μόνο στη Μαρία που ήταν τύπος συναισθηματικός, αλλά και σε όλους εμάς, διδάσκει ο αναστημένος Χριστός με τη μεταναστάσιμη αυτή εμφάνισή του στη Μαρία, μας διδάσκει ότι ο μόνος δρόμος με τον οποίο, από τον μέσο του οποίου μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το υπερβατικό, είναι η πίστη. Μόνον για της πίστεως. Η κοινωνία μας, επικοινωνία μας με τον Χριστό δεν μπορεί να είναι με άλλο τρόπο. Κατά συνέπεια, καταδικάζονται εδώ κάτι θαύματα τα οποία ακούμε, α, θαύμα εδώ πέρα, θαύμα εκεί, εμφανίστηκε εδώ ο Κύριος, εμφανίστηκε. Ο Κύριος είπε τίποτα από όλα αυτά. Πλέον θα επικοινωνούμε μαζί του και θα τον αναζητούμε δια της πίστεως στον ουρανό. Μία άλλη εμφάνιση είναι στον Πέτρο την ίδια μέρα, αλλά είναι κάτω από άγνωστες λεπτομέρειες, δεν γνωρίζουμε και τι να πούμε. Πάντως φανερώθηκε στον Πέτρο, στον Κυφά. Έπειτα φανερώθηκε στους δύο προς τους Εμαούς. Αυτή την ιστορία την διασώζει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, και μάλιστα στο κεφάλαιο ΚΔ, 24 δηλαδή του Ευαγγελίου του, και στο εδάφιο 13 έως 30 μας δίνει αυτή την ωραία ιστορία ο Λουκάς, και με μια τόσο ωραία περιγραφή. Λέει λοιπόν ότι το απόγευμα εκείνης της ημέρας που έγινε και η Ανάσταση, της Κυριακής δηλαδή της Αναστάσεως, σαν σήμερα, δύο από τους μαθητές επορεύοντο σε μία κομμόπολη η οποία πήγε από την Ιερουσαλήμ γύρω στα 60 στάδια κατά το μέτρο εκείνο το οποίο είχαν την εποχή εκείνη, μερικά χιλιόμετρα, και η οποία ονομαζότανε Εμαή, προς τους Εμαούς, και συνομιλούσαν μεταξύ τους για όλα τα γεγονότα που είχαν γίνει, τη σταύρωση του Ιησού Χριστού, και επίσης είχαν ακούσει ότι αυτός είχε αναστηθεί, και φαίνεται τα πρόσωπά τους ήταν συνοφριωμένα, κατσουφιασμένα, λυπημένοι, βαρύς εξαιτίας των γεγονότων της σταύρωσης, αλλά και με απορία για αυτά που είχαν ακούσει, ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί. Συνομίλουν μεταξύ τους και ο Ιησούς ανάλαφρα πλησιάζει, ενώ αυτοί επορεύοντο τους πλησιάζει, τους προφταίνει, και πλησιάζει και περπατάει πλάι τους. Οι οφθαλμοί τους όμως, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, εκρατούντο για να μην γνωρίσουν αυτόν. Είναι δυνατόν ο Θεός να, και ότι ο άνθρωπος έχει ανοιχτά τα μάτια του, να ενεργήσει ώστε να μην βλέπει το αντικείμενο το οποίο τυχόν παρατηρεί, να μην μπορεί να το αναγνωρίσει. Και είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: «Τι κουβεντιάζετε μεταξύ σας, τι είναι τα λόγια που λέτε και συνομιλείτε ενώ περπατάτε και σας βλέπω να είσαστε σκύθροποι?» Και τότε ο ένας από αυτούς, που το όνομά του λεγότανε Κλεόπας, αποκρίθηκε προς τον Ιησού και είπε προς αυτόν: «Τι, εσύ μόνος δηλαδή περιπατείς, εσύ μόνος κατοικείς εδώ στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα όσα γίνηκαν σε αυτή τούτες τις μέρες?» Και ο Ιησούς, τάχα με απορία, τους λέει: «Ποια, τι?» Και αυτοί του είπαν: «Να τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ο οποίος εστάθηκε άνδρας προφήτης, δυνατός σε έργο
και σε λόγο μπροστά στο Θεό και σε όλο το λαό, και πως τον παρέδωκαν οι αρχιερείς και οι άρχοντες μας σε καταδίκη θανάτου και τον εσταύρωσαν. Εμείς δε ελπίζαμε ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Δηλαδή αυτοί περίμεναν ένα εθνικό ήρωα να ελευθερώσει το Ισραηλιτικό έθνος. Αλλά έπειτα από όλα αυτά, τούτες τις μέρες, είναι ήδη τρίτη μέρα σήμερα αφού γίνηκαν αυτά τα γεγονότα, και κάποιες γυναίκες από τον κύκλο το δικό μας μας εξέπληξαν, γιατί αυτές πήγαν την αυγή στο μνημείο για να τον αλείψουν με μοίρα και δεν έβρικαν το σώμα του Ιησού, και γύρισαν και μας είπαν ότι είδαν και οπτασία αγγέλων που ήσαν στον τάφο, και οι άγγελοι τους είπαν ότι αυτός ο Χριστός ζει. Και μερικοί από τους δικούς μας έτρεξαν στο μνημείο, αυτοί ήταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης που τρέξανε, και βρήκαν πραγματικά το πράγμα όπως το είπε ο άγγελος, και καθώς οι γυναίκες το διηγήθηκαν σε αυτούς. Τον Ιησούν όμως δεν τον είπαν, δεν τον είδαν. Και τότε ο Ιησούς τους είπε, «Μα πόσο ανόητοι είσαστε και πόσο οι καρδιές σας είναι δύσκολες να πιστεύσουν όλα όσα είναι γραμμένα από τους προφήτες και εμίλησαν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, τον παλιό καιρό. Δεν έπρεπε να τα πάθει όλα αυτά τα πράγματα ο Χριστός και έπειτα από αυτά τα παθήματα να εισέλθει στη δόξα?» Και αρχίζοντας από τον Μωυσή, δηλαδή από τα βιβλία του Μωυσέως, και από όλους τους προφήτες που είχαν μιλήσει και τα γραπτά τους ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, διερμήνευσε σε αυτούς όλα τα γραμμένα για τον εαυτόν του σε όλες τις γραφές. Και πραγματικά η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από Χριστό. Είτε πάρεις τις θυσίες, είτε πάρεις τον χάλκινο όφι που ύψωσε ο Μωυσής, είτε πάρεις τα λόγια των προφητών, όλα αυτά συμβολίζουν, ακόμα και ο ναός και τα τυπικά που γινόντουσαν στο ναό και από τι αποτελεί το ναός και είχε κατασκευαστεί ο ναός, όλα συμβολίζουν και μιλούν για τον Χριστό, για τον Χριστό, για την αγιότητά του, την καθαρότητά του, την θεότητά του, τον θάνατό του, την ανάστασή του και ούτω καθεξής. Και μιλώντας κατά αυτόν τον τρόπο, πλησίασαν λοιπόν στους Εμαούς που πήγαιναν, και θα επήγαιναν εκεί, και αυτός όταν πλησίασαν σε κάποιο σημείο που ο δρόμος έκανε διχάλα και χωριζότανε, προσποιήθηκε ότι πηγαίνει πιο μακριά, πάει αλλού. Και τότε αυτοί γύρισαν και του λένε, τον παρεδίασαν και του λένε, μείνε μαζί μας, να πλησιάζει το βράδυ, έκλεινε η μέρα, έλα να μείνεις μαζί μας. Σαν να τον είχαν τόσο ανάγκη η κουβέντα του, η ομιλία του, ο λόγος του, η συντροφιά του, τους έδινε θάρρος και κουράγιο, και εισήλθε να μείνει μαζί τους. Και όταν κάθισε μαζί τους στο τραπέζι, πήρε τον άρτον, τον ευλόγησε, τον έκοψε και έδωσε σε αυτούς από τον άρτον. Και τότε καθώς εσήκωσε το κεφάλι του και δόξασε το Θεό για τον άρτο και προσευχήθηκε, αυτόν ανοίχτηκαν τα μάτια και τον αναγνώρισαν, και αυτός τότε γίνηκε άφαντος από αυτούς. Τότε είπαν αυτοί ο ένας τον άλλον, «Μωρέ, δεν γεγόταν η καρδιά μας στο δρόμο που ερχόμαστε, ενώ μας μιλούσε και μας εξηγούσε τις γραφές?» Και σηκώθηκαν την ίδια ώρα και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ τρέχοντας, και τους βρήκαν όλους μαζεμένους τους 11, πλην βεβαίως του Ιούδα που είχε κρεμαστεί, είχε αυτοκτονήσει, και λέγανε ότι πραγματικά ανέστη ο Κύριος και φάνηκε στο Σίμωνα, τον Πέτρο, τον Κυφά, και αυτοί του διηγήθησαν πώς τους πλησίασε στο δρόμο ενώ πηγαίνανε προς τους Εμαούς, πώς εγνωρίστηκε σε αυτούς ενώ έκοπτε τον άρτο στο σπίτι στο οποίο πήγανε για να μείνουνε. Και ενώ μιλούσαν αυτά τα πράγματα, να σου
και ο Ιησούς στάθηκε ανάμεσά τους. Εδώ λοιπόν πραγματικά έχουμε αυτή την όμορφη σκηνή των δύο προς τους Εμαούς. Λυπημένοι, κατσουφιασμένοι, βαριές οι καρδιές τους, συνομιλούσαν μεταξύ τους για τα γεγονότα, είχαν μείνει, ήταν λυπημένη η καρδιά τους βεβαίως για τη Σταύρωση και είχαν μείνει με απορία και έκπληξη στη διήγηση των γυναικών και άλλων από αυτούς ανάμεσά τους που έλεγαν ότι ο Ιησούς έχει αναστηθεί. Και ο Ιησούς έρχεται κοντά τους και ξεδιαλύνει και όλη αυτή τη λύπη, την κατσουφιά, τη βγάνει, τους φωτίζει τις γραφές που μιλάνε για αυτόν, φωτίζει τα παθήματά του, ότι έπρεπε να πάθει, διότι έπρεπε να δοθεί η ζωή του λύτρο για τη σωτηρία όλης της ανθρωπότητος, και τους ενθαρρύνει. Τι θαυμάσια αυτή η εμφάνιση του Χριστού στους δύο προς τους Εμαούς. Αυτή μιλάει για τις εμφανίσεις τις οποίες ο Χριστός κάνει στη ζωή μας όταν εμείς βρισκόμαστε σε καταστάσεις θλίψης, απογοήτευσης, όταν τα βλέπουμε όλα μαύρα, όταν βλέπουμε έχουμε αδιέξοδα στη ζωή. Νάτος ο Χριστός που είναι κοντά μας και μας δίνει φως και μας φωτίζει τα γεγονότα και μας μιλάει για το πρόσωπό Του και μας ενθαρρύνει στην πορεία της ζωής. Πόσο θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Στη Μαρία που ήταν συναισθηματική, τη Μαγδαληνή, της δείχνει το δρόμο της πίστης, ότι πρέπει να ενεργεί με πίστη. Σε τούτους τους δύο οι οποίοι ήσανται λυπημένοι, κατσουφιασμένοι, απογοητευμένοι, θα τους δείξει, θα τους διαλύσει την απογοήτευση, θα τους ενθαρρύνει, θα φωτίσει όλα τα όσα λέγανε οι προφήτες και είχε γράψει ο Μωυσής για τον εαυτόν του και θα τους ενθαρρύνει να πιστεύουν σε αυτόν. Χαρούμενοι αυτοί εγύρισαν για να αναγγείλουν στους άλλους. Έπειτα εφάνηκε στους 10 απόντος του Θωμά. Ετούτοι δω λοιπόν όταν γύρισαν, εγύρισαν λοιπόν και βρήκαν τους μαθητάς. Ο Θωμάς έλειπε. Ενώ ελάλουν αυτά τα πράγματα και τα διηγούν το προς τους μαθητάς, να σου και ο Ιησούς στάθηκε ανάμεσά τους και τους λέγει «Ειρήνη σε εσάς». Εκείνοι εξεπλάγησαν και γίνηκαν έμφοβοι, ενόμιζαν ότι βλέπουν πνεύμα, δηλαδή φάντασμα. Και τότε ο Ιησούς, για να τους διαλύσει αυτό το φόβο και αυτή την φαντασία, τους λέει «Γιατί είστε ταραγμένοι, γιατί αναβαίνουν στις καρδιές σας διαλογισμοί, κοιτάξτε τα χέρια μου και τα πόδια μου, ότι αυτός εγώ είμαι ο ίδιος τον οποίον ξεύρετε, ψηλαφίσατε με και ιδέτε, διότι το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά όπως βλέπετε εμένα να έχω». Και αφού είπε αυτά έδειξε σε αυτούς τα χέρια του και τα πόδια του τα τρυπημένα. Και όπως έλεγε κάποιος και το είπαμε και χτες, ήταν σημάδια τα οποία γράφτηκαν με σιδηρά γραφίδα απάνω στο βράχο των αιώνων για να δείχνουν για όλη την αιωνιότητα και να είναι δείγματα της αγάπης του για μας. Τα σημάδια αυτά θα τα βλέπουμε όταν θα πάμε στους ουρανούς, θα τον έχουμε μπροστά μας και θα τον βλέπουμε και θα βλέπουμε τα σημάδια στα χέρια, στα πόδια και την λοχισμένη πλευρά που είναι δείγματα αναμφισβήτητα της αγάπης του, της αιώνιας αγάπης του για μας και για τη σωτηρία μας. Και ενώ αυτοί λοιπόν ακόμα απιστούσαν και έχεραν ταυτόχρονα και θαύμαζαν ταυτόχρονα, αυτός για να τους διαλύσει κάθε τέτοια από θα λέγαμε και κάθε τέτοιο φόβο και κάθε τέτοια αμφιβολία, τους λέει «Έχετε κάτι φαγόσιμο εδώ?» Και αυτοί έδωκαν σε αυτόν ένα μέρος από ψάρι ψητό και κυρίθρα από μέλι, κυρίθρα μέλιτος, και αφού το πήρε, το έλαβε, έφαγε μπροστά τους. Θα μου πείτε πώς ο αναστημένος τρώει, τι γίνεται αυτή η τροφή? Απλούστατα μετουσιώνεται και αυτή όπως ήταν το σώμα ολόκληρο μετουσιωμένο και ένδοξο, αναστημένο. Και είπε προς αυτούς,
Αυτοί είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα σε εσάς όταν ήμουνα μαζί σας, ότι έπρεπε να πληρωθούν όλα όσα είναι γραμμένα στο νόμο του Μωυσή και στους προφήτες και στους ψαλμούς για μένα. Και τότε τους διήνυξε το νου για να καταλάβουν τις γραφές. Και τους είπε ότι έτσι έπρεπε και ήταν γεγραμμένο να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη ημέρα και να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις όλα τα έθνη γινωμένης αρχής από την Ιερουσαλήμ. Και εσείς θα είστε μάρτυρες όλων αυτών των πραγμάτων και ειδού σας αποστέλω σε εσάς την υπόσχεση του Πατέρα μου, ο οποίος του Θεού, ο οποίος υποσχέθηκε, και η υπόσχεση αυτή ήταν το Άγιο Πνεύμα το οποίο θα τους έδινε. Σεις καθίστε λοιπόν στην πόλη την Ιερουσαλήμ έως ότου ντυθείτε δύναμην εξ ύψους. Έτσι λοιπόν ο Χριστός εμφανίστηκε στους 10 απόντος του Θωμά. Πώς μπήκε μέσα σε αυτό το σπίτι, πώς μπόρεσε να μπει στο χώρο που ήσαν αφού ήταν οι πόρτες κλεισμένες και ήταν γύρω γύρω τείχος? Αυτές είναι οι ιδιότητες του νέου σώματος, του αναστημένου σώματος, του αναστημένου Χριστού και όλων εκείνων που θα απολαύσουν την Ανάσταση. Αυτές είναι οι ιδιότητες. Δηλαδή το σώμα δύναται να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται κατά βούληση. Δύναται να μετακινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη από ό,τι κινείται ο άνθρωπος ο ζωντανός επί της γης. Δύναται να εισέρχεται ενώ οι πόρτες είναι κλεισμένες και μέσα από τους τοίχους, χωρίς αυτά να τον εμποδίζουν, διότι το σώμα που έχει είναι πνευματικό, είναι σώμα αλλά πνευματικό. Δύναται να τρώγει όπως έφαγε την κρίθρα μέλιτος και κομμάτι από το ψητό ψάρι, ή και να μην φάει. Δεν έχει ανάγκη από το φαγητό, αλλά αν φάγει, αυτά τα οποία τρώγει μετουσιώνονται, γίνονται ανάλογα με το σώμα του το αναστημένο. Διατηρεί το φυσιογνωμικό στοιχείο της παλιάς ζωής, ακόμα και τα σημάδια, ή το δυνατό να τα διατηρήσει. Δηλαδή το σώμα το αναστημένο, το ένδοξο, είχε τα σημάδια τα οποία του εγίνηκαν, διατηρήθησαν. Δεν ήταν επαναφορά στην παλιά ζωή όπως είχε γίνει με πολλούς άλλους αναστημένους, το Λάζαρο, το παιδί της χείρας από τον Ελισέ και τον Ηλία, το παιδί της χείρας στην Ναΐν από τον Ιησού Χριστόν ή της κόρης του Ιάιρου. Όλες αυτές οι αναστάσεις δεν ήσαν πραγματικά αναστάσεις, ήταν επαναφορά σε τούτη τη ζωή την οποία πλήττει, χτυπάει ο θάνατος και η φθορά. Ο Χριστός όμως είχε μπει στην αληθινή ζωή για να μην επιστρέψει πλέον στην διαφθορά. Δεν ήταν λοιπόν επαναφορά, επάνωδος στην παλιά ζωή, αλλά είσοδος στη ζωή την αιώνια, την ζωή που δεν υπάρχει θάνατος και δεν υπάρχει πλέον φθορά. Και ο θάνατος και η φθορά είχαν νικηθεί μια για πάντα. Συνεπώς ο αναστημένος δεν ξαναγυρίζει πλέον στο θάνατο και στη φθορά. Αυτό λοιπόν είναι του καινούριου σώματος ιδιότητες του αναστημένου Χριστού. Και ο Χριστός εμφανίστηκε στους 10 αυτούς, ενώ αυτοί βρίσκονται κλεισμένοι στο ανόγιο και απορούσαν. Θα πρέπει ίσως να προσθέσουμε εδώ πέρα και κάποια άλλα στοιχεία. Τι είναι το σώμα? Το σώμα βέβαια δεν είναι αυτό που βλέπουμε και θεωρούμε ως σώμα. Αυτά τα υλικά στοιχεία που αποτελούν το σώμα είναι τα στοιχεία τα οποία παίρνουμε από τη φύση. Σε μια μάνα σχηματίζεται ένα παιδί. Παίρνει υλικά από τη μάνα και φτιάχνει ένα παιδάκι. Ή στο πρόβατο ένα προβατάκι, στο γατί ένα γατάκι, στο σκυλί ένα σκυλάκι. Και αυτά τα στοιχεία όμως τα οποία συντηρούνται, τροφοδοτούνται και ανανεώνονται συνεχώς με το φαγητό, με το να τρώμε, και φθήρονται
και εκλείονται ή καίονται από τις κινήσεις, την εργασία που κάνουμε. Αυτά δεν αποτελούν το σώμα. Μάλιστα αυτά ποτέ δεν τα έχουμε ίδια. Το σώμα του ο άνθρωπος μέχρι την ηλικία των, να φύγει από τον κόσμο τούτον, είναι γεγονός αποδεδειγμένο ότι αλλάζει όλο το σώμα του, τα υλικά στοιχεία 7-8 φορές, όλο το σώμα. Τα στοιχεία πάνε και έρχονται. Αυτά που φάγαμε το περασμένο Πάσχα δεν υπάρχουν πλέον μέσα μας. Έχουν αντικατασταθεί από άλλα που φάγαμε στο μεταξύ και αυτά που φάγαμε σήμερα και αυτά θα φύγουν σε λίγο και άλλα θα έχουμε. Συνεπώς τα υλικά στοιχεία υφαίνονται και ξεϊφαίνονται σαν την Πινελόπη η οποία ύφαινε το πανί της την ημέρα και το ξύφαινε τη νύχτα. Το ίδιο κάτι ανάλογο γίνεται και με το σώμα μας. Με την εργασία, με τη σκέψη, με την πορεία, με το περπάτημα, με την προσπάθεια που καταβάλουμε κλπ. Καίονται, κλείονται, γίνονται αυτές αντικαταστάσεις όλων των στοιχείων αυτών. Γι' αυτό και δημιουργείται πείνα και έχουμε ανάγκη να φάμε. Μάλιστα τα φαγητά τα φτιάχνουν όμορφα, οι κυρίες τα ετοιμάζουν ωραία, τα νοστιμένουν, τα εμφανίζουν ώστε να είναι ελκυστικά, προκλητικά για να μπορούν να τα φάμε, προκαλούν την όρεξή μας για να τα φάμε, αλλά μέχρι το στόμα. Ό,τι γίνεται, γίνεται μέχρι το στόμα. Από το στόμα και έπειτα αυτά είναι ένας πορτός. Τι γίνεται αυτός ο πορτός? Αυτή η δύναμη που διατηρεί τα υλικά στοιχεία ή και τα κτίζει, αυτή η δύναμη, η πλαστουργός του σώματος, παίρνει τα υλικά στοιχεία από τον πορτό αυτόν και στέλνει στον εγκέφαλο, στην καρδιά, στα πνευμόνια, στα σηκώτια, ανανεώνει τα στοιχεία, τα φθαρμένα, γι' αυτό και μας δημιουργείται η πείνα μέσα, επειδή έχουν εφθαρεί ή καεί στοιχεία, έχει γίνει έκρηση υγρών, ποικίλων κλπ. Και έχουμε ανάγκη να αναπληρώσουμε αυτά τα στοιχεία και αυτό είναι η πείνα και το αναπληρώνουμε με το φαγητό που τρώμε. Αλλά αυτά τα καινούργια που βάνουμε παίρνουν τη θέση αυτών που έχουν πλέον φθαρεί και ενισχύουν το σώμα και συντηρούν το σώμα. Η δύναμη λοιπόν η οποία από την κοιλιά της μάνας, τη μήτρα της μάνας, παίρνει υλικά από τη μάνα και χτίζει ένα παιδάκι έως τα γυρατιά μας που παίρνει τις τροφές που τρώμε και τις διανέμει και διατηρεί το σώμα. Αυτή λοιπόν και πλάθει το σώμα, αυτή η δύναμη πλαστουργός του σώματος, αυτή είναι το σώμα. Αυτή η δύναμη είναι πάντοτε η ίδια και είναι του καθενός η δική του αυτή την οποία έχει και την η οποία όσο ζει στον κόσμο τούτον εργάζεται, δουλεύει, λειτουργεί, συντηρεί το σώμα, τροφοδοτεί το σώμα, το διατηρεί και το αναπλάθει. Αυτή η δύναμη εάν αδρανήσει, και αυτός είναι θάνατος, ο θάνατος είναι η αδράνεια αυτής της δυνάμεως για οποιαδήποτε αιτία, τα υλικά στοιχεία φεύγουν και πάνε στην παγκόσμια κυκλοφορία. Εκεί μέσα στο μεγάλο χημικό εργοστάσιο της φύσης καθαρίζονται, ανανεώνονται, φυσικά η ύλη ούτε επαυξάνεται ούτε ελαττώνεται, είναι πάντοτε η ίδια, αυτή την οποία έφτιαξε ο Θεός απ' αρχής. Δεν υπάρχει προσθήκη, δεν υπάρχει αφαίρεση, απλώς μετασχηματισμός. Γίνεται αέρια η ύλη αυτή, γίνεται υγρό, γίνεται στερεά ύλη και παραμένει πάντοτε η ίδια. Η δύναμη λοιπόν εκείνη, η οποία πλάθει η πλαστουργός του σώματος, όταν αδρανήσει τα υλικά στοιχεία φεύγουν. Και αυτός είναι ο θάνατος. Αλλά η δύναμη αυτή δεν χάνεται, δεν διαλύεται. Είναι σαν τον ηλεκτρισμό, σαν τον μαγνητισμό. Ο Κύριος ξέρει, όταν ο Θεός, όταν ο Ιησούς Χριστός θα έρθει στη δεύτερη έλευσή του με το λόγο της δυνάμεώς του, το ρήμα της δυνάμεώς του, με το οποίο έκαμε τον κόσμο ενώ δεν υπήρχε, να έρθει στην ύπαρξη εκ του μειόντος ολόκληρος ο κόσμος, πολύ περισσότερο δύναται αυτή τη δύναμη που βρίσκεται σε αδράνεια να την κάνει ενεργό, και αυτή η δύναμη όταν θα γίνει ενεργός θα πάρει άλλα στοιχεία,
όχι τα παλιά. Πάνε εκείνα πια. Δεν θα αναζητήσεις τα παλιά σου στοιχεία. Βλέπεις ένα τάφο μέσα να έχουν διαλυθεί και σάρκες και οστά. Πού θα βρεθούν αυτά και πού θα πάρει τα υλικά αυτά στοιχεία τα οποία έχουν πάει στην παγκόσμια κυκλοφορία. Καινούρια στοιχεία, όχι φυσικά, όχι υλικά, αλλά πνευματικά στοιχεία. Η δύναμη σε αυτή λοιπόν θα πάρει πνευματικά στοιχεία, θα ντυθεί πνευματικά στοιχεία και θα έχεις πλέον μπροστά σου ένα σώμα. Το σώμα διατηρεί το στοιχείο εκείνο της ατομικότητος του είδους. Τι είδος είναι? Δεν είναι πρόβατο, δεν είναι σκυλί, δεν είναι γάτα, δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι άλογο, είναι άνθρωπος, θα δεις έναν άνθρωπο. Το φυσιογνωμικό στοιχείο το παίρνει η ψυχή μαζί της, η οποία φεύγει από το σώμα και πηγαίνει στην παρουσία του Θεού αν είναι πιστή, ή στον Άδη αν δεν είναι πιστή. Η ψυχή δεν είναι αέρας, έχει ένα αιθέριο περίβλημα και έχει και το φυσιογνωμικό της στοιχείο. Κατά συνέπεια οι νεκροί ως ψυχές αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον, θυμούνται, μιλούν, έχουν τις αισθήσεις τους, διότι η ψυχή διατηρεί όλα αυτά, και τη μνήμη και την λογική και την κρίση και τις αισθήσεις τα παίρνει η ψυχή μαζί της, όχι δεν μένουν με το σώμα, τα παίρνει η ψυχή μαζί της, και συνεπώς η ψυχή έχει όλα αυτά τα στοιχεία, τη θέληση, όλα αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, η ψυχή διατηρεί και το φυσιογνωμικό στοιχείο. Η μία ψυχή αναγνωρίζει την άλλη και μπορούν να διακρίνουν ο ένας τον άλλον. Όταν λοιπόν θα γίνει η Ανάσταση, η δύναμη συμπλαστουργός του σώματος θα πάρει άλλα υλικά, είπαμε, πνευματικά, θα ντυθεί το πνευματικό σώμα, που θα πει ότι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όπως φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, θα φορέσουμε την εικόνα του επουρανίου, είναι το πνευματικό σώμα, στο οποίο σώμα πνευματικό θα έρθει η ψυχή, και θα δεις κάτι, κάποιον μπροστά σου, και θα πεις αυτός είναι άνθρωπος, διότι το είδος το κρατάει το σώμα, είναι άνθρωπος κατά το είδος, και για να δω ποιος είναι, είναι ο Γιώργος, είναι η Μαρία, είναι ο Δημήτρης, είναι ο Ιωάννης, είναι η Ελισάβετ, είναι ο οποιοσδήποτε. Συνεπώς, στο σώμα αυτό που το στοιχείο, το πλαστουργό, η δύναμη συμπλαστουργός φτιάχνει με υλικά πνευματικά, θα έρθει η ψυχή η οποία έχει φύγει και θα δώσει το φυσιογνωμικό στοιχείο, που θα πει τη στάμπα, τη σφραγίδα του ανθρώπου τον οποίον αφορά, και θα δεις κάποιον και θα πεις αυτός είναι άνθρωπος και είναι ο τάδε άνθρωπος. Έτσι λοιπόν είναι ο αναστημένος, και κατά αυτόν τον τρόπο και ο Ιησούς Χριστός πήρε το σώμα του, και η ψυχή που διατηρούσε το φυσιογνωμικό στοιχείο έδωσε την φυσιογνωμία και τον ανεγνώζα. Το ίδιο θα γίνει και σε όλους εμάς. Ώστε λοιπόν το σώμα, τα στοιχεία που αένα κυλούν, αυτά φεύγουν και πάνε στην παγκόσμια κυκλοφορία. Η εξαφάνισή τους όμως δεν εξαλείφει την ουσιαστική ταυτότητα του σώματος. Τι θα καταργηθεί στο καινούριο σώμα? Καταργούνται ως άχρηστα, πρώτα απ' όλα, τα όργανα του πολλαπλασιασμού του γένους. Δεν είναι πλέον αρσενική και θηλυκή εκεί. Δεν πολλαπλασιάζονται. Δεν υπάρχουν μευτήρια, δεν υπάρχουν βροχοκομεία, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εκεί πλέον τα σώματα τα καινούρια, τα αναστημένα, είναι αγγελικά, ίση με αγγέλους. Ο Ιησούς είπε ότι την ημέρα εκείνη επήγαν κάποιοι Σαδουκαίοι, και οι Σαδουκαίοι ήσαν ληστές, και του είπαν, του πρόβαλαν του Ιησού ένα ερώτημα, του είπαν τι θα γίνει την ημέρα εκείνη, και του φέραν ένα παράδειγμα το οποίο φτιάσανε αυτοί με το μυαλό τους, τη φαντασία τους, ότι μια γυναίκα είχε παντρευτεί κάποιον
ο οποίος πέθανε και μετά παντρεύτηκε, την πήρε ο δεύτερος αδερφός, ο τρίτος αδερφός, ο τέταρτος, μέχρι 7 αδελφοί για να αναστήσουν σπέρμα στον πεθαμένο. Και τον ρώτησαν την ημέρα εκείνη στη δόξα, ποιος θα έχει από τους 7 τη γυναίκα αυτήν, αφού και οι 7 την πήραν εδώ κάτω. Και ο Ιησούς τους είπε, πλανάστε διότι δεν γνωρίζετε τις γραφές. Την ημέρα εκείνη και όσοι καταξιωθούν εκείνου του αιώνος, ούτε αυξάνονται, ούτε πολλαπλασιάζονται, μα ούτε παντρεύονται, ούτε νυμφεύονται, μα ούτε να πεθάνουν μπορούν. Διότι είναι εισάγγελοι, ίσοι με αγγέλους. Οι άγγελοι δεν παντρεύονται μεταξύ των, δεν γεννούνται αγγελάκια. Αυτοί που υπάρχουν από αρχής άγγελοι είναι και δεν έχουν τα στοιχεία και τα όργανα του πολλαπλασιασμού. Δεν τα έχουν και δεν έχουν ανάγκη. Είναι αυτοί που είναι άγγελοι, τους οποίους έφτιαξε ο Θεός από αρχής, έτσι θα είναι και οι αναστημένοι από τους νεκρούς. Συνεπώς τα όργανα του πολλαπλασιασμού δεν θα υπάρχουν πλέον, ούτε οι συνεπιές τους. Έπειτα τα όργανα της διατροφής, τα φαγητά και η κοιλία. Ο Χριστός είπε και ταύτην και ταύτα ο Θεός θα τα καταργήσει, και την κοιλία και τα φαγητά θα τα καταργήσει. Εκείνη την ημέρα δεν θα έχουμε ανάγκη να πηγαίνουμε στην αγορά να ψωνίζομαι, δεν θα έχουμε ανάγκη να αποθηκεύομαι, δεν θα έχουμε ανάγκη να βάλουμε στα ψυγεία, δεν έχουμε ανάγκη να τρώμε, να μαγειρεύουμε κλπ. Ο άνθρωπος δύναται να διατηρείται χωρίς τα όργανα της διατροφής, κοιλία, στομάχι και φαγητά. Και όλα τα συντηρούμενα από αυτά, όπως είναι η σάρκα και το αίμα. Τι παραμένει? Είπαμε, παραμένει το είδος άνθρωπος, το φυσιογνωμικό στοιχείο που φεύγει με την ψυχή και ξανάρχεται στο σώμα και δίνει τη στάμπα και εξασφαλίζει την ταυτότητα του ανθρώπου και την ταυτότητά του μεταξύ του νέου και του παλαιού. Αυτή λοιπόν είναι η Ανάσταση και είπαμε οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις, όπως ήταν αυτή στην οποία εμφανίστηκε στους μαθητές που ήσανται στο Ανώγιο συγκεντρωμένοι, και εμφανίστηκε ο Χριστός σε αυτούς. Να δούμε ακόμα και σε ποιους άλλους. Στους 10 λοιπόν εμφανίστηκε, και ακόμα στους 11 με το Θωμά. Είπαμε ο Θωμάς έλειπε. Και γιατί έλειπε ο Θωμάς? Ο Θωμάς είχε τραβηχτεί από τις δικές του τις σκέψεις, πήρε το μονοπάτι της μοναξιάς, σκεπτόμενος για το θάνατο του Ιησού και λυπούμενος για το θάνατο του Κυρίου του. Βέβαια ο Θωμάς ήταν μια ηρωική ψυχή. Θα θυμηθούμε ότι στην Ανάσταση του Λαζάρου, ενώ οι μαθητές φοβήθηκαν να ακολουθήσουν τον Ιησού να πάει να αναστήσει τον Λάζαρο διότι τον απειλούσαν οι Ιουδαίοι, ο Θωμάς ήταν ο μόνος ο οποίος τους είπε σηκωθείτε να πάμε μαζί του, να πεθάνουμε μαζί του. Ήταν ένας ηρωικός μαθητής. Αλλά ο Θωμάς είχε μια λογική αναπτυγμένη και ήταν και ευθύς. Δεν ήταν δυνατόν να παραδεχθεί και να πει ότι γίνει και κάτι ενώ δεν το πίστευε ότι είχε γίνει ή δεν το είχε δει. Ήθελε τα πράγματα να τα λύσει με τη λογική του, να τα βάλει όλα μέσα στο στενό πλαίσιο της λογικής. Αλλά η λογική τι να πρωτοπιάσει, τι να πιάσει η λογική? Το υπερβατικό δεν μπορεί να το πιάσει. Και ο Θωμάς εις μάτιν πάλευε να τα κατανοήσει με τη λογική και να εξηγήσει το πώς και γιατί ο Χριστός πέθανε. Ενώ δεν τον περίμεναν ότι αυτός θα είναι ο σωτήρας και ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Και είπε, όταν άκουσε ότι ο Χριστός αναστήθηκε, είπε ότι αν δεν βάλω το δαχτυλό μου στον τύπο των ύλων δεν θα πιστέψω. Και ο Ιησούς που αυτό το άκουσε, αν και δεν φαινόταν να ήταν παρόν, ήταν όμως πανταχού παρόν, ήταν παρόν και τα άκουσε, ο Ιησούς του το επεφύλαξε την επόμενη εβδομάδα, να γιατί γιορτάζουμε την ερχόμενη Κυριακή του Θωμά, και ενώ ήσαν συγκεντρωμένοι και ο Θωμάς, νάτος πάλι εμφανίζεται ο Ιησούς μπροστά του και στρέφει στο Θωμά και του λέει, Θωμά, είπες αν δεν βάλω το δάχτυλό μου? Ιδού λοιπόν
οι πληγές στα χέρια μου και στα πόδια μου και στην πλευρά μου. Βάλε το δαχτυλό σου για να πιστείς. Και ο Θωμάς, ο οποίος ήταν ειλικρινής και ευθύς, δεν είχε ανάγκη από άλλες προτροπές. Δεν είχε ανάγκη πλέον να καταφύγει στη λογική για να τα κατανοήσει. Αλλά δεν είχε και ανάγκη να απλώσει το χέρι του και δεν τόλμησε να απλώσει το χέρι του και να αγγίξει τις πληγές του Ιησού. Σοριάστηκε μπροστά στον Κύριό του, φωνάζοντας «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Και του λέγει ο Κύριος: «Θωμά, πιστεύεις, διότι είδες, μακάρι εκείνοι που δεν είδαν και πίστεψαν». Ο Θωμάς ανεγνώρισε τον Κυριόν του και τον δέχτηκε. Δεν είχε ανάγκη άλλων αποδείξεων. Όπως λέει, έλεγε κάποιος, και ο Ντοστογεύσκη λέει πολύ όμορφα, «Η ειλικρινής απιστία είναι το προτελευταίο σκαλοπάτι της πίστης». Ένα βήμα θέλεις να κάνεις για να μπεις στην πίστη. Ο ειλικρινά άπιστος είναι πιο κοντά παρά ένας φανατισμένος, ο οποίος έχει προκαταλήψεις και είναι κολλημένος στις ιδέες του και δεν εννοεί να ερευνήσει τα πράγματα με αντικειμενικότητα. Οπωσδήποτε πάντως, η λογική δεν μπορεί να κλείσει το υπερβατικό. Είναι ένα όργανο το οποίο μας δόθηκε από το Θεό για να βάλουμε τάξη σε τούτο τον κόσμο και όχι να μπορούμε να δούμε τον υπερβατικό κόσμο. Ο Θωμάς επίστεψε. Ο Ιησούς δεν του είπε «Είσαι άθεος», όπως «Είσαι άπιστος», όπως λέμε εμείς πολλές φορές «Είσαι άπιστος Θωμάς». Δεν του το είπε αυτό ο Ιησούς. Ο Ιησούς του είπε «Μη γίνου άπιστος Θωμά». «Θωμά, μη γίνου άπιστος. Ο δρόμος που πήρες θα σε οδηγήσει στην απιστία. Μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός». Και έτσι είναι λοιπόν η εμφάνιση στο Θωμά και εμφανίστηκε και σε μερικούς μαθητές στη θάλασσα της Γαλιλαίας που πήγαν να ψαρέψουν και όλη τη νύχτα δεν είχαν πιάσει τίποτα και ο Χριστός τους είπε «Ρίξτε στα δεξιά μέρη του πλοίου» και έπιασαν. Εμφανίστηκε στους Αποστόλους και μαθητές πάνω από 500 στο όρος της Γαλιλαίας, στον Ιάκωβο, ο οποίος ήταν ο αδελφόθεος και ο οποίος ήταν ευσεβής Ιουδαίος, αλλά δεν μπορούσε να πιστέψει που του είπαν ότι αναστήθηκε ο Χριστός και είπε «Αν δεν τον δω, δεν μπορώ να το πιστεύω». Και είπε ότι «Δεν θα φάω και δεν θα πιω έως ότου τον δω». Και πραγματικά ο Ιησούς του εμφανίστηκε κάτω από συνθήκες που δεν τις ξέρουμε και λεπτομέρειες και ο Ιάκωβος επίστεψε εις τον Ιησού Χριστό. Στους Αποστόλους, στο όρος των Ελαιών όπου αναλήφθηκε και τελικά και στον Παύλο, ενώ πήγαινε για να δέσει χριστιανούς προς τη Δαμασκό και του εμφανίστηκε εκεί ο Ιησούς Χριστός καθοδόν, όταν του είπε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις» και ο Παύλος είπε «Είδα φως υπεράνω της λαμπρότητος του ηλίου». Και τώρα αγαπητοί, αφού είπαμε όλα αυτά για τις μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού, ας ακούσουμε και μία, ας το πούμε, ποίημα «Οδή στον Κύριο της ζωής, τον Ιησού Χριστόν τον Αναστημένο». «Απ' του θανάτου τα χέρια ξεπίδησες, απ' τους οχρούς τόπους της φθοράς, ανθός ζωής αστήρευτης, θάμβος ουράνιας ομορφιάς. Οι πύλες της αιώνιας σιωπής σαν άκουσαν και τρόμαξαν, του Άδη οι υποχθόνιες κατοικήσεις. Καθώς τα σήμαντρα της άνοιξης ηχήσανε, αναγγέλλοντας με γιορταστικούς παλμούς την ανέσπερη ανατολή της Χρυσής Αυγής. Και εσύ, στον Αναστημένο Χριστό, ανέβηκες νικητής του θανάτου και του Άδη, Κύριος της ζωής. Δεν κυλάνε πια τα δάκρυα στα μάτια των χτυπημένων από τα βέλη του έσχατου εχθρού του θανάτου, αυτόν που τον πύργο της ελπίδας έκτισαν στο στέριο θεμέλιο της δικής σου αγάπης. Κραυγή και πόνος και δάκρυα και πένθος, μαυροπούλια άχαρα της αμαρτίας, πετάξανε μακριά στο αγύριστο πέταγμά τους. Θάνατε,
που στα αγγιγμά σου θάνατε, που στα αγγιγμά σου λιώναν τα νίκητα στήθη των ισχυρών. Ατσάλινοι μοχλοί διαλύονταν στο διάβα σου. Πώς ιτήθηκες υπότι της ανελαίητης μαύρης νύχτας, Άδης και θάνατος μαζί η πείς του οχρού ύπου, οι κτροί εταίροι του αξεδιάλυτου σκότους, δεμένοι τώρα παραδίνουν τα κλειδιά την εξουσία στον νικητή. Οι αιώνιοι σκλάβοι του θανάτου και του Άδη, λεύτεροι, ψάλουν στις κορυφές της κατάλευκης δόξας, το θριαμβικό πεάνα της ζωής. Καταπόθηκες θάνατε σε νίκη, θάνατε που το κεντρί σου, Άδη που είναι σου η νίκη. Διαδήματα βασιλέων, νικητών, διασχίζουν τους ολόχρυσους δρόμους της πόλης του Θεού. Είναι όλοι λυτρωμένοι αυτοί. Οι ουρανοί είδαν εκστατικοί, οι ένδοξοι ουρανοί κάμπτουν και προσκυνούν τον καθήμενο στο μέσο του θρόνου και κάθε γλώσσα ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός Κύριος σε δόξα του Πατέρα Θεού. Αλληλουγιά, αλληλουγιά, αλληλουγιά, αμήν. Ωραία οδή η οποία αφιερώνεται στο δοξασμένο Κύριο τον Ιησού Χριστόν, και με αυτήν κλείνουμε τη σημερινή μας ομιλία, αγαπητοί οι οποίοι ακροατές του σταθμού Α και Ω, και σας ευχόμεθα κάθε ευλογία από τον αναστημένο Χριστό. Ευχόμεθα να τον αναζητήσετε από την καρδιά σας και θα τον βρείτε. Ευχόμεθα η ζωή σας να μεταβληθεί και η χαρά να πλημμυρίσει την ύπαρξή σας, και αν ζούμε του χρόνου θα ξανασυναντηθούμε πάλι την ημέρα της Ανάστασης για να πούμε τα λόγια του αναστημένου Χριστού, τα λόγια της αλήθειας. Ο Θεός να είναι και είναι μαζί σας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

που η δόξα σου πλημμυρεί τους ουρανούς, ο Θεέ μας, ερχόμεθα την ώρα τούτη προσκυνητές σου, λατρευτές σου πνευματικοί, να υψώσω με φωνή ευχαριστίας, δοξολογίας, ένου σε σένα τον Θεόν, ο οποίος αιωνίως μας αγάπησε και μας έφερε στην ύπαρξη με το σκοπό το δοξασμένο να υπάρχουμε αιωνίως στην παρουσία σου στο φως. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου τα αιώνια. Εμείς αποστατήσαμε και απομακρυνθήκαμε και εσύ συνέλαβες το ένδοξο σχέδιο να στείλεις τον Υιό της αγάπης σου στον κόσμο τούτον, να τον θυσιάσεις τη θέση τη δική μας, να κάνεις το έργο της λύτρωσης με το οποίο άνοιξε ο ουρανός και κάθε ψυχή τώρα λυτρωμένη και πλημμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού της αγάπης σου, έχει δικαιώματα να έλθει στους ουρανούς σου, δικαιώματα τα οποία τα προσφέρει ο Χριστός και τα δίνει ο Χριστός. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που ξεχύνεται στις καρδιές μας δια του Αγίου σου Πνεύματος, το οποίο μας εδόθη, μας εσφράγισες. Είμαι θα και χρησμένη σου, υιοθετημένη από σένα για τους ουρανούς, για την δόξα την ατελεύτητη. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Χάρισέ μας την παρουσία σου το πρωινό τούτο. Μίλησε στις καρδιές μας, οικοδόμησέ μας. Μεγάλινε τον Υιό της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν, και δόξασε το όνομά σου ανάμεσά μας. Παρακαλούμε για κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, όπου το όνομά σου ονομάζεται εν απλότητη και εν αληθεία, Συ ο Θεός, κάνε έλεος και χάρη. Δώσε ενότητα, ειρήνη, χαρά, οικοδομή, αγαλίαση και να χαίρουν οι πιστοί σου στο φως του προσώπου σου μπροστά. Παρακαλούμε πολύ να θυμηθείς το έθνος μας τούτο, να το φέρεις σε μετάνοια ειλικρινή στα πόδια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε πολύ να δώσεις εσωτερική ειρήνη και εξωτερική ασφάλεια, να αποτρέψεις κάθε απειλή και κίνδυνο, σε παρακαλούμε πολύ, και να δώσεις μετάνοια στο έθνος τούτο, να το φέρεις στα πόδια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προσευχόμεθα για τα έθνη τριγύρω, να σταματήσουν οι πόλεμοι και οι καταστροφές, να εξητήσουν το πρόσωπό σου οι άνθρωποι, να σωθούν ψυχές. Προσευχόμεθα για το λαό σου τον Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, ο Κύριε, να δεχθούν και να αναγνωρίσουν το Μεσσία, το Μεσσία τους. Σε παρακαλούμε πολύ για να έλθουν καιροί αναψυχής από προσώπου σου του Κυρίου του Θεού, όπως λες στο λόγο σου τον Άγιο.

Διαβάζω τον Ψαλμό 24, αδελφοί. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή. Διότι αυτός εθεμελίωσε αυτήν επί των θαλασσών και εστερέωσε αυτήν επί των ποταμών. Και τι θέλει σταθεί εν το τόπο το Αγίο αυτού? Τι θέλει αναβεί στο όρος του Κυρίου? Και τι θέλει σταθεί εν το τόπο το Αγίο αυτού? Ο αθώος τας χείρας και ο καθαρός την καρδία, ως της δεν έδωκε εις ματαιότητα την ψυχήν αυτού και δεν όμωσε με τα δολιότητος. Ούτως θέλει λάβει ευλογίαν παρά του Κυρίου και δικαιοσύνην παρά του Θεού της σωτηρίας αυτού. Αυτή είναι η γενεά των εκζητούντων αυτών, των ζητούντων το πρόσωπό σου, Θεέ του Ιακώβ. Σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε θύρε αιώνι και θελησέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Τις ούτως ο βασιλεύς της δόξης, ο Κύριος, ο κρατεός και δυνατός. Ο Κύριος ο δυνατός εν πολέμω. Σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε θύρε αιώνι και θελησέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Τι είναι ο ούτος ο βασιλεύς της δόξης? Ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης. Τούτος ο ψαλμός, αδελφοί, φέρει στη μνήμη μας μια πραγματικά θαυμαστή ιστορία του λαού Ισραήλ, μια σκηνή καταπληκτική τότε, την οποία ο Ισραήλ δεν μπορούσε να την ξεχάσει και την οποία ο ψαλμωδός του Ισραήλ την απομνημόνευσε με τον θαυμάσιο τούτο ψαλμό. Ήταν η περίπτωση της επιστροφής έπειτα από 50 ολόκληρα και πλέον χρόνια, πλέον από μισό αιώνα, της κυβωτού του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, στον τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου. Στον τόπο της τιμής, όπου ο Δαβίδ είχε ετοιμάσει σκηνήν για την κυβωτό του Κυρίου, κοντά

στην βασιλική κατοικία. Η κυβωτός του Κυρίου από ευθύνη των Ισραηλιτών, από ευθύνη και εγκληματική αδιαφορία και παραστάτηση των λειτουργών του ναού, των λειτουργών της λατρείας του Θεού, η κυβωτός είχε εκμαλωτιστεί από τους Φιλιστέους. Σε μια μάχη που είχε δοθεί με τους Φιλιστέους, οι Ισραηλίτες πιστεύοντες ότι η κυβωτός, όπου η δόξα του Κυρίου απεκαλύπτετο, τότε πριν χτίστη ο ναός, η δόξα του Κυρίου απεκαλύπτετο θα ήταν δυνατό να τους βοηθήσει, όχι μόνο αυτοί εκτυπήθησαν από τους Φιλιστέους, αλλά και η κυβωτός του Κυρίου εχμαλωτίστηκε από τους Φιλιστέους. Τι μάθημα είναι αυτό μεγάλο? Τι μάθημα μεγάλο για όλους τους καιρούς και για όλες τις εποχές? Ότι δεν μπορεί ο λαός του Θεού να ελπίζει στη βοήθεια του Θεού αν ο ίδιος δεν είναι συνεπής και ο ίδιος δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Θείου θελήματος και δεν περιπατεί στο θέλημα του Θεού του. Ο Θεός θα τον εγκαταλείψει. Ο Θεός θα τον αφήσει και η ελπίδα τους όλοι θα σβήσει και οι εχθροί θα υπερισχύσουν, διότι ο λαός δεν ετοίμησε τον Θεό του. Είχε μπει λατρεία των ειδώλων μέσα στον Ισραήλ, λατρεύανε τα είδωλα, ο τυπικισμός του λαού, η αδιαφορία του κλήρου, όλα αυτά γίνηκαν αιτία ο Θεός να εγκαταλείψει το λαό του. Τούτος ο ψαλμός, τον οποίο διαβάσαμε και τον οποίο συνέταξε ο Δαβίδ μετά την επιστροφή της κυβωτού, όταν δηλαδή η κυβωτός επανήλθε, διότι οι Φιλιστέοι μόλις 7 μήνες την κράτησαν, ήταν αδύνατο να την κρατήσουν, έπεσε φοβερό κακό ανάμεσά τους, θανατώνοντο κλπ. Η μία πόλη την έστενε στην άλλη, αλλά και οι άλλοι τα πλήρωναν, ώσπου αναγκάστηκαν να πάρουν δύο δαμάλες γελάδες πρωτογέννητες με τα μωρά τους, τα οποία όμως κράτησαν πίσω, και μία άμαξα και βάλαν την κυβωτό του Κυρίου και τις άφησαν ελεύθερες να φύγουν και είπαν να δούμε, θα πάνε κατά τα μέρη του Ισραήλ. Και αυτές μικόμενες πήγαν κατευθείαν στο Ισραήλ μέσα. Αλλά δεν είναι το δυνατόν κανείς να την κρατήσει και να τη δεχτεί. Εν πάση περιπτώσει, σε ένα σπίτι ενός πιστού ανθρώπου έμεινε για πολλά χρόνια η κυβωτός, ώσπου ο λαός εστέναζε για τον Κύριον και αποφασίστηκε η κυβωτός να οδηγηθεί εις τον τόπον όπου θα έπρεπε είχε ετοιμάσει ο Δαβίδης σκηνήν προς τιμήν του Κυρίου. Και η κυβωτός λοιπόν επέστρεψε. Ο ψαλμός τούτος μπορεί να χωριστεί σε δύο κομμάτια. Από το ένα ως το έξι κομμάτι είναι η πορεία προς την Ιερουσαλήμ, προς τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Το δεύτερο κομμάτι είναι ενώ διέρχεται τις πύλες αυτές, τα περιστατικά που συνέβησαν εκεί. Στο πρώτο κομμάτι ο Δαβίδ, μόνον με τη σκέψη ότι η κυβωτός αντιπροσωπεύει την παρουσία του Κυρίου μέσα στο λαό του, ξεσπάει σε δοξολογία προς το Θεό, γράφει το θαυμάσιο του το ψαλμό του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτοί. Θεωρεί το μεγαλείο του Θεού στη δημιουργία, την οποία βλέπει σαν μια αποκάλυψη του μεγαλείου του Θεού, και την δημιουργία, την εκτεταμένη αυτή δημιουργία, την φαντάζεται την ασάλευτη να στηρίζεται στο σαλευόμενο υγρό στοιχείο της θάλασσας. Βέβαια, οι γνώσεις μας σήμερα έχουν ξεπεράσει αυτές τις γνώσεις του Δαβίδ. Έχουμε άλλες αντιλήψεις για τη γη και για το σύμπαν. Η γη κρέμεται στηριγμένη στους νόμους που ο Θεός έχει βάλει. Όμως, και αυτό το πράγμα και οι γνώσεις αυτή δεν πάβει να μας κρατάει έκπληκτους, ενεούς, έκπληκτους μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, πως τούτη γη κρέμεται στο κενό, στηριγμένη στους νόμους του Θεού. Κι αν ο Δαβίδ εθαύμαζε ότι ήταν στηριγμένη στη θάλασσα και στα ρεύματα της θαλάσσης, εμείς θαυμάζουμε το έργο του Θεού πολύ περισσότερο, καθώς μελετάμε και κάθε ένας
Όποιος υψώνει τα μάτια του και διερευνά το σύμπαν, είναι σαν να ανοίγει τα ταμεία της γνώσεως του Θεού για να πάρει γνώση από εκεί και αποκάλυψη την οποία ο Θεός δίδει. Όλη η δημιουργία είναι ένα ταμείο γνώσεων του Θεού, το οποίο προσφέρεται στον κάθε άνθρωπο. Και αφού ο Θεός είναι τόσο θαυμαστός όπως τον περιγράφει ο Δαβίδ εδώ μέσα, το ερώτημα που έρχεται στα χείλη του είναι: ποιος θα αναβεί στο όρος του Κυρίου, ποιος θα σταθεί στον τόπο τον Άγιο αυτού? Υπάρχει άνθρωπος που θα μπορέσει να θα βρεθεί εκεί πέρα και να σταθεί? Ο Δαβίδ βέβαια βρίσκει μια διέξοδο με το να πει γενικά και αόριστα: ο αθώος στα χέρια, ο καθαρός στην καρδιά, αυτός που δεν έδωκε την ψυχή του σε ματαιότητα και δεν ορκίστηκε με δολιότητα, αυτός βεβαίως θα μπορέσει, δεν ορκίστηκε με δολιότητα. Όλοι αυτοί, με άλλα λόγια, η γενεά των εξητούντων των Κύριων θα μπορέσει να σταθεί ενώπιον του Κυρίου. Ποια είναι αυτή? Ποιος είναι αυτός ο οποίος εξητεί πραγματικά τον Κύριον και ποιος θα δυνηθεί να σταθεί στην παρουσία αυτού? Το αφήνει κενό και θα μας το συμπληρώσει ο Λόγος του Θεού στη συνέχεια. Στο μεταξύ η Κιβωτός έχει φτάσει στις πύλες και ο Δαβίδ προσωποποιεί τροποντινά τις πύλες μπροστά στην τιμή που τους γίνεται να περάσει και να διέλθει ο αιώνιος από ανάμεσά τους. Τις ονομάζει πύλες αιώνιες και απευθύνεται σε αυτές και φωνάζει: υψώθητε θύρε αιώνιοι, και θέλει εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Όταν γίνει και η ιστορία αυτή και η Κιβωτός εισήλθε στην Ιερουσαλήμ, στην Σιών, για να πάρει το δρόμο της προς το λόφο εκείνο όπου τώρα σήμερα είναι κτισμένος ο ναός, ήταν κτισμένος ο ναός και ήταν ο τόπος του ναού, κάποια φωνή, κάποιος από τους πολλούς ερωτούσε: τι σούτος ο βασιλεύς της δόξης? Και η χοροδία απαντούσε όλοι μαζί: ο Κύριος, ο κρατεός και δυνατός, ο Κύριος, ο δυνατός εν πολέμο. Αυτός ο οποίος νίκα στους πολέμους του, τους οποίους κάνει εναντίον των εχθρών του και των δυνάμεων του σκότους, αυτός είναι ο Κύριος, ο βασιλεύς της δόξης. Και πάλι το ερώτημα έρχεται από τον έναν κάποιον αυτόν, όταν λέει: σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε θύρε αιώνη, και θέλει εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Και ερωτάει: τι είναι ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Και η χοροδία απαντάει πάλι κατ' επανάληψη: ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης. Όχι μόνο ο νικητής τους πολέμους, αλλά είναι Κύριος όλων των στρατιών, των ουρανίων, των δυνάμεων. Πάσα δύναμης είναι στα χέρια του, αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης. Η σκηνή αναμφισβήτητα είναι μεγαλοπρεπής, είναι αντάξια του μεγαλείου του Θεού και την απετύπωσε ο Δαβίδ εδώ για να αποτελεί ένα πνευματικό μνημείο για γενναίες και γενναίες. Η χοροδία θα μας ψάλει έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε.

Νέο Θεέ μας, προσφέρομαι λατρεία τιμή σε Σε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τον Θεόν μας, τον Παντοδύναμο, τον Θεόν των δυνάμεων, τον Θεόν των κρατεό και δυνατών, των δυνατών εν πολέμω. Μείνε μαζί μας, δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής και δόξασε το όνομά Σου, στο όνομα το θαυμαστό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Η σκηνή την οποία περιέγραψε ο Δαβίδ, ότι συνέβη τότε, ήταν μια σκηνή πραγματική, αλλά ταυτόχρονα και προφητική. Το προφητικό της νόημα το ζούμε κάθε φορά και έρχεται μπροστά μας όταν, σύμφωνα με το εορτολόγιο, επανέρχεται η εορτή της αναλήψεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θα μου πείτε, δεν ήρθε ακόμα? Σε λίγες μέρες, τρεις μέρες, την Πέμπτη γιορτάζεται η γιορτή της αναλήψεως. Και η σκηνή αυτή ζωντανεύει και είναι ανάγκη να δούμε το προφητικό της νόημα και να τη δούμε στο βάθος, ώστε να ζήσουμε μία από τις εξοχότερες σκηνές, οι οποίες έχουν άμεση σύνδεση με τον άνθρωπο, με την τύχη του ανθρώπου και με την πορεία του ανθρώπου και το τέλος του, όπως ο Θεός το διέγραψε και το εχάραξε και το έδειξε. Η Χριστιανοσύνη λοιπόν θα γιορτάσει σε λίγες μέρες την Ανάληψη. Πόσοι όμως καταλαβαίνουν το νόημά της, πόσοι έχουν μπει σε αυτό? Είναι αλήθεια κατά την Αγία Γραφή ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός μετά την Αναστάσή Του επί 40 ημέρες εμφανιζόταν στους μαθητές κάτω από ποικίλες περιστάσεις και συνθήκες και οι μαθητές τον έβλεπαν και αυτή η εμφάνιση είχε ένα διπλό σκοπό. Αφενός μεν να βεβαιωθούν οι μαθητές για την Ανάστασή Του, θα πει κανείς γιατί δεν εμφανιζόταν και στους απίστους, στους απ' έξω, γιατί δεν τον είδαν άνθρωποι απ' έξω? Μα διότι και αν τον έβλεπαν δεν θα πίστευαν, ήσαν διατεθειμένοι να μην πιστέψουν. Και δεν κάνει ο Θεός θαύματα, δεν είναι θαυματοποιός. Ο Θεός ήθελε να βεβαιώσει τους μαθητές τους δικούς, ο Κύριος τους μαθητές τους δικούς Του για την πραγματικότητα της Αναστάσεώς Του. Αλλά οι 40 μέρες αυτές ήσαν αναγκαίες και για τον ίδιο τον Κύριο, για την ολοκλήρωση της δόξης Του. Υπήρξε μία πρόοδος όταν εμφανίστηκε μετά την Ανάσταση στο Ανώγιο, μπορούσαν να τον δουν, αγγίξουν. Αλλά όταν τον είδαν ανεβαίνει επάνω, αργότερα θα γράψει ο Απόστολος Παύλος ότι ήταν φως υπεράνω της λαμπρότητος του ηλί. Ο Κύριος τους παρήγγειλε να μην απομακρυνθούν από την Ιερουσαλήμ για να πάρουν την ευλογία την οποία ο Θεός είχε υποσχεθεί, και η ευλογία αυτή ήταν το Άγιο Πνεύμα. Και ενώ τον κοιτούσαν, άρχισε να ανεβαίνει, δυνάμεις τον τραβούσαν προς τα πάνω και ενώ τον κοιτούσαν, νεφέλη τον υπέλαβε και τον έχασαν από τα μάτια τους. Και δύο μυστηριώδη όντα τα οποία βρέθησαν εκεί, κανείς δεν ξέρει αν ήσαν άγγελοι ή ήσαν ο Μωυσής και ο Ηλίας που είχαν εμφανιστεί στο όρος της μεταμόρφωσης, τους είπαν: τι κοιτάτε, αυτόν τον Ιησού τον οποίον είδατε να φεύγει, θα τον ξαναδείτε να έρχεται όπως τον είδατε να φεύγει, ενεφέλες. Μία ξαφνική εξαφάνιση του Κυρίου από ανάμεσα από τους μαθητάς δεν θα ήταν δικαιολογημένη, θα άφηνε πολλά κενά και πολλές απορίες. Ήταν ανάγκη να αναχωρήσει μπροστά τους με έναν τρόπο επίσημο, να τον δουν, έπρεπε να ξέρουν πού επήγε ώστε να επικοινωνούν μαζί του και να τον περιμένουν. Άλλωστε, για αυτή την ανυψωσή του ο Κύριος είχε μιλήσει ποικιλοτρόπως σε διάφορα σημεία. Στη Μαρία τη Μαγδαληνή επί παραδείγματι, όταν κινήθηκε με διάθεση λατρευτική να τον γίξει, της είπε: μη μου άπτου, διότι δεν ανέβηκα ακόμα στον πατέρα μου. Πηγαίνω στον πατέρα μου και πατέρα σας, πες τους αδελφούς μου, στον Θεόν μου και Θεόν σας. Συνεπώς της μίλησε, της είπε ότι πλέον η λατρεία της θα κατευθύνεται στους ουρανούς και θα τον βρίσκει εκεί. Στους μαθητές που σκανδαλίστηκαν όταν τους είπε: αν δεν με φάτε και δεν με πιείτε, δεν έχετε ζωή,
Τους είπε, αυτό σας σκανδαλίζει. Εάν θεωρείτε τον Υιόν αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερον, τι θα πείτε. Συνεπώς μίλησε για την άνοδό του στους ουρανούς. Επίσης, στην παραβολή που είχε δώσει στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 19 κεφάλαιο εδάφιο 12, για έναν άνθρωπο ευγενή, ο οποίος θα πήγαινε σε χώρα μακράν για να λάβει σε αυτόν βασιλεία και να υποστρέψει. Και εκεί άφησε να νοηθεί ότι θα πήγαινε επάνω στον πατέρα. Όταν μίλησε ακόμα για το έργο του Αγίου Πνεύματος, ότι θα ελέγξει τον κόσμο, θα φωτίσει τον κόσμο περί αμαρτίας, δικαιοσύνης και κρίσεως, είπε ότι ένα από τα έργα του είναι να τους φωτίσει για δικαιοσύνη. Τι? Ότι αυτός ήταν ο μόνος δίκαιος. Και απόδειξη του γεγονότος αυτού είναι ότι δεν επέθανε και εξαφανίστηκε, εκμηδενίστηκε και χάθηκε, αλλά ότι επήγε στον πατέρα και εισήλθε επάνω στον πατέρα. Ότι προς τον πατέρα μου υπάγω και πλέον δεν με βλέπετε. Αυτό άλλωστε το κήρυξαν και οι Απόστολοι μετά την ανάληψη του Κυρίου, μετά την Πεντηκοστή, όταν είπαν στα πλήθη ο Πέτρος τη δεξιά του Θεού υψωθείς. Και πάλι λέει, διότι ο Δαβίδ δεν ανέβει στους ουρανούς, αλλά τούτον ο Θεός αρχηγών και σωτήρα ύψωσε τη δεξιά αυτού. Το είχε προφητεύσει ο 110 ψαλμός, ρογιώτα, κάθου εκ δεξιών μου έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου, ώστε έχουμε πλήθος εδαφείων που μιλούνε για αυτό το γεγονός και είχαν προείπει το γεγονός της ανόδου του Κυρίου και εισόδου του στη δόξα εις τους ουρανούς. Πώς εγίνηκε? Στην προσεφεσίους επιστολή στο κεφάλαιο το 4 και εδάφιο 8 γίνεται λόγος για εκείνον που ανέβηκε εις ύψος, εχμαλώτευσε εχμαλωσίαν τους εχμαλωτισμένους από τον διάβολο, τους εχμαλώτησε αυτός, εχμαλώτευσε εχμαλωσίαν, έδωσε χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Όμως για να ανεβεί εις ύψος και να εχμαλωτήσει εχμαλωσίαν και να δώσει χαρίσματα, προηγουμένως είχε προηγηθεί η δική του υποταγή έως τέλους. Για να ανεβεί σε ύψος προηγουμένως κατέβει και κατέβει έως τα κατώτετα μέρη της γης. Ο καταβάς αυτός είναι και ο αναβάς για να πληρώσει τα πάντα. Δεν υπάρχει επικράτεια μέσα στην οικουμένη την οποία δεν επλήρωσε, δεν εγέμισε ο Υιός του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πριν λοιπόν από αυτή την ανυψωσή του, είχε την ταπείνωσή του. Και είναι σαν συνέπεια αυτού του γεγονότος. Και είναι τα δικαιώματά του. Και είναι η νίκη του. Είναι ο θρίαμβος του. Είναι η υπακοή του μέχρι θανάτου, η οποία του έδωσε το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Και ο Θεός τον ανύψωσε και τον ανέβασε. Πριν λοιπόν από την υψωσή του κατέβη, πήρε δούλου μορφή. Γεύτηκε θάνατο υπερπαντός ανθρώπου. Εάν οι άνθρωποι γεύονται θάνατο, ο Κύριος γεύτηκε θάνατο υπερπαντός ανθρώπου. Παραπάνω από κάθε άλλο. Το πικρό του ποτήρι το οποίο ήπιε στο σταυρό, στο Γολγοθά, δεν θα μπορέσει να το εξιχνιάσει μέχρι τέλους κανείς. Τα πατήματά του, τους πόνους του, όχι μόνο τους εξωτερικούς, αλλά και τους εσωτερικούς της ψυχής, δεν θα μπορέσει να τους εξιχνιάσει κανείς. Δεν ήτανε κατά το φαινόμενο τα παθήματα του Χριστού. Ήτανε πραγματικά παθήματα, διότι πραγματική υπήρξε η ενανθρώπιση του, άφησε τη δόξα του και δίθηκε τις ιδιότητες τις δικές μας και ήταν στον κόσμο κάτω υποφέρον και ίδρωσε και κοπίασε και έκλαψε και δάκρυσε και φώναξε με τα κραυγής ισχυράς και δακρύων και απέθανε. Στα κατώτατα μέρη της γης κατέβηκε. Η ταπείνωσή του στο σταυρό στο Γολγοθά γίνηκε το τίμημα, το μοναδικό, το ακριβό, το αναντικατάστατο τίμημα για τη σωτηρία τη δική μας.
Η ταπείνωσή του στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Η καταβασή του κάτω στον Άδη έγινε και η προσφορά για τη σωτηρία σε αναρρύθμιτες δέσμιες υπάρξεις οι οποίες είχαν προαποθάνει και ήσαν κάτω στον Άδη δέσμοι στις φυλακές του Άδη. Ήταν μια προσφορά σωτηρίας. Κατέβηκε κάτω, τους κήρυξε κάτω στον Άδη. Ο Ιησούς Χριστός ήταν οικειωτός της Διαθήκης. Θυμηθείτε τα λόγια τα οποία είπε, καταλύσατε τον ναό τούτον και σε τρεις μέρες θα τον εγείρω. Και εννοούσε για το ναό του σώματός του. Και αν ναός είναι ο χώρος, ο τόπος όπου η Θεότητα... Είναι λοιπόν βέβαιο και σίγουρο ότι εν το Χριστό κατοικούσε ο Πατήρ, η δόξα του Πατρός. Και όπως λοιπόν στην Κιβωτό, την τυπική της Παλαιάς Διαθήκης, η δόξα του Θεού κατοικούσε εκεί και έκανε τον Δαβίδ να ψάλλει τα λόγια αυτά όταν εισήλθε η Κιβωτός για τον πυλόν της άνωση της Ιερουσαλήμ, κατά τον ίδιο τρόπο ο Υιός του Θεού, ο Κύριος, που είχε αφήσει τη δόξα του και γίνει και άνθρωπος. Σε αυτόν τον άνθρωπο Ιησού κατοικούσε όλη η δόξα. Η δόξα του Πατρός, ο Πατήρ, ο μένων εν εμή, έλεγε, ούτως ποιεί τα έργα αυτού. Ο Θεός θα κάνει τα έργα, ο οποίος κατοικούσε μέσα σε αυτόν. Τώρα όμως ήρθε η στιγμή που αυτή η Κιβωτός επιστρέφει στον τόπο της κατοικήσεώς της. Επιστρέφει στη δόξα. Αυτή η ανύψωσή του και η είσοδός του στους ουρανούς και σημειωτέων ασημειωθεί πρώτος αυτός και μόνος αυτός εμπήκε τότε στους ουρανούς. Έως τότε δεν υπήρχε δρόμος και πόρτα για να μπει κανείς στους ουρανούς. Η θύρα ήταν κλεισμένη εξαιτίας των αμαρτιών μας. Υπήρξε καταπέτασμα που χώριζε τον κόσμο τούτον από τον ουράνιο κόσμο και το καταπέτασμα ήταν η αμαρτία, ο αμαρτωλός άνθρωπος που είχε κλείσει το δρόμο και αυτήν την αμαρτία ο Χριστός στο σώμα του, στο Σταυρό, στο Γολγοθά την εκάρφωσε ώστε το καταπέτασμα σχίστηκε από πάνω έως κάτω και έτσι ανοίχτηκε δρόμος για τον ουρανό και οποιοδήποτε θέλει να εισέλθει στον ουρανό αναγκαία θα περάσει από αυτό το δρόμο του εσταυρωμένου Χριστού. Εκεί θα καρφωθεί ο εαυτός σου, ο παλιός, εκεί οι αμαρτίες σου, για να μπορέσεις να μπεις εις τους ουρανούς. Πρώτος λοιπόν εισήλθε αυτός δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού. Δείχνει λοιπόν αυτό το πράγμα, το γεγονός ότι εισήλθε αυτός πρώτος και μόνος από όλη την ανθρωπότητα. Στα Άγια των Αγίων δείχνει τη δικαιοσύνη του. Την δικαιοσύνη του. Εάν δεν ήταν ο δίκαιος, είσοδον δεν θα είχε. Εάν δεν ήταν ο μόνος Άγιος, είσοδον δεν θα είχε στα Άγια των Αγίων. Ποιος θα αναβεί στο όρος του Κυρίου και τι θέλει σταθεί εν το τόπο το Αγίο αυτού, ρώτησε ο Δαβίδ. Και η απάντηση να την. Ο δίκαιος, ο αθώος εις τα χείλη, ο καθαρός στην καρδιά, ο οποίος δεν έδωσε τη ματαιότητα στην ψυχή, σε ματαιότητα την ψυχή αυτού, δεν ορκίστηκε με τα δολιότητος, δεν. Και ο μόνος που το πραγματοποίησε ήταν αυτός. Και αυτός λοιπόν είναι ο μόνος δίκαιος που εισέρχεται στη δόξα στους ουρανούς. Να ψάλλουμε τον ύμνον υπαριθμών 165. Λατρεύω ένα σωτήρα που ζει στους ουρανούς. Yeah.

βρέθηκε αίμα στην στοργική αγάπη και με ήρθε. Ναι, ζει! Ναι, ζει! Όλη τροτή μου ζει και μ' αγαπά και με ευλογεί σε τούτη τη γη ζωή. Ναι, ζει! Ναι, ζει! Και πάντα μόνη ως που

αυτός για να γομέρα κατέβηκε στη γη και ήρθε για να σώσει εμάς.

Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, Κύριε Ιησού. Είσαι ο νικητής, ο ισχυρός εν πολέμο. Εσύ ενίκησες, εθριάμβευσες, έδωσες μάχη πραγματική κατά της αμαρτίας και του διαβόλου και νικητής τώρα επέρασες τις πύλες της Άνω Ιερουσαλήμ για να εμφανιστείς ενώπιον του Θεού υπερημών. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μαζί με σένα οι ελπίδες μας έχουν ανεβεί επάνω εκεί στους ουρανούς τη δόξα. Έχουμε άγκυρα ελπίδος η οποία έχει πιαστεί από πάνω από τους ουρανούς. Τα Άγια των Αγίων έχει εισέλθει. Παρακαλούμε πολύ ευλογών ευλογησέ μας. Δώσ' μας μερίδα τροφής και δόξασε το όνομά σου. Αμήν. Πώς γίνηκε αυτό το πράγμα? Ο Λουκάς στο Ευαγγελιό του, στο 51 εδάφιο, λέγει και ενώ ευλόγησε, ευλόγη αυτούς, απεχωρίστη. Στο κείμενο λέει διέστη, διέστη, απεχωρίστη λέει ο Βάμβας από αυτόν και ανεφέρετο, άνω εφέρετο εις τον ουρανό. Εις τις πράξεις των Αποστόλων πάλι ο Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο στο 9 εδάφιο θα πει και αφού είπε ταύτα βλεπόντον αυτόν ανελήφθη, ανελήφθη. Στο κείμενο λέει επήρθη, επήρθη. Ανελήφθη, επήρθη και νεφέλη υπέλαβε αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Αυτό το οποίο διηγούνται οι Άγιες Γραφές είναι γεγονός. Δεν είναι δόγμα, δεν είναι διδασκαλία, δεν είναι κάτι το οποίο το λέει και το ισχυρίζεται απλώς η Εκκλησία. Αλλά είναι γεγονός το οποίο έλαβε χώρα και το οποίο πραγματοποιήθηκε σε ορισμένη και συγκεκριμένη στιγμή της ιστορίας του κόσμου. Και αυτό το γεγονός σημειώνει το ένδοξο τέρμα της επίγειας δράσης και του Κυρίου Ιησού Χριστού και την αρχή της ουράνιας, της πνευματικής, αθέατης, αλλά πιο πλούσιας δράσης του από πάνω από τους ουρανούς στον κόσμο τούτον. Φυσικά δεν έγινε και για πάντα, διότι όπως είπε ο Λούκας, τα δύο εκείνα μυστηριώδη όντα εβεβαίωσαν ότι θα ξανάρθει. Και θα ξανάρθει όπως τον είδαν να φεύγει. Ο αναληφθής αφημών εις των ουρανών ούτως ελεύσεται όπως τον είδατε να φεύγει. Τι όμως ακριβώς εγίνηκε αφού η νεφέλη τον εσκέπασε? Εδώ είναι ένα μυστήριο. Διότι αφού δεν τον είδαν από εκεί και πέρα δεν θα έπρεπε να ξέρει κανείς τίποτε. Αλλά όμως έρχεται ο λόγος του Θεού να μας αποκαλύψει. Σαν οι άγγελοι που τον πήραν και τον συνόδευαν σαν νικητή και τριαμβευτή που κάτω στον κόσμο ενίκησε. Ενίκησε την αμαρτία, ενίκησε τον θάνατο, ενίκησε τον Άδη γιατί κατέβηκε κάτω και τους πήρε τα κλειδιά της εξουσίας. Ενίκησε τον εχθρό, τον σατάνα. Καθώς τον έφερναν λοιπόν, βρέθηκαν μπροστά στις πύλες της ουράνιας Σιών, οι οποίες ήσαν κλειστές, όπως είπαμε. Και ο ψαλμός μας έδωσε την περιγραφή τι γίνηκε. Φωνάξανε από μέσα από τις πύλες της Ιερουσαλήμ, καθώς η συνοδεία τον έφερε εκεί, σηκώσατε πύλε της τας κεφαλάς σας, φώναξαν οι απ' έξω που συνόδευαν τον Κύριο. Σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας, υψώθητε θύρε αιώνιοι και θέλει εισέλθει είπαν αυτοί ο βασιλεύς της δόξης. Και οι από μέσα από τα τείχη της Άνω Ιερουσαλήμ ρωτάνε με μια πορεία. Βασιλεύς της δόξης, τι σου ούτως ο βασιλεύς της δόξης που απαιτείται να ανοίξουν οι πύλες και να εισέλθει μέσα? Και απαντούν αυτοί απ' έξω, ο Κύριος, ο κρατεός και δυνατός, ο Κύριος, ο δυνατός εν πολέμο. Και ξαναρωτούν, οι πύλες δεν άνοιξαν. Και αυτοί ξανά επαναλαμβάνουν, σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε θύρε αιώνιοι και θέλει εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Αλλά οι από μέσα πάλι ρωτούν με κάποια δυσπιστία, τι είναι ούτως ο βασιλεύς της δόξης για τον οποίον μιλάτε και απαιτείτε να ανοιχτούν οι πύλες?
Και απαντούν οι απ' έξω οι συνοδεύοντες των Κύριων: ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης. Τι ωραία σκηνή που έρχεται μπροστά μας και την οποία δεν θα την ξέραμε, επειδή είναι φέλη εσκέπασε τον Κύριον, αν ο Δαβίδ δια πνεύματος Αγίου δεν μας είχε δώσει την αποκάλυψη αυτή. Και στη συνέχεια, σαν ανοίξανε οι πύλες, αυτός διήλθε. Το διήλθε σημαίνει πέρασε από μέσα, από ανάμεσα. Διήλθε υπεράνω πάντων των ουρανών, δηλαδή πάνω από όλα τα ουράνια όντα. Όχι ουρανών εδώ των αστερόεντα, τις νεφέλες όπου είναι οι νεφέλες ή των αστερόεντα ουρανό. Των ουρανίων όντων όλων. Πέρασε από μέσα από αυτά τα ουράνια όντα. Διήλθε υπεράνω πάντων των ουρανών. Δεν έμεινε τίποτα πάνω από αυτόν. Ή να πληρώσει τα πάντα. Και μας λέει ακόμα, αυτό είναι στην Εφεσίους, 4ο κεφάλαιο, 10 εδάφιο, και ο Δανιήλ, πάλι δια πνεύματος Αγίου, είχε την όραση ομοίου με κάποιου που έμοιαζε με ιόν ανθρώπου, κρατάει την ανθρώπινη φύση του μαζί του. Την ετοίμησε. Δεν την πήρε την ανθρώπινη φύση για να την εξαφανίσει, αλλά για να τις μεταδώσει σε αυτή τη φτωχή ανθρώπινη φύση τα αιώνια τα δικά του τα οποία είχε. Και την πήρε μαζί του. Επήρε τον τίτλο του Υιός Ανθρώπου. Επήρε τα δικαιώματά του με τα οποία κέρδισε τους ουρανούς λόγω της υπακοής του και λόγω της αφιερώσεώς του. Επήρε την συγγενικότητα την οποία έχει μαζί μας, ότι είμαστε συγγενείς του, πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών θα είναι αυτός. Επήρε ακόμα το σώμα του, το οποίο δεν διελήθη στο σταυρό ή στον τάφο, αλλά αναστήθηκε με καινούριες δυνάμεις. Και κανείς δεν ξέρει τι προϋποθέσεις είχε βάλει ο Θεός μέσα σε αυτό το σώμα που σήμερα κρατάει δεσμία την ψυχή στα φτερουγισματά της και την εμποδίζει να πετάει. Τότε θα οθεί την ψυχή, θα της δίνει της ψυχής όθηση μεγαλύτερα και μεγαλύτερα σε ευρύτερες αποστολές και υπηρεσίες ενώπιον του Θεού. Και αυτός λοιπόν εφέρθη υπό των αγγέλων που τον συνόδευαν ενώπιον του παλαιού των ημερών, μας λέει ο Δανιήλ στην προφητεία του στο 7ο κεφάλαιο. Όπως συνηθιζόταν στους μεγιστάνες, στους ηγεμόνες της Ανατολής, είχαν το θάλαμο των ακροάσεων, ήρχονται πρέσβεις από διάφορες χώρες και αυτοί στο θρόνο τους τους άκουγαν. Κατά τον ίδιο τρόπο εισήχθη στο θάλαμο των ακροάσεων του Θεού για να διηγηθεί, να εκθέσει τα της νίκης του, τα της μάχης του, να δείξει τα τρυπημένα του χέρια και τη σχισμένη πλευρά, δείγματα αυτά της μάχης που έδωσε, και να παρουσιάσει και την λία του κάποιους αναστημένους τους οποίους πήρε μαζί του, οι οποίοι είχαν εμφανιστεί στην πόλη μαζί του όταν αναστήθηκε, τους πήρε μαζί του σαν λία να την εμφανίσει στο Θεό, την λία της νίκης του, απόδειξη του θριάμβου του και της νίκης του. Και διηγήθηκε στον Θεό όλα όσα συνέβησαν και ο Πατέρας, ο Θεός, αναγνωρίζει και χαρίστη εις αυτόν το όνομα, το υπερπάν όνομα. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Χερούβου, Σεραφείμ, Χερουβείμ, αρχές, δυνάμεις, θρόνοι, κυριότητες, εξουσίες. Παραπάνω από όλους είναι εκείνος. Εχαρίστη σε αυτόν το όνομα, το υπερπάν όνομα. Και του εδόθη εξουσία. Ποια εξουσία? Πάσα εξουσία. Πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Ή να κάμψει στο όνομα του Ιησού πανγόνι επί ουρανίων και επί γήων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Κοιτάξτε τιμή. Κοιτάξτε τιμή που του εδόθηκε από το Θεό τον Πατέρα. Και ο Πατέρας πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού. Εφεσίους α22. Και δόθη σε αυτόν η εξουσία, η δόξα και η βασιλεία αιώνιος.
για να τον τιμούν και να τον δοξάζουν οι άνθρωποι, γράφει ο Δανιήλ πάλι στην προφητεία του στο 14 εδάφιο. Και ακόμα θα μας πει ότι υπετάγησαν εις αυτόν άγγελοι και εξουσίε και δυνάμεις. 1 Πέτρου, 3 κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Κοιτάξτε τι γίνεται. Και ο πατήρ του είπε, κάθεσε στα δεξιά μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Και εμείς πλέον κοιτάμε στον ουρανό και λέμε, έχουμε ένα αρχιερέα. Έχουμε κάποιος που είναι αντί ημών, υπέρ ημών, στη θέση τη δική μας επάνω στους ουρανούς και έχει αναλάβει την υπόθεσή μας. Έχουμε έναν αρχιερέα διελιλιθώτα τους ουρανούς, που πέρασε όλους τους ουρανούς. Εβραίους 4:14. Και ο Υιός είναι εκεί, στους ουρανούς. Εκάθισε εις τα δεξιά του Θεού, εκάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού, δηλαδή εν υψηλής. Εβραίους 1 κεφάλαιο εδάφιο 3. Δεν υπάρχει άλλη θέση ανώτερη. Δεν υπάρχει θέση υψηλότερη. Αφού διήλθε διαμέσου πάντων των ουρανών, του εδόθηκε το όνομα, το υπερπάνω όνομα, και υπετάγησαν τα πάντα. Αυτός είναι υπεράνω πάντων. Συνεπώς, ορθώς η πρώτη εκκλησία έψαλε, ο οποίος εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης σε εκείνους που πήγαν και δώσαν την αγγελία, εκηρύχθη στα έθνη, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Η εκκλησία η πρώτη έψαλε έτσι. Και η εκκλησία ετούτη του σημερινού καιρού πρέπει να κοιτάζει επάνω. Διότι αγαπητοί αδελφοί, έχουμε κεφάλαιο κατατεθειμένο στους ουρανούς. Δικό μας κεφάλαιο. Ο Χριστός γίνηκε άνθρωπος και πήρε την ανθρωπίνη του φύση επάνω και μας πήρε τις καρδιές μας και τις ελπίδες μας επάνω. Και έχουμε ένα κεφάλαιο επάνω και έχουμε τίτλους. Τίτλους. Είναι δική μας η τίτλη. Πού είναι η θέση μας? Πάω να σας ετοιμάσω τόπον επάνω, λέει ο Κύριος. Θα σας δω να σας παραλάβω για να είστε κι εσείς. Πού? Όχι σε μια γωνίτσα, σε μια άκρη. Όπου είμαι εγώ. Και όπως εγώ εκάθισα στο θρόνο του Πατρός μου, θα καθίσετε κι εσείς στο θρόνο μου. Συνεπώς οι πιστοί έχουν τίτλους. Έχουν κεφάλαιο επάνω στους ουρανούς. Και καλείσαι, αδελφέ μου, να αποκτήσεις συμμετοχή. Πάρε μετοχές από αυτή την κατάθεση που γίνηκε στους ουρανούς και αγόρασε μετοχές τέτοιες, όσες μπορείς περισσότερες, διότι αυτές θα εξαργυρωθούν μια μέρα με το παραπάνω. Όλες οι άλλες μετοχές που αγοράζονται εδώ είναι ρούβλια, είναι χαρτιά, σχίζονται. Η οικονομία του κόσμου φεύγει και οι ελπίδες του κόσμου είναι φρούδες. Και οι σώτοι επιδιώκουν, δεν μπορούν τίποτα να επιτύχουν. Αλλά αγόρασε μετοχές τέτοιες. Εάν είσαι ακόμα συνδεδεμένος με τον πρώτο γενάρχη, έχεις κληρονομήσει την ζωή της σκληρής στον κόσμο τούτον, της αμαρτίας, του πόνου, της εγκατάληψης, της αγωνίας, του άγχους. Έχεις κληρονομήσει τη φθορά και το θάνατο. Κληρονομήσει ακόμα κάτω στον Άδη την φυλακή και την αιώνια καταδίκη στη λίμνη του Πυρός. Αν ακολουθείς και είσαι συνδεδεμένος με τον πρώτο γενάρχη. Αν συνδέθηκες, αποδεσμεύτηκες από τον πρώτο για μετάνοια και επιστροφή και συνδέθηκες με τον έσχατο γενάρχη, τον Υιό του Θεού, τον νικητή, όλα τα δικά του είναι δικά σου. Αυτός πολέμησε για σένα. Αυτός αγωνίστηκε για μας. Και το κέρδος που επέτυχε, το πέτυχε για λογαριασμό της ανθρωπότητος, της ξεπεσμένης, για να την ανεβάσει. Συνεπώς έχουμε τίτλους, συνεπώς έχουμε κεφάλαιο, συνεπώς έχουμε ελπίδα, η οποία εισέρχεται στο καταπέτασμα, διαμέσου μέσα στο καταπέτασμα, στα Άγια των Αγίων, διαμέσου του καταπετάσματος στα Άγια των Αγίων του Θεού. Πάρε μετοχές τέτοιες. Γέμισε την ψυχή σου με τέτοιες μετοχές και ελπίδα.
Αυτή είναι η θέση σου μια μέρα. Για εκεί πάμε. Και τότε θα καταλάβεις ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι δυνατόν να συγκριθώσει με τη δόξα. Τι μέλουσα να αποκαλυφθεί σε εμάς, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν μπορούν να συγκριθούν με τη δόξα. Τη μέλουσα να αποκαλυφθεί σε εμάς. Αν αυτό το φρόνημα πάρει η Εκκλησία του Χριστού, δεν θα πατάει στη γη. Δεν θα πατάει στη γη. Αν ξέρει την κληρονομιά της, αν ξέρει τα δικαιώματά της, αν ξέρει τι τίτλους κρατάει στα χέρια της και τι μετοχές. Ήθε ο Κύριος να τα βάλει στην καρδιά μας. Είναι το μεγαλύτερο γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία. Ο άνθρωπος εν το προσώπο του Χριστού τιμήθηκε τόσο ψηλά. Εκεί τον προόριζε ο Θεός. Ο διάβολος τον εξεγέλασε και τον έριξε. Αλλά ο λυτρωτής ήρθε και τον ανέβασε ξανά επάνω στους ουρανούς. Αυτή είναι η δόξα μας. Αυτό είναι το μέλλον μας. Αυτή είναι η αιωνιότης μας. Και πρέπει να τη ζούμε και να την απολαμβάνουμε μέσα μας. Διαπίστεως τώρα. Δεν περπατούμε δια της όψεως, αλλά δια της πίστεως. Μια μέρα θα τα ζήσουμε. Ήθε ο Κύριος να τα ευλογήσει στις καρδιές μας. Παραδείγματος.

ευχηθούμε για την αγάπη σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, ο Θεέ μας, για το λυτρωτή που μας έστειλες. Διότι αυτό σε πραγματοποίησε τη νίκη. Και ανέβηκε στους ουρανούς νικητής και θριαμβευτής, διήλθε διαμέσου πάντων των ουρανών, κάθεται στα δεξιά σου, γεμάτος εξουσία, επειδή δόθηκε σε αυτόν πάσα η εξουσία εν ουρανό και επί γης. Αλλά αυτή είναι και η θέση η δική μας. Είναι το κεφαλαιό μας, είναι η τίτλη μας, είναι η ελπίδα μας, είναι η προσδοκία μας. Δώσε χάρη η Εκκλησία σου να ζει με ένα τέτοιο φρόνημα νοσταλγίας, χαράς και πεποιθήσεως ότι η θέση της είναι πάνω εκεί. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας και χόρτασέ μας με την παρουσία σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, στέλνουμε σε σένα τον ύμνο μας, την λατρεία μας, την δοξολογία μας, γιατί μας αγάπησε σε αιώνια. Μας χάρισε στον Χριστό. Ευχαριστούμε για τον Χριστό. Ευχαριστούμε για την αιωνιότητα. Ευχαριστούμε για την ελπίδα. Ευχαριστούμε για την χαρά και την ειρήνη που έβαλε στην καρδιά μας. Τι άλλο να παθήσουμε, τι άλλο να ζητήσουμε. Βρήκαμε στο πρόσωπο του Χριστού όλα εκείνα που νοσταλγούσαμε. Είμαστε γεμάτοι με τον Χριστό. Θέλουμε αυτό το πρωινό να τον αποκαλύψει στα μάτια της ψυχής μας με καινούργιο φως. Πατέρα ουράνιε, αναζωπήρωσε την αγάπη μας, τον ζήλο μας, το πάθος μας για σένα. Θέλουμε να σου ανήκουμε απόλυτα, να ζούμε μόνο για τη δική σου τη δόξα, να υπηρετούμε τα σχέδιά σου. Οι μερίδες μας έπεσαν σε τόπους στερνούς. Χορτασμός αφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μας φανέρωσε στο δρόμο της ζωής. Έρχισε μας πιο κοντά σου. Εσύ είσαι το αγαθό μας. Θέλουμε να σε γνωρίσουμε τελειότερα. Αυτό το πρωινό πλήρωσε μας με το Άγιο Πνεύμα. Μίλησε σε όλους μας. Ο λόγος σου να κηρυχθεί με δύναμη Αγίου Πνεύματος, να βρει απήχηση σε όλες τις καρδιές. Άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Ευλόγησε τις οικογένειές μας. Ευλόγησε τα νιάτα, τα παιδιά της Εκκλησίας, να μην αποσκυρτήσουν, να δοθούν στον Χριστό. Ευλόγησε τους ηλικιωμένους, τους απομονωμένους στα σπίτια τους. Θυμήσου τους άρρωστους. Παρηγόρησέ τους. Τα προβλήματά μας και τα ζητήματά μας τα αποθέτουμε στα χέρια σου. Περιμένουμε τις λύσεις σου. Ευλόγησε την πατρίδα μας. Φρούρισε τα όρια της. Διασκέδασε τις βουλές των εχθρών της. Ελέησε τα έθνη της γης, τα κοντινά και τα μακρινά. Και δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο ευαγγελισμό. Σε σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Ρο γάμα. Ψαλμός ρο γάμα. Σελίδα 561.

Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μίλησμον εις πάσας της ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσας της ανομίας σου, τον ιατρεύοντα πάσας της αρρωστίας σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και ικτυρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθή στο γύρα σου, η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Ο Κύριος κάνει δικαιοσύνη και κρίση εις πάντα στους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσήν, τα έργα αυτού εις τους ιούς Ισραήλ. Ικτήρμον και ελεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογίδια παντός, ουδέ θέλει θυλάτη την οργή αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμε εις ημάς κατά της αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδεκε εις ημάς κατά της ανομίας ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβημένους αυτών. Όσο απέχει η ανατομία από της δύσεως, τόσον εμάκρυνε αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς πλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάση ημών, ενθυμείται ότι είναι τα χώμα. Του ανθρώπου η μέρα είναι ως χόρτος, ως το άγχος του αγρού, ούτως ανθεί. Διότι διέρχεται ο άνεμος από αυτού και δεν υπάρχει πλέον, και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το δέλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτούς επί τους Υιούς των Υιών, επί τους φυλάτοντας την διαθήκη αυτού και ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού για να εκπληρώσει αυτάς. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνο αυτού εν το ουρανό, και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριον άγγελοι αυτού, δυνατοί εν ισχύ, οι εκτελούντες των λόγων αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι εκτελούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Να ψάλλουμε αδελφοί τον ύμνο με τον αριθμό 21. Γη και θάλασσα και ύψη των θεών τους ανυμνούν. Ύμνος 21.

Θα διαβάσω, αδελφοί, από το Λόγο του Θεού και πάλι, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Φιλιππισίους. Κεφάλαιο τρίτο. Θα δούμε αυτό το πρωινό τον Ιησού Χριστό ως τον άπειρο θησαυρό, ως την ύψιστη αξία. Κεφάλαιο τρίτο, σελίδα 1040. Εδάφιο 4. Αν και εγώ έχω πεποίθηση και εν της αρκή, εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση εν της αρκή, εγώ περισσότερο. Περιτεκμημένος στην 8η ημέρα, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης της Εκκλησίας, κατά την δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσας άνεμτος. Γυναικείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Δια να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Μέχρι εδώ, παρακαλώ να ψάλλουμε τον ύμνο 149. Γλυκύτερον ο Ιησού, όνομα δεν υπάρχει.

Το έτος 64 μετά Χριστόν, ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται στην φυλακή της Ρώμης. Κλεισμένος σε ένα σκοτεινό κελί, μέσα σε άθλιες συνθήκες, περιμένει τον θάνατο. Έτρεξε, έδρασε, έγραψε, κήρυξε και τώρα βρίσκεται μπροστά στην πύλη της αιωνιότητας. Οι φίλοι του, τα αγαπημένα του αδέλφια, είναι μακριά. Μέσα στην απόλυτη μοναξιά του, η σκέψη του πετάει στα περασμένα. Θυμάται το ξεκίνημά του και την πορεία του, τα κατορθώματά του, τα παθήματα. Μέσα στην φυλακή της Ρώμης, ο γέροντας Απόστολος αναπολύει τα παιδικά του χρόνια στην Ταρσό και την θρησκευτική παιδεία του στην Ιερουσαλήμ. Απαριθμεί τους τίτλους του. Ήταν Ισραηλίτης, περιτμημένος την 8η ημέρα. Ήταν γνώστης όχι μονάχα των ελληνικών, αλλά και των εβραϊκών και άλλων πολλών γλωσσών. Ήταν Φαρισαίος. Με ζήλο επιδόθηκε στην άπτεστη εκτέλεση των τελετουργικών διατάξεων. Ήταν Ρωμαίος πολίτης, πλατιά καλλιεργημένος και μορφωμένος. Ήταν βαθύς κάτοχος της αρχαίας σοφίας. Ήταν διώκτης της Εκκλησίας του Χριστού. Μέσα στην φυλακή της Ρώμης, ο γέροντας Απόστολος θυμάται την ημέρα όταν Πετρόκαρδος και Θυελώδης οδηπορούσε προς την Δαμασκό με τον σκοπό να συλλάβει τους χριστιανούς, να τους κακοποιήσει, να τους αφανίσει. Όμως εκείνη την φοβερή πορεία του μίσους συνάντησε τον Θεό της αγάπης. Είδε τον Ιησού Χριστό αναστημένο. Έλαμψε μπροστά στα μάτια του η θαυμαστή μορφή του και άλλαξε η ζωή του ριζικά. Η μέρα φωτεινή, μοναδική και ένδοξη, η μέρα της επιστροφής του Παύλου. Τι ανακάλυψη, τι αποκάλυψη. Βρήκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον άπειρο θησαυρό του, την ύψιστη αξία. Γι' αυτό στα πόδια του μπροστά απόθεσε τους τίτλους του και τις περγαμηνές, την φήμη του, τα χαρίσματά του. Όλα εκείνα που κάποτε ήταν το καύχημά του τα περιφρόνησε, τα θεώρησε σκύβαλα. Σκύβαλα είναι τα βαλόμενα εις τους σκήνας. Αυτά που ρίπτονται στα σκηνά, τα απορρίμματα, τα σκουπίδια. Μπροστά στο μεγαλείο του λυτρωτή όλα τα άλλα χλώμιασαν. Έχασαν την λάμψη τους, την έγκλη τους, την έλξη τους. Η μορφή του Χριστού γοήτευσε, σαγίνευσε ακατανίκητα τον Παύλο. Και αυτός τον ακολούθησε με όλη την καρδιά του, τον υπηρέτησε σε όλη την ζωή του. Για τον Χριστό μαστιγώθηκε και πληγώθηκε. Για τον Χριστό χλεβάστηκε και θεατρίστηκε. Για τον Χριστό κινδύνευσε αμέτρητες φορές και φυλακίστηκε. Για τον Χριστό ναυάγησε, για τον Χριστό οδηπόρησε, για τον Χριστό τον άπειρο θησαυρό του. Και τώρα, το έτος 64, μέσα στην φυλακή της Ρώμης, ο κουρασμένος οδηπόρος βρίσκεται στο τέρμα της πορείας του. 30 χρόνια έζησε μαζί με τον Χριστό. Μήπως τώρα, στο γέρμα, στο τέρμα της ζωής του, ο γέροντας Απόστολος μετανοεί για την απόφασή του να ακολουθήσει τον Χριστό, να τον υπηρετήσει, μήπως? Μήπως είναι αποκαρδιωμένος, απογοητευμένος, μήπως? Όχι! Χίλιες φορές όχι! Πλημμυρισμένος από απέραντη χαρά, κοιτά ξανά με δάκρυα στα μάτια τον θησαυρό του, τον Χριστό. Ζητά να τον γνωρίσει, να τον προσεγγίσει περισσότερο. Μέσα στην φυλακή της Ρώμης, μέσα στο σκοτεινό κελί του, στα γυρατιά του,
όπως 30 χρόνια πριν στα νιάτα του. Τον Ιησού Χριστό τον αγαπά με πάθος. Και μέσα στην καρδιά του διατηρεί αμύωτο τον ενθουσιασμό του, τον θαυμασμό του, τον ζήλο. Ακούστε τα θαυμάσια λόγια του. Εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχω η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως, δια να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων του συμμορφούμενος με τον θάνατό του. Ο Απόστολος Παύλος έμοιαζε με τον έμπορο των μαργαριταριών. Αυτός αναζητούσε καλούς μαργαρίτες. Ωστότε βρήκε έναν μαργαρίτη άπειρα πολύτιμο και πούλησε όλους τους άλλους και τον αγόρασε. Όλοι οι άνθρωποι μοιάζουμε με τον έμπορο των μαργαριταριών. Όλοι ανεξαίρετα στην ζωή μας αναζητούμε αξίες με τις οποίες θα πλουτίσουμε την φτωχή μας ύπαρξη. Ποιες είναι οι σπουδαιότερες αξίες του σύγχρονου ανθρώπου? Είναι η φήμη, η κοινωνική προβολή, είναι η δόξα, είναι το χρήμα, είναι η βονή, είναι η δύναμη. Πόσο φτωχές, πόσο αξιοθρήνητες αξίες. Είναι φτωχές γιατί δεν μπορούν να πλουτίσουν το πνεύμα μας. Δεν μπορούν να γεμίσουν την καρδιά μας. Δεν μπορούν να μας χαρίσουν την ευτυχία που ζητούμε. Δέστε τους πάμπλουτους ηθοποιούς. Δέστε τους διάσημους τραγουδιστές. Πόσο συχνά, πόσο πικρά ομολογούν το φοβερό κενό της καρδιάς τους, την μοναξιά τους, την δυστυχία. Δέστε τους νέους του καιρού μας. Οι προγενέστερες γενιές θα τους μακάριζαν. Είναι ελεύθεροι από τα ταμπού του παρελθόντος. Είναι ελεύθεροι από τους δισταγμούς, τους φραγμούς της ηθικής. Είναι ελεύθεροι από προκαταλήψεις και προδίψεις. Είναι όμως πραγματικά ελεύθεροι? Είναι αληθινά ευτυχισμένοι? Αλίμονο όχι. Τα ψυχολογικά προβλήματά τους έχουν πολλαπλασιαστεί και περιπλακεί. Το άγχος, το κενό, η μοναξιά, η θλίψη, η πνίξη. Αμέτρητοι νέοι αναζητούν στους ψεύτικους παράδεισους των ναρκωτικών την λύση, την λησμονιά. Πόσο φτωχές, πόσο αξιοθρήνητα φτωχές οι αξίες του σύγχρονου ανθρώπου. Φτωχές αλλά και πρόσκαιρες. Γιατί το χρήμα, η δόξα, η κοινωνική προβολή, η φήμη, η δύναμη δεν μπορούν να συνοδεύσουν τον άνθρωπο στην αιωνιότητα. Όλες αυτές οι αξίες μπροστά στον θάνατο γκρεμίζονται, εξανεμίζονται. Μπροστά στον θάνατο ο πλούσιος γίνεται φτωχός, ο ένδοξος άδοξος, ο δυνατός αδύναμος, ο σοφός άσοφος. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αμέτρητοι άνθρωποι στο γέρμα, στο τέρμα της ζωής τους διαπιστώνουν με απογοήτευση πως όλα εκείνα για τα οποία πάλεψαν και μόχθησαν, θυσίασαν και θυσιάστηκαν, ήταν μια απάτη, ένα ψέμα, όπως τα πει ο Σεφέρης, ένα πουκάμισο αδιανό. Να πάω στο περβάζι, να φτάσω στο μπαλκόνι, να φτύσω από ψηλά τωρινά, περασμένα, μενούμενα. Τι πίκρα, τι απογοήτευση που γέμιζε την ψυχή του. Μέσα στην φτώχεια της σημερινής εποχής, μέσα στην αθλειότητα, μέσα στην ματαιότητα του κόσμου, λάμπει, ακτινοβολεί η ύψιστη αξία ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός ο άπειρος θησαυρός,
Είναι το πιο πολύτιμο μαργαριτάρι. Είναι το ακριβότερο διαμάντι. Όταν το συνάντησε ο Απόστολος Παύλος στο δρόμο προς την Δαμασκό, γοητεύτηκε. Όλα τα άλλα τα περιφρόνησε, τα θεώρησε σκύβαλα. Τον ακολούθησε με όλη την καρδιά του. Και τώρα, το έτος 64, μέσα στην φυλακή της Ρώμης, μέσα στο σκοτεινό κελί του, κοιτάζει τον Χριστό και τον θαυμάζει. Ενθουσιάζεται, εκστασιάζεται, τον υμνεί, τον δοξολογεί. Γιατί στο πρόσωπο του λύτρωτη βρήκε την ύψιστη αξία. Βρήκε σε αυτόν την λύτρωσή του. Χρόνια πολλά αναζητούσε με πάθος την σωτηρία του. Ένιωθε αμαρτωλός, ένοχος, παραβάτης. Αγωνιζόταν να συγχωρηθεί, να συμφιλιωθεί με τον Θεό, να βρει ειρήνη μαζί του. Προσπάθησε να βρει την σωτηρία με την αυστηρή τήρηση των μοσαϊκών διατάξεων, με την απαρέγκλητη εφαρμογή των τελετουργικών νόμων. Αρνήθηκε τον κόσμο για να σωθεί. Αρνήθηκε τις ειδονές για να σωθεί. Αρνήθηκε ακόμα και τις νόμιμες χαρές για να σωθεί. Τι πάθος, το πάθος της σωτηρίας. Μάταια όμως, μάταια. Αλύτρωτος και πονεμένος ρωτούσε με αγωνία. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με λυτρώσει, ποιος. Ωστόσο στο δρόμο προς την Δαμασκό συνάντησε τον Κύριο, τον λυτρωτή. Βρήκε στο πρόσωπό του την σωτηρία του, την λύτρωση που χρόνια εν αγώνια αναζητούσε. Γι' αυτό θα γράψει θριαμβευτικά προς τους Φιλιππίσιους φίλους του. Εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθουν τα πάντα, και λογίζομαι την εσκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό μη έχων η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Κανένας μας δεν θα μπορούσε να σωθεί ποτέ με τα έργα τα καλά, ούτε με τις καλοσύνες, ούτε με τις ελεημοσύνες, ούτε με τις θρησκευτικές τελετές, ούτε με τις εντολές. Κανένας, ποτέ. Όλα αυτά μπροστά στα μάτια του Θεού είναι σκύβαλα. Ένας είναι ο δρόμος, ένας είναι ο λυτρωτής, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός που πέθανε πάνω στο σταυρό και για σένα και για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό, φορτώθηκε τις αμαρτίες σου, τις ανομίες μου, τιμωρήθηκε για μας, έχισε το πολύτιμό του αίμα και πέτυχε την λύτρωσή μας, πραγματοποίησε την σωτηρία μας. Η συγχώρηση των αμαρτιών, η λύτρωση της ψυχής δεν επιτυγχάνεται από τον άνθρωπο, προσφέρεται από τον Θεό ως δώρο. Αυτό το πρωινό σε καλό και σε παρακαλώ. Δέξου το δώρο της σωτηρίας. Πώς? Με ένα ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ που θα πηγάσει μέσα από τα βάθη της καρδιάς σου. Τι άπειρος θησαυρός ο Χριστός. Τι άφθαρτη αξία. Στο πρόσωπό του ο γυραιός Απόστολος ο Παύλος βρήκε όχι μονάχα την σωτηρία του αλλά και την ευτυχία του. Μη σας φανεί παράξενο. Ο φυλακισμένος Απόστολος ήταν ευτυχισμένος. Η ευτυχία του δεν εξαρτιόταν από τα υλικά αγαθά, θα γράψει στους Φιλιππίσιους αδελφούς του. Έμαθα να είμαι αυτάρκη σε όσα έχω. Ξέρω να ταπεινώνομαι, ξέρω και να περισσεύομαι. Εν παντή τόπο και κατά πάντα είμαι δεδιδαχμένος. Και να χορτάζομαι και να πεινώ. Και να περισσεύομαι και να υστερούμε. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Η ευτυχία του όχι μονάχα δεν εξαρτιόταν από τα υλικά αγαθά, αλλά και δεν επηρεαζόταν από τις δυσμενείς συνθήκες της ζωής. Ο Απόστολος Παύλος γνώρισε τον πόνο, τον πολύμορφο,
τον ποικιλώνυμο στον υπέρτατο βαθμό. Γνώρισε τον πόνο τον σωματικό, τον ψυχικό, τον πνευματικό. Όμως δεν λύγησε μπροστά του, δεν κατέρευσε, θριάμβευσε. Και τώρα βρίσκεται στην φυλακή της Ρώμης. Όμως μέσα στην καρδιά του γεύεται μια απέραντη χαρά. Η επιστολή προς Φιλιππισίους είναι γραμμένη μέσα από το σκοτεινό κελί του. Και όμως είναι η επιστολή της χαράς. Είναι η συμφωνία της χαράς γραμμένη με τα δάκρυα του πόνου. Στο σύντομο κείμενό της, 16 φορές ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί το ρήμα χαίρο και την λέξη χαρά. 16 φορές. Ενώ ο Φρόιντ, ο διάσημος ψυχαναλυτής, σε όλα τα πάμπολα βιβλία του δεν την χρησιμοποιεί ούτε μία φορά. Ακούστε τον θριαμβευτικό χαιρετισμό ενός φυλακισμένου μελοθάνατου. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θέλω υπή, χαίρετε. Αν και το πονεμένο σώμα του βρισκόταν μέσα στα δεσμά, η ψυχή του ελεύθερη σκυρτούσε, πεθούσε στα ουράνια. Στη σημερινή εποχή, παρόλες τις ανέσεις, παρόλα τα υλικά αγαθά, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την αληθινή χαρά. Δεν γνωρίζει την γνήσια, την πηγαία χαρά που μόνο ο Χριστός χαρίζει. Την χαρά που μας ανανεώνει, που μας τονώνει, που υψώνει το πνεύμα μας στα ουράνια. Μέσα στην φυλακή της Ρώμης, μέσα στο σκοτεινό κελί του, λίγο πρωτού πεθάνει, ο Απόστολος Παύλος κάνει τον τελευταίο απολογισμό του. Τι κέρδισε, τι έχασε, τι θυσίασε, τι απέκτησε, και καταλήγει σε έναν ύμνο λατρείας στο πρόσωπο του λυτρωτή. Ακούστε τον ξανά. Εκείνα τα οποία εισαλήσε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια τον Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι την εσκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστό, τον Χριστό, τον Χριστό την ύψιστη αξία, τον άπειρο θησαυρό. Στο πρόσωπό του είχε βρει όχι μονάχα την σωτηρία και την ευτυχία, αλλά και την αιώνια ελπίδα. Ο ίδιος διακηρύττει: «Είσαι με το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Ο ίδιος βεβαιώνει: «Επιθυμώ να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν, το οποίον είναι πολύ πλέον καλύτερον». Δεν τρέμει, δεν φοβάται τον θάνατο, δεν φοβάται μήπως ο θάνατος του αρπάξει τον θησαυρό του. Όχι! Ο θησαυρός του είναι αιώνιος. Ο Ιησούς Χριστός θα τον συνοδεύει για όλη την αιωνιότητα παντοτινά. Κανένας κλέφτης δεν θα αρπάξει τον θησαυρό του. Κανένας ληστής δεν θα τον αφαιρέσει μέσα από την καρδιά του. Τι άφθαρτη ελπίδα ο Χριστός. Λίγες μέρες πριν είχα την χαρά να μιλήσω στο τηλέφωνο με τον πολύ αγαπητό Δημήτρη Κούκο. Αρκετά χρόνια ταλαιπωρείται από την επάρατη αρρώστια, αλλά τον τελευταίο καιρό η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και υποφέρει και πονά, είναι καθυλωμένος στο κρεβάτι του στην πολυθρόνα. Όμως, τι θρίαμβο που έχει στην καρδιά του, τι χαρά, τι ειρήνη, τι προσδοκία, τι ελπίδα. Μου λέει σε κάποια στιγμή: «Υπόμισε λίγο, θα γκρεμίσουν το σώμα μου, αλλά ο λυτρωτής μου θα μου δώσει ένα καινούριο σώμα, άφθαρτο, αθάνατο, ένδοξο». Τι άφθαρτη ελπίδα ο Χριστός, τι θησαυρός. Είναι ο ανεξιχνίαστος πλούτος. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στο γέρμα και το τέρμα της ζωής του ευχόταν
και προσευχόταν να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Ανάστασής του και την κοινωνία των παθημάτων του. Αν και τον συνάντησε στον δρόμο της Δαμασκού, αν και χρόνια πολλά τον κήρυτε και τον μελετούσε, ποθούσε να τον γνωρίσει βαθύτερα, τελειότερα, στενότερα. Στο κείμενο χρησιμοποιεί το ρήμα «γιγνώσκω». Το ρήμα «γιγνώσκω» δεν σημαίνει «γνωρίζω ένα γεγονός», «μια θεωρία», «κάποιο δόγμα». Το ρήμα «γιγνώσκω» σημαίνει «γνωρίζω κάποιο πρόσωπο», «στενά», «βαθιά». Ο Απόστολος Παύλος δεν ήθελε να γνωρίσει περισσότερα για τον Χριστό, αλλά να γνωρίσει τον ίδιο τον Χριστό, βαθύτερα, πλατύτερα, τελειότερα. Επίτρεψέ μου το ερώτημα. Γνωρίζεις τον Ιησού Χριστό προσωπικά? Δεν σε ρωτώ αν γνωρίζεις περί του Χριστού, για τον Χριστό. Την ζωή του, τον θάνατό του, την ιστορία του, την διδασκαλία του, την θαυματουργία του. Γνωρίζεις τον Χριστό? Ίσως έρχεσαι χρόνια πολλά σε αυτή την αίθουσα, ίσως άκουσες πολλά κηρύγματα, πολλά κηρύγματα για τον Χριστό, αλλά υπήρξε κάποια στιγμή στη ζωή σου κατά την οποία συνδέθηκες μαζί του με πίστη ζωντανή και τον δέχτηκες μέσα στην καρδιά σου? Ο Χριστός κατοικεί στην καρδιά σου? Τον γνωρίζεις προσωπικά? Μήπως η γνώση σου είναι απλή, διανοητική? Το δράμα και το πρόβλημα πολλών παιδιών χριστιανικών οικογενειών είναι ότι από τα νηπιακά τους χρόνια γνωρίζουν πολλά περί του Χριστού, αλλά αγνοούν τον Χριστό. Τον αγνοούν ως τον άπειρο θησαυρό, ως την ύψιστη αξία. Και όσοι από εμάς κάποτε τον γνωρίσαμε, εξακολουθούμε να τον γνωρίζουμε, να επικοινωνούμε μαζί του στενά, να ζούμε καθημερινά στην παρουσία του, να θεωρούμε το μεγαλείο του, να απολαμβάνουμε την ομορφιά του και την δόξα του. Γνωρίζεις τον Χριστό? Γνωρίζεις την δύναμη της Ανάστασής του? Δεν σε ρωτώ αν πιστεύεις την Ανάστασή του. Αναντήρητα, του Χριστού η Ανάσταση είναι το πιο αξιόπιστο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Σε ρωτώ αν γνωρίζεις την δύναμη της Ανάστασής του. Είναι η μεγαλύτερη δύναμη στο σύμπαν. Είναι αυτή η δύναμη που ήρθε κάποτε στην καρδιά μας και μας αναγέννησε, μας ανακαίνισε, μας έκανε παιδιά του Θεού, μας μεταμόρφωσε. Και έκτοτε ενεργεί μέσα μας και μας ικανώνει να ζούμε μια άγια, μια καθάρια ζωή στην διεφθαρμένη, την διεστραμμένη εποχή μας. Ας μάθουμε, αδελφοί, αυτή την δύναμη την μοναδική, την καταπληκτική, την γιγαντιαία, καθημερινά διαπίστεως να την οικειοποιούμαστε, να γνωρίσουμε αυτόν και την δύναμη της Ανάστασής του. Η Σταύρωση του Χριστού, η Ανάσταση του Κυρίου δεν είναι γεγονότα του παρελθόντος νεκρά και αποστεωμένα, είναι ζωντανές πραγματικότητες της ζωής μας. Το έτος 64, μέσα στην φυλακή της Ρώμης, μέσα στο σκοτεινό κελί του, ο γέροντας Απόστολος δεν είναι αποκαμωμένος, δεν είναι αποκαρδιωμένος, είναι βοητευμένος από την μορφή του Χριστού. Δεν ξεσπά σε θρήνο για τα δεινά του, ξεσπά σε ύμνο γεμάτος με την χαρά του ουρανού. Δεν με ψημυρεί για την φυλάκησή του, δοξολογεί για την λύτρωση του Χριστού. Τα λόγια του στους Φιλιππίσιους χριστιανούς είναι λιγμός χαράς, είναι ψαλμός λατρείας. Θα το διαβάσω για τελευταία φορά ξανά. Εκείνα τα οποία είσαι λύσε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό, να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Ανάστασής του,
και την κοινωνία των παθημάτων του, συμμορφούμενος με τον θάνατό του. Τι θησαυρός ο Χριστός, τι πλούτος ανεξιχνίαστος, είναι ύψιστη αξία. Ποιες είναι οι αξίες σου? Ποιοι είναι οι θησαυροί σου? Μήπως είναι οι αξίες του σημερινού ανθρώπου, οι φτωχές, οι πρόσκαιρες? Μήπως είναι πρόσωπα, πράγματα αυτού του κόσμου? Είναι σίγουρο, είναι βέβαιο. Μια μέρα αναπόφευκτα, αναπότρεπτα θα απογοητευτείς. Άνοιξε την καρδιά σου στο Χριστό και θα νιώσεις μέσα σου κάθε είδος συγκίνησης, χαράς και μεγαλείου. Ζήσε για τον Χριστό. Αγάπησέ τον με όλη σου την καρδιά. Υπηρέτησέ τον μέχρι το τέλος. Ο Θεός να σας ευλογήσει. Αμήν. Παρακαλώ να κλείσουμε την ώρα μας ψάλλοντας τον ύμνο με τον αριθμό 79.

Θα ήθελα να έχουμε ένα λεπτό ατομικής ενδόμησης προσευχής. Να σταθούμε στην παρουσία του Κυρίου. Είναι μια ευκαιρία για σένα, αν μέχρι σήμερα δεν δόθηκες στον Χριστό, να δοθείς αυτό το πρωινό με όλη σου την καρδιά, να τον αναγνωρίσεις λυτρωτή σου, σωτήρα σου, Κύριό σου. Και να έχεις δοθεί στον Χριστό, αλλά δεν είσαι ολότελα λυτρωμένος και ελευθερωμένος. Αν κάπου είσαι σκλαβωμένος, αν κάποια κατάλοιπα του παλαιού ανθρώπου επέζησαν στη νέα εν Χριστώ ζωή, καταδίκασε τα ενώπιον του Κυρίου και ζήτησε τη λύτρωση του Χριστού. Αυτός είναι ένας μεγαλειώδης, παντοδύναμος λυτρωτής. Όποιος τον επικαλεστεί θα σωθεί, θα ελευθερωθεί. Είναι σίγουρο, είναι βέβαιο. Η Βίβλος το βεβαιώνει. Και η εμπειρία μας επίσης το βεβαιώνει.

Κυρία μας Ιησού Χριστέ, ευχαριστούμε γιατί είσαι ένας παντοδύναμος Επιτροπή. Καθώς απομακρυνθήκαμε από τον Θεό, σκλαβωθήκαμε σε αμέτρητα πάθη. Ό,τι πάθη φρικτά που δυναστεύουν, που βασανίζουν τον άνθρωπο. Όμως ευχαριστούμε γιατί εσύ θυσιάστηκες επάνω στο Σταυρό για την δική μας απελευθέρωση. Ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, για την λύτρωσή Σου. Είναι τόσο μεγαλειώδης η σωτηρία Σου. Όσοι Σε δεχτήκαμε, όσοι δοθήκαμε σε Σένα, γευθήκαμε αυτή την γλυκιά απελευθέρωση. Ναι, να Σε λύτρωσες. Ω, Κύριε Ιησού, σύντριψες τα δεσμά των παθών και μέσα στην καρδιά μας άναψες την πυρκαγιά του πάθους της αγάπης του Θεού. Τι πάθος υπέροχο και λυτρωτικό και ανυψωτικό το πάθος της αγάπης του Θεού. Πατέρα ουράνιο, στο όνομα του Χριστού, δώσε τους ελέγχους αυτό το πρωινό. Κανένας δεν υφύγει όπως ήλθε, με δεσμά, αλύτρωτος, με βάρη εσωτερικά. Πατέρα ουράνιο, δώσε απελευθέρωση στις ψυχές. Αποκάλυψε την σωτηρία

Δώσε τον έλεγχό σου σε χριστιανούς που έχουν καταντήσει τυπικοί, χλιαροί, σαν τους αρχαίους λαοπικείς, σαν τους Εφεσίους έχουν χάσει την πρώτη αγάπη. Παρακαλούμε θερμά, χάρισέ μας αυτή την περιπόθητη αναζωπήρωση. Άναψε ξανά μέσα μας τη μεγάλη πυρκαγιά, την πυρκαγιά του πάθους της αγάπης του Χριστού. Κάνε μας δηλωτές και θερμούς και φλογερούς, απόλυτα αφιερωμένους σε σένα. Σένα που δίνεσαι να κάνεις περισσότερα από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, απευθύνουμε το ευχαριστώ μας, την λατρεία, την τιμή, την δοξολογία, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μέσα από τα τρίσβατα της καρδιάς μας για την αιώνια αγάπη σου, εσύ ο Άγιος, ο Άγιος, ο Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, δεν μας εγκατέλειψες όταν αμαρτήσαμε, μας αναζήτησες, μας βρήκες, έστειλες τον Υιόν σου τον μονογενή, πραγματοποίησες το έργο της σωτηρίας στο Σταυρό, έστειλες το Άγιο Πνεύμα στη γη και στην καρδιά μας, μας αναγέννησες, μας ανακαίνησες, μας μεταμόρφωσες ηθικά. Τώρα είμαστε δικά σου παιδιά, κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού. Ευχαριστούμε γιατί τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με την δόξαν την μέλουσαν αποκαλυφθείς ημάς. Η προσωρινή ελαφρά ημών θλίψης εργάζεται καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξας. Πατέρα ουράνιες, ευχαριστούμε γιατί έσυρες το παραπέτασμα και μας αποκάλυψες την αιωνιότητα. Μας βεβαίωσες για την αιώνια πατρίδα, την ιδανική πολιτεία, εκεί που πόνος, θλίψη, δάκρυ, στεναχμός δεν θα υπάρχουν πια. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μια μέρα το χέρι σου το τρυφερό θα σκουπίσει από τα μάτια μας κάθε δάκρυ. Παρακαλούμε θερμά, ενώ σε βρισκόμαστε εδώ στη γη, δώσ' μας τη χάρη σου την υπερβάλλουσα, να σε τιμήσουμε, να σε δοξάσουμε, να γνωρίσουμε και να πραγματοποιήσουμε το θέλημά σου. Ποθούμε μια ζωή στους δρόμους της δικαιοσύνης. Μια ζωή αρεστή ενώπιόν σου. Παρακαλούμε θερμά, γέμισε μας με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να νικούμε τις δυνάμεις του σκότους. Να υπερνικούμε τα προβλήματα και τα παθήματα. Να θριαμβεύουμε. Γέμισε μας ασφιχτικά με τη δική σου την παρουσία. Αγίασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Ο λόγος σου αυτό το πρωινό ας αντυχήσει δυνατός και συγκλονιστικός στις καρδιές μας. Να μας ζωοποιήσει, να μας παρηγορήσει, να μας οικοδομήσει, να μας ανυψώσει πνευματικά. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησε τα παιδιά μας, την οικογένεια του καθενός μας. Ευλόγησε όλους τους παρόντες, αλλά και τους απόντες αδελφούς, οπουδήποτε βρίσκονται. Θυμήσου παρόμοιες συναθρήσεις ολόκληρη την πατρίδα μας. Ζωοποίησε το έργο σου. Σκέπασε τη χώρα μας με το έλαιό σου. Δώσε σύνεση στους όντας εν αξιόμαση. Φύλαγε την πατρίδα μας από τις δυνάμεις του κακού, τις δυνάμεις του πολέμου. Κύριε, κατάπαυσε τον πόλεμο στη γειτονική Σερβία. Παρηγόρησε τα αδέλφια μας που δεινοπαθούν. Τους πρόσφυγες, τους πονεμένους. Κύριε, στάλαξε το βάλσαμο της παρηγοριάς, της δικής σου παρηγοριάς. Ελέησε τα έθνη της γης. Συγκλώνησε τους ισχυρούς. Θύμισέ τους ότι είναι εθνητοί, ότι μια μέρα θα σταθούν ενώπιόν σου για να λογοδοτήσουν. Και όλους μας ετοίμασέ μας για τη μεγάλη συνάντηση με τον Χριστό, να σταθούμε ενώπιόν του και να μην κατεσχυνθούμε από την παρουσία του. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε. Σελίδα 932. Ψαλμός μη δίτα. Ψαλμός μη δίτα. Σελίδα 932. 532. Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί Θεέ. Διψά η ψυχή μου των Θεών, των Θεών των ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυά μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύχτα, όταν μη λέγωση καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Ταύτα ενεθυμήθην και εξέχεια την ψυχή μου εντός μου, ότι διέβαινον μετά του πλήθους και περιεπάτουν μετά αυτού έως του οίκου του Θεού, εν φωνή χαράς και ενέσεως μετά πλήθους εορτάζοντος. Διετί σε περίλυπος ψυχή μου και διετί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω η μνή αυτών. Το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίδιπος εντός μου. Δια τούτο θέλω σεν τιμήστε εκ γης Ιορδάνου και ερμονήμ και εκ του όρους Μισάρ. Άβυσος προσκαλεί άβυσον εις τον ήχον των καταρακτών σου. Πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου διήλθον επ' εμέ. Εν τη ημέρα θέλει προστάξει ο Κύριος το έλεος αυτού. Εν δε τη νυχτή θέλει είστε με τεμού η οδή αυτού, η προσευχή μου προς τον Θεόν της ζωής μου. Θέλω υπή προς τον Θεόν την πέτρα μου. Διατί με ελισμόνησας, διατί περιπατώς κυθροπός εκ της καταθλίψεως του εχθρού. Οι εχθροί μου ονειδίζοντες με συντρίβουση τα οστά μου, λέγοντες μη καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Διατί είσαι περίδιπος ψυχή μου και διατί ταράτεσαι εντός μου. Έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω η μνή αυτών. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 197, όπως το ελάφι πάντα.

Θα διαβάσω, αδελφοί, από τις πράξεις των Αποστόλων, μια περικοπή από το δεύτερο κεφάλαιο. Επαναλαμβάνω, πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο. Και ότε ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου βιαίως φερωμένου, και γέμισε όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι. Και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός και κάθισαν επί ένα έκαστον αυτών. Και επλίστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας καθώς το πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Ήσαν δεκατοικούντες εν Ιερουσαλήμ, Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς, από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη. Διότι οίκουον αυτούς εις έκαστος λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον. Εξεπλήττον το δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αδήλους. Ιδού, πάντες ούτε οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούομεν έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενία γεννήθημεν. Πάρθη και Μύδη και Ελαμίτε και οι κατοικούντες την Μεσοποταμίαν, την Ιουδαίαν και την Καπαδοκίαν, των Πόντων και την Ασίαν, την Φρυγίαν τε και την Παμφιλίαν, την Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύας της κατά την Κυρίνη, και οι παρεπιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι τε και Προσίλητοι, Κρήτες και Άραβες, ακούομεν αυτούς λαλούντας εν τες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Διαβάζω τέλος από το εδάφιο 37 του ιδίου κεφαλαίου. Αφού δε ήκουσαν ταύτα, προηγείται ο λόγος του Αποστόλου Πέτρου, αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνοιξην η καρδία αυτών και είπαν προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί? Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και φέρετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Να ψάλλουμε παρακαλώ τον ύμνο με τον αριθμό 55.

Υπήρξε των αιώνων το όνειρο να γίνει υπεράνθρωπος ο άνθρωπος, να γίνει δυνατός και παντοδύναμος Θεός. Από τη χαραυγή της ιστορίας του διψούσε βασανιστικά για δύναμη. Κλεισμένος στο χωμάτινο και εύθραστο σαρκείο του και περικυκλωμένος από εχθρικές δυνάμεις, ζήτησε να υπερνικήσει την αδυναμία του. Πόθησε και ονειρεύτηκε την παντοδυναμία. Στο πέρασμα των εποχών επίμονα ερεύνησε για τις πηγές της δύναμης. Δάμασε και τιθάσευσε τεράστιες φυσικές δυνάμεις που άλλαξαν τις συνθήκες της ζωής του και τον απάλλαξαν από πολλά δεινά. Η δύναμη του λίθου, της φωτιάς και του νερού, του ανέμου, του ατμού και του ηλεκτρισμού πυθύνια υποτάχθηκαν και η διάσπαση του άπειρα ελάχιστου ατόμου τον ύψωσε στους ουρανούς. Η γνώση είναι δύναμη, διακήρυτο ο Φραγκίσκος Βάκων. Και στη σημερινή εποχή η γνώση έχει πληθυνθεί αφάνταστα. Ζούμε μια έκρηξη των γνώσεων εκπληκτική. Τα μυστικά που η φύση έκρυβε ζηλότυπα χιλιετίες, τώρα τα αποκαλύπτει ανενδίαστα. Και ο άνθρωπος ηλικιά μπροστά στις καταπληκτικές του δυνατότητες και τις μελλοντικές προοπτικές και πιθανότητες, μεθάει με την ψευδέστηση της παντοδυναμίας. Αμέτρητα τα θαυμαστά του κατορθώματα. Βυθίζεται μέσα στους ωκεανούς και υψώνεται θριαμβευτής στους ουρανούς. Πατάει στο φεγγάρι, πετάει στα αστέρια, έστησε την σημαία του στο διάστημα. Έγινε τάχα των αιώνων το όνειρο πραγματικότητα? Αδίμονο όχι. Ο άνθρωπος δεν έγινε υπεράνθρωπος, κατάντησε υπάνθρωπος. Έγινε ισχυρός, πανίσχυρος στον τεχνολογικό τομέα, όμως χωλένει απελπιστικά στον ηθικό. Οπισθοδρόμησε ηθικά, δραματικά και καταβαραθρώθηκε. Έγινε αξιοθρήνητα αδύνατος. Ο διάσημος διανοητής Πιέρ Γκρασέ εκφράζει εύγλωτα αυτή την τραγική αντινομία του καιρού μας με την φράση «Ο μικρούλης Θεός ασθενεί». Ο άνθρωπος που χάρη στα επιτεύγματά του ενόμισε πως έγινε Θεός, ασθενεί ηθικά. Τρέμει μπροστά στο χείλος της πυρηνικής αβύσου. Η δύναμή του, η τιτανική, τον οδηγεί αναπότρεπτα στον όλεθρο της γης. Τον οδηγεί στην αυτοκαταστροφή του. Ο πανίσχυρος άνθρωπος της εποχής μας είναι απελπιστικά ανίσχυρος. Δεν μπορεί να ελέγξει τις δυνάμεις που ανακάλυψε. Δεν μπορεί να κυριαρχήσει επάνω στα επιτεύγματά του. Είναι αδύνατος μπροστά στον πόνο, μέσα στην θλίψη, αντίκρισε τον θάνατο. Δεν νίκησε τον θάνατο, ούτε την μοναξιά, ούτε τα αμέτρητα δεινά που πλήττουν την ζωή του. Θρηνεί και σήμερα βοήθητος όπως χιλιάδες χρόνια πριν. Τα πάντα άλλαξαν ολόγυρά του, όμως αυτός δεν άλλαξε. Τον βασανίζουνε τα ίδια προαιώνια πάθη, τις ίδιες αθλειότητες διαπράττει. Τον τυραννούν οι ίδιες αδικίες, κακίες και μνησικακίες. Αυτή είναι η τραγωδία του καιρού μας. Στον 20ο αιώνα, στον κολοφόνα της δυνάμεως και δόξας του, ο άνθρωπος δεν έγινε υπεράνθρωπος, δεν είναι παντοδύναμος, είναι απελπιστικά αδύναμος. Αλλά γιατί? Γιατί αν και γνωρίζει και τιθάσευσε τεράστιες φυσικές δυνάμεις, δεν ξέρει, αγνοεί την δύναμη του πνεύματος, όχι την δύναμη του νου, αλλά του Πνεύματος του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πρωινό θα ήθελα να σας μιλήσω για τούτη την μεγαλειώδη δύναμη. Όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν είσαι, χρειάζεσαι την δύναμη του Αγίου Πνεύματος να σε αναγεννήσει, να σε καταστήσει παιδί του Θεού, να σε λυτρώσει, να σε μεταμορφώσει ηθικά. Η Αγία Γραφή διακηρύττει, το Άγιο Πνεύμα είναι παντοδύναμος Θεός και μας αποκαλύπτει. Στην αρχή, όταν ήταν άμορφη και έρημη η γη και της αβύσσου το πρόσωπο σκοτάδι το σκέπαζε, το Πνεύμα του Θεού φερότανε στην επιφάνεια των υδάτων. Το Πνεύμα του Θεού εκόσμησε τους ουρανούς. Το Πνεύμα του Θεού ζωοποίησε τον άνθρωπο. Το Πνεύμα του Θεού περίζωσε με δύναμη τους ήρωες της πίστης και μεγαλούργησαν και θαυματούργησαν. Ο Γεδεών και ο Βαράκ, ο Ιεφθάε, ο Σαμψών, ο Σαμουήλ, ο Δαβίδ,
Αμέτρητοι άνδρες ισχυροί με μια φωνή φωνάζουν. Τα κατορθώματά μας τα πετύχαμε ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του πνεύματος του Κυρίου. Χάρη στην δύναμη του πνεύματος κατεπολέμησαν βασιλείες. Επέτυχαν τα επαγγελίας. Έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, έγιναν ισχυροί εν πολέμο. Έτρεψαν εις φυγήν στρατεύματα λωτρίων. Όμως, η πιο ηλικιώδης, η πιο μεγαλειώδης αποκάλυψη της δύναμης του πνεύματος έλαβε χώρα την ημέρα της Πεντηκοστής. Μετά τον θάνατο του Ιησού, οι μαθητές, αδύνατοι και συντριμμένοι, είναι συγκεντρωμένοι στο ανώγιο. Και ξαφνικά έγινε ήχος από τον ουρανό, ως ανέμου βιαίος φερωμένου, και γέμισαν όλοι με την δύναμη του πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα πρίκησε τους μαθητές με χάρη, με χαρίσματα, τους όπλησε με δύναμη υπερφυσική, τους μεταμόρφωσε ηθικά, εκπληκτικά. Την κόσμο ιστορική ημέρα της Πεντηκοστής ο Πέτρος διεκήρυξε στα συναγμένα πλήθη. Μετανοήστε, ας βαπτιστεί έκαστος το όνομα του Ιησού και θα λάβετε την επαγγελία, την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος δεν υπήρξε προνόμιο μόνον των μαθητών. Αυτό το πρωινό προσφέρεται και σε σένα, προσφέρεται σε όλους μας. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει: «Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών, επειδή είναι γεγραμμένον, επί κατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου, για να έλθει εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, για να λάβουμε όλη την επαγγελία, την δύναμη του πνεύματος δια της πίστεως». Έπρεπε ο Χριστός να θυσιαστεί, έπρεπε να σταυρωθεί, να φορτωθεί το βαρύ, το δυσβάσταχτο φορτίο της ενοχής μας. Έπρεπε να χύσει το πολύτιμό του αίμα για σένα, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Έπρεπε να πεθάνει. Έπρεπε να σταυρωθεί για να σωθεί ο άνθρωπος, για να δοθεί σε μας η δύναμη του πνεύματος. Αυτό το πρωινό, εάν δεχθείς τον Ιησού Χριστό με πίστη, με μετάνοια ειλικρινή, το αίμα του θα σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία και το Άγιο Πνεύμα θα σε σφραγίσει, θα σε ανακαινήσει, θα σε αναγεννήσει. Θα το βροντοφωνάξω αδίστακτα, το πιο μεγάλο θαύμα του Θεού είναι η αναγέννηση του ανθρώπου. Επίτρεψέ μου το ερώτημα. Είσαι αναγεννημένος χριστιανός, πότε και πού και πώς αναγεννήθηκες. Θυμάσαι τη στιγμή την ένδοξη όταν το Άγιο Πνεύμα του Θεού σε άγγιξε, σε άλλαξε, σε γέμισε. Και αν είσαι αναγεννημένος, είσαι και πληρωμένος με το Άγιο Πνεύμα. Γιατί μερικοί χριστιανοί είναι πεσμένοι, μαραμένοι, νικημένοι, αδύνατοι. Γιατί δεν είναι πληρωμένοι με το Άγιο Πνεύμα. Κάποτε σε επισκέφθηκε η δύναμη του πνεύματος. Δέχτηκες, γεύτηκες την δύναμη, την εκπληκτική του Θεού, την παρουσία του παράκλητου. Όμως, μήπως το λείπησες, μήπως τώρα έχεις ατονίσει, αδυνατήσει, μήπως έσβησε μέσα σου ο ζήλος ο αλλοτινός, μήπως έσβησε μέσα σου η πρωτινή αγάπη, μήπως φιλοξενείς κάποια αμαρτία στην καρδιά σου. Μήπως δικαιολογείς κάποιο είδωλο στη ζωή σου. Αν ναι, την ώρα αυτή ο Θεός σε καλεί να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς, να απαρνηθείς την όποια γνωστή σε σένα αμαρτία, να επικαλεστείς το αίμα του Ιησού Χριστού, να αφιερωθείς εκ νέου στα χέρια του Θεού και είναι βέβαιο, είναι σίγουρο, το Άγιο Πνεύμα θα σε γεμίσει ξανά. Θα σου χαρίσει την χαμένη αγαλίαση της σωτηρίας. Η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι «Μη μεθύσκεστε με ίνον το οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος». Τρεις είναι οι κύριοι όροι, οι πιο σπουδαίες προϋποθέσεις, προκειμένου να πληρούμαστε Αγίου Πνεύματος καθημερινά. Η πρώτη είναι η εσωτερική κάθαρση. Η δεύτερη
η συσταύρωσή μας με τον Χριστό. Η τρίτη, η παραχώρησή μας η απόλυτη στα χέρια του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί μας, καλεί να καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μοδισμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Πρώτη προϋπόθεση, η εσωτερική κάθαρση. Δεύτερη προϋπόθεση, η συσταύρωση. Ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει μετά του Χριστού στην εσταυρώθη. Δεν ζω πια εγώ, ζει ο Χριστός εν εμή. Καλούμαστε καθημερινά να ζούμε τον Σταυρό. Να οπλιστούμε με το φρόνημα του θανάτου. Ούτω λέγει ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής, εν αγίω τόπο, και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών, να ζωοποιώ την καρδία των συντριμμένων. Καθάρισε την καρδιά σου με το αίμα του Χριστού από κάθε γνωστή αμαρτία. Ζήσε τον Σταυρό. Τρίτον, παραχώρησε τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού, χωρίς όρους, χωρίς όρια, απόλυτα, ολότελα, ανεπιφύλακτα. Και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος θα σε γεμίσει, θα σε κατακλείσει, θα σε φτερώσει, θα σε υψώσει σε όμορφους κόσμους φωτεινούς. Αδέλφια μου, για μια ζωή θριαμβική ενάντια στις σατανικές δυνάμεις, γεμίστε με την δύναμη του Πνεύματος. Το ξέρουμε, δεν αμφιβάλλουμε. Δυνάμεις υπερβατικές, υπέρτερες και τρομερές μας αντιμάχονται στο δρόμο τον πνευματικό. Είναι η αμαρτία που φωνάζει μέσα μας. Είναι η αμαρτία που οριάζει γύρω μας. Είναι ο τρομερός, ο αποτρόπαιος εχθρός, ο σατανάς. Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει πως στα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς κατοικεί η δύναμη, η φοβερή της αμαρτίας. Είναι αυτή η τρομακτική δύναμη του κακού που μας οθεί στο βάρβαρο, στο βάραθρο, στο βόρβορο, στον όλεθρο, στο χάος. Τι φοβερός αυτός ο εσωτερικός αγώνας. Ποιος από εμάς δεν τον έζησε. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους αναφέρεται στην περίοδο της ζωής του προτού γνωρίσει τον Χριστό και γράφει: «Θέλω να πράξω το καλό, αλλά βρίσκεται μπροστά μου το κακό. Δεν πράττω το καλό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω». Και καταλήγει σε μια συγκλονιστική αιματηρή κραυγή. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με λυτρώσει. Τι εξαίσια η απόκρισή του. Είναι η αρχή του θριάμβου. Ευχαριστώ εις τον Θεό, δια Ιησού Χριστού. Χαράς Ευαγγέλια. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε. Με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Γεμάτοι με την δύναμη του Πνεύματος μπορούμε να νικούμε την αμαρτία που φωνάζει μέσα μας.

σπουδαίδια ισχύος, αλλά δια του πνεύματος του Κυρίου. Γνωρίζω τις δυσκολίες των εφήβων, τους πειρασμούς, τις προκλήσεις των νέων, αλλά γνωρίζω και την δύναμη του πνεύματος. Γι' αυτό αυτό το πρωί θα τους προτρέψω. Μη φοβηθείτε, μην αποθαρρυνθείτε, ποτέ να μην απογοητευτείτε, ποτέ. Ζήστε την όμορφη ζωή του πνεύματος. Η νίκη είναι βέβαιη. Σε αυτή την εποχή της ηθικής αδυναμίας, ο λυτρωμένος του Χριστού μαζί με τον αρχαίο προφήτη διακηρύττει: «Είμαι γεμάτος από δύναμη, χάρη στο πνεύμα του Θεού μου». Γεμάτη με την δύναμη του πνεύματος μπορούμε να νικούμε όχι μονάχα την αμαρτία που φωλιάζει μέσα μας και την αμαρτία που οριάζει γύρω μας. Μπορούμε να νικούμε και τον δεινό των ψυχών μας, τον εχθρό, τον αποτρόπαιο, τον διάβολο, τον αρχαίο όφη. Μπορούμε! Πολλοί κολακεύονται να αυτοκαλούνται μοντέρνοι και αρνούνται την ύπαρξή του. Όμως αυτός υπάρχει δρά, πλανά, πατά ολόκληρη την ανθρωπότητα, την σέρνει δέσμια στον αιώνιο χαμό. Ο Απόστολος Παύλος σύρει το παραπέτασμα και μας αποκαλύπτει. Δεν είναι υπάλλημον εναντίον εις αίμα και σάρκα. Είναι εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Τι φοβερές, υπέρτερες, τρομακτικές δυνάμεις. Ποιος από εμάς δεν ένιωσε, δεν έζησε την πίεσή τους, την επίθεσή τους. Ποιος? Όμως το Άγιο Πνεύμα του Θεού μας χάρισε την νίκη. Η Βίβλος διακηρύττει: «Όταν ο εχθρός επέλθει ως ποταμός, το Πνεύμα του Κυρίου θα υψώσει την σημαία εναντίον του». Αδέλφια μου, για μια ζωή θριαμβική ενάντια στις σατανικές δυνάμεις, γεμίστε με την δύναμη του Πνεύματος. Γεμάτη με την δύναμη του Πνεύματος μπορούμε να νικούμε την αμαρτία που φωλιάζει μέσα μας, την αμαρτία που οριάζει γύρω μας, μπορούμε να νικούμε τον εχθρό, τον σατανά, μπορούμε να υπερνικούμε στα προβλήματα, στα παθήματα, στις δυσκολίες, στις δοκιμασίες. Μπορούμε. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου. Το ξέρουμε. Δεν ήταν ούτε θα είναι ο δρόμος της ζωής μας στρωμένος με λουλούδια. Ο Ιησούς Χριστός μας προειδοποίησε: «Στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά θαρσείτε. Εγώ ενίκησα τον κόσμο». Πόσα προβλήματα, πόσα διλήμματα, πόσα ρωτήματα μαραίνουν το χαμόγελο και κλέβουν τη χαρά και φυγαδεύουν την αισιοδοξία. Πόσα! Προβλήματα οικονομικά, προβλήματα οικογενειακά, προβλήματα της υγείας, της εργασίας, της ανεργίας, προβλήματα της νιώτης, προβλήματα των γυρατιών, αμέτρητα προβλήματα, όπως τα πει ο ποιητής: «Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής». Μοιάζει ο τωρινός άνθρωπος με τον αρχαίο Λαοκόοντα. Αυτός και τα παιδιά του ήταν ζωσμένοι από φίδια φαρμακερά. Μάταια αγωνιούσαν, αγωνίζονταν να απεμπλακούν. Μάταια. Έτσι και ο άνθρωπος του καιρού μας είναι ζωσμένος από τα φαρμακερά φίδια των προβλημάτων, των παθημάτων. Αγωνίζεται, αγωνιά, μάταια όμως. Γεμάτοι με την δύναμη του Πνεύματος μπορούμε να φωνάξουμε, μπορούμε να αλλάξουμε θριαμβικά εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Η δύναμη του Πνεύματος μας υψώνει πάνω από τα προβλήματα. Η δύναμη του Πνεύματος μας ικανώνει να περπατούμε πάνω στα αφρισμένα κύματα της ζωής. Σε μια εποχή που σβήνει τις ελπίδες των ανθρώπων, εμείς ελπίζουμε στον ζωντανό Θεό. Στεκόμαστε ορθοί μέσα στις θύελες και τραγουδούμε, χαμογελούμε, αισιοδοξούμε. Όπως θα γράψει ο Απόστολος Παύλος, δεν μας έδωκε Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Όμως αδέλφια μου, την δύναμη του Πνεύματος του Θεού την χρειαζόμαστε και για το έργο του Κυρίου. Στον κόσμο αυτό έχουμε μια ένδοξη αποστολή. Πριν φύγει ο Χριστός από τη γη, παράγγειλε στους μαθητές του και σε εμάς τους μεταγενέστερους: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Υπάγεται εις όλον τον κόσμο. Κηρύξετε το Ευαγγέλιο εις πάσαν την κτήση». Τι ένδοξη

τι θαυμαστή, αλλά και πόσο επακτής αυτή η αποστολή. Πώς θα μπορέσουμε να την επιτελέσουμε? Μέσα από τα βάθη των αιώνων ο προφήτης του Κυρίου βροντοφωνάζει. Ουχή διαδυνάμεως, ουδέ διαισχύως, αλλά δια του πνεύματος του Κυρίου. Σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς που διερχόμαστε, κανένας χριστιανός δεν επιτρέπεται να είναι άπρακτος και αργός. Κανένας. Όλοι, όλοι ανεξαίρετα καλούμαστε να στρατευτούμε κάτω από την ένδοξη σημαία του Ευαγγελίου. Όλοι. Το μήνυμα του Ιησού Χριστού, το άγγελμα του λυτρωμού, είναι ανάγκη επιταφτική να αντυχήσει παντού, σε όλη τη γη, όπως βροντοφωνάζει ο προφήτης Ιερεμίας. Ω γη, γη, γη, άκουε τον λόγον του Κυρίου. Στο δράμα του μοντέρνου ανθρώπου και στα δεινά του αδιέξοδα, λύση μοναδική και απάντηση, ο Ιησούς Χριστός. Κάποτε ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε την Κόρινθο, την πόλη της υψηλής διανόησης και της βαθιάς διαφθοράς. Αποφάσισε τότε ένα μονάχα κήρυγμα, ένα μονάχα μήνυμα να κηρύξει. Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Και δεν το κήρυξε με καταπιστικά επιχειρήματα ανθρώπινης φιλοσοφίας, αλλά γεμάτος με την δύναμη του Πνεύματος. Ο σημερινός άνθρωπος στέκει αδύνατος μπροστά στα ίδια φιλοσοφικά, τα ίδια υπαρξιακά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι αρχαίοι Κορίνθοι, οι αρχαίοι Αθηναίοι. Ο σημερινός άνθρωπος στέκει ανήμπορος μπροστά στην ίδια διαφθορά, στην ίδια κακία της ανθρώπινης καρδιάς. Θα το επαναλάβω ακόμα μια φορά, στο αποκορύφωμα του τεχνολογικού θριάμβου, στο γέρμα του 20ου αιώνα, στον κολοφόνα της δυνάμεως και δόξας του. Ο άνθρωπος δεν έγινε υπεράνθρωπος, δεν είναι παντοδύναμος, είναι αξιοθρήνητα αδύνατος. Η μόνη λύση, η μόνη απάντηση στο δράμα του μοντέρνου ανθρώπου, στα δεινά του αδιέξοδα, ο Ιησούς Χριστός, ο σταυρωμένος, ο αναστημένος λυτρωτής. Σε καλώ και σε παρακαλώ αυτό το πρωινό, έλα στον Χριστό. Πώς? Αναγνωρίζοντας την αμαρτωλότητά σου, μετανοώντας ειλικρινά, άνοιξε την καρδιά σου. Δέξου τον σωτήρα σου προσωπικό και λυτρωτή. Το αίμα του θα σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Το Άγιο Πνεύμα του θα κατοικήσει στην καρδιά σου, θα σε αναγεννήσει, θα σε ανακαινήσει, θα σε καταστήσει παιδί του Θεού. Θα σε αλλάξει, θα σε απαλλάξει από τα πάθη, θα σε μεταμορφώσει ηθικά. Θα σου χαρίσει μια καινούργια ζωή, όμορφη, χαρούμενη, αξιοβίωτη, αξιοζήλευτη, με σκοπό, με προορισμό, με ελπίδα. Αμήν. Να κλείσουμε παρακαλώ ψάλλοντας τον τελευταίο ύμνο με τον αριθμό 107.

Ας έχουμε παρακαλώ ενός λεπτού σιωπηλής προσευχής στην παρουσία του Κυρίου, ο καθένας μας ξεχωριστά. Ψάλαμε στον ύμνο. Τώρα γεννού, να γίνεις τώρα. Μίλησε στον Χριστό με λόγια απλά. Πες του το ευχαριστώ ότι για σένα πέθανε πάνω στο Σταυρό, στον Γολγοθά. Για σένα θυσιάστηκε. Ζήτησέ του να σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία με το αίμα του. Και το Άγιο Πνεύμα θα έρθει να κατοικήσει στην καρδιά σου. Εις τον οποίον πιστεύσαντες, λέει η Γραφή, εσφραγίστητε με το Άγιο Πνεύμα. Και όσοι είμαστε του Χριστού, ας αναρωτηθούμε την ώρα αυτή, μήπως λυπήσαμε το Άγιο Πνεύμα. Και αν κάποια συνειδητή αμαρτία υπάρχει στην καρδιά μας, ας την εξομολογηθούμε, να αποκαταστήσουμε σχέσεις με τον Θεό, να γεμίσουμε ξανά με το Άγιο Πνεύμα, να αποκτήσουμε την χαμένη αγαλίαση της σωτηρίας. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες το Άγιο Πνεύμα εδώ στη γη. Και όποιος δέχεται τον Χριστό με πίστη, προσωπικό του λυτρωτή και σωτήρα, αναγεννάται από το Άγιο Πνεύμα, σφραγίζεται, κατοικείται υπό του Πνεύματος. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την γλυκιά βεβαιότητα ότι το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα στην καρδιά μας. Παρακαλούμε θερμά, κάλεσε ψυχές της σωτηρίας σου να λυτρωθούν από την κατάρα της αμαρτίας και να γευθούν την ευλογία της σωτηρίας, της επαγγελίας του Αγίου Πνεύματος. Πατέρα, πόσο αδύνατοι είμαστε μπροστά στις δυνάμεις του κακού, μπροστά στην αμαρτία που φωλιάζει μέσα μας και οριάζει γύρω μας, μπροστά στον αόρατο αλλά πραγματικό και τρομακτικό εχθρό των ψυχών, τον διάβολο. Αδυνατούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυνάμεις. Γέμιζε μας καθημερινά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Να είμαστε πλήρεις Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα να μας κυβερνά, να κυριαρχεί απόλυτα στη ζωή μας, να κατευθύνει τα βήματά μας, να ζούμε σε ατμόσφαιρα Αγίου Πνεύματος, να αναπνέουμε και να εκπνέουμε ζωή Αγίου Πνεύματος. Δίδαξε στην Εκκλησία σου, στον καθένα μας ξεχωριστά, σε όλους μαζί, τούτη την εξαίσια αλήθεια της πλήρωσης του Αγίου Πνεύματος. Λαχταρούμε την ζωή του Αγίου Πνεύματος να μας δοθεί στον υπέρτατο βαθμό. Πατέρα, τον λόγο σου σχολίασε τον μέσα στην καρδιά μας. Να καρποφορήσει, παρακαλούμε, για τη δική σου τη δόξα. Να αποβεί για όλους μας ευλογία. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τώρα και για πάντα και για όλη την αιωνιότητα, οι καρδιές μας γονατισμένες μπροστά σου θα ψάλουν, θα υμνούν, θα δοξάζουν για το ένδοξο και θαυμαστό έργο σου, το οποίο έκαμες για μας. Συνέλαβες το ένδοξο σχέδιο να φέρεις την ύπαρξη όντα, να τους δώσεις από τη δική σου απόλυτη ελευθερία, να είναι κι αυτά ελεύθερα, ηθικά να διαλέγουν. Τους έκανες μικρούς θεούς και τους εκάλεσες να υπακούσουν σε σένα την πηγή της ζωής. Εμείς αποστατήσαμε, σε αρνηθήκαμε, αλλά εσύ ο Θεός του Ελέους δεν έκαμες οπίσω. Ετοίμασες τον Υιό, το μονογενή, τον οποίον έστειλες και έκανες έργο θαυμαστό στο Σταυρό, στο Γολγοθά, έργο σωτηρίας για κάθε ψυχή που ειλικρινά μετανοεί, επιστρέφει σε σένα, ζητεί το πρόσωπό σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, όχι μονάχα διότι συνεχώρησες τις αμαρτίες μας σαν σύννεφο πραγματικά, αλλά διότι έστειλες το πνεύμα σου το αγαθό και μας εσφράγισες, μας ανεγνώρισες σαν Υιού σου και θυγατέρες, μας προορίζεις στην ένδοξη αιωνιότητα να είμεθα όμοι με τον Υιό. Πολύ σε ευχαριστούμε για το έλεος σου αυτό. Σε ευχαριστούμε για την Εκκλησία σου την οποία εθεμελίωσες στη γη. Ευχαριστούμε για τη σημερινή ημέρα που είναι η μέρα λατρείας του προσώπου σου. Ευχαριστούμε διότι μπορούμε να ζήσουμε στις αλήθειες τις δικές σου, τις οποίες παρακαλούμε να τις αποκαλύψεις στο πνεύμα μας και στην καρδιά μας, τους θησαυρούς, τους πνευματικούς του Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε πάρα πολύ να επισκεφτείς κάθε παρόμοια στην αναστροφή στο έθνος μας, να δώσεις τις ευλογίες σου άνωθεν, να στηρίξεις τις εκκλησίες σου, να απομακρύνεις τα σκάνδαλα, όλους εκείνους που διαιρούν και χωρίζουν, όλους εκείνους που ετεροδιδασκαλούν, και να δώσεις την ενότητα στο έργο σου, να προχωρεί η εκκλησία σου σαν στράτευμα μεσημέρες. Παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις το έθνος μας σε όλα τα όρια του. Φύλαξε τα όρια του από επιβουλές εχθρών, φύλαξέ μας από εσωτερικές απειλές, ταραχές και εξωτερικές απειλές. Παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις και τα έθνη τριγύρω μας και μέχρι σε σκάτου της γης, να φέρει σε μετάνοια και επιστροφή, ώστε πολλές ψυχές να εισέλθουν όσο η καιρή της χάριτος είναι ανοιχτή, να καταγραφούν το όνομά του στο βιβλίο της ζωής στην Εκκλησία σου. Παρακαλούμε πολύ και για το λαό στον Ισραήλ. Κάμε έλεος, κάμε χάρη, φέρε τον στους δεσμούς της Διαθήκης. Δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Αυτοί έδωσαν το φως στον κόσμο διότι τους το έδωσες να το δώσουν, αλλά όμως παραγνωρίζουν την αποστολή τους. Ελέησέ τους. Δώσ' τους να έλθουν στο Μεσσία με ταπείνωση, συντριβή, να αναγνωρίσουν για να έλθουν κερία να ψυχείς από προσώπου σου του Κυρίου του Θεού. Δώσε μας τη χαρά σήμερα να απολαύσουμε το πρόσωπό σου. Μίλησε στις καρδιές μας. Οικοδόμησέ μας. Δώσε το Ευαγγελιό σου σε κάθε ψυχή, κάποια ψυχή που αμφιρέπει. Ελκύσέ τη με τους δεσμούς τους δικούς σου της αγάπης και μίλησε και εξήγησε για τον Υιό της αγάπης σου. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας ο Θεέ. Στο όνομα του Κυρίου, του Ιησού Χριστού το θαυμαστό και για τη δόξα σου. Αμήν. Απόψε το βράδυ

Διαβάζω το κεφάλαιο 55 νι έψιλον του Ισαΐα του προφήτη. Ω πάντες οι διψώντες έλθετε εις τα ύδατα και οι μη έχοντες αργύριον έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα άνευ αργυρίου και άνευ αντιτίμου. Γιατί εξοδεύετε αργύρια ουχή εις άρτων και τον κόπο σας ουχή εις χορτασμών? Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει εφραντή στο πάθος. Κλείνετε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάμει προς εσάς αιώνιον διαθήκην τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ιδού έδωκα αυτών μαρτύριων εις τους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ιδού θέλεις καλέσει έθνος το οποίο δεν εγνώριζες και έθνη τα οποία δεν σε εγνώριζαν θέλουσι τρέξει προς σε δια Κύριον των Θεών σου και δια τον Άγιο του Ισραήλ, διότι σε δόξασε. Ζητείτε τον Κύριον εν όσο δύναται να ευρεθεί, επικαλείστε αυτό εν όσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού, και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεγήσει αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Διότι εβουλέ μου δεν είναι εβουλέ ημών, ουδέ οδή ημών εοδή μου, λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλή η ουρανή από της γης, ούτως εοδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και εβουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γην και κάμει αυτή να εκφύει και να βλαστάνει για να δώσει σπόρον εις τον σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θέλει εις το λόγος μου ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά και οδηγηθεί εν ειρήνη. Τα όρη και οι λόφοι θέλουν σε αντυχήσει εμπροστά σας, υπό αγκαλιάσεως, και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουν σε επικροτήσει τα σχήρα. Αντί της ακάνθης θέλει να βγει κυπάρισος, αντί της κνίδης θέλει να βγει μυρσίνη. Και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον δια όνομα δια σημείων αιώνιων, το οποίον δεν θέλει εκλείψει. Τούτο το κεφάλαιο του Ισαΐα, αδελφοί, είναι μία θαυμάσια εικόνα, μία εικόνα του μέλλοντος. Μιλάει για τις ευλογίες τις οποίες ο Κύριος, ο Θεός, κατά τα αιώνια σχέδιά του είχε ετοιμάσει για το λαό του, για όλους εκείνους γενικότερα που πιστεύουν σε αυτόν. Σε τούτη την εικόνα νιώθουμε οι αιώνιες πηγές να έχουν ανοίξει και τα ποτάμια της ζωής να κυλούνε άφθονα απάνω στη γη. Οι διψασμένοι για τη ζωή καλούνται να έρθουν να πάρουνε άρτον να στηριχθούνε, να πάρουνε γάλα και ίνων εφροσύνης και να το πάρουνε χωρίς αργύριο ή χρυσίο, χωρίς δικό τους ξόδεμα, χωρίς αντίτιμο. Τι θαυμάσια προσφορά είναι αυτή την οποία ο Θεός υπόσχεται εις όλους τους διψασμένους και τους πεινασμένους. Όλα αυτά τα οποία ο Θεός λέει ότι θα δώσει είναι τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Όταν λέει ελέη του Δαβίδ τα πιστά, δεν εννοεί κάποιους λόγους απλώς. Εννοεί όλα εκείνα τα οποία υποσχέθηκε ο Θεός στον Δαβίδ των δούλων του και τα οποία είναι αξιόπιστα και θα βρίσκανε την εκπληρωσή τους όπως και την βρήκαν μέσα στην ιστορία. Τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά είναι ένα πρόσωπο, ένα πρόσωπο το οποίο ο Θεός το δίδει μαρτυρίαν εις τους λαούς και στη συνέχεια άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ο Θεός ταυτόχρονα
δίνει την υπόσχεση μέσα σε αυτή την εικόνα να αλλάξει το τοπίο της γης. Να αλλάξει το τοπίο. Εκεί που υπάρχει αγκαθιά, ακάμψη, θα ανεβεί κυπαρίσι. Εκεί που υπάρχουν τσουκνίδες, θα ανεβούν μυρσίνες. Οι άνθρωποι θα εξέλθουν με χαρά και θα γιορτάσουν. Και όλη η δημιουργία θα βρίσκεται σε μια γιορτή. Είναι δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγματα, τα πίστευτα? Πραγματικά είναι δυνατόν. Διότι ο Θεός είναι ο Θεός των δυνάμεων. Ο Θεός δύναται τα πάντα. Δεν έχεις παρά να κοιτάξεις τούτο το μεγαλειώδες σύμπαν το οποίο εκτείνεται μπροστά μας και γύρω μας, τούτη η ατελεύτητη γαλαξίες, να δεις τις λεπτομέρειες της δημιουργίας. Όλα αυτά αποτελούν μια εγγύηση ότι ο Θεός θα πραγματοποιήσει τα σχέδιά Του και εις το μέλλον. Ο Θεός θα κάνει να βλαστήσει ένας κόσμος πνευματικός, απείρος, τελειότερος από τούτον που υπάρχει, για να αντικαταστήσει τούτον ο οποίος και να πάρει τη θέση τούτου ο οποίος έχει θαρρεί εξαιτίας της αμαρτίας. Τι συμφορά πραγματικά υπήρξε η αποστασία του ανθρώπου από τον ζωντανό και αληθινό Θεό? Τι συμφορά! Ο θάνατος έβαλε τη σφραγίδα του παντού, σε όλη την εκτεταμένη δημιουργία από τον άνθρωπο και μέχρι σε όλη την έκταση. Αλλά ο Θεός του ελέους θα κάνει η καινούρια ζωή να φυτρώσει στη θέση της παλιάς. Και όπως λέει στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο ΚΑΑ κεφάλαιο, στο εδάφιο 5, «Ιδού ποιό κενά τα πάντα, καινούριους ουρανούς, καινούς, καινή γη», όχι νέους, νέος θα πει, αν κάποιοι εμφανιστεί για πρώτη φορά ενώ δεν υπήρχε. Καινούς είναι η καινούργωση του παλαιού. Ο Θεός κάνει καινούς ουρανούς, διότι υπήρχαν οι ουρανοί και η γη και καινή γη. Τα κάνει καινούρια όλα. Τώρα οι όροι για αυτή την ανακαίνιση του κόσμου από του ανθρώπου και όλου του σύμπαντος, οι όροι είναι πρώτον ο ασεβής να εγκαταλείψει την οδόν αυτού. Ένα δεύτερο, να επιστρέψουν προς τον Κύριο. Ένα τρίτο, ο Θεός να εξασφαλίσει άφθονη συγχώρηση. Και ένα τέταρτο, να στείλει τα ποτάμια της ζωής του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και πάνω στη γη, ώστε ο κόσμος να μεταμορφωθεί. Αλλά αυτά τα οποία αναφέραμε αποτελούν τους όρους της Καινής Διαθήκης. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις τις οποίες ο Θεός έθεσε για την καινούργια οικονομία την οποία δημιούργησε. Και αυτούς τους όρους ο Θεός τους εξεπλήρωσε μέχρι τέλους και στην ακρίβεια και τους εκπληρώνει. Εκείνο που μένει είναι ο άνθρωπος, η στάση του απέναντι αυτής της προσφοράς του Θεού. Τι θα κάνει? Θα δεχτεί ή θα αρνηθεί? Εδώ είναι ακριβώς το θέμα. Και επειδή την περασμένη Κυριακή και Δευτέρα ήταν η γιορτή, μια σημαντική γιορτή για την Εκκλησία, που πρέπει η Εκκλησία κάθε μέρα να τη θυμάται και να τη γιορτάζει, της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος, και είπαν μερικοί κάτι να ακούσουμε γι' αυτό, νομίζω ότι δεν κάνουμε άσχημα να κάνουμε ένα μικρό ρετρό, μια μικρή αναδρομή, αν και, όπως είπα, τα γεγονότα αυτά είναι τόσο ζωντανά και τόσο σημαντικά για την Εκκλησία του Χριστού, ώστε πρέπει κάθε μέρα να μιλάμε γι' αυτά. Εδώ η χοροδία μας θα μας ψάλλει έναν ύμνο και θα δούμε στη συνέχεια.

Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα και αιώνια σχέδιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τους κρούνους και τα ποτάμια της ζωής ήρθαν στη ζωή μας την προσωπική και μέλλουν να έρθουν απάνω σε όλη τη γη και σε όλο τον κόσμο. Παρακαλούμε ευλογών, ευλόγησέ μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Αμήν. Την περασμένη λοιπόν εβδομάδα γιορτάστηκε η Πεντηκοστή και η Εκκλησία πρέπει να τη γιορτάζει κάθε μέρα. Διότι η Πεντηκοστή είναι τα γενέθλια της Εκκλησίας. Την ημέρα εκείνη μπήκαν τα θεμέλια του καινούριου ουρανού και της καινούριας γης. Την ημέρα εκείνη οι ουρανοί κατέβηκαν στη γη. Πόσο θαυμαστή η ημέρα εκείνη. 50 μέρες πριν από το γεγονός της Πεντηκοστής είχε τελειώσει το δράμα του Σταυρού του Γολγοθά. Ήτανε ανάγκη με έναν τρόπο επίσημο, αντικειμενικό, ορατό σε όλους, ώστε όλοι να λάβουν γνώση, να γίνει η καταδίκη της αμαρτίας, η καταδίκη της αποστασίας από τον Δημιουργό. Στο πρόσωπο του μόνο Αγίου και Δικαίου του Υιού του Θεού του Κυρίου, ο Θεός, τα στροπελέκια της κρίσης του Θεού έπεσαν επάνω στην αμαρτία, επάνω στην αποστασία, την κατεδίκασαν μέχρι τέλους. Διότι είναι αλήθεια ότι αυτή υπήρξε η αιτία της μεγάλης συμφοράς και του μεγάλου κακού το οποίο γίνηκε στον κόσμο. Αν ο κόσμος χάλασε και η όμορφη αυτή δημιουργία του Θεού κατεστράφη, ήταν διότι ο άνθρωπος αποστάτησε. Και αυτή η αποστασία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού κτυπήθηκε με έναν τρόπο επίσημο, αντικειμενικό, ορατό στους πάντες. Ουρανοί και γη και καταχθόνια είδαν πόσο αυστηρά, πόσο δύνατα η αμαρτία καταδικάζεται από τον Θεό. Το καταπέτασμα του ουρανού που εμπόδιζε την είσοδο στα Άγια των Αγίων, την επικοινωνία με τον Άγιο Θεό, σχίστηκε από πάνω έως κάτω, στο πρόσωπο του Υιού του Θεού. Ο δρόμος για τους κόλπους του Θεού, για την αγκαλιά του Θεού, άνοιξε διάπλατα. Πώς όμως ο αμαρτωλός που επιστρέφει θα ελάβανε συνείδηση και γνώση ότι το πράγμα ετελείωσε, το έργο ετελείωσε και γίνεται δεκτός από το Θεό? Βέβαια υπήρξε η Ανάσταση του Λυτρωτή, η οποία Ανάσταση του Λυτρωτή είναι η σφραγίδα της δικαιώσεώς μας. Μας εδικαίωσε ακριβώς διότι αναστήθηκε. Η Ανάστασή του αποδεικνύει σε όλο τον κόσμο, σε όλο το σύμπαν, ότι το έργο ετελείωσε. Η κραυγή την οποία έβγαλε ο Λυτρωτής στο Γολγοθά τετέλεστε. Δεν ήταν τυχαία. Δεν ήταν απλώς ένας λόγος. Ήταν εκδήλωση της πραγματικότητος. Όλα είχαν γίνει. Να λοιπόν ο εγγυητής μας, να ο εξοφλητής του χρέους, να ο εκπρόσωπός μας μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού, ελεύθερος πια. Αφού εξόπλησε, αφού επλήρωσε, αφού ετακτοποίησε την οφειλή. Όμως, ο άνθρωπος, για να το βεβαιωθεί μέσα του ο ίδιος, χρειαζόταν μια πιο δυναμική εσωτερική διαβεβαίωση προσωπική στον καθένα. Ο καθένας να καταλάβει ότι όντως ο Θεός τον συνεχώρησε και όντως ο Θεός τον δέχεται μέσα σε εκείνα τα μελλοντικά πράγματα τα οποία ο Θεός ετοιμάζει. Και αυτό το πράγμα γίνηκε με την έλευση του Πνεύματος του Αγίου μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες του Θεού το είχαν προαναγγείλει και το περίμεναν σαν μια ευλογία
μελλοντική. Έλεγε ο ταλέπορος. Ο ψαλμοδός μετά την πτώση του πνεύμα ευθές ανανέωσε εντός μου. Καταλαβαίνω ότι όλες οι θυσίες που κάνω δεν είναι αποτελεσματικές. Δεν είναι δυνατόν να με τακτοποιήσουν απέναντί σου. Συ ο Θεός, δώσ' μου πνεύμα δικό σου, πνεύμα ευθές. Στήριξέ με πνεύμα ευθές. Ο Ιωήλ ο προφήτης, στο δεύτερο κεφαλαιό του, μιλάει για αυτή την ευλογία που ήταν μια προσδοκία για κάθε ευσεβή ψυχή. Στο κεφάλαιο το δεύτερο λέει: με τα ταύτα θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα και θέλουσι προφητεύσει η ίσας και θυγατέρες σας, οι πρεσβύτεροι σας θέλουσι ενυπνιαστεί ενύπνια, είναι ανίσχυσας, θα δουν οράσεις. Και ακόμα επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν εκείνες τας ημέρες θα εκχαίω το πνεύμα μου και θα δείξω τέρατα επάνω στους ουρανούς και επί της γης αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκότος, η σέλινη σε αίμα, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Και πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί, διότι εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ θέλει είστε σωτηρία, καθώς είπεν ο Κύριος και εις τους υπολείπους τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει. Και ο προφήτης ο Ζαχαρίας στο 12ο κεφάλαιό του λέει: και θέλω εκχέει επί των οίκων Δαβίδ, εδάφιο 10, και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και ηκεσιών, και θέλουσι επιβλέψει προς εμέ τον οποίον εξεκένθησαν, και θέλουσι πενθύσει δι' αυτόν ως πενθύτης δι' τον μονογενή αυτού, και θέλουσι λυπηθεί δι' αυτόν ως ο λυπούμενος δι' τον πρωτότοκον αυτού. Να γιατί πρέπει να προσευχόμεθα για τον Ισραήλ να μετανοήσει, να επιστρέψει, να γίνει τούτο το οποίο λέγει ο Λόγος του Θεού, όταν επιστραφεί και εξητήσει και επιβλέψει σε εκείνον τον οποίον εξεκένθησαν. Και ακόμα ο Ισαΐας ο προφήτης στο λάμδα έψιλον κεφάλαιο λέει ότι ύδατα θα αναβλήσουν στην ερημία και ρεύματα στην έρημον. Ρεύματα και ύδατα θα αναβλήσουν. Ο πρόδρομος ο Ιωάννης, τελειώνοντας την διακονία του και κλείνοντας το πρόσωπό του την οικονομία η οποία είχε προηγηθεί, θα πει ότι αυτός που έρχεται μετά από αυτόν είναι ισχυρότερος του, και εάν αυτός εβάπτισε εν ύδατη, εκείνος θα βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω. Και ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος στις πράξεις των Αποστόλων, κλείνοντας την οικονομία την παλιά και χωρίζοντας την παλιά από την νέα, θα πει: ο μεν Ιωάννης εβάπτισε εν ύδατη, σεις όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίω ουχή με τα πολλά ταύτα σημαίνα. Επειδή ο νόμος και οι προφήτες είναι μέχρι του Ιωάννου, και ενώ οι μαθητές είχαν στυλώσει τα βλέμματά τους και πρόσμεναν την βασιλεία, ο Κύριος τους δείχνει ότι είχαν ανάγκη δυνάμεως, θείας δυνάμεως, για να μπορέσουν να γίνουν μάρτυρες δικοί του στην Ιερουσαλήμ, την Ιουδαία, τη Σαμάρια και μέχρι εσχάτου της γης. Ήταν ανάγκη το πνεύμα του Θεού, ο Παράκλητος, ο οποίος ήταν μαζί τους, να είναι και μέσα τους. Είναι μέθυμον και θέλει μέλει να είναι ενημίν να κατοικήσει μέσα στην καρδιά τους, μια ευλογία που δεν είχε γίνει ποτέ στην Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Οικονομία νωρίτερα. Ήταν ανάγκη να έλθει αυτή η δύναμη του Πνεύματος, διότι πώς ήταν δυνατόν το λιοντάρι να γίνει πρόβατο, η τσουκνίδα να γίνει κυπαρίσι, πώς ήταν δυνατόν η αγκαθιά να γίνει μυρσίνη, μυρτιά, εάν το πνεύμα του Θεού δεν ερχόταν.
Και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός τους είπε, συμφέρει σε εσάς να φύγω, διότι αν δεν φύγω δεν θα έρθει ο άλλος, ο παράκλητος προς εσάς. Εάν δεν πορευώ εγώ, θέλω στείλει αυτόν προς εσάς. Και πραγματικά την 40η ημέρα βλεπόντων όλων αυτών των μαθητών επήρθη. Και είπαμε σε ένα προηγούμενο μάθημα με ποια δόξα, με ποια λαμπρότητα οδηγήθηκε από τους αγγέλους ενώπιον του παλαιού των ημερών. Εξέθεσε το έργο του, εξέθεσε τη νίκη του, έδειξε δείγματα της νίκης του, τη λία την οποία είχε πάρει από τον εχθρό, κάποιους λυτρωμένους, αναστημένους, τους οποίους πήρε μαζί του και δόθηκε σε αυτόν πάσα εξουσία. Λέει ο Πέτρος εις τις πράξεις των Αποστόλων, τη δεξιά του Θεού υψωθείς, την τε επαγγελία του Πνεύματος του Αγίου Λαβών παρά του Πατρός, εξέχε τούτο, το οποίο ημείς και βλέπετε και ακούετε. Και πραγματικά όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες της Πεντηκοστής, η μέρα της Πεντηκοστής, και νόησαν όλοι ομού, ξαφνικά γίνηκε ήχος από πάνω από τον ουρανό, ως φωνής βιαίος, ανέμου βιαίας, πνοής βιαίας φερωμένης, που εγέμισε όλο τον οίκο όπου ήσαν αυτοί καθημένοι. Θα δούμε τι έγινε και στη συνέχεια. Να ψάλλουμε έναν ύμνο των υπαριθμών 6. Δόξα ανήκει στο Χριστό.

Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, διότι σε εσύ ο ήρωος, ο νικητής, ο θριαμβευτής κατά της αμαρτίας, είσαι εσύ που ανέβηκες επάνω στους ουρανούς δοξασμένος και εδοξάστης και έλαβες στα χέρια σου αυτό το οποίο ο κόσμος σήμερα βλέπει και ακούει στους πιστούς σου. Έστειλες το Πνεύμα το αγαθόν στη γη, τον Άγιο Παράκλητο, ο οποίος πήρε τη θέση τη δική σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας. Ακόμα περιμένουμε τα μεγάλα πράγματα, τότε και που η γη θα ανθίσει και ο κόσμος ολόκληρος θα γιορτάσει την παντοτινή γιορτή, τη χαρά την αιώνια, την ατελεύτητη. Όταν εσύ θα ολοκληρώσεις το έργο της καινούργιας δημιουργίας, μείνε μαζί μας και ευλογήσέ μας στο όνομα το θαυμαστό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Πραγματικά λοιπόν την Πεντηκοστή, στη συμπλήρωση 50 ημερών από την Ανάστασή Του. Και το Πνεύμα το Άγιον ήρθε ξαφνικά, εξέπνησε. Ήχος, βοή, ανέμου, διέως φερωμένου, γλώσσες πύρινες και ελάλουν ξένες γλώσσες. Πού συνέβη αυτό? Στο ανώγιο στο οποίο συνήθιζαν να μαζεύονται. Εκεί όπου μετά, πριν από τα πάθη του, έδωσε την θαυμαστή ομιλία εις τους μαθητάς που έχουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και όπου εμφανίστηκε αναστημένος από τους νεκρούς. Θα πρέπει να ήταν της, όπως λένε, της Μαρίας, της μητέρας του Μάρκου Ιωάννου. Ο Κύριος το είχε υποσχεθεί το γεγονός λίγες μέρες πριν στην ανάληψή του, πρώτης αναλήψεως, ότι θα λάβετε το Πνεύμα, θα έρθει σε εσάς η επαγγελία του Πατρός και θα λάβετε δύναμη ουχή μεταπολάς ταύτας ημέρας. Κατά συνέπεια, το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος εγίνηκε και δεν μέλει να ξαναγίνει. Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα ήρθε στη γη. Ήρθε 10 μέρες ακριβώς μετά την υπόσχεση την οποία έδωσε ο Κύριος στους μαθητές. Τους είπε ουχή μεταπολάς ταύτας ημέρας. 10 μέρες μετά λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον ήλθε στη γη. Δεν μένει να ξαναγίνει βάπτιση. Είναι μεγάλη πλάνη όλων εκείνων που λένε στείλε Πνεύμα, στείλε Πνεύμα. Δεν έχει κανένα κανάτι ο Θεός και στέλνει Πνεύμα και παίρνει από ένα μεγάλο δοχείο καμιά δεξαμένη και στέλνει Πνεύμα κάτω με το κανάτι. Το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Ο Κύριος είπε συμφέρει σε σας να φύγω, διότι αν δεν φύγω δεν θα έρθει ο άλλος, ο Παράκλητος. Συνεπώς την ημέρα εκείνη ήρθε το Πνεύμα το Άγιον κάτω ως πρόσωπο. Ούτε διανέμεται το πρόσωπο σε κομμάτια, γλώσσες πύρινες. Δεν ήτανε τα κομμάτια το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε σαν πρόσωπο, πως είναι σε όλες τις καρδιές απλούστατα, διότι είναι Θεός και σαν Θεός είναι πανταχού παρόν.

κατοικεί σε όλους, σε όλη την Ιφθύλιο. Επειδή είναι Θεός. Τι ήσαν οι γλώσσες? Ήσαν απλούστατα διανομές του Πνεύματος, δωρεές του Πνεύματος. Όταν έρθει ένας πλούσιος άνθρωπος εδώ πέρα και έχει ένα καλάθι με γεμάτα δώρα μέσα και αρχίζει και μοιράζει στον καθένα μας από κάποιο δώρο, δεν σημαίνει ότι κομματιάζεται ο ίδιος, ούτε δίνει τον εαυτό του. Είναι μέσα σε εμάς και μας δίνει τα δώρα του. Ο παράκλητος ήρθε στη γη και δεν μέλει να ξανάρθει στη γη. Το βάπτισμα γίνηκε άπαξ. Βέβαια επαναλήφθηκε στον Κορνήλιο. Αλλά στην παλαιά Πεντηκοστή ο ιερέας έφερνε δύο άρτους ενζήμους ενώπιον του Θεού, εις αφιέρωση. Ο ένας συμβόλιζε τον Ισραήλ και ο άλλος την εκκλησία εκ των εθνών. Και τα προσέφερε ενώπιον του Θεού και ο Θεός τα εδέχεται. Εδώ έχουμε λοιπόν τον έναν άρτον στο ανώγιο, τον Ισραήλ που προσφέρεται, και την ημέρα εκείνη που ο Κορνήλιος εστράπη και έχουμε την εκκλησία εκ των εθνών και έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Όχι ότι ξανάρθε το πνεύμα, αλλά το πνεύμα έδωσε και στους εθνικούς, το πνεύμα που ήταν κάτω έδωσε κάποιες δωρεές, διανομές. Γιατί έδωσε γλώσσες πύρινες? Έδωσε εδώ γλώσσες πύρινες, εφάνηκαν οι διανομές αυτές σαν γλώσσες πύρινες, για να δείξουν την ανάγκη του καθαρισμού, του εξαγνισμού της ανθρώπινης καρδιάς και συνείδησης. Στην Πεντηκοστή του Κυρίου, όταν ο Κύριος βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη, ήρθε το πνεύμα ολόκληρο, εν είδη περιστεράς. Ο Θεός τον Υιό δεν δίδει εκ μέτρου το πνεύμα, εκεί ήρθε ολόκληρο το πνεύμα. Εμείς δεν έχουμε ολόκληρο το πνεύμα, γι' αυτό ο καθένας έχει ανάγκη και του άλλου. Είναι όλοι μαζί η Εκκλησία, η συνάθρηση. Είναι ανάγκη, ο ένας έχει ανάγκη του άλλου. Είμαι τα μέλη του σώματος. Και κατά συνέπεια σε εμάς εδόθηκαν γλώσσες, μερισμοί, διανομές του Πνεύματος. Μας διένει με το Πνεύμα στον καθένα από εμάς και διένει με λοιπόν γλώσσες πύρινες, και για να δείξει την ανάγκη του εσωτερικού εξαγνισμού. Ποια τα στοιχεία για να μπορέσει το Πνεύμα να έρθει? Ήταν ανάγκη αυτοί να μείνουν επάνω στο θυσιαστήριο του Θεού, της αφιέρωσης και της προσευχής. Ο Κύριος τους είπε, δεν θα μετακινηθείτε έως ότου πάρτε την επαγγελία του Πατέρα, έρθει το Πνεύμα, ο Παράκλητος που σας υποσχέθηκα, και σας δώσει την δύναμη να γίνετε μάρτυρές μου. Αυτή η προσφορά γίνηκε αποδεκτή από το Θεό και αυτό συμβόλιζε η έλευση του Πνεύματος. Όπως τον παλιό καιρό η προσφορά του Ηλία γίνηκε δεκτή με φωτιά που έπεσε από πάνω από τον ουρανό. Η ενίχυση του Πνεύματος τι σκοπό είχε? Πρώτα απ' όλα να καθαρίσει και να εξαγνίσει, όπως είπαμε. Έπειτα να ενώσει και να δημιουργήσει το ένα σώμα. Η Εκκλησία χωρίς καμιά αμφιβολία αποτελείται από προσωπικότητες τόσο διάφορες μεταξύ τους. Η καθεμιά έχει το δικό της background, έχει τη δική της ιστορία και δεν είναι δυνατόν οι προσωπικότητες αυτές να ταιριάξουν. Ο ένας είναι θεωρητικός, ο άλλος είναι πρακτικός, ο άλλος είναι αφηρημένος, ο άλλος είναι ποικίλες προσωπικότητες. Ο ένας είναι ορμητικός, ο άλλος είναι σιγανός. Όλοι αυτοί έπρεπε να γίνουν εν σώμα. Και το σώμα δεν είναι το δυνατό να γίνει παρά με αυτή τη δύναμη του Πνεύματος. Το Πνεύμα οικοδομεί, βάνει μέσα μας το δυναμικό στοιχείο της καινούργιας ζωής. Και αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά μας. Το οποίο Άγιο Πνεύμα είναι απαρχή της ζωής του Ιησού Χριστού, ο οποίος Χριστός πρέπει να μεγαλώσει μέσα μας, ο λίγων κατ' ο λίγων, να φτάσουμε να γίνουμε όμοιοι με τον Υιόν του Θεού. Αυτή η ομοίωση, βλέπετε, αρχίζει από μέσα. Στον Αδάμ ο Θεός δημιούργησε απ' έξω και πήγαινε προς τα μέσα. Τον έφτιαξε με λάσπη, με υλικά του κόσμου, φύσηξε πνεύμα ζωής, του δώσε την εικόνα τη δική του, την ηθική ελευθερία, και θα γινότανε ομοιότης, όμοιος με το Θεό, αν υπήκε.
Η εξομοίωση λοιπόν πήγαινε από τα έξω προς τα μέσα. Τώρα είναι από μέσα προς τα έξω. Μέσα μας το Άγιο Πνεύμα δημιουργεί την ομοιότητα με τον Χριστό και την κτίζει συνεχώς, και θα φτάσει μια μέρα και το εξωτερικό μας, η περιφέρεια, να μπει στη δόξα και να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Και μας λέει ακόμα ότι αυτοί όταν πήραν το Πνεύμα άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες, γλώσσες εταίρας γλώσσας, λέει το κείμενο. Όχι αγνωρίστους, που είπε ο Βάμβας. Και έκανε αυτό το μεγάλο λάθος ο Βάμβας, αλλά πού να φανταστεί ο Έρμος ότι θα το παίρνανε κάποιοι άλλοι γλωσσολάλοι που παραποίησαν το λόγο του Θεού και θα πούν η λέξη αγνώριστος σημαίνει ακατανόητος, ακατάληπτος. Ο Θεός δεν ήθελε να κάνει τέτοια πράγματα. Ο Θεός είπε ξένες γλώσσες, όχι αγνωρίστους. Έβαλε ο Βάμβας το αγνώριστος για να δείξει ότι είναι αγνώστος στο λαλούντα, γνωστή στον ακούοντα. Έτσι γίνει και την ημέρα της Πεντηκοστής. Γιατί? Διότι η ποικιλία των γλωσσών είναι κατάρα. Μας οδηγεί στην πηγή εκεί από όπου ξεκίνησε το πράγμα. Και το πράγμα ξεκίνησε στην Βαβέλ, όπου χτίσανε ναό και θέλησαν να φτάσουν μέχρι το Θεό. Ο Θεός σύγχυσε τις γλώσσες τους σε ένδειξη αποδοκιμασίας και κρίσεως, ώστε να μπερδευτούν και να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Σύγχυσε τις γλώσσες τους. Όμως στον προφήτη Σοφωνία προαναγγέλει ότι ο Θεός στις ημέρες του Μεσσία θα αποκαταστήσει γλώσσαν καθαράν εις όλους τους λαούς. Ξανά να πέσουν οι γέφυρες της επικοινωνίας μεταξύ των λαών της γης. Και επειδή η Πεντηκοστή είναι η αρχή των εσχάτων ημερών, όπως λέει ο Πέτρος, και είναι στην Πεντηκοστή που ο Μεσσίας σφραγίστηκε ως Μεσσίας στις συνειδήσεις του λαού, ο Ιησούς Χριστός, με την ανάληψή του και τη δόξα του στους ουρανούς, το Άγιο Πνεύμα έδωσε λοιπόν την αρχή αυτού του πράγματος. Έδωσε γλώσσα να μιλάει ο ένας τον άλλον και να καταλαβαίνει ο καθένας τη γλώσσα τη δική του. Αυτό ήτανε. Γλώσσες ανθρώπινες. Ο Απόστολος Παύλος λέει, γράφοντας τους Κορινθίους που είχαν πλανηθεί σαν τους σημερινούς γλωσσολάλους, τους λέει «Εάν τας γλώσσας των ανθρώπων λαλώ». Οι γλώσσες των ανθρώπων δεν είναι πύλι-πύλι, τύλι-τύλι, μίλι-μίλι, μπαμπαμπίκα-παπαμπόκα, μαριάνταλα-λασάνταλα. Οι γλώσσες των ανθρώπων, με συγχωρείτε, οι γλώσσες των ανθρώπων είναι τα ιδιώματα τα γλωσσικά τα οποία υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Μίλησαν ο καθένας τη γλώσσα τα λουνού. Να ενωθούν οι γλώσσες, να πέσουν οι γέφυρες. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό λέει στους Κορινθίους. Εσείς αυτά που λέτε, τους λέει στους Κορινθίους, λέτε ανάθεμα τον Ιησούν με αυτά που λέτε, χωρίς να το καταλαβαίνετε. Και δείχνετε σημάδια ανθρώπων οι οποίοι, όπως είσαστε στην παλιά σας ζωή, που οδηγήσετε από τα πνεύματα στα είδωλα τα άφωνα. Δεν μιλάει λοιπόν για ακατανόητα πράγματα, ούτε κάνει ο Θεός ακατανόητα. Τα εκστατικά είναι εφεύρεσης. Εφεύρεσης, εκείνων που το λένε. Λέει, μιλάμε τη γλώσσα των αγγέλων. Ας μας βεβαιώσουν ότι είναι αυτή η γλώσσα των αγγέλων. Πού την άκουσαν και πού την γνώρισαν και πού την είδαν. Ο Απόστολος Παύλος κάνει μια υπόθεση εκεί. Και αν όλες τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ, και ακόμα τη γλώσσα των αγγέλων, την γλώσσα, όχι τας γλώσσας, δεν έχουν και εκεί πάνω Βαβέλ, όπως έχουν εδώ κάτω, τη γλώσσα των ανθρώπων, α, όμως δεν έχω αγάπη, είμαι ουδέν, είμαι άδειος. Συνεπώς, αυτό το οποίο γίνει και την ημέρα της Πεντηκοστής, στα τέλη των καιρών θα γίνει παγκοσμίως. Μπορεί να αγωνίζονται οι άνθρωποι να βρουν τρόπο να ενωθούν οι γλώσσες, να εφεύρουν μία γλώσσα που να είναι εκείνη, και δεν το καταφέρουν και δεν θα το καταφέρουν. Έως ότου έρθει εκείνη η μέρα, η έσχατες ημέρες, η βασιλεία του Κυρίου, τότε θα αποκαταστήσει ο Θεός εις όλους τους λαούς της γης γλώσσαν καθαράν. Τι θα γίνεται, δεν ξέρω, ο ένας θα καταλαβαίνει τον άλλο. Οι γέφυρες θα πέσουν και οι άνθρωποι θα είναι ενωμένοι. Αλλιώτικα μπορεί να πει κανείς και να επαναλάβει αυτό του Παύλου: μένεστε, κατέχεστε από πνεύματα πονηρά τα οποία σας οδηγούν σε μανία, εκτρέπεστε σε μανία. Το μένομαι ήταν πολύ βαριά η ύβριση στην εποχή εκείνη, ήταν η κατοχή πονηρών πνευμάτων.
Η μενωμένη, ο ομενόμενος έσχιζε τα ρούχα του, άφριζε, κυλιότανε και έλεγε ακατάληπτα λόγια. Λοιπόν, και η Πεντηκοστή αυτή που γίνει, και την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν μια μερική εφαρμογή, η πρώτη εφαρμογή της προφητείας του Ιωήλ. Δεν ολοκληρώθηκε η προφητεία του Ιωήλ, διότι ο Ιωήλ είπε «Χαιό εκ του πνευματός μου επί πάσα σάρκα». Εκεί ήσαν 120 άνθρωποι. Και ο Ιωήλ είπε «Θα γίνουν σημεία στον ουρανό, σελήνη, αστέρια, θα σκοτεινιάσουν κλπ». Και δεν γίνηκε τίποτα. Άρα αναμένεται μία Πεντηκοστή. Η ολοκλήρωση της Πεντηκοστής. Και αυτή θα γίνει όταν ο λαός Ισραήλ ειλικρινά, περνώντας μέσα από τη μεγάλη θλίψη, το καμίνι της μεγάλης θλίψης, στραφεί στο Μεσσία του και εξητήσει το Μεσσία του. Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει σε όλο το λαό και θα αγκαλιάσει και τη γη κατόπιν. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε το βάπτισμα του Πνεύματος. Και το έργο του Πνεύματος εις μεν την Εκκλησία, όπως είπαμε, έχει σκοπό πρώτα απ' όλα να καθαρίσει και να ενώσει. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ενώτηση της Εκκλησίας χωρίς το Πνεύμα. Και ακόμα να την στηρίξει στην αλήθεια και να την οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο υπάρχει ανάμεσά μας σαν πρόσωπο και κατοικεί μέσα σε όλους μας, πέραν των διανομών που έχει δώσει, των ικανοτήτων που έχει ο καθένας, το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει, οικοδομεί μέσα μας τον Χριστό, μας συμβουλεύει, μας προδιαθέτει, μας οδηγεί να συναντήσουμε τον Ιμφίο, συντροφεύει την ύμφη στον κόσμο τούτον. Επιπλέον την προστατεύει και της δίνει και ποικίλα χαρίσματα, δεν είναι ικανότητες δικές μας, όπως θέλει το Πνεύμα, και δίνει το Πνεύμα χαρίσματα για την οικοδομή του σώματος. Ούτε είναι στάνταρ αυτό, επειδή γίνει και την ημέρα των, την Αποστολική εκείνη, πρέπει να γίνεται σήμερα. Μα την ημέρα εκείνη, παραδείγματος χάρη, δεν είχαν γραφές. Μαζευόμασταν όπως μαζευόμαστε σήμερα. Τι θα πούμε? Άμα δεν έχετε γραφές, τι θα πείτε? Να ψάλουμε έναν ύμνο, ένα δεύτερο ύμνο, ένα τρίτο ύμνο. Να κάνουμε προσευχές, κάμποσες προσευχές. Και μετά τι θα κάνουμε? Χωρίς γραφές. Δεν είχαν γραφές. Ήταν ανάγκη τότε το χάρισμα της προφητείας, δηλαδή να σηκωθεί κάποιος και να πει «Έχω λόγον, παρακυρίου, αδελφοί». Ήταν ανάγκη το χάρισμα αυτό να είναι δραστήριο και ενεργό. Σήμερα που έχουμε τις γραφές, το χάρισμα δεν είναι σε τόση ένταση όπως ήταν πρώτα. Δεν χρειάζεται τόσο. Διότι θέλει κάποιος να σηκωθεί, ωραία, να σηκωθεί να διαβάσει από το λόγο του Θεού ένα, δύο, τρία εδάφια να μας οικοδομήσει. Αυτός είναι προφήτης της Καινής Διαθήκης. Το χάρισμα της Ιάσεως. Μα ο Απόστολος Παύλος δεν έκανε τον εαυτό του καλά, ούτε τον Τιμόθεο, πιες λίγο κρασάκι που λέει για το στομάχι σου και τις πυκνές σου ασθένειες. Ούτε τον Τίτο που τον άφησε ασθενούντας στην Τροάδα, ούτε τον Επαφρόδητο που ήρθε να του φέρει από τους Φιλίππους βοήθειες και έφτασε μέχρι θανάτου και προσευχήθηκε εντόνωση στο Θεό και ο Θεός λέει ειδόκησε να τον χαρίσει για να μην λάβω λύπην επί λύπη. Δεν άπλωσε το χέρι του ή να πει λόγο και να θεραπευτούν. Αντίθετα, στη Μάλτα που ναυάγησε όλος ο κόσμος εκείνος εθεραπεύοντο και τι ήσαν άπιστοι και τι δεν γνώρισαν τον Χριστό. Γιατί? Διότι το χάρισμα της θεραπείας το έδινε ο Θεός σε ώρες ανάγκης για να σφραγιστεί η μαρτυρία του Ευαγγελίου. Ο πιστός δεν πειράζει για να αρρωστήσει. Θα μάθει να βαστάζει τους πόνους και να υποφέρει όπως υπέφερε και ο Κυριός του. Ο Παύλος προσευχήθηκε τρεις και ο Κύριος του είπε «Σου αρκεί η χάρη μου, όχι παρακάτω». Συνεπώς, αν περνάμε κάποιες αρρώστιες και κάποιες δοκιμασίες, ας δοξάζουμε τον Θεό και να βαστάζουμε, να μάθουμε να βαστάζουμε και καταρτίζεται ο χαρακτήρα μας μέσα, στην καρδιά μας. Εις δε τους έξω, το Πνεύμα το Άγιον θα έδινε μαρτυρία πρώτα απ' όλα για την μία αμαρτία, τη βασική και μοναδική, τη θανάσιμη, την οποία ο κόσμος κάνει, ότι δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Ένα δεύτερο θα έδειχνε τη δικαιοσύνη του Χριστού, επειδή θα έδειχνε ότι ο Χριστός ανέβηκε στους ουρανούς, γι' αυτό έστειλε το Πνεύμα. Άρα ο Ιησούς δεν ήταν αμαρτωλός όπως τον απέρριψαν, αλλά ήταν ο δίκαιος, ο οποίος πήρε τη θέση μας και πλήρωσε και είναι στους ουρανούς. Και ένα τρίτο, ελέγχει τον κόσμο, ρίχνει φως στον κόσμο να καταλάβει ότι η κρίση, η φοβερή του Θεού έρχεται. Ποικίλη η αποστολή του Πνεύματος, θαυμαστή η αποστολή του Πνεύματος,
Αυτό ποτέ δεν θα προβάλλει τον εαυτόν του. Κρύπτεται για να δείξει τον Χριστό. Και η αποστολή του είναι να οικοδομήσει μέσα μας τον Χριστό και να μεγαλύνει τον Χριστό. Σε αυτά τα ύδατα της ζωής της πνευματικής πρέπει να βουτάμε κάθε μέρα. Η Εκκλησία πρέπει να τα ζει και να προσμένει την εξάπλωση αυτής της διογονήσεως απάνω σε όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος θα ανθίσει την ημέρα εκείνη όταν ο Κύριος πραγματοποιήσει τα σχέδιά του. Νέους ουρανούς, όχι νέους, καινούς ουρανούς, καινούριους ουρανούς και καινούρια γη. Τούτη γη, τούτη ουρανή θα ανακαινουργωθούν και η ζωή μας είναι ανακαίνωσης, ανακαίνησης συνεχής, ανακαινούργωσης από τη στιγμή που παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιον και συνεχίζουμε έως ότου ομοιωθούμε με τον Ιησού Χριστό. Θαυμάσια ημέρα, θαυμάσιο μήνυμα, θαυμάσια αγγελία, θαυμάσιο γεγονός του Θεού. Το προοδευθήκαμε, το δοκιμάσαμε εν μέρη, διότι πήραμε την απαρχή του Πνεύματος, προσμένουμε την ολοκλήρωσή του. Πήραμε τώρα τη σφραγίδα, πήραμε τον αραβόνα, πήραμε την πρόγευση. Έχουμε την απαρχή του Πνεύματος, περιμένουμε την ολοκλήρωση του έργου του, όταν θα μας ομοιώσει με τον Υιόν του Θεού. Αδερφοί, δοξάστε τον Θεό για τα μεγαλεία του, τα οποία κάνει στις καρδιές μας και στη ζωή μας. Αμήν.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Όντως κατά την υπόσχεσή σου εσύ την οποία πραγματοποίησες, κάνεις καινούρια τα πάντα. Και άρχισες αυτό το θαυμαστό έργο από τα βάθη της ψυχής μας. Οικοδομείς μέσα μας την καινούρια ζωή, τον Χριστό. Και όλο αυτό μέλει να ξεχυθεί και σε όλο το σύμπαν και σε όλη τη δημιουργία, σε όλο τον κόσμο τριγύρω. Θα είναι καινούρια, καινούργιοι ουρανοί και καινούρια γη. Πολύ σε ευχαριστούμε για όσα μας λες, τις αλήθειες από μέσα από το λόγο σου. Παρακαλούμε πολύ, κάντε δύναμη μέσα στην καρδιά μας, φως και ζωή. Και όλο αυτό το οποίο εσύ μέλει να κάνεις, θα είναι πραγματικά μνημείο, σφραγίδα της αγάπης σου, της σοφίας σου και της δύναμής σου για όλη την αιωνιότητα. Μείνε μαζί μας, ευλογησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη, στο όνομα το θαυμαστό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θάμβος του ουρανού με βρήκε στην πορεία, λόγια του Χριστού.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τώρα και για πάντα και για όλη την αιωνιότητα οι καρδιές μας γονατισμένες μπροστά σου θα ψάλουν, θα υμνούν, θα δοξάζουν για το ένδοξο και θαυμαστό έργο σου το οποίο έκαμες για μας. Συνέλαβες το ένδοξο σχέδιο να φέρεις την ύπαρξη όντα, να τους δώσεις από τη δική σου απόλυτη ελευθερία να είναι κι αυτά ελεύθερα ηθικά να διαλέγουν. Τους έκανες μικρούς θεούς και τους εκάλεσες να υπακούσουν σε σένα την πηγή της ζωής. Εμείς αποστατήσαμε, σε αρνηθήκαμε, αλλά εσύ ο Θεός του Ελέους δεν έκαμε σωπίσω. Ετοίμασες τον Υιό, τον μονογενή, τον οποίον έστειλες και έκανες έργο θαυμαστό στο Σταυρό, στο Γολγοθά, έργο σωτηρίας για κάθε ψυχή που ειλικρινά μετανοεί, επιστρέφει σε σένα, ζητεί το πρόσωπό σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, όχι μονάχα διότι συνεχώρησες τις αμαρτίες μας σαν σύννεφο πραγματικά, αλλά διότι έστειλες το πνεύμα σου το αγαθό και μας εσπράγησες, μας ανεγνώρισες σαν Υιούς σου και θυγατέρες, μας προορίζεις στην ένδοξη αιωνιότητα να είμεθα όμοι με τον Υιό. Πολύ σε ευχαριστούμε για το έλεό σου αυτό. Σε ευχαριστούμε για την Εκκλησία σου την οποία εθεμελίωσες στη γη. Ευχαριστούμε για τη σημερινή ημέρα που είναι η μέρα λατρείας του προσώπου σου. Ευχαριστούμε διότι μπορούμε να ζήσουμε στις αλήθειες τις δικές σου, τις οποίες παρακαλούμε να τις αποκαλύψεις το πνεύμα μας και στην καρδιά μας, τους θησαυρούς, τους πνευματικούς του Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε πάρα πολύ να επισκεφτείς κάθε παρόμοια στην αναστροφή στο έθνος μας, να δώσεις τις ευλογίες σου άνωθεν, να στηρίξεις τις εκκλησίες σου, να απομακρύνεις τα σκάνδαλα, όλους εκείνους που διαιρούν και χωρίζουν, όλους εκείνους που ετεροδιδασκαλούν, και να δώσεις την ενότητα στο έργο σου, να προχωρεί η Εκκλησία σου σαν στράτευμα μεσημέρες. Παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις το έθνος μας σε όλα τα όρια του. Φύλαξε τα όρια του από επιβουλές εχθρών, φύλαξέ μας από εσωτερικές απειλές, ταραχές και εξωτερικές απειλές. Παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις και τα έθνη τριγύρω μας και μέχρι σε σχάτου της γης, να φέρεις σε μετάνοια και επιστροφή, ώστε πολλές ψυχές να εισέλθουν όσο η κερί της χάριτος είναι ανοιχτή, να καταγραφούν το όνομά του στο βιβλίο της ζωής στην Εκκλησία σου. Παρακαλούμε πολύ και για το λαό στον Ισραήλ. Κάμε έλεος, κάμε χάρη, φέρε τον στους δεσμούς της Διαθήκης. Δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Αυτοί έδωσαν το φως στον κόσμο διότι τους το έδωσες να το δώσουν, αλλά όμως παραγνωρίζουν την αποστολή τους. Ελέησέ τους. Δώσ' τους να έλθουν στο Μεσσία με ταπείνωση, συντριβή, να αναγνωρίσουν για να έλθουν καιροί αναψυχής από προσώπου σου του Κυρίου του Θεού. Δώσε μας τη χαρά σήμερα να απολαύσουμε το πρόσωπό σου. Μίλησε στις καρδιές μας, οικοδόμησέ μας. Δώσε το Ευαγγέλιό σου σε κάποια ψυχή που αμφιρέπει. Ελκύσέ τη με τους δεσμούς τους δικούς σου της αγάπης και μίλησε και εξήγησε για τον Υιό της αγάπης σου. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας ο Θεέ. Στο όνομα του Κυρίου, του Ιησού Χριστού το θαυμαστό και για τη δόξα σου. Αμήν. Απόψε το βράδυ

Διαβάζω το κεφάλαιο 55 νι έψιλον του Ισαΐα του προφήτη. Ω πάντες, οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα, και οι μη έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ αντιτίμου. Γιατί εξοδεύετε αργύρια ουχή εις άρτων και τον κόπο σας ουχή εις χορτασμών? Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά, και η ψυχή σας θέλει εφραντή εις το πάθος. Κλείνετε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάμει προς εσάς αιώνιον διαθήκην τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ιδού έδωκα αυτών μαρτύριων εις τους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ιδού θέλεις καλέσει έθνος το οποίον δεν εγνώριζες, και έθνη τα οποία δεν σε γνώριζαν θέλεις τρέξει προς σε δια Κύριον των Θεών σου και δια τον Άγιο του Ισραήλ, διότι σε δόξασε. Ζητείτε τον Κύριον εν όσο δύναται να ευρεθεί, επικαλείστε αυτό εν όσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού, και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεγήσει αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Διότι εβουλέ μου δεν είναι εβουλέ ημών, ουδέ οδή ημών εωδή μου, λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλή η ουρανή από της γης, ούτως εωδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και εβουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γη και κάνει αυτή να εκφύει και να βλαστάνει, για να δώσει σπόρον εις τον σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θέλει εις το λόγος μου ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά και οδηγηθεί εν ειρήνη. Τα όρη και οι λόφοι θέλουν σε αντυχήσει εμπροστά σας, υπό αγκαλιάσεως, και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουν σε επικροτήσει τα σκύρα. Αντί της ακάνθης θέλει να βγει κυπάρισος, αντί της κνίδης θέλει να βγει μυρσίνη. Και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον δια όνομα δια σημείων αιώνιων, το οποίον δεν θέλει εκλείψει. Τούτο το κεφάλαιο του Ισαΐα, αδελφοί, είναι μία θαυμάσια εικόνα, μία εικόνα του μέλλοντος. Μιλάει για τις ευλογίες τις οποίες ο Κύριος, ο Θεός, κατά τα αιώνια σχέδιά του είχε ετοιμάσει για το λαό του, για όλους εκείνους γενικότερα που πιστεύουν σε Αυτόν. Σε τούτη την εικόνα νιώθουμε οι αιώνιες πηγές να έχουν ανοίξει και τα ποτάμια της ζωής να κυλούνε άφθονα απάνω στη γη. Οι διψασμένοι για τη ζωή καλούνται να έρθουν να πάρουνε άρτον να στηριχθούνε, να πάρουνε γάλα και ίνων εφροσύνης, και να το πάρουνε χωρίς αργύριο ή χρυσίο, χωρίς δικό τους ξόδεμα, χωρίς αντίτιμο. Τι θαυμάσια προσφορά είναι αυτή την οποία ο Θεός υπόσχεται εις όλους τους διψασμένους και τους πεινασμένους. Όλα αυτά τα οποία ο Θεός λέει ότι θα δώσει είναι τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Όταν λέει ελέη του Δαβίδ τα πιστά, δεν εννοεί κάποιους λόγους απλώς. Εννοεί όλα εκείνα τα οποία υποσχέθηκε ο Θεός στον Δαβίδ των δούλων του, και τα οποία είναι αξιόπιστα και θα βρίσκανε την εκπληρωσή τους όπως και την βρήκαν μέσα στην ιστορία. Τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά είναι ένα πρόσωπο, ένα πρόσωπο το οποίο ο Θεός το δίδει μαρτυρίαν εις τους λαούς και στη συνέχεια άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ο Θεός ταυτόχρονα
δίνει την υπόσχεση μέσα σε αυτή την εικόνα να αλλάξει το τοπίο της γης. Να αλλάξει το τοπίο. Εκεί που υπάρχει αγκαθιά, ακάμψη, θα ανεβεί κυπαρίσι. Εκεί που υπάρχουν τσουκνίδες, θα ανεβούν μυρσίνες. Οι άνθρωποι θα εξέλθουν με χαρά και θα γιορτάσουν. Και όλη η δημιουργία θα βρίσκεται σε μια γιορτή. Είναι δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγματα τα πίστευτα? Πραγματικά είναι δυνατόν. Διότι ο Θεός είναι ο Θεός των δυνάμεων. Ο Θεός δύναται τα πάντα. Δεν έχεις παρά να κοιτάξεις τούτο το μεγαλειώδες σύμπαν το οποίο εκτείνεται μπροστά μας και γύρω μας, τούτη η ατελέπτητη γαλαξίες, να δεις τις λεπτομέρειες της δημιουργίας. Όλα αυτά αποτελούν μια εγγύηση ότι ο Θεός θα πραγματοποιήσει τα σχέδιά Του και εις το μέλλον. Ο Θεός θα κάνει να βλαστήσει ένας κόσμος πνευματικός, απείρος, τελειότερος από τούτον που υπάρχει, για να αντικαταστήσει τούτον ο οποίος και να πάρει τη θέση τούτου ο οποίος έχει θαρρεί εξαιτίας της αμαρτίας. Τι συμφορά πραγματικά υπήρξε η αποστασία του ανθρώπου από το ζωντανό και αληθινό Θεό? Τι συμφορά! Ο θάνατος έβαλε τη σφραγίδα του παντού, σε όλη την εκτεταμένη δημιουργία, από τον άνθρωπο και μέχρι σε όλη την έκταση. Αλλά ο Θεός του Ελέους θα κάνει η καινούργια ζωή να φυτρώσει στη θέση της παλιάς. Και όπως λέει στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο ΚΑ κεφάλαιο, στο εδάφιο 5, ιδού ποιό κενά τα πάντα, καινούριους ουρανούς, καινούς, καινή γη, όχι νέους, νέος θα πει, αν κάτι εμφανιστεί για πρώτη φορά ενώ δεν υπήρχε. Καινούς είναι η καινούργωση του παλαιού. Ο Θεός κάνει καινούς ουρανούς, διότι υπήρχαν οι ουρανοί και η γη και καινή γη. Τα κάνει καινούρια όλα. Τώρα οι όροι για αυτή την ανακαίνιση του κόσμου από του ανθρώπου και όλου του σύμπαντος, οι όροι είναι πρώτον ο ασεβής να εγκαταλείψει την οδόν αυτού. Ένα δεύτερο, να επιστρέψουν προς τον Κύριο. Ένα τρίτο, ο Θεός να εξασφαλίσει άφθονη συγχώρηση. Και ένα τέταρτο, να στείλει τα ποτάμια της ζωής του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και απάνω στη γη, ώστε ο κόσμος να μεταμορφωθεί. Αλλά αυτά τα οποία αναφέραμε αποτελούν τους όρους της Καινής Διαθήκης. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις τις οποίες ο Θεός έθεσε για την καινούργια οικονομία την οποία δημιούργησε. Και αυτούς τους όρους ο Θεός τους εξεπλήρωσε μέχρι τέλους και στην ακρίβεια και τους εκπληρώνει. Εκείνο που μένει είναι ο άνθρωπος, η στάση του απέναντι αυτής της προσφοράς του Θεού. Τι θα κάνει? Θα δεχθεί ή θα αρνηθεί? Εδώ είναι ακριβώς το θέμα. Και επειδή την περασμένη Κυριακή και Δευτέρα ήταν η γιορτή, μια σημαντική γιορτή για την Εκκλησία, που πρέπει η Εκκλησία κάθε μέρα να τη θυμάται και να τη γιορτάζει, της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος, και είπαν μερικοί κάτι να ακούσουμε γι' αυτό, νομίζω ότι δεν κάνουμε άσχημα, κάνουμε ένα μικρό ρετρό, μια μικρή αναδρομή, αν και, όπως είπα, τα γεγονότα αυτά είναι τόσο ζωντανά και τόσο σημαντικά για την Εκκλησία του Χριστού, ώστε πρέπει κάθε μέρα να μιλάμε για αυτά. Εδώ η χοροδία μας θα μας ψάλλει έναν ύμνο και θα δούμε στη συνέχεια.

Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα και αιώνια σχέδιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τους κρούνους και τα ποτάμια της ζωής ήρθαν στη ζωή μας την προσωπική και μέλλουν άρθουν απάνω σε όλη τη γη και σε όλο τον κόσμο. Παρακαλούμε ευλογών, ευλογήσέ μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Αμήν. Την περασμένη λοιπόν εβδομάδα γιορτάστηκε η Πεντηκοστή και η Εκκλησία πρέπει να τη γιορτάζει κάθε μέρα. Διότι η Πεντηκοστή είναι τα γενέθλια της Εκκλησίας. Την ημέρα εκείνη μπήκαν τα θεμέλια του καινούριου ουρανού και της καινούριας γης. Την ημέρα εκείνη οι ουρανοί κατέβηκαν στη γη. Πόσο θαυμαστή η ημέρα εκείνη. 50 μέρες πριν από το γεγονός της Πεντηκοστής είχε τελειώσει το δράμα του Σταυρού του Γολγοθά. Ήτανε ανάγκη με έναν τρόπο επίσημο, αντικειμενικό, ορατό σε όλους, ώστε όλοι να λάβουν γνώση, να γίνει η καταδίκη της αμαρτίας, η καταδίκη της αποστασίας από τον Δημιουργό. Στο πρόσωπο του μόνο Αγίου και Δικαίου του Υιού του Θεού του Κυρίου, ο Θεός τα στροπελέκια της κρίσης του Θεού έπεσαν επάνω στην αμαρτία, επάνω στην αποστασία, την κατεδίκασαν μέχρι τέλος. Διότι είναι αλήθεια ότι αυτή υπήρξε η αιτία της μεγάλης συμφοράς και του μεγάλου κακού το οποίο γίνηκε στον κόσμο. Αν ο κόσμος χάλασε και η όμορφη αυτή δημιουργία του Θεού κατεστράφη, ήταν διότι ο άνθρωπος αποστάτησε. Και αυτή η αποστασία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού κτυπήθηκε με έναν τρόπο επίσημο, αντικειμενικό, ορατό στους πάντες. Ουρανοί και γη και καταχθόνια είδαν πόσο αυστηρά, πόσο δύνατα η αμαρτία καταδικάζεται από τον Θεό. Το καταπέτασμα του ουρανού που εμπόδιζε την είσοδο στα Άγια των Αγίων, την επικοινωνία με τον Άγιο Θεό, σχίστηκε από πάνω έως κάτω, στο πρόσωπο του Υιού του Θεού. Ο δρόμος για τους κόλπους του Θεού, για την αγκαλιά του Θεού, άνοιξε διάπλατα. Πώς όμως ο αμαρτωλός που επιστρέφει θα ελάβανε συνείδηση και γνώση ότι το πράγμα ετελείωσε, το έργο ετελείωσε και γίνεται δεκτός από το Θεό? Βέβαια υπήρξε η Ανάσταση του Λυτρωτή, η οποία Ανάσταση του Λυτρωτή είναι η σφραγίδα της δικαιώσεώς μας. Μας εδικαίωσε ακριβώς διότι αναστήθηκε. Η Αναστασή του αποδεικνύει σε όλο τον κόσμο, σε όλο το σύμπαν, ότι το έργο ετελείωσε. Η κραυγή την οποία έβγαλε ο Λυτρωτής στο Γολγοθά τετέλεστε. Δεν ήταν τυχαία. Δεν ήταν απλώς ένας λόγος. Ήταν εκδήλωση της πραγματικότητος. Όλα είχαν γίνει. Να λοιπόν ο εγγυητής μας, να ο εξοφλητής του χρέους, να ο εκπρόσωπός μας μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού, ελεύθερος πια. Αφού εξόπλησε, αφού επλήρωσε, αφού ετακτοποίησε την οφειλή. Όμως, ο άνθρωπος, για να το βεβαιωθεί μέσα του ο ίδιος, χρειαζόταν μια πιο δυναμική εσωτερική διαβεβαίωση προσωπική στον καθένα. Ο καθένας να καταλάβει ότι όντως ο Θεός τον συνεχώρησε και όντως ο Θεός τον δέχεται μέσα σε εκείνα τα μελλοντικά πράγματα τα οποία ο Θεός ετοιμάζει. Και αυτό το πράγμα γίνηκε με την έλευση του Πνεύματος του Αγίου μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες του Θεού το είχαν προαναγγείλει και το περίμεναν σαν μια ευλογία
μελλοντική. Έλεγε ο ταλέπορος. Ο ψαλμοδός μετά την πτώση του πνεύμα ευθές ανανέωσε εντός μου. Καταλαβαίνω ότι όλες οι θυσίες που κάνω δεν είναι αποτελεσματικές. Δεν είναι δυνατόν να με τακτοποιήσουν απέναντί σου. Σύ ο Θεός, δώσ' μου πνεύμα δικό σου, πνεύμα ευθές. Στήριξέ με πνεύμα ευθές. Ο Ιωήλ ο προφήτης, στο δεύτερο κεφαλαιό του, μιλάει για αυτή την ευλογία που ήταν μια προσδοκία για κάθε ευσεβή ψυχή. Στο κεφάλαιο το δεύτερο λέει: μετά τα αυτά θέλω εκθέει το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα και θέλουσι προφητεύσει η ίσας και θυγατέρες σας, οι πρεσβύτεροι σας θέλουσι ενυπνιαστεί εν ύπνια, είναι ανίσχυσας, θα δουν οράσεις. Και ακόμα επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν εκείνες τας ημέρες θα εκχαίω το πνεύμα μου και θα δείξω τέρατα επάνω στους ουρανούς και επί της γης αίμα και πύρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκότος, η σέλινη σε αίμα, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί, διότι εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ θέλει είστε σωτηρία, καθώς είπεν ο Κύριος και εις τους υπολείπους τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει. Και ο προφήτης ο Ζαχαρίας στο 12ο κεφάλαιό του λέει: και θέλω εκχέει επί των οίκων Δαβίδ, εδάφιο 10, και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και ηκεσιών, και θέλουσι επιβλέψει προς εμέ των οποίων εξεκένθησαν, και θέλουσι πενθύσει δι' αυτών ως πενθύτης δια τον μονογενή αυτού, και θέλουσι λυπηθεί δι' αυτών ως ο λυπούμενος δια των πρωτότοκων αυτού. Να γιατί πρέπει να προσευχόμεθα για τον Ισραήλ να μετανοήσει, να επιστρέψει, να γίνει τούτο το οποίο λέγει ο λόγος του Θεού, όταν επιστραφεί και εξητήσει και επιβλέψει σε εκείνον τον οποίον εξεκένθησαν. Και ακόμα ο Ισαΐας ο προφήτης στο λάμδα έψιλον κεφάλαιο λέει ότι ύδατα θα αναβλήσουν στην ερημία και ρεύματα στην έρημον. Ρεύματα και ύδατα θα αναβλήσουν. Ο πρόδρομος ο Ιωάννης, τελειώνοντας την διακονία του και κλείνοντας

δυνάμεως για να μπορέσουν να γίνουν μάρτυρες δικοί του στην Ιερουσαλήμ, την Ιουδαία, τη Σαμάρια και μέχρι εσχάτου της γης. Ήταν ανάγκη το Πνεύμα του Θεού, ο Παράκλητος, ο οποίος ήταν μαζί τους, να είναι και μέσα τους. Είναι μέθυμον και θέλει, μέλει να είναι εν ημίν να κατοικήσει μέσα στην καρδιά τους, μια ευλογία που δεν είχε γίνει ποτέ στην Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Οικονομία νωρίτερα. Ήταν ανάγκη να έλθει αυτή η δύναμη του Πνεύματος. Διότι πώς ήταν δυνατόν το λιοντάρι να γίνει πρόβατο, η τσουκνίδα να γίνει κυπαρίσι, πώς ήταν δυνατόν η αγκαθιά να γίνει μυρσίνη, μυρτιά, εάν το Πνεύμα του Θεού δεν ερχόταν. Και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός τους είπε, συμφέρει σε εσάς να φύγω, διότι αν δεν φύγω δεν θα έρθει ο άλλος, ο Παράκλητος, προς εσάς. Εάν δεν πορευθώ εγώ, θέλω στείλει αυτόν προς εσάς. Και πραγματικά την 40η ημέρα βλεπόντων όλων αυτών των μαθητών επήρθη. Και είπαμε σε ένα προηγούμενο μάθημα με ποια δόξα, με ποια λαμπρότητα οδηγήθηκε από τους αγγέλους ενώπιον του παλαιού των ημερών. Εξέθεσε το έργο του, εξέθεσε την νίκη του, έδειξε δείγματα της νίκης του, τη λία την οποία είχε πάρει από τον εχθρό, κάποιους λυτρωμένους αναστημένους τους οποίους πήρε μαζί του και δόθηκε σε αυτόν πάσα εξουσία. Λέει ο Πέτρος εις τις πράξεις των Αποστόλων, τη δεξιά του Θεού υψωθείς, την τε επαγγελία του Πνεύματος του Αγίου Λαβών παρά του Πατρός, εξέχε τούτο, το οποίον ημείς και βλέπετε και ακούετε. Και πραγματικά όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες της Πεντηκοστής, η μέρα της Πεντηκοστής, και νόησαν όλοι ομού, ξαφνικά γίνηκε ήχος από πάνω από τον ουρανό, ως φωνής βιαίος, ανέμου βιαίας, πνοής βιαίας φερωμένης, που εγέμισε όλο τον οίκο όπου ήσαν αυτοί καθημένοι. Θα δούμε τι έγινε και στη συνέχεια. Να ψάλουμε έναν ύμνο των υπαριθμών 6. Δόξα ανήκει στο Χριστό.

Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, διότι είσαι εσύ ο ήρωος, ο νικητής, ο θριαμβευτής κατά της αμαρτίας. Είσαι εσύ που ανέβηκες επάνω στους ουρανούς δοξασμένος και εδοξάστης και έλαβες στα χέρια σου αυτό το οποίο ο κόσμος σήμερα βλέπει και ακούει στους πιστούς σου. Έστειλες το πνεύμα του αγαθών στη γη, τον Άγιο Παράκλητο, ο οποίος πήρε τη θέση τη δική σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας. Ακόμα περιμένουμε τα μεγάλα πράγματα, τότε και που η γη θα ανθίσει και ο κόσμος ολόκληρος θα γιορτάσει την παντοτινή γιορτή, τη χαρά την αιώνια, την ατελεύτητη. Όταν εσύ θα ολοκληρώσεις το έργο της καινούργιας δημιουργίας, μείνε μαζί μας και ευλογήσέ μας στο όνομα το θαυμαστό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Πραγματικά λοιπόν την Πεντηκοστή, στη συμπλήρωση 50 ημερών από την Ανάστασή Του. Και το Πνεύμα το Άγιον ήρθε ξαφνικά, εξέπνησε. Ήχος, βοή, ανέμου, διέως φερωμένου, γλώσσες πύρινες και ελάλουν ξένες γλώσσες. Πού συνέβη αυτό? Στο ανώγιο στο οποίο συνήθιζαν να μαζεύονται. Εκεί όπου μετά, πριν από τα πάθη του, έδωσε την θαυμαστή ομιλία εις τους μαθητάς που έχουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και όπου εμφανίστηκε αναστημένος από τους νεκρούς. Θα πρέπει να ήταν της, όπως λένε, της Μαρίας, της μητέρας του Μάρκου Ιωάννου. Ο Κύριος το είχε υποσχεθεί το γεγονός λίγες μέρες πριν στην ανάληψή του, πρώτης αναλήψεως, ότι θα λάβετε το Πνεύμα, θα έρθει σε εσάς η επαγγελία του Πατρός και θα λάβετε δύναμη ουχή μετά πολλάς ταύτας ημέρας. Κατά συνέπεια, το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος εγίνηκε και δεν μέλει να ξαναγίνει. Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα ήρθε στη γη. Ήρθε 10 μέρες ακριβώς μετά την υπόσχεση την οποία έδωσε ο Κύριος στους μαθητές. Τους είπε ουχή μετά πολλάς ταύτας ημέρας. 10 μέρες μετά λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον ήλθε στη γη. Δεν μένει να ξαναγίνει βάπτιση. Είναι μεγάλη πλάνη όλων εκείνων που λένε στείλε πνεύμα, στείλε πνεύμα. Δεν έχει κανένα κανάτι ο Θεός και στέλνει πνεύμα και παίρνει από κανένα μεγάλο δοχείο καμιά δεξαμενή και στέλνει πνεύμα κάτω με το κανάτι. Το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Ο Κύριος είπε συμφέρει σε σας να φύγω, διότι αν δεν φύγω δεν θα έρθει ο άλλος, ο Παράκλητος. Συνεπώς την ημέρα εκείνη ήρθε το Πνεύμα το Άγιον κάτω ως πρόσωπο. Ούτε διανέμεται το πρόσωπο σε κομμάτια, γλώσσες πύρινες. Δεν ήτανε τα κομμάτια το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε σαν πρόσωπο, πως είναι σε όλες τις καρδιές απλούστατα, διότι είναι Θεός και σαν Θεός είναι πανταχού παρόν, κατοικεί σε όλους, σε όλη την Ιφίλιο, επειδή είναι Θεός. Τι ήσαν οι γλώσσες? Ήσαν απλούστατα διανομές του Πνεύματος, δωρεές του Πνεύματος. Όταν έρθει ένας πλούσιος άνθρωπος εδώ πέρα και έχει ένα καλάθι με γεμάτα δώρα μέσα και αρχίζει και μοιράζει στον καθένα μας από κάποιο δώρο, δεν σημαίνει ότι κομματιάζεται ο ίδιος, ούτε δίνει τον εαυτό του. Είναι μέσα σε εμάς και μας δίνει τα δώρα του. Ο Παράκλητος ήρθε στη γη και δεν μέλει να ξανάρθει στη γη. Το βάπτισμα γίνηκε άπαξ. Βέβαια επαναλήφθηκε στον Κορνήλιο. Αλλά στην Παλαιά Πεντηκοστή ο ιερέας έφερνε δύο άρτους ενζήμους ενώπιον του Θεού, εις αφιέρωση. Ο ένας συμβόλιζε τον Ισραήλ και ο άλλος την Εκκλησία εκ των Εθνών. Και τα προσέφερε ενώπιον του Θεού και ο Θεός τα εδέχεται. Εδώ έχουμε λοιπόν τον έναν άρτον στο ανώγιο τον Ισραήλ που προσφέρεται και την ημέρα εκείνη που ο Κορνήλιος εστράφηκε έχουμε την Εκκλησία εκ των Εθνών και έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Όχι ότι ξανάρθε το Πνεύμα, αλλά το Πνεύμα έδωσε και στους εθνικούς
Το πνεύμα που ήταν κάτω έδωσε κάποιες δωρεές, διανομές. Γιατί έδωσε γλώσσες πύρινες. Έδωσε εδώ γλώσσες πύρινες, εφάνηκαν οι διανομές αυτές σαν γλώσσες πύρινες, για να δείξουν την ανάγκη του καθαρισμού, του εξαγνισμού της ανθρώπινης καρδιάς και συνείδησης. Στην Πεντηκοστή του Κυρίου, όταν ο Κύριος βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη, ήρθε το πνεύμα ολόκληρο, εν είδη περιστεράς. Ο Θεός τον Υιό δεν δίδει εκ μέτρου το πνεύμα, εκεί ήρθε ολόκληρο το πνεύμα. Εμείς δεν έχουμε ολόκληρο το πνεύμα, γι' αυτό ο καθένας έχει ανάγκη και του άλλου. Είναι όλοι μαζί η Εκκλησία, η συνάθρηση. Είναι ανάγκη, ο ένας έχει ανάγκη του άλλου. Είμαι τα μέλη του σώματος. Και κατά συνέπεια σε εμάς δόθηκαν γλώσσες, μερισμοί, διανομές του πνεύματος, μας διένει με το πνεύμα στον καθένα από εμάς και διένει με λοιπόν γλώσσες πύρινες και για να δείξει την ανάγκη του εσωτερικού εξαγνισμού. Ποια τα στοιχεία για να μπορέσει το πνεύμα να έρθει? Ήταν ανάγκη αυτοί να μείνουν επάνω στο θυσιαστήριο του Θεού, της αφιέρωσης και της προσευχής. Ο Κύριος τους είπε, δεν θα μετακινηθείτε έως ότου πάρτε την επαγγελία του Πατέρα, έρθει το πνεύμα ο παράκλητος που σας υποσχέθηκα και σας δώσει την δύναμη να γίνετε μάρτυρές μου. Αυτή η προσφορά γίνηκε αποδεκτή από το Θεό και αυτό συμβόλιζε η έλευση του πνεύματος. Όπως τον παλιό καιρό η προσφορά του Ηλία γίνηκε δεκτή με φωτιά που έπεσε από πάνω από τον ουρανό. Η ενίκηση του πνεύματος τι σκοπό είχε? Πρώτα απ' όλα να καθαρίσει και να εξαγνίσει, όπως είπαμε. Έπειτα να ενώσει και να δημιουργήσει το ένα σώμα. Η Εκκλησία χωρίς καμιά αμφιβολία αποτελείται από προσωπικότητες τόσο διάφορες μεταξύ τους. Η καθεμιά έχει το δικό της background, έχει τη δική της ιστορία και δεν είναι δυνατόν οι προσωπικότητες αυτές να ταιριάξουν. Ο ένας είναι θεωρητικός, ο άλλος είναι πρακτικός, ο άλλος είναι αφηρημένος, ο άλλος είναι ποικίλες προσωπικότητες. Ο ένας είναι ορμητικός, ο άλλος είναι σιγανός. Όλοι αυτοί έπρεπε να γίνουν εν σώμα. Και το σώμα δεν είναι το δυνατό να γίνει παρά με αυτή τη δύναμη του πνεύματος. Το πνεύμα οικοδομεί, βάνει μέσα μας το δυναμικό στοιχείο της καινούργιας ζωής. Και αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά μας. Το οποίο Άγιο Πνεύμα είναι η απαρχή της ζωής του Ιησού Χριστού, ο οποίος Χριστός πρέπει να μεγαλώσει μέσα μας, ο λίγων κατ' ο λίγων, να φτάσουμε να γίνουμε όμοιοι με τον Υιόν του Θεού. Αυτή η ομοίωση, βλέπετε, αρχίζει από μέσα. Στον Αδάμ ο Θεός δημιούργησε απ' έξω και πήγαινε προς τα μέσα. Τον έφτιαξε με λάσπη, με υλικά του κόσμου, φύσηξε πνεύμα ζωής, του δώσε την εικόνα τη δική του, την ηθική ελευθερία και θα γινόταν ομοιότης, όμοιος με το Θεό, αν υπήκουε. Η εξομοίωση λοιπόν πήγαινε από τα έξω προς τα μέσα. Τώρα είναι από μέσα προς τα έξω. Μέσα μας το Άγιο Πνεύμα δημιουργεί την ομοιότητα με τον Χριστό και την κτίζει συνεχώς και θα φτάσει μια μέρα και το εξωτερικό μας, η περιφέρεια, να μπει στη δόξα και να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Και μας λέει ακόμα ότι αυτοί όταν πήραν το Πνεύμα άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες, γλώσσες εταίρας γλώσσας, λέει το κείμενο. Όχι αγνωρίστους που είπε ο Βάμβας. Και έκανε αυτό το μεγάλο λάθος ο Βάμβας, αλλά πού να φανταστεί ο Έρμος ότι θα το παίρνανε κάποιοι άλλοι γλωσσολάλοι που παραποίησαν το λόγο του Θεού και θα πούν οι λέξεις αγνώριστος. Σημαίνει ακατανόητος, ακατάληπτος. Ο Θεός δεν ήθελε να κάνει τέτοια πράγματα. Ο Θεός είπε ξένες γλώσσες, όχι αγνωρίστους. Έβαλε ο Βάμβας το αγνώριστος για να δείξει ότι είναι αγνώστος στο λαλούντα, γνωστή στον ακούοντα. Έτσι γίνει και την ημέρα της Πεντηκοστής. Γιατί? Διότι η ποικιλία των γλωσσών είναι κατάρα. Μας οδηγεί στην πηγή εκεί από όπου ξεκίνησε το πράγμα.
Και το πράγμα ξεκίνησε στην Παβέλ, όπου χτίσανε ναό και θέλησαν να φτάσουν μέχρι το Θεό. Θεός σύγχυσε τις γλώσσες τους σε ένδειξη αποδοκιμασίας και κρίσεως, ώστε να μπερδευτούν και να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Σύγχυσε τις γλώσσες τους. Όμως στον προφήτη Σοφωνία προαναγγέλει ότι ο Θεός στις ημέρες του Μεσσία θα αποκαταστήσει γλώσσαν καθαράν εις όλους τους λαούς, ξανά να πέσουν οι γέφυρες της επικοινωνίας μεταξύ των λαών της γης. Και επειδή η Πεντηκοστή είναι η αρχή των εσχάτων ημερών, όπως λέει ο Πέτρος, και είναι στην Πεντηκοστή που ο Μεσσίας σφραγίστηκε ως Μεσσίας στις συνειδήσεις του λαού, ο Ιησούς Χριστός, με την ανάληψή του και τη δόξα του στους ουρανούς, το Άγιο Πνεύμα έδωσε λοιπόν την αρχή αυτού του πράγματος. Έδωσε γλώσσα να μιλάει ο ένας τον άλλον και να καταλαβαίνει ο καθένας τη γλώσσα τη δική του. Αυτό ήτανε. Γλώσσες ανθρώπινες. Ο Απόστολος Παύλος λέει, γράφοντας τους Κορινθίους που είχαν πλανηθεί σαν τους σημερινούς γλωσσολάλους, τους λέει: «Εάν τας γλώσσας των ανθρώπων λαλώ». Οι γλώσσες των ανθρώπων δεν είναι πύλι-πύλι, τύλι-τύλι, μίλι-μίλι, μπαμπαμπίκα, μπαμπαμπόκα, μαριάνταλα, λασάνταλα. Οι γλώσσες των ανθρώπων, με συγχωρείτε, οι γλώσσες των ανθρώπων είναι τα ιδιώματα τα γλωσσικά τα οποία υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Μίλησαν ο καθένας τη γλώσσα τα λουνού. Να ενωθούν οι γλώσσες, να πέσουν οι γέφυρες. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό λέει στους Κορινθίους. Εσείς αυτά που λέτε, τους λέει στους Κορινθίους, λέτε ανάθεμα τον Ιησούν με αυτά που λέτε, χωρίς να το καταλαβαίνετε. Και δείχνετε σημάδια ανθρώπων οι οποίοι, όπως είσαστε στην παλιά σας ζωή, που οδηγείστε από τα πνεύματα στα είδωλα τα άφωνα. Δεν μιλάει λοιπόν για ακατανόητα πράγματα, ούτε κάνει ο Θεός ακατανόητα. Τα εκστατικά είναι εφεύρεσης. Εφεύρεσης, εκείνων που το λένε. Λέει, μιλάμε τη γλώσσα των αγγέλων. Ας μας βεβαιώσουν ότι είναι αυτή η γλώσσα των αγγέλων. Πού την άκουσαν και πού την γνώρισαν και πού την είδαν. Ο Απόστολος Παύλος κάνει μια υπόθεση εκεί. Και αν όλες τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ, και ακόμα τη γλώσσα των αγγέλων, την γλώσσα, όχι τα γλώσσα, δεν έχουν και εκεί πάνω Βαβέλ, όπως έχουν εδώ κάτω, τη γλώσσα των ανθρώπων. Α, όμως δεν έχω αγάπη, είμαι ουδέν, είμαι άδειος. Συνεπώς, αυτό το οποίο γίνει και την ημέρα της Πεντηκοστής, στα τέλη των καιρών θα γίνει παγκοσμίως. Μπορεί να αγωνίζονται οι άνθρωποι να βρουν τρόπο να ενωθούν οι γλώσσες, να εφεύρουν μία γλώσσα που να είναι εκείνη, και δεν το καταφέρουν και δεν θα το καταφέρουν. Έως ότου έρθει εκείνη η μέρα, η έσχατες ημέρες, η βασιλεία του Κυρίου, τότε θα αποκαταστήσει ο Θεός εις όλους τους λαούς της γης γλώσσαν καθαράν. Τι θα γίνεται, δεν ξέρω, ο ένας θα καταλαβαίνει τον άλλο. Οι γέφυρες θα πέσουν και οι άνθρωποι θα είναι ενωμένοι. Αλλιώτικα μπορεί να πει κανείς και να επαναλάβει αυτό του Παύλου: «Μένεστε, κατέχεστε από πνεύματα πονηρά τα οποία σας οδηγούν σε μανία. Εκτρέπεστε σε μανία». Το μένομα ήταν πολύ βαριά η ύβριση στην εποχή εκείνη. Ήταν η κατοχή πονηρών πνευμάτων. Η μενωμένη, ο μενόμενος έσχιζε τα ρούχα του, άφριζε, κυλιότανε και έλεγε ακατάληπτα λόγια. Λοιπόν, και η Πεντηκοστή αυτή που γίνει και την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν μια μερική εφαρμογή, η πρώτη εφαρμογή της προφητείας του Ιωήλ. Δεν ολοκληρώθηκε η προφητεία του Ιωήλ, διότι ο Ιωήλ είπε: «Χεώ εκ του πνευματός μου επί πάσα σάρκα». Εκεί ήσαν 120 άνθρωποι. Και ο Ιωήλ είπε: «Θα γίνουν σημεία στον ουρανό, σελήνη, αστέρια, θα σκοτεινιάσουν κλπ». Και δεν γίνει και τίποτα. Άρα αναμένεται μια Πεντηκοστή, η ολοκλήρωση της Πεντηκοστής. Και αυτή θα γίνει όταν ο λαός Ισραήλ, ειλικρινά, περνώντας μέσα από τη μεγάλη θλίψη, το καμίνι της μεγάλης θλίψης, στραφεί στο Μεσσία του και εξητήσει το Μεσσία του. Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει σε όλο το λαό και θα αγκαλιάσει και τη γη κατόπιν. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε το βάπτισμα του Πνεύματος. Και το έργο του Πνεύματος εις μεν την Εκκλησία, όπως είπαμε, έχει σκοπό πρώτα απ' όλα να καθαρίσει και να ενώσει. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ενώθηση της Εκκλησίας χωρίς το Πνεύμα. Και ακόμα να την στηρίξει στην αλήθεια
και να την οδηγήσει πάσαν την αλήθεια. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο υπάρχει ανάμεσά μας σαν πρόσωπο και κατοικεί μέσα σε όλους μας, πέραν των διανομών που έχει δώσει, των ικανοτήτων που έχει ο καθένας, το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει, οικοδομεί μέσα μας τον Χριστό, μας συμβουλεύει, μας προδιαθέτει, μας οδηγεί να συναντήσουμε τον Ιμφίο, συντροφεύει την ύμφη στον κόσμο τούτον. Επιπλέον την προστατεύει και της δίνει και ποικίλα χαρίσματα, δεν είναι ικανότητες δικές μας, όπως θέλει το Πνεύμα, και δίνει το Πνεύμα χαρίσματα για την οικοδομή του σώματος. Ούτε είναι στάνταρ αυτό, επειδή γίνει και την ημέρα των. Την αποστολική εκείνη πρέπει να γίνεται σήμερα. Μα την ημέρα εκείνη, παπιχάρη, δεν είχαν γραφές. Μαζευόντουσαν όπως μαζευόμαστε σήμερα. Ε, τι θα πούμε. Άμα δεν έχετε γραφές, τι θα πείτε. Να ψάλουμε έναν ύμνο. Ένα δεύτερο ύμνο. Ένα τρίτο ύμνο. Να κάνουμε προσευχές. Κάμποσες προσευχές. Ε, και μετά τι θα κάνουμε. Χωρίς γραφές. Δεν είχαν γραφές. Ήταν ανάγκη τότε το χάρισμα της προφητείας. Δηλαδή να σηκωθεί κάποιος και να πει: έχω λόγον, παρακυρίου, αδελφοί. Ήταν ανάγκη το χάρισμα αυτό να είναι δραστήριο και ενεργό. Σήμερα που έχουμε τις γραφές, το χάρισμα δεν είναι σε τόση ένταση όπως ήταν πρώτα. Δεν χρειάζεται τόσο. Διότι θέλει κάποιος να σηκωθεί, ωραία, να σηκωθεί να διαβάσει από το λόγο του Θεού ένα, δύο, τρία εδάφια να μας οικοδομήσει. Αυτός είναι προφήτης της Καινής Διαθήκης. Το χάρισμα της Ιάσεως. Μα ο Απόστολος Παύλος δεν έκανε τον εαυτό του καλά, ούτε τον Τιμόθεο, πιες λίγο κρασάκι που λέει για το στομάχι σου. Και τις πυκνές σου ασθένειες. Ούτε τον Τίτο που τον άφησε ασθενούντας στην Τροάδα, ούτε τον Επαφρόδητο που ήρθε να του φέρει από τους Φιλίππους βοήθειες και έφτασε μέχρι θανάτου και προσευχήθηκε εντόνωση στο Θεό. Και ο Θεός λέει: ειδόκεσαι να τον χαρίσει, για να μην λάβω λύπη είναι επί λύπη. Δεν άπλωσε το χέρι του ή να πει λόγο και να θεραπευτούν. Αντίθετα, στη Μάλτα που ναυάγησε, όλος ο κόσμος εκείνος εθεραπεύοντο. Και τι ήσαν άπιστοι και τι δεν γνώριζαν τον Χριστό. Γιατί? Διότι το χάρισμα της θεραπείας το έδινε ο Θεός σε ώρες ανάγκης για να σφραγιστεί η μαρτυρία του Ευαγγελίου. Ο πιστός δεν πειράζει για να αρρωστήσει. Θα μάθει να βαστάζει τους πόνους και να υποφέρει όπως υπέφερε και ο Κύριος του. Ο Παύλος προσευχήθηκε τρεις και ο Κύριος του είπε: σου αρκεί η χάρη μου. Όχι παρακάτω. Συνεπώς, αν περνάμε κάποιες αρρώστιες και κάποιες δοκιμασίες, ας δοξάζουμε τον Θεό και να βαστάζουμε, να μάθουμε να βαστάζουμε, και καταρτίζεται ο χαρακτήρα μας μέσα στην καρδιά μας. Εις δε τους έξω το Πνεύμα το Άγιον θα έδινε μαρτυρία πρώτα απ' όλα για την μία αμαρτία, τη βασική και μοναδική, τη θανάσιμη, την οποία ο κόσμος κάνει, ότι δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Ένα δεύτερο θα έδειχνε τη δικαιοσύνη του Χριστού, επειδή θα δείχνει ότι ο Χριστός ανέβηκε στους ουρανούς, γι' αυτό έστειλε το Πνεύμα. Άρα ο Ιησούς δεν ήταν αμαρτωλός όπως τον απέρριψαν, αλλά ήταν ο δίκαιος, ο οποίος πήρε τη θέση μας και πλήρωσε και είναι στους ουρανούς. Και ένα τρίτο, ελέγχει τον κόσμο, ρίχνει φως στον κόσμο να καταλάβει ότι η κρίση, η φοβερή του Θεού έρχεται. Ποικίλη η αποστολή του Πνεύματος, θαυμαστή η αποστολή του Πνεύματος. Αυτό ποτέ δεν θα προβάλλει τον εαυτόν του, κρύπτεται για να δείξει τον Χριστό. Και η αποστολή του είναι να οικοδομήσει μέσα μας τον Χριστό και να μεγαλύνει τον Χριστό. Σε αυτά τα ύδατα της ζωής της πνευματικής πρέπει να βουτάμε κάθε μέρα. Η Εκκλησία πρέπει να τα ζει και να προσμένει την εξάπλωση αυτής της διογονήσεως απάνω σε όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος θα ανθίσει την ημέρα εκείνη όταν ο Κύριος πραγματοποιήσει τα σχέδιά του. Νέους ουρανούς, όχι νέους, καινούς ουρανούς, καινούριους ουρανούς και καινούρια γη. Τούτη γη, τούτη ουρανή θα ανακαινουργωθούν. Και η ζωή μας είναι ανακαίνωσης, ανακαίνησης, συνεχής, ανακαινούργωσης από τη στιγμή που παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιον και συνεχίζουμε έως ότου ομοιωθούμε με τον Ιησού Χριστό. Θαυμάσια ημέρα, θαυμάσιο μήνυμα, θαυμάσια αγγελία, θαυμάσιο γεγονός του Θεού. Το προοδευθήκαμε, το δοκιμάσαμε εν μέρη, όταν, διότι πήραμε την απαρχή του Πνεύματος, προσμένω με την ολοκλήρωσή του. Πήραμε τώρα τη σφραγίδα,
πήραμε τον αραβόνα, πήραμε την πρόγευση, έχουμε την απαρχή του πνεύματος, περιμένουμε την ολοκλήρωση του έργου του όταν θα μας ομοιώσει με τον Υιόν του Θεού. Αδελφοί, δοξάστε τον Θεό για τα μεγαλεία του, τα οποία κάνει στις καρδιές μας και στη ζωή μας. Αμήν.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Όντως κατά την υπόσχεσή σου εσύ την οποία πραγματοποίησες, κάνεις καινούρια τα πάντα. Και άρχισες αυτό το θαυμαστό έργο από τα βάθη της ψυχής μας. Οικοδομείς μέσα μας την καινούρια ζωή, τον Χριστό. Και όλο αυτό μέλει να ξεχυθεί και σε όλο το σύμπαν και σε όλη τη δημιουργία, σε όλο τον κόσμο τριγύρω. Θα είναι καινούρια, καινούργιοι ουρανοί και καινούρια γη. Πολύ σε ευχαριστούμε για όσα μας λες, τις αλήθειες από μέσα από το λόγο σου. Παρακαλούμε πολύ, κάντες δύναμη μέσα στην καρδιά μας, φως και ζωή. Και όλο αυτό το οποίο εσύ μέλει να κάνεις, θα είναι πραγματικά μνημείο, σφραγίδα της αγάπης σου, της σοφίας σου και της δύναμής σου για όλη την αιωνιότητα. Μείνε μαζί μας, ευλογησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη, στο όνομα το θαυμαστό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ίσβαθα της καρδιάς μας για την αιώνια αγάπη σου. Εσύ ο Άγιος, ο Άγιος, ο Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, δεν μας εγκατέλειψες όταν αμαρτήσαμε. Μας αναζήτησες, μας βρήκες. Έστειλες τον Υιόν σου τον μονογενή. Πραγματοποίησες το έργο της σωτηρίας στο Σταυρό. Έστειλες το Άγιο Πνεύμα στη γη και στην καρδιά μας. Μας αναγέννησες, μας ανακαίνησες, μας μεταμόρφωσες ηθικά. Τώρα είμαστε δικά σου παιδιά, κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού. Ευχαριστούμε γιατί τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με την δόξαν την μέλουσαν αποκαλυφθήσει μας. Η προσωρινή ελαφρά ημών θλίψης εργάζεται καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξας. Πατέρα ουράνιες, ευχαριστούμε γιατί έσυρες το παραπέτασμα και μας αποκάλυψες την αιωνιότητα. Μας βεβαίωσες για την αιώνια πατρίδα, την ιδανική πολιτεία, εκεί που πόνος, θλίψη, δάκρυς, στεναχμός δεν θα υπάρχουν πια. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μια μέρα το χέρι σου το τρυφερό θα σκουπίσει από τα μάτια μας κάθε δάκρυ. Παρακαλούμε θερμά, ενώ σε βρισκόμαστε εδώ στη γη, δώσ' μας τη χάρη σου την υπερβάλλουσα, να σε τιμήσουμε, να σε δοξάσουμε, να γνωρίσουμε και να πραγματοποιήσουμε το θέλημά σου. Ποθούμε μια ζωή στους δρόμους της δικαιοσύνης, μια ζωή αρεστή ενώπιόν σου. Παρακαλούμε θερμά, γέμισε μας με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να νικούμε τις δυνάμεις του σκότους, να υπερνικούμε τα προβλήματα και τα παθήματα, να θριαμβεύουμε. Γέμισε μας ασφιχτικά με τη δική σου την παρουσία. Αγίασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Ο λόγος σου αυτό το πρωινό ας αντυχήσει δυνατός και συγκλονιστικός στις καρδιές μας, να μας ζωοποιήσει, να μας παρηγορήσει, να μας οικοδομήσει, να μας ανυψώσει πνευματικά. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησε τα παιδιά μας, την οικογένεια του καθενός μας. Ευλόγησε όλους τους παρόντες, αλλά και τους απόντες αδελφούς, οπουδήποτε βρίσκονται. Θυμήσου παρόμοιες συναθρήσεις ολόκληρη την πατρίδα μας. Ζωοποίησε το έργο σου. Σκέπασε τη χώρα μας με το έλεό σου. Δώσε σύνεση στους όντας εν αξιόμαση. Φύλαγε την πατρίδα μας από τις δυνάμεις του κακού, τις δυνάμεις του πολέμου. Κύριε, κατάπαυσε τον πόλεμο στη γειτονική Σερβία. Παρηγόρησε τα αδέλφια μας που δεινοπαθούν, τους πρόσφυγες, τους πονεμένους. Κύριε, στάλαξε το βάλσαμο της παρηγοριάς, της δικής σου παρηγοριάς. Ελέησε τα έθνη της γης. Συγκλώνησε τους ισχυρούς. Θύμισέ τους ότι είναι εθνητοί, ότι μια μέρα θα σταθούν ενώπιόν σου για να λογοδοτήσουν. Και όλους μας ετοίμασέ μας για τη μεγάλη συνάντηση με τον Χριστό. Να σταθούμε ενώπιόν του και να μην κατεσχυνθούμε από την παρουσία του. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα. Τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε πέρα. Σελίδα 932. Ψαλμός μη δίτα. Ψαλμός μη δίτα. Σελίδα 932. Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί Θεέ. Διψά η ψυχή μου τον Θεόν των ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυά μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύχτα, όταν μιλέγωση καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Ταύτα ενεθυμήθην και εξέχεια την ψυχή μου εντός μου, ότι διέβαινον μετά του πλήθους και περιεπάτουν μετά αυτού έως του οίκου του Θεού, εν φωνή χαράς και ενέσεως μετά πλήθους εορτάζοντος. Διετί σε περίληπος ψυχή μου και διετί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω η μνή αυτών. Το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίληπος εντός μου. Δια τούτο θέλω σε ενθυμίστε εκ γης Ιορδάνου και ερμονή μου και εκ του όρους Μισάρ. Άβυσος προσκαλεί άβυσον εις τον ήχον των καταρακτών σου. Πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου διήλθον επ' εμέ. Εν τη ημέρα θέλει προστάξει ο Κύριος το έλεος αυτού. Εν δε τη νυχτή θέλει είστε με τεμού η οδή αυτού, η προσευχή μου προς τον Θεόν της ζωής μου. Θέλω υπή προς τον Θεόν την πέτρα μου. Διατί με ελισμόνησας, διατί περιπατώ σκυθρωπός εκ της καταθλίψεως του εχθρού. Οι εχθροί μου ονειδίζοντες με συντρίβουσι τα οστά μου, λέγοντες μη καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Διατί είσαι περίληπος ψυχή μου και διατί ταράτεσαι εντός μου. Έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω η μνή αυτών. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 197, όπως το ελάφι πάντα.

Θα διαβάσω, αδελφοί, από τις πράξεις των Αποστόλων μια περικοπή από το δεύτερο κεφάλαιο. Επαναλαμβάνω, πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο. Και ότε ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου βιαίος φερωμένου, και γέμισε όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι. Και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός, και κάθισαν επί ένα έκαστον αυτών. Και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Ήσαν δε κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ, Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς, από παντός έθνους των υπό των ουρανών, και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη, διότι ήκουον αυτούς εις έκαστος λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον. Εξεπλήττον το δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αδήλους, ιδού πάντες ούτε οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι, και πώς εμείς ακούομεν έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενία γεννήθημεν. Πάθη και Μύδη και Ελαμίτε και οι κατοικούντες την Μεσοποταμίαν, την Ιουδαίαν και την Καπαδοκίαν, των Πόντων και την Ασίαν, την Φρυγίαν τε και την Παμφιλίαν, την Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύας της κατά την Κυρήνη, και οι παρεπιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι τε και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούομεν αυτούς λαλούντας εν τες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Διαβάζω τέλος από το εδάφιο 37 του ιδίου κεφαλαίου. Αφού δε ήκουσαν ταύτα, προηγείται ο λόγος του Αποστόλου Πέτρου, αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνοιξην η καρδία αυτών και είπαν προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους: «Τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί?» Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς: «Μετανοήσατε, και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η Επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών». Να ψάλλουμε παρακαλώ τον ύμνο με τον αριθμό 55.

Υπήρξε των αιώνων το όνειρο να γίνει υπεράνθρωπος ο άνθρωπος, να γίνει δυνατός και φαντοδύναμος Θεός. Από τη χαραυγή της ιστορίας του διψούσε βασανιστικά για δύναμη. Κλεισμένος στο χωμάτινο και εύθραστο σαρκείο του και περικυκλωμένος από εχθρικές δυνάμεις, ζήτησε να υπερνικήσει την αδυναμία του. Πόθησε και ονειρεύτηκε την παντοδυναμία. Στο πέρασμα των εποχών επίμονα ερεύνησε για τις πηγές της δύναμης. Δάμασε και τιθάσευσε τεράστιες φυσικές δυνάμεις που άλλαξαν τις συνθήκες της ζωής του και τον απάλλαξαν από πολλά δεινά. Η δύναμη του λίθου, της φωτιάς και του νερού, του ανέμου, του ατμού και του ηλεκτρισμού πυθύνια υποτάχθηκαν και η διάσπαση του άπειρα ελάχιστου ατόμου τον ύψωσε στους ουρανούς. Η γνώση είναι δύναμη, διακήρυτο Φραγκίσκος Βάκων. Και στην σημερινή εποχή η γνώση έχει πληθυνθεί αφάνταστα. Ζούμε μια έκρηξη των γνώσεων εκπληκτική. Τα μυστικά που η φύση έκρυβε ζηλότυπα χιλιετίες, τώρα τα αποκαλύπτει ανενδίαστα. Και ο άνθρωπος ηλικιά μπροστά στις καταπληκτικές του δυνατότητες και τις μελλοντικές προοπτικές και πιθανότητες μεθάει με την ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας. Αμέτρητα τα θαυμαστά του κατορθώματα. Βυθίζεται μέσα στους ωκεανούς και υψώνεται θριαμβευτή στους ουρανούς. Πατάει στο φεγγάρι, πετάει στα αστέρια, έστησε την σημαία του στο διάστημα. Έγινε τάχα των αιώνων το όνειρο πραγματικότητα? Αδίμονο όχι. Ο άνθρωπος δεν έγινε υπεράνθρωπος, κατάντησε υπάνθρωπος. Έγινε ισχυρός, πανίσχυρος στον τεχνολογικό τομέα, όμως χωλαίνει απελπιστικά στον ηθικό. Οπισθοδρόμησε ηθικά, δραματικά και καταβαραθρώθηκε. Έγινε αξιοθρήνητα αδύνατος. Ο διάσημος διανοητής Πιέρ Γκρασέ εκφράζει εύγλωτα αυτή την τραγική αντινομία του καιρού μας με την φράση: «Ο μικρούλης Θεός ασθενεί». Ο άνθρωπος που χάρη στα επιτεύγματά του ενόμισε πως έγινε Θεός, ασθενεί ηθικά. Τρέμει μπροστά στο χείλος της πυρηνικής αβύσσου. Η δύναμή του η τιτανική τον οδηγεί αναπότρεπτα στον όλεθρο της γης. Τον οδηγεί στην αυτοκαταστροφή του. Ο πανίσχυρος άνθρωπος της εποχής μας είναι απελπιστικά ανίσχυρος. Δεν μπορεί να ελέγξει τις δυνάμεις που ανακάλυψε. Δεν μπορεί να κυριαρχήσει επάνω στα επιτεύγματά του. Είναι αδύνατος μπροστά στον πόνο, μέσα στην θλίψη, αντίκριστον θάνατο. Δεν νίκησε τον θάνατο, ούτε την μοναξιά, ούτε τα αμέτρητα δεινά που πλήττουν την ζωή του. Θρηνεί και σήμερα βοήθητος όπως χιλιάδες χρόνια πριν. Τα πάντα άλλαξαν ολόγυρά του, όμως αυτός δεν άλλαξε. Τον βασανίζουνε τα ίδια προαιώνια πάθη, τις ίδιες αθλειότητες διαπράττει. Τον τυρανούν οι ίδιες αδικίες, κακίες και μισικακίες. Αυτή είναι η τραγωδία του καιρού μας. Στον 20ο αιώνα, στον κολοφόνα της δυνάμεως και δόξας του, ο άνθρωπος δεν έγινε υπεράνθρωπος, δεν είναι παντοδύναμος, είναι απελπιστικά αδύναμος. Αλλά γιατί? Γιατί αν και γνωρίζει και τιθάσευσε τεράστιες φυσικές δυνάμεις, δεν ξέρει, αγνοεί την δύναμη του πνεύματος, όχι την δύναμη του νου, αλλά του πνεύματος του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πρωινό θα ήθελα να σας μιλήσω για τούτη την μεγαλειώδη δύναμη. Όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν είσαι, χρειάζεσαι την δύναμη του Αγίου Πνεύματος να σε αναγεννήσει, να σε καταστήσει παιδί του Θεού, να σε λυτρώσει, να σε μεταμορφώσει ηθικά. Η Αγία Γραφή διακηρύττει: το Άγιο Πνεύμα είναι παντοδύναμος Θεός και μας αποκαλύπτει. Στην αρχή, όταν ήταν άμορφη και έρημη η γη,
και της Αβύσσου το πρόσωπο σκοτάδι το σκέπαζε, το Πνεύμα του Θεού φερότανε στην επιφάνεια των υδάτων. Το Πνεύμα του Θεού εκόσμησε τους ουρανούς. Το Πνεύμα του Θεού ζωοποίησε τον άνθρωπο. Το Πνεύμα του Θεού περίζωσε με δύναμη τους ήρωες της πίστης και μεγαλούργησαν και θαυματούργησαν. Ο Γεδεών και ο Βαράκ, ο Ιεφθάε, ο Σαμψόν, ο Σαμουήλ, ο Δαβίδ, αμέτρητοι άνδρες ισχυροί, με μια φωνή φωνάζουν. Τα κατορθώματά μας τα πετύχαμε ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου. Χάρη στην δύναμη του Πνεύματος κατεπολέμησαν βασιλείες, επέτυχαν τας επαγγελίας, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, έγιναν ισχυροί εν πολέμο, έτρεψαν εις φυγήν στρατεύματα λωτρίων. Όμως η πιο ηλικιώδης, η πιο μεγαλειώδης αποκάλυψη της δύναμης του Πνεύματος έλαβε χώρα την ημέρα της Πεντηκοστής. Μετά τον θάνατο του Ιησού, οι μαθητές, αδύνατοι και συντριμμένοι, είναι συγκεντρωμένοι στο ανόγιο. Και ξαφνικά έγινε ήχος από τον ουρανό, ως ανέμου βιαίως φερωμένου, και γέμισαν όλοι με την δύναμη του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα πρίκησε τους μαθητές με χάρη, με χαρίσματα, τους όπλησε με δύναμη υπερφυσική, τους μεταμόρφωσε ηθικά, εκπληκτικά. Την κόσμο ιστορική ημέρα της Πεντηκοστής ο Πέτρος διεκήρυξε στα συναγμένα πλήθη: «Μετανοήστε! Ας βαπτιστεί έκαστος το όνομα του Ιησού και θα λάβετε την επαγγελία, την δύναμη του Αγίου Πνεύματος». Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος δεν υπήρξε προνόμιο μόνον των μαθητών. Αυτό το πρωινό προσφέρεται και σε σένα, προσφέρεται σε όλους μας. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει: «Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών, επειδή είναι γεγραμμένον, επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου, δια να έλθει εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, δια να λάβουμε όλη την επαγγελία, την δύναμη του Πνεύματος δια της πίστεως». Έπρεπε ο Χριστός να θυσιαστεί, έπρεπε να σταυρωθεί, να φορτωθεί το βαρύ, το δυσβάστακτο φορτίο της ενοχής μας. Έπρεπε να χύσει το πολύτιμό του αίμα για σένα, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Έπρεπε να πεθάνει. Έπρεπε να σταυρωθεί για να σωθεί ο άνθρωπος, για να δοθεί σε μας η δύναμη του Πνεύματος. Αυτό το πρωινό, εάν δεχθείς τον Ιησού Χριστό με πίστη, με μετάνοια ειλικρινή, το αίμα του θα σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία και το Άγιο Πνεύμα θα σε σφραγίσει, θα σε ανακαινήσει, θα σε αναγεννήσει. Θα το βροντογονάξω αδίστακτα: το πιο μεγάλο θαύμα του Θεού είναι η αναγέννηση του ανθρώπου. Επίτρεψέ μου το ερώτημα: είσαι αναγεννημένος χριστιανός? Πότε και πού και πώς αναγεννήθηκες? Θυμάσαι τη στιγμή, την ένδοξη, όταν το Άγιο Πνεύμα του Θεού σε άγγιξε, σε άλλαξε, σε γέμισε. Και αν είσαι αναγεννημένος, είσαι και πληρωμένος με το Άγιο Πνεύμα? Γιατί μερικοί χριστιανοί είναι πεσμένοι, μαραμένοι, νικημένοι, αδύνατοι? Γιατί? Γιατί δεν είναι πληρωμένοι με το Άγιο Πνεύμα. Κάποτε σε επισκέφθηκε η δύναμη του Πνεύματος. Δέχτηκες, γεύτηκες την δύναμη, την εκπληκτική του Θεού, την παρουσία του παράκλητου. Όμως μήπως το λείπησες? Μήπως τώρα έχεις ατονίσει, αδυνατήσει? Μήπως έσβησε μέσα σου ο ζήλος ο αλλοτινός? Μήπως έσβησε μέσα σου η πρωτινή αγάπη? Μήπως φιλοξενείς κάποια αμαρτία στην καρδιά σου? Μήπως δικαιολογείς κάποιο είδωλο στη ζωή σου? Α, ναι, την ώρα αυτή ο Θεός σε καλεί να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς, να απαρνηθείς την όποια γνωστή σε σένα αμαρτία, να επικαλεστείς το αίμα του Ιησού Χριστού, να αφιερωθείς εκ νέου στα χέρια του Θεού. Και είναι βέβαιο, είναι σίγουρο, το Άγιο Πνεύμα θα σε γεμίσει ξανά.
θα σου χαρίσει την χαμένη αγαλίαση της σωτηρίας. Η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι: μη μεθύσκεστε με ίνον το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρώστε δια του Πνεύματος. Τρεις είναι οι κύριοι όροι, οι πιο σπουδαίες προϋποθέσεις προκειμένου να πληρούμαστε Αγίου Πνεύματος καθημερινά. Η πρώτη είναι η εσωτερική κάθαρση. Η δεύτερη, η συσταύρωσή μας με τον Χριστό. Η τρίτη, η παραχώρησή μας, η απόλυτη στα χέρια του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί μας, καλεί να καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Πρώτη προϋπόθεση, η εσωτερική κάθαρση. Δεύτερη προϋπόθεση, η συσταύρωση. Ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει: μετά του Χριστού είναι σταυρώθην. Δεν ζω πια εγώ, ζει ο Χριστός εν εμή. Καλούμαστε καθημερινά να ζούμε τον Σταυρό, να οπλιστούμε με το φρόνημα του θανάτου. Ούτω λέγει ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής, εν αγίο τόπο, και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών, να ζωοποιώ την καρδία των συντριμμένων. Καθάρισε την καρδιά σου με το αίμα του Χριστού από κάθε γνωστή αμαρτία. Ζήσε τον Σταυρό. Τρίτον, παραχώρησε τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού, χωρίς όρους, χωρίς όρια, απόλυτα, ολότελα, ανεπιφύλακτα. Και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος θα σε γεμίσει, θα σε κατακλείσει, θα σε φτερώσει, θα σε υψώσει σε όμορφους κόσμους φωτεινούς. Αδέλφια μου, για μια ζωή θριαμβική ενάντια στις σατανικές δυνάμεις, γεμίστε με την δύναμη του Πνεύματος. Το ξέρουμε, δεν αμφιβάλλουμε. Δυνάμεις υπερβατικές, υπέρτερες και τρομερές μας αντιμάχονται στο δρόμο τον πνευματικό. Είναι η αμαρτία που φωνάζει μέσα μας. Είναι η αμαρτία που οριάζει γύρω μας. Είναι ο τρομερός, ο αποτρόπαιος εχθρός, ο σατανάς. Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει πως στα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς κατοικεί η δύναμη, η φοβερή της αμαρτίας. Είναι αυτή η τρομακτική δύναμη του κακού που μας οθεί στο βάρβαρο, στο βάραθρο, στο βόρβορο, στον όλεθρο, στο χάος. Τι φοβερός αυτός ο εσωτερικός αγώνας. Ποιος από εμάς δεν τον έζησε? Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους αναφέρεται στην περίοδο της ζωής του προτού γνωρίσει τον Χριστό και γράφει: θέλω να πράξω το καλό, αλλά βρίσκεται μπροστά μου το κακό. Δεν πράττω το καλό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω. Και καταλήγει σε μια συγκλονιστική αιματηρή κραυγή. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με λυτρώσει? Τι εξαίσια η απόκρισή του. Είναι η αρχή του θριάμβου. Ευχαριστώ εις τον Θεό δια Ιησού Χριστού. Χαράς Ευαγγέλια. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε. Με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Γεμάτοι με την δύναμη του πνεύματος μπορούμε να νικούμε την αμαρτία που φωνάζει μέσα μας. Την αμαρτία που οριάζει γύρω μας. Την ποικιλόνιμη, την ποικιλόμορφη αμαρτία που στην σημερινή εποχή έχει αποκορυφωθεί και αποθρασινθεί. Οι σκοτεινοί καιροί που διερχόμαστε θυμίζουν την εποχή του Νόε. Τα Σόδωμα, τα Γόμορα θυμίζουν τις μέρες τις τερνές της Πομπείας. Ο υλισμός, ο πανσεξουαλισμός, ο μηδενισμός, σαν πύρινα ποτάμια θανάσιμα αγκαλάζουν ολόκληρο τον κόσμο. Τόσες οικογένειες διαλύονται, οι ηθικές αξίες καταλύονται και οι νεκρόσιμες καμπάνες του πολιτισμού αντιχούν επένθυμα. Πολλοί ρωτούν με αγωνία, σε αυτή την εποχή της διαφθοράς μπορεί ο νέος του Χριστού να ζήσει εγκρατής? Μπορούν τα λυτρωμένα νιάτα να νικήσουν, να ζήσουν απνά, καθαρά, να αντισταθούν στον λασπωμένο χήμαρο της ανομίας? Μπορούν? Αδίστακτα θα απαντήσω: μπορούν, ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου.
Γνωρίζω τις δυσκολίες των εφήβων, τους πειρασμούς, τις προκλήσεις των νέων, αλλά γνωρίζω και την δύναμη του Πνεύματος. Γι' αυτό αυτό το πρωί θα τους προτρέψω. Μη φοβηθείτε, μην αποθαρρυνθείτε, ποτέ να μην απογοητευτείτε, ποτέ. Ζήστε την όμορφη ζωή του Πνεύματος. Η νίκη είναι βέβαιη. Σε αυτή την εποχή της ηθικής αδυναμίας, ο λυτρωμένος του Χριστού μαζί με τον αρχαίο προφήτη διακηρύττει: «Είμαι γεμάτος από δύναμη, χάρη στο Πνεύμα του Θεού μου». Γεμάτοι με την δύναμη του Πνεύματος μπορούμε να νικούμε όχι μονάχα την αμαρτία που φωλιάζει μέσα μας και την αμαρτία που οριάζει γύρω μας. Μπορούμε να νικούμε και τον δεινό των ψυχών μας, τον εχθρό, τον αποτρόπαιο, τον διάβολο, τον αρχαίο όφη. Μπορούμε! Πολλοί κολακεύονται να αυτοκαλούνται μοντέρνοι και αρνούνται την ύπαρξή του. Όμως αυτός υπάρχει δρά, πλανά, πατά ολόκληρη την ανθρωπότητα, την σέρνει δέσμια στον αιώνιο χαμό. Ο Απόστολος Παύλος σύρει το παραπέτασμα και μας αποκαλύπτει. Δεν είναι υπάλλημον εναντίον εις αίμα και σάρκα. Είναι εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Τι φοβερές, υπέρτερες, τρομακτικές δυνάμεις. Ποιος από εμάς δεν ένιωσε, δεν έζησε την πίεσή τους, την επίθεσή τους? Ποιος? Όμως το Άγιο Πνεύμα του Θεού μας χάρισε την νίκη. Οι βίβλες διακηρύττει: «Όταν ο εχθρός επέλθει ως ποταμός, το Πνεύμα του Κυρίου θα υψώσει την σημαία εναντίον του». Αδέλφια μου, για μια ζωή θριαμβική ενάντια στις σατανικές δυνάμεις, γεμίστε με την δύναμη του Πνεύματος. Γεμάτοι με την δύναμη του Πνεύματος μπορούμε να νικούμε την αμαρτία που φωλιάζει μέσα μας, την αμαρτία που οριάζει γύρω μας. Μπορούμε να νικούμε τον εχθρό, τον σατανά. Μπορούμε να υπερνικούμε στα προβλήματα, στα παθήματα, στις δυσκολίες, στις δοκιμασίες. Μπορούμε. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου. Το ξέρουμε. Δεν ήταν ούτε θα είναι ο δρόμος της ζωής μας τρωμένος με λουλούδια. Ο Ιησούς Χριστός μας προειδοποίησε: «Στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά θα αρσείτε. Εγώ ενίκησα τον κόσμο». Πόσα προβλήματα, πόσα διλήμματα, πόσα ρωτήματα μαραίνουν το χαμόγελο και κλέβουν τη χαρά και φυγαδεύουν την αισιοδοξία. Πόσα! Προβλήματα οικονομικά, προβλήματα οικογενειακά, προβλήματα της υγείας, της εργασίας, της ανεργίας, προβλήματα της νιώτης, προβλήματα των γυρατιών, αμέτρητα προβλήματα, όπως τα πει ο ποιητής: «Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής». Μοιάζει ο τωρινός άνθρωπος με τον αρχαίο Λαοκόοντα. Αυτός και τα παιδιά του ήταν ζωσμένοι από φίδια φαρμακερά. Μάταια αγωνιούσαν, αγωνίζονταν να απεμπλακούν. Μάταια. Έτσι και ο άνθρωπος του καιρού μας είναι ζωσμένος από τα φαρμακερά φίδια των προβλημάτων, των παθημάτων. Αγωνίζεται, αγωνιά, μάταια όμως. Γεμάτοι με την δύναμη του Πνεύματος μπορούμε να φωνάξουμε, μπορούμε να αλλάξουμε θριαμβικά: «Εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς». Είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Η δύναμη του Πνεύματος μας υψώνει πάνω από τα προβλήματα. Η δύναμη του Πνεύματος μας ικανώνει να περπατούμε πάνω στα αφρισμένα κύματα της ζωής. Σε μια εποχή που σβήνει τις ελπίδες των ανθρώπων, εμείς ελπίζουμε στον ζωντανό Θεό. Στεκόμαστε ορθοί μέσα στις θύελες και τραγουδούμε, χαμογελούμε, αισιοδοξούμε. Όπως θα γράψει ο Απόστολος Παύλος: «Δεν μας έδωκε ο Θεός πνεύμα δειδίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού». Όμως αδέλφια μου, την δύναμη του Πνεύματος του Θεού την χρειαζόμαστε και για το έργο του Κυρίου. Στον κόσμο αυτό έχουμε μια ένδοξη αποστολή. Πριν φύγει ο Χριστός από τη γη, παράγγειλε στους μαθητές του και σε εμάς τους μεταγενέστερους: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Υπάγετε εις όλον τον κόσμο και ρίξετε το Ευαγγέλιο εις πάσαν την κτήση». Τι ένδοξη,
τι θαυμαστή, αλλά και πόσο επακτής αυτή η αποστολή. Πώς θα μπορέσουμε να την επιτελέσουμε? Μέσα από τα βάθη των αιώνων ο προφήτης του Κυρίου βραντοφωνάζει: ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματος του Κυρίου. Σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς που διερχόμαστε, κανένας χριστιανός δεν επιτρέπεται να είναι άπρακτος και αργός. Κανένας. Όλοι, όλοι ανεξαίρετα καλούμαστε να στρατευτούμε κάτω από την ένδοξη σημαία του Ευαγγελίου. Όλοι. Το μήνυμα του Ιησού Χριστού, το άγγελμα του λυτρωμού, είναι ανάγκη επιτακτική να αντυχήσει παντού, σε όλη τη γη, όπως βροντοφωνάζει ο προφήτης Ιερεμίας: ω γη, γη, γη, άκουε τον λόγον του Κυρίου. Στο δράμα του μοντέρνου ανθρώπου και στα δεινά του αδιέξοδα, λύση μοναδική και απάντηση, ο Ιησούς Χριστός. Κάποτε ο Απόστολος Παύλος επισκέφτηκε την Κόρινθο, την πόλη της υψηλής διανόησης και της βαθιάς διαφθοράς. Αποφάσισε τότε ένα μονάχα κήρυγμα, ένα μονάχα μήνυμα να κηρύξει: Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Και δεν το κήρυξε με καταπιστικά επιχειρήματα ανθρώπινης φιλοσοφίας, αλλά γεμάτος με την δύναμη του Πνεύματος. Ο σημερινός άνθρωπος στέκει αδύνατος μπροστά στα ίδια φιλοσοφικά, τα ίδια υπαρξιακά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι αρχαίοι Κορίνθοι, οι αρχαίοι Αθηναίοι. Ο σημερινός άνθρωπος στέκει ανήμπορος μπροστά στην ίδια διαφθορά, στην ίδια κακία της ανθρώπινης καρδιάς. Θα το επαναλάβω ακόμα μια φορά, στο αποκορύφωμα του τεχνολογικού θριάμβου, στο γέρμα του 20ου αιώνα, στον κολοφόνα της δυνάμεως και δόξας του, ο άνθρωπος δεν έγινε υπεράνθρωπος, δεν είναι παντοδύναμος, είναι αξιοθρήνητα αδύνατος. Η μόνη λύση, η μόνη απάντηση στο δράμα του μοντέρνου ανθρώπου, στα δεινά του αδιέξοδα, ο Ιησούς Χριστός, ο σταυρωμένος, ο αναστημένος λυτρωτής. Σε καλώ και σε παρακαλώ αυτό το πρωινό, έλα στον Χριστό. Πώς? Αναγνωρίζοντας την αμαρτωλότητά σου, μετανοώντας ειλικρινά, άνοιξε την καρδιά σου. Δέξου τον σωτήρα σου προσωπικό και λυτρωτή. Το αίμα του θα σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Το Άγιο Πνεύμα του θα κατοικήσει στην καρδιά σου. Θα σε αναγεννήσει. Θα σε ανακαινήσει. Θα σε καταστήσει παιδί του Θεού. Θα σε αλλάξει. Θα σε απαλλάξει από τα πάθη. Θα σε μεταμορφώσει ηθικά. Θα σου χαρίσει μια καινούργια ζωή. Όμορφη, χαρούμενη, αξιοβίωτη, αξιοζήλευτη, με σκοπό, με προορισμό, με ελπίδα. Αμήν. Να κλείσουμε παρακαλώ ψάλλοντας τον τελευταίο ύμνο με τον αριθμό 107.

Ας έχουμε παρακαλώ ενός λεπτού σιωπηλής προσευχής στην παρουσία του Κυρίου, ο καθένας μας ξεχωριστά. Ψάλαμε στον ύμνο. Τώρα γεννού, να γίνεις τώρα. Μίλησε στον Χριστό με λόγια απλά. Πες του το ευχαριστώ ότι για σένα πέθανε πάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά. Για σένα θυσιάστηκε. Ζήτησέ του να σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία με το αίμα του. Και το Άγιο Πνεύμα θα έρθει να κατοικήσει στην καρδιά σου. Εις τον οποίον πιστεύσαντες, λέει η Γραφή, εσφραγίστητε με το Άγιο Πνεύμα. Και όσοι είμαστε του Χριστού, ας αναρωτηθούμε την ώρα αυτή, μήπως λυπήσαμε το Άγιο Πνεύμα. Και αν κάποια συνειδητή αμαρτία υπάρχει στην καρδιά μας, ας την εξομολογηθούμε, να αποκαταστήσουμε σχέσεις με τον Θεό, να γεμίσουμε ξανά με το Άγιο Πνεύμα, να αποκτήσουμε την χαμένη αγαλίαση της σωτηρίας.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες το Άγιο Πνεύμα εδώ στη γη. Και όποιος δέχεται τον Χριστό με πίστη, προσωπικό του λυτρωτή και σωτήρα, αναγεννάται από το Άγιο Πνεύμα, σφραγίζεται, κατοικείται υπό του Πνεύματος. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την γλυκιά βεβαιότητα ότι το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα στην καρδιά μας. Παρακαλούμε θερμά, κάλεσε ψυχές της σωτηρίας σου να λυτρωθούν από την κατάρα της αμαρτίας και να γευθούν την ευλογία της σωτηρίας, της επαγγελίας του Αγίου Πνεύματος. Πατέρα, πόσο αδύνατοι είμαστε μπροστά στις δυνάμεις του κακού, μπροστά στην αμαρτία που φωλιάζει μέσα μας και οριάζει γύρω μας, μπροστά στον αόρατο αλλά πραγματικό και τρομακτικό εχθρό των ψυχών, τον διάβολο. Αδυνατούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυνάμεις. Γέμιζε μας καθημερινά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Να είμαστε πλήρης Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα να μας κυβερνά, να κυριαρχεί απόλυτα στη ζωή μας, να κατευθύνει τα βήματά μας, να ζούμε σε ατμόσφαιρα Αγίου Πνεύματος, να αναπνέουμε και να εκπνέουμε ζωή Αγίου Πνεύματος. Δίδαξε στην Εκκλησία σου, στον καθένα μας ξεχωριστά, σε όλους μαζί, τούτη την εξαίσια αλήθεια της πλήρωσης του Αγίου Πνεύματος. Λαχταρούμε την ζωή του Αγίου Πνεύματος να μας δοθεί στον υπέρτατο βαθμό. Πατέρα, τον λόγο σου σχολίασε τον μέσα στην καρδιά μας. Να καρποφορήσει, παρακαλούμε, για τη δική σου τη δόξα. Να αποβεί για όλους μας ευλογία. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και δεν μπορούμε να πάψουμε να σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη σου δωρεά που άνοιξες στους ουρανούς και τον έστειλες. Την αγκαλιά σου άδειασες για να τον χαρίσεις σε εμάς, να γίνει όμοιός μας, να πάρει σάρκα και οστά εκείνος και να ανέβει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να πληρώσει το καθενός μας την ενοχή και την αμαρτία και να ανοίξει με το αίμα του σταυρού διάπλατα τη λεωφόρο, ώστε τώρα και πάντοτε, όσο υπάρχει το σχήμα αυτού του κόσμου, ο δρόμος να είναι ανοιχτός. Εσύ να μπορείς να δέχεσαι, να συγχωρείς και να σώζεις αμαρτωλούς, να τους αναγεννάς και να τους κάνεις καινούργιους ανθρώπους. Γι' αυτό δεν θα πάψουμε ποτέ, Πατέρα, να σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό, για την αγάπη σου και για το έργο της σωτηρίας σου για μας. Αυτό το πρωινό που είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι, παρακαλούμε το Πνεύμα σου το ηγεμονικό να περάσει ανάμεσά μας, να ελέγξει τις καρδιές μας, να τις προετοιμάσει ώστε ο λόγος σου να πέσει σε καλή γη, να φέρει καρπό πολύ και εσύ να δώσεις απαντήσεις σε ερωτηματικά, σε αμφιβολίες, σε δυσκολίες, σε προβλήματα, σε ανάγκες, σε ολιγόπιστη κατάσταση της καρδιάς και να στηρίξεις τα πνεύματα και τις καρδιές όλων μας τον Άγιο Λόγο σου. Ευλόγησε το Ευαγγέλιο όπου κηρύσσεται σήμερα, στην πατρίδα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ευλόγησε και το Σούνιο πάνω που είναι τόσοι συγκεντρωμένοι και ιδιαίτερα οι νέοι. Να χαρίσει, παρακαλούμε, πολύ καρπό. Και επίσης ελέησε την πατρίδα μας και δείξε σε αυτούς που μας κυβερνούν ότι η πρώτη ανάγκη δεν είναι η λύση των οικονομικών και άλλων προβλημάτων. Η πρώτη ανάγκη είναι να στραφεί ο λαός μας στις πηγές της ζωής που είναι ο Άγιος Λόγος σου. Παρακαλούμε, ελέησε και την υπάρχουσα, την Εκκλησία των Πατέρων μας, η οποία βρίσκεται σε σκοτάδι, και δώσ' τους φως για να οδηγήσουν τα λαό στην πίστη του Χριστού. Σε περιμένουμε ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε που μας άκουσες, Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι η σωτηρία του Θεού για τον καθένα μας, για τον κάθε άνθρωπο. Και πρώτα απ' όλα θα δούμε τη σωτηρία του Θεού μέσα στην προφητεία, καθώς ο Θεός την έχει ήδη υποσχεθεί μέσα από τους προφήτες για να την πραγματοποιήσει στον έκτοτο χρόνο. Διαβάζω για το σκοπό αυτό λίγα χωρία από τον Ισαΐα τον προφήτη, κεφάλαιο 25, ΚΕ, τα χωρία 6 μέχρι και το 12. Από τον προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιο 25, ή ΚΕ, τα χωρία 6 έως 12. Είναι η ανακοίνωση του Θεού, διαμέσου των αιώνων, προφητικά, ότι το έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί, ώστε κάθε αμαρτωλός να μπορεί εύκολα να συναντήσει τον Θεό και να σωθεί αιώνια. Διαβάζω λοιπόν στον Βάμβα, στη μετάφραση όμως από τη Δημοτική. «Και πάνω σε τούτο το βουνό, ο Κύριος των δυνάμεων, θα κάνει σε όλους τους λαούς ευοχία από παχιά, ευοχία από κρασιά στον τρίγο τους, από παχιά γεμάτα μυελό, από καθαρισμένα κρασιά επάνω στον τριγητό. Και στο βουνό τούτο θα αφανίσει το πρόσωπο του περικαλήματος εκείνου που περισκεπάζει όλους τους λαούς και το κάλυμα αυτό που σκεπάζει όλα τα έθνη. Θα καταπιεί τον θάνατο με νίκη και ο Κύριος, ο Θεός, θα σφουγγίσει τα δάκρυα από όλα τα πρόσωπα και θα εξαλείψει το όνειδος αυτού του λαού από ολόκληρη τη γη, επειδή ο Κύριος μίλησε. Και κατά την ημέρα εκείνη θα πούν, δέστε, αυτός είναι ο Θεός μας, τον περιμήναμε και θα μας σώσει. Αυτός είναι ο Κύριος, τον περιμήναμε, θα χαρούμε και θα εφρανθούμε στη σωτηρία του. Επειδή σε αυτό το βουνό θα αναπαυθεί το χέρι του Κυρίου και ο Μωάβ θα καταπατηθεί από κάτω του, όπως καταπατιέται το άχυρο και τον κοπρώνα, και θα απλώσει τα χέρια του ανάμεσά τους, όπως απλώνει τα χέρια του ο κολυμβητής για να κολυμπήσει, και θα ταπεινώσει την υπερηφάνειά τους μαζί με τις πανουργίες των χεριών τους, και τα ψηλά οχυρώματα των τυχών σου θα ταπεινωθούν, θα γκρεμιστούν, θα κατηδαφιστούν μέχρι το έδαφος. Αυτή είναι μία από τις 432 προφητείες που αναφέρονται στην Παλιά Διαθήκη για την προεργασία που έκανε ο Θεός διαμέσου των αιώνων έως ότου φανερωθεί το πρόσωπο εκείνο του Υιού του, του Ιησού Χριστού, τον οποίο γνωρίζουμε στην ιστορία πλέον ότι ήρθε στον κόσμο και πέθανε στο Γολγοθά για τη σωτηρία κάθε ανθρώπου. Αυτή η προφητεία γίνεται 750 χρόνια περίπου πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Και επειδή ήταν διάχυτη η επιθυμία του ανθρώπου σε όλα τα έθνη και μάλιστα υπάρχει πλουσιότατη βιβλιογραφία που δείχνει ότι σε όλα τα έθνη αναμενόταν ένα πρόσωπο, κάποιος λυτρωτής, κάποιο διέξοδο, ένας δρόμος απελευθέρωσης, ο Ισαΐας την εκφράζει αυτή την επιθυμία, τη βαθιά των λαών, με τα λόγια εκείνα τα δυνατά στο 64 κεφάλαιο που ο ίδιος καταγράφει και απευθύνεται στον Θεό τον ζωντανό και λέει «Ήθε να έσκιζες τους ουρανούς και να κατέβαινες». Αυτή ήταν η επιθυμία των λαών, αυτή ήταν η υπόσχεση του Θεού ευθύς εξ αρχής από τον κήπο της Εδέμ, όταν είπε στο φίδι ότι το σπέρμα της γυναίκας, αν και η γυναίκα δεν έχει σπέρμα, όμως ήθελε να δείξει ότι προφητικά θα έρθει ο τρόπος που ο Θεός με την δική του μεσολάβηση, δια Πνεύματος Αγίου, όπως μας λέει αργότερα, θα υπάρχει το σπέρμα εκείνο, το θείο, το οποίο θα φέρει στον κόσμο το πρόσωπο του Υιού, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος υπόσχεται ο Θεός από την αρχή του ανθρώπινου γένους, θα συντρίψει την κεφαλή σου και εσύ θα κεντήσεις, θα χτυπήσεις την φτέρνα του. Και γνωρίζουμε ότι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά όλο αυτό πραγματοποιήθηκε. Αλλά ο Ισαΐας μιλάει εδώ για μια μεγάλη πλατιά, εκθαμβωτική θα λέγαμε υπόσχεση του Θεού. Αναφερόμενος επανειλημμένα στη φράση «στο βουνό τούτο», αναφέρεται στο βουνό εκείνο που αργότερα το γνωρίζουμε ως τον λόφο του Γολγοθά, είναι το βουνό Μοριά, όπου πάλι προφητικά, σε άλλη προφητεία ο Θεός διαμέσου του Αβραάμ έδωσε την υπόσχεση ότι δεν θα λυπηθεί τον Υιόν του, ενώ και τον Αβραάμ λυπήθηκε τον Υιόν του και τον έδωσε πίσω ζωντανό και στη θέση του θυσιάστηκε ένα κρυάρι. Ο Θεός πάνω σε αυτό το βουνό θα κάνει μια ευοχία για τα έθνη. Ευοχία για τα έθνη είναι μια πολύ δυνατή λέξη, είναι μια έννοια η οποία συμπεριλαμβάνει όλους τους ανθρώπινους πόθους, επειδή ο άνθρωπος βρίσκεται πιεσμένος, καταθλιμμένος, ξεγυμνωμένος, απογοητευμένος μέσα στην αναζήτηση μιας ειρηνικής, χαρούμενης ζωής, την οποία ποτέ δεν μπορεί να πετύχει. Ούτε και να έχει αγαθά και πλούτη, ούτε και να έχει γνώσεις, ούτε και να έχει οποιαδήποτε άλλα πράγματα στην κατοχή του, ουδέποτε μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Και ο Θεός τον καλεί όχι απλώς σε μια ευτυχία, αλλά σε μια ευοχία, όπου τα πάντα μέσα του και γύρω του θα είναι μια χαρά, μια πανδεσία, μια προσφορά του Μεγάλου Θεού. Και από το άλλο μέρος υπόσχεται ότι ενώ τώρα τα έθνη έχουν πάνω στα μάτια τους οι λαοί ένα κάλυμα, το οποίο τους κλείνει τον δρόμο, το φως, τη διόραση, να καταλάβουν, να δουν και να γνωρίσουν το τι είναι ο Θεός και το τι προσφέρει ο Θεός, θα έρθει η στιγμή που με αυτό το πρόσωπο το οποίο υπόσχεται εδώ, προφητικά, θα σηκώσει αυτό το περικάλυμα, θα σηκώσει αυτό το σκέπασμα και θα αφήσει ελεύθερα τα μάτια των ανθρώπων για να δουν το φως, να δουν τη διέξοδο, να δουν τη σωτηρία. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το κάνει μονάχα ο Θεός. Και στην επιστολή προς Κορινθίους στη δεύτερη έχουμε αυτή την υπόσχεση υπό άλλη μορφή, αλλά πιο απλά εκτεθειμένη. Μας λέει ότι οι άνθρωποι είναι ζωσμένοι στα μάτια τους από ένα κάλυμα. Και το κάλυμα αυτό δεν μπορεί να το αφαιρέσει κανείς, παρά μόνο ο Κύριος. Και για να μπορέσει ο Κύριος να το αφαιρέσει, πρέπει η ψυχή από τα βάθη της να το επιθυμήσει, να το θέλει, να φωνάξει σε αυτόν και να του πει «Θεέ μου, ελευθέρωσέ με, βγάλε με μέσα από το σκοτάδι, πέταξε από τα μάτια μου τα πνευματικά της ψυχής μου αυτό το κάλυμα, αυτό το σκέπασμα που δεν μπορώ να δω». Και τότε ο Θεός επεμβαίνει και μάλιστα το διατυπώνει με τη λέξη «αυτοί οι οποίοι θέλουν να πιστεύουν στον Ιησού, σε αυτούς ο Θεός αφαιρεί το κάλυμα και τους χαρίζει την όραση, την πνευματική και το φως». Υπόσχεται λοιπόν ο Θεός από το ένα μέρος στην απελπισία την ανθρώπινη, την ευοχία, το γέμισμα, το πλήρωμα, τη ζωή, την πλουσιότατη σε απολαύσεις πνευματικές. Και από το άλλο μέρος υπόσχεται ο Θεός ότι είναι αυτός ο οποίος θα σηκώσει το εμπόδιο που βρίσκεται μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού, του καλήματος, αυτού του καλήματος που σκεπάζει όλα τα έθνη. Και από το άλλο μέρος, μια τρίτη υπόσχεση στην ίδια προφητεία, ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος διαμέσω του Χριστού αυτό το κεντρί του θανάτου, αυτό τον ίδιο το θάνατο, το αποτέλεσμα που φέρει το θάνατο, θα είναι εκείνος ο οποίος θα τον καταπεί ολόκληρο, ο Σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός. Και πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά μας υπόσχεται η Παλαιά Διαθήκη ότι θα πραγματοποιηθεί αυτό το έργο της σωτηρίας, και εδώ στον Ισαΐα με τη διακήρυξη θα καταπεί τον θάνατο με νίκη. Και στη συνέχεια, όπως διαβάσαμε, το αποτέλεσμα του μηνύματος αυτού του προφητικού, ότι στο μέλλον ο Θεός έχει υπόψη του να πραγματώσει αυτή τη μεγάλη σωτηρία, εδώ μας αναφέρεται ότι αυτοί οι οποίοι θα γίνουν μέτοχοι θα εφρανθούμε στη σωτηρία του. Ο άνθρωπος έχει πολλά πράγματα με τα οποία ψεύτικα ή και αληθινά μερικές φορές νομίζει ότι εφραίνεται. Δώσ' του πολλά χρήματα να έχει μια μεγάλη οικονομική ευχέρεια και νομίζει ότι με τον τρόπο αυτό είναι απελευθερωμένος, είναι χαρούμενος, τα έχει όλα. Αλλά αν σου χτυπήσει την πόρτα μια ανίατη αρρώστια, τότε τα χρήματά σου δεν σε βοηθάνε σε τίποτε. Θυμάμαι μια από τις βασίλειες της Αγγλίας που είπε: «Δίνω όλα τα πλούτη μου να μου χαρίσετε μια ώρα ζωής». Στους γιατρούς τα λέει αυτά. Αλλά οι γιατροί τι μπορούσαν να κάνουν? Τα χρήματα λοιπόν δεν είναι η λύση. Είναι άλλοι που μέσα στο σφρίγο, στον δυνάμιο της νιώτης ή επίσης και του δυναμισμού που διαθέτουν ως άτομα να κυριαρχήσουν στη ζωή και να ανέβουν, να προχωρήσουν, να αναδειχθούν και κοινωνικά και να καταξιωθούν μέσα στην κοινωνική ζωή, σε μια στιγμή διαπιστώνουν ότι αυτό δεν είναι λόγος για να είναι απόλυτα ευτυχισμένοι. Εκείνη την εφροσύνη την οποία χαρίζει ο Θεός είναι η εφροσύνη που στηρίζεται στη σωτηρία του Θεού. Πρώτα, γιατί η σωτηρία του Θεού είναι εκείνη που σε ελευθερώνει από τα δεσμά. Δεύτερον, γιατί η σωτηρία του Θεού φωτίζει τα βάθη σου και βλέπεις την κακομοιριά και την αθλειότητα της ψυχής σου και έχεις ανάγκη από τον Θεό να σε καθαρίσει και να σε ελευθερώσει. Κατόπιν βλέπεις σαν με κιάλια πολύ μακριά εκείνες τις υποσχέσεις που θα γίνουν πραγματικότητα στη δόξα που υπόσχεται ο Θεός για κάθε έναν ο οποίος θα αποδεχθεί τη σωτηρία του αυτή. Και τέλος, είναι αυτές οι υποσχέσεις που σου δίνονται μέχρι να φτάσεις εκεί που τη ζωή σου, την καρδιά σου, το πνεύμα σου το πλημμυρίζουν από χαρά. Αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, εφροσύνη. Μια λέξη δυνατή ώστε να δείξει ότι ο Θεός είναι κάτι πέρα από εκείνο το οποίο και γεύτηκες ή που φαντάστηκες ή που επεθύμησες. Είναι κάτι πολύ πιο δυνατό και πολύ πιο μεγάλο. Και τέλος, για να δώσει χαρακτηριστική την εικόνα, τι θα κάνει αυτός ο λυτρωτής όταν θα έρθει, με ποιο τρόπο θα τακτοποιήσει την ανθρώπινη τύχη, την ανθρώπινη πορεία, την ανθρώπινη ζωή. Ακούμε τα λόγια τα οποία διαβάσαμε, σας τα επαναλαμβάνω. Θα απλώσει τα χέρια του ανάμεσά τους, όπως απλώνει τα χέρια του ο κολυμβητής για να κολυμβήσει. Αυτή είναι μια πολύ έντονη εικόνα, η οποία για όσους θέλουν μπορούν να σκεφτούν τον Γολγοθά. Είναι εκείνος πραγματικά ο Ιησούς που άπλωσε τα χέρια του σαν έναν κολυμβητή. Για να κολυμπήσει πού? Να κολυμπήσει μέσα στην κρίση του Θεού, για να αντιμετωπίσει όλο το βάρος των αμαρτιών, εκείνων που έγιναν στο παρελθόν, αυτές που γίνονται στο παρόν και αυτές που ενδεχομένως θα γίνουν στο μέλλον, όλο αυτό το πλήθος στην θάλασσα των αμαρτιών, να κολυμπήσει και εκεί μέσα με την Άγια υπακοή στο θέλημα του Θεού και με το να δώσει το τίμημα του αίματος του και της ζωής του, να πει μια για πάντα: «Τετέλεστε». Να δώσει την λύτρωση οριστική και για πάντα. Αλλά θα ήθελα περισσότερο να εντοπίσουμε τη σκέψη μας σε αυτή τη στάση του Σταυρού, όπως εκείνος που κολυμπάει, σαν τον κολυμβητή που είναι έτοιμος να κολυμπήσει. Αυτή ήταν η στάση του Ιησού Χριστού στο Σταυρό αργότερα. Για μας όλους που τώρα το ξέρουμε. Αλλά για την Παλαιά Διαθήκη αυτά για πολλούς δεν ήταν κατανοητά. Ήσαν όμως δυνατά ως υποσχέσεις ενός Θεού ο οποίος ουδέποτε διέψευσε το λόγο του. Πάντοτε είπε την αλήθεια και πάντοτε έδωσε την πραγμάτωση των υποσχέσεών του μέσα στην ιστορία. Σε αυτό το Θεό λοιπόν, τον οποίο σήμερα το πρωί διακηρύττουμε, καλούμαστε να δείξουμε την εμπιστοσύνη μας και καλούμαστε να δούμε ότι δεν είναι Θεός αδιάφορος, αλλά από το παρελθόν και πριν όλοι εμείς έρθουμε στην ύπαρξη, ο Θεός σχεδίαζε, προετοίμαζε το έδαφος, κανόνιζε έτσι τους δρόμους της ανθρώπινης ζωής, ώστε να έρθει κάποια στιγμή που θα σου πει τώρα, φίλε, έλα. Το έργο αυτό είναι έτοιμο. Καλείσαι πλέον να αποδεχθείς το έργο του Σταυρού, εκείνου του κολυμβητή του Θεού, μέσα στην ιστορία, και διαμέσου αυτού του έργου του Σταυρού να σωθείς. Είναι μια προφητεία η οποία γίνεται για την προετοιμασία της σωτηρίας και η οποία, όπως θα δούμε και το γνωρίζουμε ήδη επειδή διαβάζουμε τις γραφές περισσότερα από εμάς, αυτή η σωτηρία του Θεού διαμέσου του Χριστού πραγματώθηκε, έγινε, έλαβε σάρκα και οστά και είναι σήμερα ένα αντικειμενικό γεγονός. Πριν προχωρήσουμε να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 160.

Πατέρα μας, ευχαριστούμε πολύ γιατί μας σκέφτηκες, μας αγάπησες, προετοίμασες τον δρόμο και τέλος ετοίμασες τη σωτηρία την οποία σήμερα προσφέρεις απλόχερα, δωρεάν στον καθένα, αρκεί να το θελήσει. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου αυτή και σε παρακαλούμε στη συνέχεια να μας εξηγήσεις εσύ διαμέσου του λόγου σου την απλότητα, τον τρόπο με τον οποίο τόσο εύκολα μπορεί ο αμαρτωλός, ο όποιος αμαρτωλός, να σε πλησιάσει διαμέσου της προσευχής, να επικαλεστεί τον Ιησού Χριστό και εκεί, επιτόπου, αμέσως, να σωθεί, να ολοκληρωθεί μέσα του η σωτηρία σου. Παρακαλούμε, σύ δώσε το αυτό, σύ πραγματοποιήσε το, σήμερα μεταξύ μας, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Υπάρχει μία σκηνή την οποία ήθελα να διαβάσω σύντομα, λίγα εδάφια από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, που θα μας κάνει πολύ απλά τα πράγματα στο να αντιληφθούμε πώς ο Θεός πράγματι αυτό που υποσχέθηκε το πραγμάτωσε. Το έκανε αντικειμενικά έτοιμο για τον καθέναν και σήμερα σε κάθε εποχή όσο υπάρχει το σχήμα αυτού του κόσμου. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το κεφάλαιο 3, το γάμα, τα εδάφια 13, 14 μάλλον, μέχρι και το 19. Ιωάννης, Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3, η γάμα, εδάφια 14 μέχρι 19, το διαβάζω από το Βάμβα στη Δημοτική. Όπως ο Μωυσής, μιλάει ο Ιησούς Χριστός εδώ, σε έναν ο οποίος ήρθε να τον επισκεφτεί και να μάθει για τα επουράνια πράγματα. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι μέσα στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να μην χαθεί κανένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Επειδή με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν του τον μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Επειδή ο Θεός δεν απέστειλε τον Υιόν του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος διαμέσου αυτού. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν κρίνεται. Όποιος όμως δεν πιστεύει έχει ήδη κριθεί, επειδή δεν πίστεψε στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως, για τον λόγο ότι τα έργα τους ήσαν πονηρά. Επαναλαμβάνω ότι τα λόγια αυτά, ανάμεσα σε άλλα πολλά που ο Κύριος είπε, τα απευθύνει σε έναν άνθρωπο ο οποίος ζητούσε να μάθει ακριβέστερα και γνωρίζοντας ότι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν ήταν τυχαίο που πέρασε από τη γη του Ισραήλ, τον ιστορικό χώρο στον οποίο έδρασε, και δεδομένου ότι ο ίδιος και θεολογία είχε σπουδάσει και φιλοσοφία λόγω του αξιώματός του και άρχοντας ήταν μέσα στο λαό και ηλικία είχε με μεγάλη πείρα και θρησκευόμενος άνθρωπος ήταν και διψούσε πραγματικά και όλα αυτά τα οποία γνώριζε του έδιναν κάποιο μικρό φως, αλλά όχι και τη βεβαιότητα για να βρεθεί μέσα στη σωτηρία του Θεού. Και ο Κύριος, αφού του είπε διάφορα, του φέρνει μπροστά και αυτό το παράδειγμα με το φίδι το οποίο ο Μωυσής ύψωσε στην έρημο. Τι είχε συμβεί στην έρημο, αυτό το ξέρει ο καθένας που διαβάζει τις γραφές, αλλά αν θέλετε να σημειώσετε στο βιβλίο των Αριθμών, στο κεφάλαιο 21, θα βρείτε το γεγονός όπως εκτίθεται από το Λόγο του Θεού. Ο λαός Ισραήλ, ελεημένος και με χέρι δυνατό από τον Θεό, βγήκε, τραβήχτηκε μέσα από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, από το σκληρό και βαρύ εκείνο πόδι και την εξουσία τη βαριά του Φαραώ, και με δυνατές επεμβάσεις του Θεού, με δυνάμεις οι οποίες είναι ξεχωριστές, μοναδικές μέσα στην ιστορία, δεν επαναλήφθηκαν, ο Θεός τον έβγαλε, τον απελευθέρωσε και του έδωσε μια υπόσχεση: θα σε φέρω μέσα στη γη που ρέει γάλα και μέλι. Και εκεί θα ζήσεις χωρίς να έχεις από πάνω σου ανθρώπους που να σε καταπατούν, να σε κατεξουσιάζουν, να σε εκμεταλλεύονται και να τρώνε το ψωμί σου και τον κόπο σου. Και ο λαός προχωρούσε με αυτή την υπόσχεση. Ο Θεός ποικιλότροπα στον δρόμο μέχρι να φτάσουν εκεί, τους ελέησε, τους προστάτευσε, αλλά δυστυχώς σε κάποια στιγμή ήταν τόσο έντονη η διαμαρτυρία τους ενάντια στον ίδιο τον Θεό
και ενάντια στο πρόσωπο του Μωυσή, που επιτέλους ο άνθρωπος αυτός θυσίασε την ίδια του τη ζωή και τις δόξες που θα μπορούσε να απολαύσει, για να έχει την ίδια τύχη μαζί τους και να περάσει τον ίδιο δρόμο, επειδή έβλεπε στο μέλλον υποσχέσεις του Θεού στο πρόσωπο του λυτρωτή Χριστού. Και ο άνθρωπος αυτός ακούει τα παράπονα, αλλά πρώτος από όλους τα ακούει ο Θεός. Και μέσα σε αυτή την κακή διαγωγή, την διαστραμμένη διαγωγή του λαού, ο Θεός ήθελε να του συνεφέρει. Έτσι λοιπόν ξεκινάει μία πληγή που δεν την φαντάστηκαν. Ήσαν περίπου 6 εκατομμύρια άνθρωποι, κατά έναν υπολογισμό πολλών ερμηνευτών, άνδρες, γυναίκες, γέροι, παιδιά, και μέσα στο στρατόπεδο όπου ήσαν άρχισαν να τρέχουν φίδια φαρμακερά, και όποιον τα φίδια αυτά δάγκωναν πέθανε, επειδή το δηλητήριο ήταν θανατηφόρο. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι πέθαναν από το λαό. Βλέποντας ο λαός ακόμα και οι πιο δύστροποι και οι πιο δύσκολοι και οι πιο σκληροτράχυλοι, το τι συμβαίνει, κάμφθηκαν, ταπεινώθηκαν και ζήτησαν πάλι από τον Μωυσή έλεος. Μωυσή, προσευχήσου στον Θεό και πες του να βγάλει τα φίδια αυτά από ανάμεσά μας, γιατί θα πεθάνουμε όλοι. Πραγματικά ο Μωυσής, όπως πάντοτε, στράφηκε με προσευχή στον Θεό, ο οποίος βλέπει, ακούει και είναι έτοιμος να επέμβει, και του λέει: Κύριε, έλεος, φταίμε.

είμαστε δύσκολοι, είμαστε ανάποδοι άνθρωποι, αλλά κάνε έλεος. Γιατί και αθώοι άνθρωποι μεταξύ τους εδώ να πεθάνουν. Σε παρακαλώ. Και ο Κύριος δεν αφαίρεσε τα φίδια που θα μπορούσε να το κάνει. Να θανατωθούν όλα και να τα μαζεύουν με τρόπους εκεί, καθαρισμού από το στρατόπεδο. Αλλά τα φίδια υπήρχαν, εξακολουθούσαν. Και είπε στον Μωυσή, κάνε ένα παρόμοιο φίδι, χαλκίνο, βάλτε σε ένα ψηλό μέρος να μπορεί να το βλέπουν όλοι, βάλτε πάνω σε ένα ξύλο και εάν κάποιος δαγκώνεται από ένα φαρμακερό φίδι, θα κοιτάζει σε αυτό το χάλκινο φίδι και το δηλητήριο θα αποδυναμώνεται, θα χάνει τη δραστικότητά του και ο άνθρωπος που θα κοιτάζει εκεί θα ελευθερώνεται από τον θάνατο που περιέχει το δηλητήριο του φιδιού. Πραγματικά ο Μωυσής έσπευσε να κάνει αυτό το φίδι, το άπλωσε έτσι εκεί επάνω σε ένα ξύλο και τους είπε αυτή είναι η οδηγία του Θεού. Βέβαια πολλοί θα αμφισβήτησαν αν αυτό το πράγμα είναι δυνατόν να δώσει αποτελεσματικά θεραπεία και όσοι το αμφισβήτησαν προφανώς πέθαναν διότι δεν χρησιμοποίησαν τη μέθοδο του Θεού, αλλά άλλοι οι οποίοι το πίστεψαν και όσοι το πίστεψαν, όπως φαίνεται ο περισσότερος λόγος πίστεψε, όταν δαγκωνόταν κοίταζε πάνω σε εκείνο το φίδι και επειδή το είπε ο Θεός, μια δύναμη αόρατη αλλά πραγματική επενέμβαινε πάνω σε αυτούς και έτσι το δηλητήριο δεν είχε πλέον δύναμη να δράσει και να φέρει θανατηφόρο αποτέλεσμα. Αυτό το περιστατικό είναι μια προφητική εικόνα φυσικά, όπως τη δείχνει και εδώ ο ίδιος ο Χριστός από τα λόγια που διαβάσαμε, που φανερώνει ότι πράγματι στην Παλιά Διαθήκη οι προφητείες αυτές, επαναλαμβάνω 432 των αριθμών, αναφέρονταν όλες στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μία ήταν, από αυτές ήταν και τούτη. Και ο Κύριος παίρνει αυτό το παράδειγμα της ερήμου και το φέρνει τώρα στον Νικόδημο, στον εξητητή του Θεού, ο οποίος δεν καταλάβαινε πώς θα μεταμορφωθεί η ζωή του, πώς θα γίνει να ξαναγεννηθεί, να γεννηθεί από πάνω. Δεν το πιάσε αμέσως και μάλιστα έδωσε την πεδαριώδη ερώτηση, είναι δυνατόν εγώ να ξαναμπω μέσα στην κοιλιά της μητέρας μου γέροντας καθώς είμαι και να γεννηθώ ξανά? Και ο Ιησούς του έδωσε εξηγήσεις ότι αυτά είναι πνευματικές αλήθειες, είναι κάτι που πρέπει και να το πιστέψει και μάλιστα δίνει εκεί την προσωπικότητα του πνεύματος δίπλα στον Ιησού λέγοντας σε πληθυντικό αριθμό αυτά που σας λέμε και σας γνωρίζουμε δεν τα πιστεύετε. Και έρχεται τώρα με απλότητα σε έναν τόσο μορφωμένο, καλοθελημένο άνθρωπο, σε άνθρωπο δηλαδή ο οποίος ήταν και θρησκευόμενος και πρόθυμος να ακούσει, διότι θεωρούσε τον Ιησού ως μοναδικό δάσκαλο από τον Θεό. Του έδωσε όμως ο Κύριος με απλότητα το μήνυμα του Ευαγγελίου. Γι' αυτό πολλές φορές είναι καλά τα επιχειρήματα, τα ανθρώπινα ή διαλεκτική θα λέγαμε, ο τρόπος της λογικής που επιδρά πάνω στους άλλους. Αλλά σε τελική ανάλυση, μόνο το Ευαγγέλιο με την απλότητά του, η πίστη στην υπόσχεση του Θεού δίνει μέσα τη δύναμη εκείνη της απελευθέρωσης και της σωτηρίας. Και εδώ ο Ιησούς του λέει να θυμηθείς Νικόδημε όπως έγινε στην Παλιά Διαθήκη. Και στην Παλιά Διαθήκη ο λαός έμοιαζε και μοιάζει με την κάθε εποχή, με εμάς σήμερα. Τι είμαστε όλοι εμείς? Είμαστε άνθρωποι που διαβαίνουμε τούτο τον πλανήτη, τούτη την σύντομη ανθρώπινη πορεία. Και βέβαια μπορεί μέσα μας να έχουμε την εξήτηση και την αληθινή εξήτηση για τον Θεό. Αλλά όμως είμαστε μπερδεμένοι στους δρόμους μας με αντιρρήσεις, με δυσκολίες, με παράπονα. Στρεφόμαστε ενάντια στον Θεό επειδή δεν γνωρίζουμε βαθύτερα τους δρόμους Του και τις γραμμές και τα σχέδιά Του. Και οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν να λύσουν τα προβλήματά τους με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνον αν στρέψουν τα μάτια τους σε εκείνον ο οποίος καρφώθηκε μεταξύ ουρανού και γης στον Ιησού, τον Υιό του Θεού, ο οποίος προφητικά μας μιλάει για τον χάλκινο, για το χάλκινο φίδι στην έρημο. Το φίδι ήταν χάλκινο για να έχει δύο στοιχεία. Πρώτον, να μην έχει δηλητήριο, δεν ήταν ζωντανό, δεν είχε μέσα το δηλητήριο. Και δεύτερο, ο χαλκός θύμιζε το χάλκινο θυσιαστήριο που αναφερόταν προφητικά στο πρόσωπο και το έργο που ο Χριστός έκανε πάνω στο Γολγοθά. Επάνω εκεί, στο χάλκινο θυσιαστήριο του Γολγοθά, έδωσε τη ζωή του. Και τώρα ο Κύριος, αφού έδωσε αυτές τις εξηγήσεις, λέει: άκουσε, Νικόδημε, τόσο απλή είναι η αλήθεια για να αλλάξει η ζωή σου.
Τόσο απλό είναι το πράγμα για να καταλάβεις και να περάσει μέσα στο μήνυμα της σωτηρίας και της νέας γέννησης. Δηλαδή, όπως στον Μωυσή τότε ο λαός κοίταζε το χάλκινο φίδι για να σωθεί, τώρα έτσι με τον τρόπο αυτό θα υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Και επειδή ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο με έναν τέτοιο θαυμάσιο και μεγαλοπρεπή τρόπο, αυτό σημαίνει το ούτος του κειμένου, με τέτοιον τρόπο ο Θεός αγάπησε τον κόσμο ώστε να δώσει τον Υιόν του τον μονογενή, όχι ένα χάλκινο φίδι, επάνω στο σταυρό να πεθάνει για κάθε αμαρτωλό. Και τώρα όποιος στρέφει τα βλέμματά του σε εκείνον, παίρνει την σωτηρία μέσα του, γίνεται παιδί του Θεού, αναγεννιέται. Το Πνεύμα το Άγιο περνάει μέσα στην καρδιά του, ενώ τον άνεμο τον βλέπεις να ακούς, καταλαβαίνεις δεξιά-αριστερά που υπάρχει, αλλά δεν ξέρεις ούτε από πού έρχεται, ούτε που πηγαίνει. Τώρα θα καταλάβεις ότι κατευθύνεται μέσα στην καρδιά σου και σε κάνει έναν καινούριο άνθρωπο. Και έτσι θέλει να διαβεβαιώσει αμέσως ο Ιησούς Χριστός ότι ο Θεός, στο 17 εδάφιο, δεν απέστειλε τον Υιόν του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος διαμέσου αυτού. Πόσοι λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν αυτό τον σκοπό της αποστολής του Ιησού Χριστού στον κόσμο? Δεν τον έστειλε ο Θεός στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο. Θα έρθει η μέρα. Ο ίδιος θα είναι ο κριτής ολόκληρης της οικουμένης, όπως αναφέρεται στο 17ο των πράξεων. Αλλά σήμερα είναι σωτήρας. Και δεν έχεις τι άλλο να κάνεις, αν θέλεις να σωθείς, παρά εκεί που βρίσκεσαι, αφού αναγνωρίσεις ότι είσαι δαγκωμένος, δηλητηριασμένος από την αμαρτία, από τα φίδια αυτά του κακού που σε περιζώνουν και που σε αγγίζουν και σε δαγκώνουν καθημερινά, αφού διαπιστώσεις την κατάστασή σου αυτή, την αθεράπευτη, θέλεις να σωθείς, θέλεις να απαλλαγείς από το δηλητήριο του θανάτου που φέρνει η αμαρτία μέσα σου, αυτή την ώρα στρέψε τα μάτια σου στο Γολγοθά. Όπως εκείνη την παλιό καιρό στο χάλκινο φίδι, έτσι εμείς σήμερα στον υψωμένο, εσταυρωμένο Ιησού Χριστό. Θα πεις, έχει αυτή η πράξη, η ενέργειά μου αποτέλεσμα? Σας απαντώ ναι, για τον απλούστατο λόγο. Στην Παλαιά Διαθήκη είχε αποτέλεσμα. Εκείνοι οι οποίοι θέλησαν να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα, πέθαναν. Εάν θα το αμφισβητήσεις και εσύ, το ίδιο θα ακολουθείς την πορεία του θανάτου, χάθηκε σε αιώνια. Αλλά οι περισσότεροι που το αποδέχτηκαν, σώθηκαν. Εάν λοιπόν θέλεις να αποδεχθείς την διαβεβαίωση του Θεού, την υπόσχεσή του, ότι κοιτάζοντας στο Γολγοθά θα σωθείς, τότε χωρίς να το καταλαβαίνεις ούτε εσύ ούτε εγώ, γιατί αυτές είναι πνευματικές πραγματικότητες, ο Θεός αφαιρεί από μέσα σου το δηλητήριο της αμαρτίας, την σταυρώνια πάνω στο Γολγοθά, και σου δίνει μια καινούρια καρδιά, σου δίνει το Άγιο Πνεύμα με το οποίο σε αναγεννά, με το οποίο σου δίνει δυνάμεις να περπατήσεις μια καινούργια ζωή, μια πορεία θριάμβου, και μέσα σου να έχεις τη βεβαιότητα ότι ο Θεός σε έκανε δικό του παιδί, σε λύτρωσε. Πίστεψέ το με όλη σου την καρδιά. Αγκάλιασε αυτή τη μεγάλη υπόσχεση του Θεού και κοίταξε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος υψώθηκε στο Γολγοθά για σένα, για μένα, για κάθε αμαρτωλό. Και δεχόμενος αυτή τη σωτηρία του Θεού, θα γίνεις ευτυχισμένος, θα εφρανθείς, όπως είπαμε στην αρχή, και θα ζεις μέσα στην ευφροσύνη, τη διαρκή, την παντοτινή του Θεού. Μακάρι το Άγιο Πνεύμα του Θεού, επειδή ανάμεσά μας ενδέχεται να βρίσκονται κάποιες ψυχές που θέλουν μεν, αλλά δεν το πολύ καταλαβαίνουν, να το επαναλάβω. Μέσα σου δες δύο πράγματα. Πρώτον, σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι, για την οποία ο Θεός θα σε κρίνει, όπως τον καθένα μας. Κανένας από εμάς δεν είναι αναμάρτητος. Δες λοιπόν αυτό πρώτον. Και δεύτερον, δες το Γολγοθά. Εκεί επάνω βρίσκεται με τη ματιά της πίστης σου η δύναμη ώστε ο θάνατος, αν επιτρέπεται η φράση, να θανατωθεί. Και να μην υπάρχει πλέον μέσα σου ο θάνατος, αλλά η νέα ζωή του Πνεύματος του Θεού. Μακάρι ο Θεός να δείξει στον καθένα μας αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Και πριν προχωρήσουμε, παρακαλώ να ψάλλουμε τον ύμνο υπαριθμών 90.

προστατεύσει, ώστε μέχρι τέλους να μείνουμε σε αυτό το πνεύμα, σε αυτή την κατάσταση σωτηρίας. Διαβάζω λίγα εδάφια τα οποία είναι χρήσιμα πριν πούμε κάποιο παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη για την περίπτωσή μας αυτή. Λέει ο Παύλος στην Φιλιππισίου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 6. Είμαι βέβαιος, ακριβώς σε τούτο, ότι εκείνος, δηλαδή ο Θεός, που άρχισε σε εσάς ένα καλό έργο, θα το επιτελέσει μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού. Ο Θεός ξεκινάει ένα σπουδαίο, μοναδικό έργο στην καρδιά του καθενός μας, εάν αποδεχθούμε τη σωτηρία του Χριστού. Και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα μας βοηθήσει να φτάσει στο τέλειο και στο τέλος. Θα επιτελέσει ο Θεός μέχρι την ημέρα που θα εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός. Ένα δεύτερο, από την 1η Πέτρου, κεφάλαιο 5, εδάφια 8 και 9. Ο αντίδικός σας, ο διάβολος, περιτριγυρίζει σαν οριόμενο λιοντάρι, ζητώντας ποιον να καταπιεί, στον οποίο αντισταθείτε, μένοντας στερεοί στην πίστη, ξέροντας ότι τα ίδια παθήματα γίνονται στους αδελφούς σας που είναι μέσα στον κόσμο. Δηλαδή ο διάβολος δεν ησυχάζει. Ολόγυρά μας. Όχι να μας γκρεμίσει, που θα είναι μεγάλη του χαρά, ή να μας πληγώσει, οτιδήποτε άλλο να μας ζημιώσει πνευματικά, αλλά είναι δυνατόν να μας καταπιεί κιόλας ολόκληρος, για να μην έχουμε μέρος στη σωτηρία την αιώνια του Θεού. Όμως είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος, αφού μείνετε στην πίστη αντιστεκόμενοι σε αυτόν, θα σας διαφυλάξει μέχρι τέλος. Και τώρα, στα λίγα λεπτά που μας μένουν, ένα παράδειγμα χρησιμότατο σχετικό από την Παλαιά Διαθήκη. Βασιλιάς του Ιούδα, ο πατέρας του σκληρός απέναντι του Θεού, τα είχε βάλει κόντρα με τον ζωντανό Θεό, αν είναι δυνατόν, από τον οποίον πηγάζει κάθε ευλογία, κάθε δράξα ζωής, κάθε αναπνοή μας. Κι όμως πήγε κόντρα. Αλλά ο γιος του ήταν η άλλη πλευρά, η λευκή πλευρά, και όχι η μαύρη σελίδα του πατέρα. Ένας νέος, 25 χρόνων, όριμος, ο οποίος ανέβηκε στο θρόνο έτσι που να κυβερνήσει με τη βοήθεια του Θεού για 29 χρόνια, σχεδόν 30 χρόνια. Και σε αυτή τη διακυβέρνηση στάθηκε άξιος άρχοντας του λαού του και προπαντός άξιος λατρευτής του Θεού. Το έργο που ξεκίνησε ήταν πολύ μεγάλο και πρωτοποριακό, θα λέγαμε, από τις λίγες φορές που γίνονται τέτοια κινήματα πνευματικά σε κάθε τόπο, θα έλεγα και έξω από το Ισραήλ. Ανέλαβε αυτός αμέσως να γκρεμίσει όλα εκείνα τα οποία είχαν στηθεί ενάντια στον Θεό. Τόποι ψηλοί πάνω στα βουνά όπου λατρεύονταν τα δαιμόνια. Αγάλματα, εικόνες, τα γκρέμισαν, τα έβγαλαν από τη μέση. Ο ναός, ο οποίος ήταν κατεστραμμένος και χωρίς να χρησιμοποιείται, τον αποκατέστησε. Έβαλε τη διάταξη την οποία είχε βάλει ο Θεός από αρχής για να γίνεται η λατρεία του αληθινού Θεού μέσα σε εκείνο τον ναό. Και έκαμε πάρα πολλά θαυμαστά και υπέροχα. Και το όνομά του, ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Θα λέει κανείς, από εδώ και πέρα πλέον, μόνον ευλογίες πρέπει να περιμένει ο άνθρωπος αυτός. Δεδομένου ότι η καρδιά του ήταν στραμμένη τελείως στο πρόσωπο του Θεού. Και έκαμε πολλά. Και κοντραρίστηκε με συμφέροντα και με ανθρώπους. Αλλά έκανε το θέλημα του Θεού. 29 χρόνια, σχεδόν 30, ήταν που βασίλευσε. Αλλά ακριβώς στη μέση της βασιλείας του, τον 14ο χρόνο, σχεδόν στο 15ο δηλαδή, ο Θεός επιτρέπει μια μεγάλη αναστάτωση μέσα στο βασίλειό του. Αν είναι δυνατόν να αγαπάς τόσο έντονα και πρακτικά τον Θεό με όλη σου την καρδιά, να δίνεις τα πάντα, να εξωθείς όλο το λαό σου να στραφεί προς τον Θεό και να λατρεύει τον Θεό, και εσύ να δέχεσαι αυτή τη στιγμή μια τόσο μεγάλη επίθεση που σκοπό είχε να καταλάβει ο βασιλιάς αυτός, ο αυτοκράτορας θα έλεγα, της εποχής εκείνης, Σαναχηρήμ της Ασσυρίας, να καταλάβει όλο το βασίλειο και την πόλη, και αν είναι δυνατόν να τον τυφλώσει και να τον σύρει κάτω στη Βαβυλώνα ως εχμάλωτο τον Εζεκία. Τι να κάνει κανείς; Μα ο Θεός.

Γιατί το επιτρέπει αυτό? Πώς το θέλεις? Κύριε, δεν σε αγαπώ, θα έλεγε μέσα του Ζακίας. Δεν έκανε αυτό που θέλεις. Γιατί τώρα έρχεται αυτός, ο οποίος θέλει να με βγάλει από την πατρίδα μου και από το λαό μου και από τη γη μου και εμένα και το λαό ολόκληρο? Αλλά ο Εζεκίας δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Δεν είχε την πίστη αυτή, την προσωρινή, τη φευγαλαία, τη μετακινούμενη, η οποία, όπως λέει ο Ιάκωβος, είναι ρυπιζόμενη από κάθε άνεμο. Δεν ήταν τέτοια. Ο Εζεκίας ήταν άνθρωπος μεγάλης πίστης, παρόλο που ζούσε στην Παλιά Διαθήκη. Και ενώ αναφέρομαι στο κεφάλαιο 36 και 37 του Ισαΐα, όταν πάτε στο Β' Χρονικών, στο κεφάλαιο 32, θα δείτε εκεί που λέει ότι ο Εζεκίας μάζεψε το λόγο και είπε: ακούστε, είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη απειλή για μας, για τις οικογένειές μας, για την πατρίδα μας, για το λαό μας ολόκληρο. Είναι πολλοί, σαν μιλιούνια, σαν μυρμήγκια πολλά, τα οποία έρχονται εναντίον μας. Αλλά μη σας ανησυχεί αυτό. Κοιτάξτε λόγια που σπάνια τα λένε χριστιανοί των ημερών μας. Αν αυτοί είναι τόσοι, εκείνοι που είναι μαζί μας είναι πολύ περισσότεροι. Εμπιστευτείτε στον Θεό. Να λοιπόν η απάντηση σε κάποια δυσκολία που μπαίνει στη ζωή μας απροσδόκητα, μεγάλη, και που λέμε γιατί. Ένα εγώ και τον Κύριο αγαπώ και είμαι έτσι και είμαι αλλιώς και τα λοιπά. Τα ξέρει ο Θεός. Αλλά αν δεν σε περάσει και δεν με περάσει και εμένα από κάποιο τέτοιο κοσκίνισμα, δεν γίνεται αλλιώς. Στον Πέτρο του λέει: Πέτρο, ο Σατανάς ζήτησε να σας κοσκινήσει. Ο Σατανάς το ζήτησε και πολλές φορές το ζητάει, όπως για τον Ιώβ και για άλλους. Και από εκεί και πέρα ο Κύριος λέει, που είναι και σήμερα ο μεσίτης μας: εγώ όμως προσευχήθηκα για σένα, και χρησιμοποιεί μια πολύ δυνατή λέξη, ή να μην εκλείπει η πίστη σου. Δηλαδή, όχι να μην λείψει, να μην ξεριζωθεί από μέσα σου, να σου μείνει κάτι μέσα και να φουντώσει αργότερα και να μείνεις πιστός σε εκείνα που γνωρίζεις. Τέτοιος ήταν ο Εζεκίας, παρόλο που ζούσε στην Παλιά Διαθήκη. Και έρχεται βέβαια ο Σεναχηρήμ, στέλνει τους στρατηγούς του, στέλνει μάλιστα τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, τον Ραφσάκη, κινεί τα πάντα, μιλάει στη γλώσσα των Ιουδαίων να τον καταλαβαίνουν για το λαό. Όταν του είπαν: μην μιλάς, εμείς ξέρουμε Συριακά, να μην μιλάς στο λαό και σε ακούω. Όχι, εγώ θέλω στο λαό απευθύνομαι για να με καταλάβουν. Και απειλεί, σκεφτείτε, ποιος? Ο Θεός θα σας σώσει. Ποιος Θεός από τα άλλα έθνη? Και ανέφερε διάφορα έθνη που έκανε θριάμβους και κατακτήσεις ως Σεναχηρήμ. Και μάλιστα είχε και γνώση των έργων του Εζεκία. Ο Εζεκίας, ο Θεός αυτός που του άλλαξε ο Εζεκίας τους τρόπους λατρείας, είχαν παρερμηνεύσει τον σωστό τρόπο που διάλεξε ο Εζεκίας. Αλλά όταν αυτό έγινε, στέλνει αμέσως ο Εζεκίας εκπροσώπους του στον προφήτη, τον Ισαΐα, και του λέει: κοίταξε, πόσο δύσκολη είναι η μέρα. Ήρθε η γένα, η ώρα της γένας, και δεν μπορεί να βγει το παιδί στο φως του κόσμου. Είμαστε σε δύσκολη θέση. Και ο Ισαΐας απαντάει: μη φοβηθείτε από αυτό τον δαυλό που καπνίζει. Μη φοβηθείτε. Εγώ είμαι ο Κύριος. Έρχεται δεύτερη επίθεση, δεύτερη πρόκληση του Σεναχηρήμ. Και αυτή τη φορά μάλιστα στέλνει πρεσβευτές με επιστολή γραμμένη προς τον Εζεκία. Ποιος είσαι εσύ, Εζεκία? Ποιος είναι ο Θεός? Τα βάζει με τον Θεό. Προημερών κάποιος πιστός μίλησε στη δουλειά του ως εξής. Ρωτήθηκε: θα μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε? Και λέει: αν θέλει ο Θεός, θέλει δεν θέλει ο Θεός, λέει αυτός, εμείς θα το κάνουμε. Και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ποιος είναι ο Θεός αυτός? Ποιος μπορεί να τα βάλει με μένα και με τους θεούς μου? Και τότε ο Εζεκίας πήγε στο ναό μέσα, και όπως ξέρετε την εποχή εκείνη γράφοντα σε ρολό περιτυλισσόμενο οι επιστολές, το άνοιξε το γράμμα μπροστά στον Κύριο, του λέει: Κύριε, τι να στο διαβάσω? Διάβασα. Εσύ έδωσες εμάς την νόηση και το νου να διαβάζουμε. Λοιπόν, διάβασα. Και του λέει ο Θεός: μη φοβάσαι, Εζεκία. Εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ θα τον κάνω αυτόν ο οποίος κάνει τον κόκορα και τον μεγάλο και τον σπουδαίο να φύγει καταντροπιασμένος, και εκεί που θα πάει στην πατρίδα του να τον δολοφονήσουν οι δικοί του, οι οικοί του. Και πραγματικά το δύσκολο κοινό βράδυ που περίμεναν την επίθεση και την κατάληψη της Ιερουσαλήμ, ο Θεός βάζει έναν θόρυβο ανάμεσα στο στρατόπεδο
το ξαναχειρίμ, σαν κρότια αμαξών, σαν κάτι πράγματα που δημιούργησαν φόβο, υπερφυσικές δυνάμεις, ένας άγγελος του Κυρίου πέρασε τη νύχτα και έστρωσε στο έδαφος κάτω 185.000 στρατιώτες. Όταν είδε αυτά ο Σαναχηρίμ, κατάλαβε ότι δεν μπορεί να παίζει. Και με σκυμμένο το κεφάλι έφυγε και πήγε στην πατρίδα του. Και στην πατρίδα του τον περίμεναν οι δύο γη του. Ποιος ξέρει τι είχαν εναντίον του. Και τον μαχαίρωσαν ένας από αυτούς, ο οποίος τάσκα στην Αρβενία και έφυγε. Και ο άλλος ανέλαβε τη βασιλεία. Καημένε Σαναχηρίμ. Με ποιον τα βάζει? Οι άνθρωποι του Θεού, τι φοβάσαι? Ποιος είναι ο οποιοσδήποτε Σαναχηρίμ δίπλα σου? Όποιοι εκφοβισμοί, όποιες απειλές, όποιες καταστάσεις που νομίζεις ότι σε πιέζουν και σε κατέθλιψαν και σε εξαφανίζουν, δεν πρόκειται να εξαφανιστείς. Είσαι αθάνατος μέχρι ότου δώσει την εντολή ο Θεός να φύγεις. Η αθανασία είναι μέσα σου. Έχεις την αιώνια ζωή. Τώρα, αν για την αιώνια ζωή θα μείνεις ένα αλφα διάστημα εδώ και μεταφεύγεις, αυτό είναι θέμα του Θεού. Αλλά είσαι στα χέρια τα παντοδύναμα του Κυρίου. Πιστέ άνθρωποι του Θεού, πιστή αδελφοί μου που ανήκει στον Κύριο, ό,τι έρθει, όποια κατάσταση, όποια επικινδυνότητα, όποια απειλή, εμπιστεύσου σε εκείνον. Πες του, Κύριε, τ' άκουσες. Εγώ περιμένω εσένα να παρέμβεις. Και αυτός θα παρέμβει και θα κάνει μεγάλα και θαυμαστά. Αυτός είναι ο Θεός τον οποίο κηρύττουμε, αυτός είναι ο Θεός τον οποίο εμπιστευόμαστε. Αυτός είναι ο Θεός ο οποίος, όπως είπαμε στην αρχή, κάνει τη ζωή μας εφροσύνη, αγαλίαμα, υπέροχη κατάσταση θριάμβου και χαράς. Επειδή όλα αυτά πηγάζουν από τις υποσχέσεις του και από την αξιοπιστία των λόγων του Θεού. Κανένας λόγος του Θεού δεν διαψεύστηκε, ούτε γύρισε αδιανός. Όλοι πραγματοποιήθηκαν. Ναι και αμήν. Είναι μέσα στις υποσχέσεις του Θεού. Ήθε ο Θεός, αδελφοί μου, αγαπητοί, να μας δείξει ότι οι κίνδυνοι υπάρχουν, οι απειλές αν δεν είναι σήμερα θα έχουν αύριο, αλλά εσύ, επειδή αγαπάς τον Κύριο, μη φοβάσαι. Σε περικυκλώνει ολόγυρα. Το χέρι του είναι πάνω σου και από κάτω σε βαστάζει στον βράχο των αιώνων, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Μείνε ήσυχος, κοιμήσου ήσυχος, εμπιστεύσου σε Αυτόν. Και ζήτησε του σοφία και χάρη που θέλει να σε χρησιμοποιήσει το έργο του. Το έργο έχει πάρα πολλές ανάγκες. Ζήτησε από τον Θεό και ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Τέλος, να ψάλουμε πριν προσευχηθούμε τον ύμνο 200. Όρθιοι για προσευχή, παρακαλώ. Πατέρα μας, ενδόξα, σε ευχαριστούμε για τη χαρά που μας έδωσε σήμερα το πρωί να βρεθούμε στον χώρο αυτό και την ευκαιρία που είχαμε να ακούσουμε μηνύματα μέσα από το Λόγο Σου. Εσύ, ο οποίος κατέγραψες τα μηνύματα αυτά και είναι λόγια δικά Σου, παρακαλούμε να τα ερμηνεύσεις για το καλό μας, για την ευλογία μας, για σωτηρία ψυχών, για οικοδομή μεταξύ μας. Παραδίνουμε τους εαυτούς μας σε Σένα, απόλυσέ μας με τη χαρά και την ειρήνη του Χριστού στις καρδιές μας, εν το ονόματι του οποίου σε ευχαριστούμε. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Περίπτωση της παρακοής στο σχέδιο της σωτηρίας για του Χριστού. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου, για τους αιώνιους συκτηρμούς οι οποίοι εκδηλώνονται μέσω του Ιησού Χριστού, για το έργο του Σταυρού, για τα παθήματα του Χριστού, για το αίμα, το λίτρο το μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Θα το μνημονεύουμε, θα το διηγούμεθα σε όλη την αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Ευχαριστούμε τον Χριστό μεσητεύει περί μόν. Δώσε μας χάρη το Πνεύμα Σου το Άγιο να κυριαρχήσει ανάμεσά μας, να κατοικεί και να κυριαρχεί στις καρδιές μας. Φρουρίσέ μας με τους Αγίους Σου Αγγέλους και δώσε η ώρα μας να είναι πνευματική, ώρα δοξολογίας προς Εσέ. Παρακαλούμε πολύ να τιμηθείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, να ελεήσεις το έθνος μας τούτο. Παρακαλούμε πολύ, Κύριε, στην αποστασία Του, θύμισέ Του να επιστρέψει σε Εσέ. Παρακαλούμε πολύ και τα άλλα έθνη της στη γη, μέχρι των εσχάτων της γης Εσύ να κάνεις έλεος, ώστε ψυχές να επιστραφούν και να εξηγήσουν το πρόσωπό Σου. Παρακαλούμε και για το λαό των Ισραήλ, θύμισέ Του την ανάγκη να επιστρέψει στους δεσμούς της Διαθήκης και ότι μαθαίνει όλα αυτά διότι είναι μακριά και έχει απορρίψει το Μεσσία Του. Παρακαλούμε πολύ, τάχυνε την έλευση του Ιησού Χριστού και μας ετοιμασέ μας σαν νύμφη για τον ουράνιο νυμφίο, στολισμένη με τα πολύτιμα καλοπίσματά της. Μείνε μαζί μας ολόκληρη την ημέρα, ευλόγησέ μας, ευλόγησε πάνω τον κόσμο στην κατασκήνωση, όλο το πλήθος εκείνο που έχει μαζευτεί εκεί και τους αδελφούς μας οπουδήποτε βρίσκονται σε εξοχές, και να τους θυμίζεις την ανάγκη να ζουν και να μαρτυρούν για το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου. Αμήν. Τέτοια των πράξεων των Αποστόλων. Και ότι ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών εντό αυτό τόπο, και εξέφτησε έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου διέως φερωμένου, και γέμισε όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι. Και εμφάνισαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσα ως πυρός, και κάθισεν επί ένα έκαστον αυτόν. Και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσει ξένες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα έδινε εις αυτούς να λαλώσει. Ήσαν δε οι κατοικούντες, ήσαν δε κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπότων ουρανών, και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη, διότι οίκουον αυτούς εις έκαστος λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον. Εξεπλήττωθον δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους, ιδού πάντες ούτε οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι, και πως ημείς ακούομεν έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο εν ή εγεννήθημεν, πάρτι και μίδι και λαμίτε και οι κατοικούντες στη Μεσοποταμία, την Ιουδαίαν δε και Καπαδοκίαν, των Πόντων και την Ασίαν, την Φρυγίαν δε και την Παμφυλίαν, την Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης, της κατά την Κυρήνη και οι παρεπιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίτε και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραδες, ακούομεν αυτούς λαλούντας έντες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Και θαύμαζονται πάντες και υπόρουν, άλλος προς άλλον λέγοντες, τι σημαίνει τούτο? Άλλοι δε χλεβάζοντες έλεγον ότι είναι μεστή από γλυκινίνων. Σταθίζε ο Πέτρος μετά τον έντεκα ύψωση την φωνήν αυτού και λάδισε προς αυτούς. Άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, τούτο ας είναι γνωστόν εις εσάς και ακούσατε τους λόγους μας, διότι ούτε δεν είναι βεθισμένοι καθώς σύντομοι, διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας, αλλά τούτο είναι το ρηθέν δια του προφήτου Ιωή. Εντεσες χάτες ημέρες, λέει ο Θεός, θέλω εκχέει από το Πνεύμα του επί πάσα σάρκα. Ο Κύριος ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Θα ψάλλουμε τον ύμνο 177.

είναι γιορταστικό. Είναι μια υπέροχη γιορτή χαράς, αγαλιάσεως και ευπροσύνης ενώπιον του Θεού. Μιλάει για τις ευλογίες τις οποίες ο Θεός θα έστελνε στο λαό του κατά τα έμποξα σχέδιά του, όταν θα ήρθε το η στιγμή την οποία ο Θεός είχε εκλέξει. Και εδώ πέρα σε αυτό το κεφάλαιο προφητικά αισθάνεσαι ότι οι ουρανοί ανοίγουν, οι αιώνιες πηγές ανοίγουν και ποτάμια ζωής κατεβαίνουν κάτω στη γη. Οι διψασμένοι για ζωή καλούνται να έρθουνε να πιούνε, οι πεινασμένοι για ζωή καλούνται να έρθουνε να φάνε. Οι διψασμένοι να αγοράσουν χωρίς δικό τους ξόδεμο, χωρίς να ξοδέψουν χρήματα, να αγοράσουν ίνων και γάλα, γάλα και ψωμί για να στηριχθούν, ίνο για να εφρανθούν. Και όλο το κεφάλαιο τούτο είναι γιορταστικό, είναι γεμάτο χαρά και γεμάτο από την καλοσύνη του Θεού και την αγαθότητα του Θεού. Είναι αυτά που θα τους δώσει και υπόσχεται ο Θεός στο κεφάλαιο τούτο, είναι εκείνα τα οποία ο Θεός είχε υποσχεθεί απαρχής, οι αξιόπιστες υποσχέσεις του Θεού στον δούλο του τον Δαβίδ. Θα σας δώσω τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Αυτά δηλαδή που ο Θεός είχε υποσχεθεί στο Θεό, οι αξιόπιστες υποσχέσεις του προς τον Δαβίδ θα εκπληρωθούν και θα είναι αυτά χαρά για όλους σας, ευπροσύνη και απόλαυση για όλους σας. Ποια είναι αυτά τα αξιόπιστα ελέη του Θεού, οι υποσχέσεις, οι αναλύωτες, τις οποίες είχε δώσει τον Δαβίδ, ότι θα έστενε κάποιον από τους απογόνους του Δαβίδ, σπέρμα Δαβίδ, και θα ήταν αυτός ο λυτρωτής, ο σωτήρας, ο οποίος θα διέλυε τα σκοτάδια, θα ανέβαζε την ανθρωπότητα από μέσα από την κόλαση στον ουρανό. Ήταν δυνατόν το πράγμα αυτό να γίνει αλλιώς? Ήταν δυνατόν οι άνθρωποι με τη δική τους μέρημα να φροντίσουν να έχουν κάποιες τέτοιες λύσεις στο μεγάλο πρόβλημα? Διότι ένα είναι το πρόβλημα της ανθρωπότητας, η αποστασία από τον Θεό. Απεστάτησε και βυθίστηκε στην κόλαση ανεπανόρθωτα. Ποιος θα έλυνε το πρόβλημα αυτό το μεγάλο? Μόνον ο Θεός. Μόνον ο Θεός. Με αυτή τη δωρεά του ο Θεός υπόσχεται να αλλάξει το κλίμα της γης. Να αλλάξει το κλίμα της γης, το τοπίο της γης. Εκεί που θα ήταν αγκαθιά, θα ανεβεί κυπαρίσι. Αντί της τσουκνίδας θα ανεβεί μυρτούλα, μυρτιά. Και όλοι εκείνοι οι λυτρωμένοι θα πούνε με χαρά και αναλύαση. Τα δέντρα θα χτυπάνε τα χέρια τους, τα όρη θα σχυρτούν σαν τα ελάφια. Τι μεγάλη γιορτή η σωτηρία. Εμείς την έχουμε περιορίσει, την έχουμε κλείσει. Α, μια σωτηρία. Σώθηκε, σώθηκε, πάμε στην εκκλησία. Α, μεγάλη γιορτή. Αιώνια γιορτή. Α, αιώνια απόλαυση. Μπήκαμε στη ζωή. Σκεφτόμουν τούτες τις μέρες. Είχα πάει κάπου και δεν ξέρω πώς συγκεντρώθηκα και σκεφτόμουν ότι ευρύκα εκείνο που ζητούσα. Πόσο θυμάμαι φοιτητής τα τελευταία χρόνια στο πανεπιστήμιο. Έψαχνα για την αλήθεια και φώναζα και φώναζα και έγραφα ποίηματα και φώναζα. Ποιος είσαι εσύ που είσαι πίσω από τα φαινόμενα? Ποιος είσαι εσύ? Και αυτός εμφάνηκε, φανερώθηκε, εμφανίστηκε και τον εγνώρισα και δεν μου χρειάζεται τίποτε άλλο πλέον. Εγνώρισα την υπέρτατη αξία, τον πολυτιμότατο αυτό δώρο, τον πολυτιμότατο θησαυρό. Όλα τα άλλα οχριού χάνουν κάθε αξία και χάνουν κάθε λάμψη μπροστά σε αυτό το μεγάλο το οποίο μου αποκαλύφθη. Έτσι λοιπόν ο Θεός υπόσχεται μέσα σε αυτό το ωραίο κεφάλαιο να αλλάξει το τοπίο της γης. Οι άνθρωποι θα βγουν με χαρά, θα οδηγηθούν με ειρήνη. Όλη η φύση θα γιορτάζει τη λύτρωση την οποία ο Θεός θα κάνει και θα εξασφαλίσει, και αυτό θα είναι σημείο αιώνιο της αγάπης του Θεού, της σοφίας του Θεού και της δύναμης του Θεού. Για κοιτάξτε, τι οι προφήτες είχαν δει από μακριά, το οποίο εμείς
το ζούμε και το πειραματιζόμεθα. Αλλά θα ρωτούσε κανείς, καλά είναι δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγματα? Θα μπορούσε ο Θεός να τα κάνει αυτά? Μα μόνο να κοιτάξεις τη δημιουργία γύρω σου, να ρίξεις μια ματιά στους απέραντους κόσμους οι οποίοι σε κυκλώνουν και είναι γύρω από σε, θα βγάλεις το συμπέρασμα ότι αν ο Θεός αυτούς τους φυσικούς κόσμους σε δημιούργησε, αν αμφισβήτητα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι που θα άλλαζε το πρόσωπο της γης, θα φώτιζε τα σκοτάδια, θα ελευθέρωνε τους εκμονώτους και θα έδινε μια νέα και αινούργια πνευματική δημιουργία η οποία πλέον θα ενόξαζε το Θεό. Άλλωστε, ο Θεός το είχε υποσχεθεί ποικίλο τρόπος και το λέει και στην Αποκάλυψη επίσης. Ιδού κάμνω καινούργια τα πάντα, καινούς ουρανούς, καινή γη, στους οποίους δικαιοσύνη θα κατοικεί. Πάει τούτη η γη, πάνε τούτη η ουρανή. Δεν είναι δυνατόν να γίνει τίποτα. Ούτε θα αλλάξουν. Οποιαδήποτε κόμματα και αν έρθουν επάνω, οποιοδήποτε και να κυβερνήσουν τον κόσμο, κυβερνάνε τους κλαβωμένους μες στην αμαρτία, τους κλαβωμένους στην κόλαση. Καμιά απελευθέρωση δεν μπορούν να δώσουν. Αλλά εδώ χτυπάνε οι καμπάνες χαρμόσυνες ότι ο Θεός θα έκανε ένα έργο θαυμαστό και αυτό το έργο θα άνοιγε τους νέους ουρανούς μπροστά μας και την καινούρια γη και καλεί τους ανθρώπους να έρθουν, να απολαύσουν, να φάνε, να το δεχτούν για να ζήσουν στην αιωνιότητα. Ποιοι είναι οι όροι? Ποιους όρους έθεσε ο Θεός για να γίνει αυτό το πράγμα? Ότι μπορούσε να το κάνει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το σύμπαν σου δείχνει ότι ο Θεός δύναται να κάνει μεγάλα πράγματα. Ποιοι είναι οι όροι για αυτή την ανακαίνιση του κόσμου? Πρώτο πρώτο, ο ασεβής να εγκαταλείψει την οδό του. Δεν θα ήταν δυνατόν ο Άγιος Θεός να κάνει παρέα και συντροφιά με τον ασεβή? Δεν θα ήταν δυνατόν να τραβήξεις και να πάρεις τον Θεό στο καπέλιό σου, στο χαρτοπαιγνιό σου, στο πορνείο σου, στην πλαστίνια σου, στην ύβρη σου, στην γλεψιά σου? Ο Θεός είναι Άγιος, ο Θεός είναι Αγιότατος. Οι αμαρτωλοί, λέει, ενθιών θα λένε εκείνη την ημέρα, ποιος μπορεί να κατοικήσει μετά των αιωνίων κάψεων, μετά του κατατρώγοντος πυρός? Ο Θεός μας είναι πύραν αλίσκον, ότι είναι ακάθαρτο, ότι είναι μολυσμένο, καίγεται και μπορεί να σταθεί μπροστά. Συνεπώς, όλα δύναται ο Θεός να τα κάνει. Ένα καινούριο κόσμο, μια καινούρια γη μπορεί να τη δώσει, υπό την προϋπόθεση. Πρώτο, ο ασεβής να εγκαταλείψει την οδόν της ασεβίας. Πρώτο. Δεύτερο, να επιστρέψει στον Κύριο. Διότι αν δεν επιστρέψει στον Κύριο, δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Βεβαίως ο Θεός δίνεται τα πάντα, αλλά ποτέ δεν θα παραβιάσει την ανθρώπινη θέληση. Θέλει τον άνθρωπο ελεύθερο και θέλει την εκλογή που θα κάνει ο άνθρωπος να είναι απόλυτα ελεύθερη. Να μην σε πιέσει και σε εξαναγκάσει κάτι, σύ στην ελευθερία σου. Να σκεφτείς και να πάρεις την απόφαση να δοθείς στον Θεό, διότι αξίζει, διότι είναι η καλύτερη τοποθέτηση του εαυτού σου. Αποκτάς και απολαμβάνεις τη ζωή από τώρα και για την αιωνιότητα. Ένας τρίτος όρος ήταν ο Θεός να εξασφαλίσει άφθονη συγχώρηση προς όλους. Και να δούμε ότι το έκανε. Και ένα τέταρτο, να στείλει κατόπιν αυτού τα ποτάμια της ζωής μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τα οποία θα μεταμόρφωναν τον άνθρωπο και εν συνεχεία σε όλη τη δημιουργία, διότι και όλη η δημιουργία θα ακολουθήσει μέσα σε αυτό το πανηγύρι της ζωής. Όροι, τους οποίους όπως θα δούμε από την πλευρά του Θεού έχουν γίνει, απομένουν από την πλευρά του ανθρώπου να πραγματοποιηθούν. Ας πιάνουμε έναν ύμνο των υπαριθμών 200. Ανάλογο με τη μεγαλειότητά σου, έργο σωτηρίας εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για ό,τι μας έδωσες. Παρακαλούμε, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής, να πλουτίσουμε στον Ιησού Χριστόν και στα σχέδιά σου τα αιώνια, τα οποία πραγματοποίησες εν τω Χριστώ. Μείνε μαζί μας, στο όνομα του Χριστού. Αμήν.
είναι η όρη του οποίου είπαμε προλίγου. Ο ασεβής να επιστρέψει. Ο ασεβής να εγκαταλείψει πρώτα απ' όλα την οδόν του, την οδόν της ασεβίας. Δεύτερο, να επιστρέψει στο Θεό πραγματικά. Ο Θεός να στείλει, να εξασφαλίσει μια άφθονη συγχώρηση και να στείλει τα ποτάμια της ζωής. Τα δύο τελευταία του Θεού, οι υποχρεώσεις, ήδη πραγματοποιήθηκαν. Πραγματικά ο Θεός έδωσε τη συγχώρηση, την μεγάλη, την αναλύωτη συγχώρηση, την οποία πόσο την παραβλέπουμε και δεν την προσέχουμε, αδελφοί. Όταν ακούω ανθρώπους να σηκώνται και να λένε «Θεέ μου, για τις αμαρτίες μου και είναι συγχώρεσέ με», όχ, λέω, άγνοια, άγνοια. Τι να σου δώσει, ποια συγχώρηση. Σου την έδωσε και είναι αιώνια και είναι μεγάλη η συγχώρηση αυτή. Ποια άλλη περιμένεις να σου δώσει. Για να σε συγχωρήσει, αδελφέ μου, είναι ανάγκη να στείλει τον Υιόν του να τον σταυρώσει στο σταυρό, αλλιώτικα δεν γίνεται συγχώρηση. Ή εσύ θα πληρώσεις ή κάποιος άλλος. Και στα δικαστήρια τα ανθρώπινα να πας, θα σου πει ο δικαστής ή θα πληρώσεις ή αν προβλέπει ο νόμος αντικατάσταση, κάποιος να σε αντικαταστήσει. Δεν γίνεται αλλιώς. Ο νόμος περιέχει ποινή, κόλαση και πρέπει να πέσει απάνω σου πώς να συγχωρήσει. Παπάς είναι ο Θεός να βάλει πετραχύλι απάνω σου και να σου πει συγχωρεμένες οι αναμαρτίες. Εδώ πρέπει να πληρώσει, να χυθεί αίμα. Να χυθεί αίμα, διότι στο αίμα είναι η ζωή. Η ζωή που αμάρτησε αυτή θα πληρώσει. Και ο Θεός το έκανε. Έστειλε τον Υιό του, ο οποίος θα πέθανε άπαξ διαπαντός, δεν θα πεθάνει δεύτερη φορά, και σου δώσε τη συγχώρηση και το ποτάμι της συγχώρησης τρέχει άφθονο και ορμητικό από εκεί, από το σταυρό του Γολγοθά. Τι έχεις να κάνεις όταν εμφανίζεσαι στον Θεό? Θα του λες: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ για τη συγχώρηση που μου έκανες». Και αν έχεις κάποια αμαρτία πέσει, και αν δεν έχεις πέσει και δεν το έχεις καταλάβει, έχεις αμαρτίες. Περιπατούμε μέσα σε αμαρτίες χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Εάν κανείς πει ότι η αμαρτία δεν έχει, κάνει το Θεό ψεύστη, λέει ο Ιωάννης. Θα πεις λοιπόν: «Σε ευχαριστώ και για τούτη την πτώση και για κάθε πτώση, διότι εσύ την έχεις συγχωρήσει, το έχει δώσει ο Θεός». Συνεπώς τη συγχώρηση τη μεγάλη την προμήθευσε, διότι έστειλε τον Υιόν του, ο οποίος πλήρωσε με αίμα, λύτρα, όχι μόνο για το παρελθόν σου και για το παρόν σου και για το μέλλον σου. Είσαι καλυμμένος από όλες τις μεριές, χάρη στη θυσία του Χριστού. Το δεύτερο πράγμα, να στείλει τα ποτάμια της ζωής. Και αυτό το έκανε την ημέρα της Πεντηκοστής. Θα το δούμε. Ήρθαν τα ποτάμια της ζωής για να αλλάξουν τον κόσμο. Αν δεν πήρες, είναι διότι εσύ δεν πίστεψες και δεν άνοιξες την καρδιά σου. Συνεπώς, οι προϋποθέσεις τις οποίες ο Θεός έβαλε τους όρους, οι όροι, από την πλευρά του Θεού έχουν εκπληρωθεί με το παραπάνω. Εκείνο που μένει είναι το δικό μας. Ναι, καταλήγει. Ο άνθρωπος, ο ασέβης στην οδό του, το κάνει, που έχει κολλήσει σαν το στρίδι στην πέτρα πάνω στην αμαρτία του και αποδυζά από την αμαρτία του το δηλητήριο και το θάνατο και δεν εννοεί να φύγει, να εγκαταλείψει την οδό του την ασεβή, ο ασεβής. Και ένα δεύτερο, να επιστρέψει στο Θεό, διότι αν την εγκαταλείψει την οδό του της ασεβίας και επιστρέψει στους ανθρώπους ή επιστρέψει στον εαυτό του, ή πάει οπουδήποτε αλλού, ζωή δεν θα πάρει. Πρέπει να επιστρέψει στο ζωντανό και αληθινό Θεό και τότε θα πάρει ζωή. Πώς εγίνηκαν λοιπόν αυτά τα πράγματα? Είδου πώς εγίνηκαν. Την ημέρα της Πεντηκοστής ο ουρανός κατέβηκε στη γη. Την ημέρα της Πεντηκοστής. Την ημέρα της Πεντηκοστής μπήκαν τα θεμέλια της Εκκλησίας. Δηλαδή του καινούριου κόσμου, των καινούριων ουρανών και της καινούριας γης που ο Θεός φτιάχνει. Έβαλε τα θεμέλια της Εκκλησίας, αλλά και του καινούριου κόσμου. Η Εκκλησία είναι καινούριος κόσμος. Ήτης εν Χριστώ καινή κτήσεις, νέα κτήσεις. Δεν έχει σχέση με το παλιό. Γνώρισες τον Χριστό, είσαι κάτι καινούριο. Είσαι ουράνιο πράγμα. Είσαι θεία πραγματικότητα.
50 μέρες πριν από την Πεντηκοστή. Με έναν τρόπο πολύ δραματικό, απόλυτα δημόσιο και θα έλεγε κανείς αντικειμενικό, ο Θεός τιμώρησε επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, την μία η οποία...

καθαρίσει κυριολεκτικά και είχε απογυμνώσει κυριολεκτικά τον κόσμο. Ποια ήταν αυτή η μάστιγα? Η αμαρτία. Η μάστιγα η οποία ξεγύμνωσε τον κόσμο, τον απεγύμνωσε από ό,τι είχε και από ό,τι του είχε χαρίσει ο Θεός και τον εμπίθησε στην κόλαση. Αυτή τη μάστιγα ο Θεός την κατέκρινε, την καταδίκασε και την εκτύπησε στο σταυρό, στο Γολγοθά, στο πρόσωπο του Ιούτου του Μονογενούς, εν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Με έναν τρόπο λοιπόν αντικειμενικό, δημόσιο, απόλυτα δραματικό, καταδικάστηκε στο πρόσωπο του Ιού του Θεού η αμαρτία. Και αφού γίνει και αυτό, 50 μέρες νωρίτερα, ο δρόμος πλέον άνοιξε για τον ουρανό. Ο δρόμος άνοιξε δια νέας και ζώσης οδού, δια του καταπετάσματος της σαρκός αυτού, μέσα από τον σταυρωμένο Χριστό. Νέος δρόμος που οδηγεί στα Άγια των Αγίων του Θεού. Και αυτό το δρόμο τον άνοιξε ο Θεός και το δείξε έτσι, θα έλεγε κανείς, με έναν τρόπο εξωτερικό, σκίζοντας το καταπέτασμα του ναού από πάνω έως κάτω, για να δείξει ότι μέσα από το κύριο το καταπέτασμα ήταν η αμαρτία που χώριζε τα Άγια των Αγίων από τον κόσμο. Αυτό σχίστηκε, άφησε οδό να ανοίξει. Γίνει και εικονικά μεν στο ναό με το καταπέτασμα εκείνο, αλλά στην πραγματικότητα στο σώμα του Χριστού που πήρε πάνω του την αμαρτία, καταδικάστηκε η αμαρτία και άνοιξε, σχίστηκε το σώμα του Χριστού και άφησε έναν δρόμο καινούριο ο οποίος οδηγεί στα Άγια των Αγίων του Θεού. Αν πάρεις δηλαδή αυτό το δρόμο που περνάει μέσα από τον σταυρωμένο Χριστό, είναι σίγουρο ότι θα φτάσει στα Άγια των Αγίων του Θεού, στην καρδιά του Θεού μέσα. Στην αγκαλιά του Θεού. Και στη συνέχεια ο Θεός ανέστησε τον Υιό του για να δώσει μια επιβεβαίωση εξωτερική αυτής της μεγάλης αλήθειας. Ότι αφού πλέον η αμαρτία πληρώθηκε και καταδικάστηκε, ο λυτρωτής μας, ο ελευθερωτής μας είναι ελεύθερος. Τον ανέστησε. Αλλά αυτή η Ανάσταση, αν και είναι μια απόδειξη τρανή και αντικειμενική που μένει στην ιστορία και ο καθένας μπορεί να τη μελετήσει, οι άνθρωποι δεν μπορούν, δεν μελετάνε, δεν το προσέχουν και πολλοί δεν το παραγνώρισαν. Χρειάστηκε λοιπόν να δοθεί και μια άλλη επιβεβαίωση εσωτερική μέσα στον άνθρωπο, μια εμπειρία που θα την είχε ο άνθρωπος εσωτερική μέσα του και μια πληροφορία μέσα του ότι πραγματικά αυτός έφυγε από τον κόσμο του θανάτου και μπήκε στον κόσμο της ζωής και ακόμα ότι αυτός ο ίδιος, το πρόσωπό του, είναι μια τρανή απόδειξη αυτής της μεταβολής την οποία ο Θεός πραγματοποιεί, της λύτρωσης. Δηλαδή ο καθένας από εμάς να γίνει ένα δείγμα αυτής της λύτρωσης. Αυτό θα γινότανε με το Πνεύμα του Άγιου, το οποίο θα ερχότανε στην καρδιά του ανθρώπου να τον μεταβάλει. Ο Θεός βέβαια το είχε υποσχεθεί από παλιά. Ήδη οι προφήτες, στον προφήτη τον Ιωήλ, επί παραδείγματι, εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 12-28 πάνω από έως 32 εδάφιο, είχε πει ο Θεός, εν τες εσχάτες ημέρες, εξαιώ εκ του πνεύματός μου, επί πάσα σάρκα, θεροεκχαίει το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα και θα προφητεύσουν οι ίοι σας, οι γατέρες σας, οι πρεσβύτεροι σας θα ενυπιαστούν ενύπνια, οι νεανείς σας θα δουν οράσει και έτσι επί τους δούλους μου και επί τα δούλα μου εν τις ημέρες εκείνες θα εκχαίω το πνεύμα μου και θέλω δείξει τέρατα εν της ουρανής και επί της γης, αίμα και ποιή και ατμίδα καπνού, ο ήλιος θέλει μεταστραφεί σκότος και η σελήνη σέμα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πας ως της επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί, διότι εν όλη Σιών και Ιερουσαλήμ θέλει είστε σωτηρία, καθώς είπε Κύριος, ο Κύριος και εις τους υπολείπους τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει. Τούτη προφητεία βέβαια μιλάει για το γεγονός αυτό ότι ο Θεός θα εξέχει το πνεύμα, αλλά έχει και στοιχεία εσχατολογικά. Γιατί? Διότι αυτή η έκχυση του Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, η πρώτη,
ήταν η πρόγευση της μεγάλης πεντηκοστής που θα γίνει στο τέλος, όταν ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και η σελήνη θα χάσει το φέγγος της και λοιπά. Τότε ο λαός Ισραήλ, το υπόλοιπο του λαού, θα επιστρέψει στο Θεό, γιατί ο Θεός το είχε προσχεθεί στο λαό του τον Ισραήλ, θα επιστρέψει στο Θεό και θα γίνει η πεντηκοστή του Ισραήλ τότε. Πρόγευση όμως αυτού του γεγονότος πήρε η Εκκλησία. Επίσης, στον Ζαχαρία τον προφήτη, ο λόγος του Θεού λέει εκεί στο 12ο κεφάλαιο του Ζαχαρία του προφήτη, στο 10 εδάφιο, λέει τούτο: «Και θέλω εκχέει επί των οίκων Δαβίδ και επί τους κατοίκους Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και οικεσιών, και θέλουσι επιβλέψει προς εμέ τον οποίον εξεκέντησαν, και θέλουσι πενθύσει δι' αυτόν, και θέλουσι λυπηθεί δι' αυτόν, ως ο λυπούμενος για τον πρωτότοπον αυτόν». Αυτό θα γίνει. Μπορεί ο Ισραήλ να είναι αποστατημένος τώρα και παθαίνει όλα αυτά τα πράγματα που παθαίνει, θα τον φέρει από γεγονότα μέσα και θλίψεις, ώστε να εξητήσει τον Θεό του, και ο Κύριος θα εκχέει πνεύμα χάριτος και οικεσιών σε αυτόν τον λαό, και έχουμε την πεντηκοστή εκείνη του Ισραήλ, πρόδρομο, πρόγευση της πεντηκοστή, μάλλον υπόσχεση της πεντηκοστή, στην οποία η Εκκλησία του Χριστού γέννηκε προκαταβολικά. Στον Ισαΐα, στο λάμδα έψιλον κεφάλαιο, λέει: «Ύδατα θα αναβλήσουν στην έρημο και ρεύματα στην ερημία». Ο Ιωάννης ο πρόδρομος είχε κηρύξει και πει ότι εκείνος είχε βαπτίσει εν ύδατη, αλλά ο ερχόμενος ο πίσω του μετά από αυτόν, ο Κύριος, ο ισχυρότερός του, θα τους βάπτιζε με πνεύμα Άγιον και με πυρ πνεύματος. Το πνεύμα που κατακαίει κάθε αμαρτωλό μέσα τους, κάθε αμαρτία μέσα τους. Και ο Ιησούς Χριστός στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο, 5ο εδάφιο, πριν ανεβεί στους ουρανούς, μιλώντας με τους μαθητάς την αποχαιρετιστήρια κοινή ομιλία του, τους είπε: «Ο μεν Ιωάννης σε βάπτισε εν ύδατη, σεις όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι ή Αγίω ουχή μετά πολλάς ταύτας ημέρας». Αν δεν γινόταν αυτό, αν το πνεύμα του Θεού δεν ερχότανε, βέβαια για να έρθει το πνεύμα έπρεπε προηγουμένως να σπάσει το αλάβαστρο του μύρου για να ξεχυθεί το μύρο. Το αλάβαστρο του μύρου ήταν ο Χριστός. Έπρεπε να σπάσει το αλάβαστρο του μύρου για να ξεχυθεί το μύρο στις καρδιές των ανθρώπων. Αν δεν γινότανε αυτό, πώς το λιοντάρι θα γινότανε αρνή, όπως λέει ο προφήτης, πώς η αγκαθιά θα γινότανε κυπαρίσι, πώς η τσουκνίδα θα γινότανε μυρτιά. Δεν πρόκειται περί δασκαλίας. Στα σχολιά σου δίνουν διδασκαλία, τη διάνοια καλλιεργούν. Η ηθική, την οποία οι ηθικοδιδάσκαλοι μαθαίνουν, σε μαθαίνουν εξωτερικές πράξεις να κάνεις. Εδώ το χαρακτήρα, την φύση του ανθρώπου, πώς θα την άλλαζες. Η τσουκνίδα να γίνει μυρτιά, το λιονάρι αρνεί, και τη αγκαθιά να γίνει κυπαρίσι. Πώς? Μόνο με την έκχυση του Πνεύματος. Αιώνες πολιτισμού είχαν περάσει απάνω στη γη. Βαμπυλωνιακός, Ασσυριακός, Αιγυπτιακός, Ελληνικός, Ρωμαϊκός. Ποια αλλαγή γίνηκε? Ο Ευρωπαϊκός σήμερα. Ποια αλλαγή γίνηκε του ανθρώπου? Ο άνθρωπος όσο πάει και χειρότερος γίνεται. Μόνο λοιπόν η χάρις του Θεού, αυτό το δυναμικό στοιχείο της χάριτος του Θεού...

Πεντηκοστής, ενώ ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι και προσήφοντο και περίμεναν την επαγγελία του πατέρα που είχε υποσχεθεί σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου και την παραγγελία που τους είχε δώσει ο Κύριος, ξαφνικά ανοίγει ο ουρανός και έρχεται βροχή κάτω. Βροχή ενεργειών Αγίου Πνεύματος, γλώσσες πυρός, διαμεριζόμενες εμφάνισαν, οι οποίες εκάθισαν σε κάθε ένα από αυτούς και πλήστησαν άπαντες πνεύμα του Αγίου και ήρθησαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το πνεύμα έδιδε εις αυτούς. Αυτό το ο Κύριος το είχε υποσχεθεί. Τι ήταν αυτό? Το βάπτισμα στο πνεύμα. Ο Κύριος τους είπε, θα βαπτιστείτε στο πνεύμα μου χή με τα πολλά ταύτα σημαίνει. Το είπε την 40η ημέρα από την Αναστασή. Και πραγματικά την 50η, 10 μέρες μετά, ήρθε το πνεύμα και γίνηκε η βάπτιση του πνεύματος. Περιμένουμε άλλη βάπτιση. Στείλε πνεύμα, στείλε πνεύμα, στείλε πνεύμα. Περιμένουμε άλλη βάπτιση. Μα το δω, πνεύμα ήρθε. Άπαξ διαπαντός. Και έκτοτε το πνεύμα μένει με την Εκκλησία. Δεν λέει και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ. Άρα το πνεύμα είναι με την νύμφη. Με την Εκκλησία. Δεν πρόκειται να έρθει άλλο πνεύμα. Δεν πρόκειται να γίνει άλλη βάπτιση. Μία βάπτιση σε γίνηκε. Τελεία και παύλα. Από εκεί και πέρα τι έχουμε? Πληρώσεις πνεύματος. Το πνεύμα που κατοικεί μέσα σου, κάτω από ορισμένες συνθήκες, όταν ψάλεις, όταν συναθρίζεσαι, όταν μιλάς το Ευαγγέλιο σε μια ψυχή που ακούει, όταν εσύ διαβάζεις, με όρεξη το λόγο του Θεού, πλημμυρίζεις. Σε πλημμυρίζει. Και πλήστη πνεύμα του Αγίου και πλήστη και πλήστη. Είναι το πνεύμα μέσα σου και σε πληρώνει. Δεν πρόκειται να έρθει άλλο πνεύμα. Ούτε το στέλνει ο Θεός με το κανάτι από πάνω. Δεν είναι νερό το πνεύμα να το χύνει. Το πνεύμα του Άγιου είναι πρόσωπο. Προσωπικό της. Όπως είναι ο πατήρ, όπως είναι ο Υιός, είναι ο παράκλητος. Προσωπικό της. Ο Κύριος είπε, συμφέρει σε εσάς να φύγω. Διότι αν δεν φύγω εγώ, δεν θα έρθει εκείνος, ο άλλος, ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Δεν πρέπει να σε μπερδεύει το ουδέτερο το πνεύμα, διότι και ο Θεός είναι πνεύμα. Το πατήρ, πνεύμα είναι. Είναι προσωπικό της. Ο πατήρ λέει εγώ είμαι, ο Υιός λέει εγώ είμαι, ο παράκλητος λέει εγώ είμαι. Και είπε το πνεύμα, λέει, χωρίσατε εις εμέ τον Παύλο και τον Παρνάβα σε έργο διακονίας το οποίο έχω να τους αποστείλω. Πώς μιλάει εδώ πέρα? Μιλάει μια προσωπικότηση. Χωρίσατε εις εμέ, λέει το πνεύμα. Τον Παύλο και τον Παρνάβα τον οποίο, στο έργο διακονίας που έχω να τους αποστείλω. Συνεπώς, δεν περιμένουμε άλλη βάπτιση. Η βάπτιση είναι μία διαπαντός και γίνηκε. Και τώρα το πνεύμα κατοικεί στην Εκκλησία. Και τι κάνει το πνεύμα? Ένας που μετανοεί και πιστεύει, τον παίρνει και τον βαπτίζει στο σώμα, στο σχηματισμένο σώμα την Εκκλησία. Τον ενώνει. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντες εμείς εβαπτίστημεν δια του ενός πνεύματος εις εν σώμα. Δεν μας βαπτίζει το πνεύμα γιατί γίνει και η βάπτιση. Μας βαπτίζει στο σώμα. Μας ενώνει στο σώμα. Τη σχηματισμένη Εκκλησία. Τώρα λοιπόν, αυτό που γίνηκε την ημέρα την Πεντηκοστή, τι μήνυμα μας στέλνει? Πρώτα απ' όλα μας λέει ότι ο Θεός εδόξασε τον Υιόν του, τον Ιησού Χριστό. Τον έκανε Χριστόν και Κύριον. Τον ανέβασε στη δόξα. Είναι ο και χρησμένος του Θεού, πληρωμένος από το Πνεύμα και είναι και Κύριος. Πήγε στους ουρανούς και έστειλε το Πνεύμα κάτω. Και πραγματικά δεν μπορείς να πάρεις Άγιο Πνεύμα αν δεν ομολογήσεις τον Χριστό, τον Ιησούν, ότι είναι Χριστός και Κύριος. Εάν ομολογήσεις για το στόματό σου τον Ιησούν Κύριον και πιστέψεις στην καρδιά σου τον Θεό στον Ανέστηση από νεκρών, θα σωθείς. Ώστε λοιπόν, για να πάρεις Άγιο Πνεύμα, προϋπόθεση είναι να πεις τον Ιησούν ότι είναι Χριστός και ότι είναι και Κύριος. Πρώτον. Δεύτερον, ο Θεός αποδέχτηκε την προσφορά η οποία είχε γίνει εκεί στο θυσιαστήριο στο Ανώβιο. Όπως τις ημέρες του Ηλία, που ο Ηλίας έφτασε στο θυσιαστήριο και κατέβηκε πυρ από τον ουρανό και κατέφαγε το προσπερδέν στο θυσιαστήριο, έτσι και εκείνους που ήσαν στο θυσιαστήριο

πνεύμα του Άγιον, το πυρ του πνεύματος, τους εγκάλυψε. Και όλους εμάς, οι οποίοι πιστεύοντες, τοποθετούμε τον εαυτό μας στο θυσιαστήριο του Θεού, στον σταυρωμένο Χριστό, το Άγιο Πνεύμα θα έρθει και θα σε επισκεφθεί. Τρίτον, βάλικαν γλώσσες πύρινες. Το είχε προείπει ο Κύριος. Σε εκείνη το περίφημο εδάφιο, το τόσο μυστηριώδες το Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 19 μου φαίνεται, ναι, 19, κεφάλαιο 19, που λέει ότι ο καθένας από εσάς πυρί αλαστήσετε, θα αλατιστεί με φωτιά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πώς αλατίζει κανείς με φωτιά? Είναι αυτό το οποίο γίνει και την ημέρα της Πεντηκοστής. Έκαστος ημών, πυρί αλαστήσετε, με φωτιά θα αλατιστεί. Γιατί το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός μας είναι πυρ αναλύσκον. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός. Δεν είναι ο Πατέρας, δεν είναι ο Υιός, είναι ο Παράκλητος. Λοιπόν, αλλά είναι Θεός. Και συνεπώς είναι πυρ αναλύσκον. Ο καθένας που το παίρνει, κατακαίει μέσα του κάθε ίχνος και υπόλοιπο αμαρτίας. Πυρί αλαστήσετε, θα αλατιστείτε με φωτιά. Και πραγματικά αλατίστηκαν με φωτιά την ημέρα εκείνη. Αλλά αυτές οι γλώσσες οι πύρινες δεν ήταν το ίδιο το πνεύμα η προσωπικό της. Ήσαν οι ενέργειες του πνεύματος. Το πνεύμα δεν σπάει και χωρίζεται σε κομμάτια, αφού είναι προσωπικό της. Αλλά θα μου πεις, τότε την προσωπικότητα ποιος την πήρε? Πώς είναι δυνατόν να είναι μέσα σε μένα και στον άλλον και σε εκείνον που είναι στην Αφρική και σε εκείνον που είναι στην Ασία και σε εκείνον που είναι στην Αμερική? Απλούστατα διότι το πνεύμα το Άγιον είναι Θεός και σαν Θεός είναι πανταχού παρόν. Είναι κάτι το ασύλληπτο, αλλά είναι πραγματικό. Κατοικεί μέσα σου και μέσα σε όλους τους λυτρωμένους. Επειδή είναι Θεός και επειδή σαν Θεός είναι πανταχού παρόν. Τότε οι γλώσσες τι ήσαν? Τι ήσαν? Ήσαν τα χαρίσματα, οι ενέργειες του πνεύματος. Σαν να έρθει ένας Κύριος πλούσιος και να έχει ένα καλάθι και να βγάλει από μέσα και να δίνει στον καθένα. Πάρε και εσύ, πάρε και εσύ, πάρε και εσύ. Δεν διανέμεται αυτός, αλλά δίνει ενέργειες δικές του, δίνει χαρίσματα, δίνει δωρεές του πνεύματος. Και πραγματικά αυτό το οποίο έδωσε ήταν για να καθαριστεί η καρδιά του καθενός και τους έδωσε και ειδικές ικανότητες για να υπηρετούν την Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν μένει ενική μέσα στην Εκκλησία από την μέρα της Πεντηκοστής. Νωρίτερα το Πνεύμα το Άγιο απλώς εφώτιζε και ενέπνεε τους ανθρώπους, δεν κατοικούσε μέσα τους, ούτε είχε αλλάξει το χαρακτήρα. Και όταν ο Έλισσα λέει να πάρω διπλή μερίδα πνεύματος από συνέχισε εσύ στον Ηλία, εννοούσε των ενεργειών του πνεύματος, δηλαδή το πνεύμα να του δώσει να έχει περισσότερες ενέργειες από ό,τι είχε το αφεντικό του ο Ηλίας. Όχι όμως ότι θα ήταν διπλή μερίδα του πνεύματος του προσώπου. Το πρόσωπο του Άγιο Πνεύμα δεν μερίζεται, είναι το ίδιο. Οι ενέργειες, τα χαρίσματα, οι δωρεές να είναι διπλές και τριπλές. Λοιπόν, ένα πέμπτο. Η μαρτυρία πλέον του λοιπού δίδεται δια της Εκκλησίας. Τι θέλουμε να πούμε γι' αυτό? Ο Κύριος είχε πει ότι το Άγιο Πνεύμα θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, δικαιοσύνης και κρίσεως. Περί αμαρτίας, μιας αμαρτίας. Μία είναι η αμαρτία. Όλες οι άλλες σκεπάζονται από αυτή τη μία. Και αν αυτή η μία φύγει και οι άλλες φεύγουν. Ποια είναι η αμαρτία η μία? Ότι δεν πιστεύεις σε μέ. Δεν πιστεύεις στον Χριστό, έκανες τη θανάσιμη αμαρτία. Περί δικαιοσύνης, ότι πηγαίνω στον πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε. Και περί κρίσεως, ότι ο άρχον του κόσμου του κέκρυται. Αλλά αυτό το κήρυγμα, αδελφοί, το μήνυμα αυτό, το δίνει η Εκκλησία στον κόσμο. Ποια είναι η αποστολή μας? Γιατί μας κάλεσε ο Χριστός? Γιατί γεννήκαμε Εκκλησία? Υπάρχουμε για αυτό το μήνυμα. Να πούμε στον κόσμο ότι πράττει μία αμαρτία. Ότι δεν πιστεύουν στον Υιό του Θεού. Και φυσικά όλες οι άλλες είναι συνέπεια. Την θανάσιμη αμαρτία πράττουν. Την οποία αν θα επιμένουν να την πράττουν είναι χαμένη. Δεύτερον, να δείξουμε στον κόσμο ότι ο Χριστός ήταν ο δίκαιος που πήγε πάνω στον ουρανό. Πώς θα το δείξεις? Και με το λόγο σου και με τη μεταβολή της ζωής σου. Ιδού με άφησε. Και τρίτον,
ότι ο άρχον του κόσμου τούτου ήδη έχει κριθεί, καμία σχέση σε εμείς μαζί του. Αυτός είναι κατακεκριμένος ήδη. Αυτό το κήρυγμα, το μήνυμα, το δίνει η Εκκλησία, το δίνει το Άγιο Πνεύμα, και το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μες στην Εκκλησία, έχει την Εκκλησία όργανο του και δίνει τη μαρτυρία αυτή. Έπτο, οι ξένες γλώσσες, τι μιλήσανε, ξένες γλώσσες. Α, και μήπως θα πρέπει και εμείς να μιλάμε ξένες γλώσσες. Και τι γλώσσες. Εδώ μας λέει πρώτα απ' όλα ότι όλοι εκείνοι που ακούγανε καταλαβαίνανε στη δική τους διάλεκτο. Πάρτι, μύδι, ελαμπίτες κλπ. Όλοι. Λέει πώς ακούμε στην ίδια διάλεκτο. Τι είχε γίνει. Απλούστατα. Την ημέρα εκείνη του πύργου της Βαβέλ, τη σύγχυση στο γλωσσό, ο Θεός επέρδεψε τις γλώσσες τους για να σπάσει το κακό. Ήσαν ενωμένοι στο κακό, στην αποστασία. Και ο Θεός λέει, έτσι είστε, να συγχυστούν οι γλώσσες σας, να μην καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο. Έκτοτε λοιπόν έχουμε γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, βουλγάρικα, ελληνικά, σέρβικα. Και δεν μπορείς να μάθεις τη γλώσσα του αλουνού καλά, παρεκτός αν γεννηθείς εκεί μέσα. Όσο και να τη διαβάσεις, δεν την μπορείς να τη μάθεις όπως την ξέρει εκείνος, ο οποίος έχει γεννηθεί εκεί. Χάσμα μεταξύ των ανθρώπων και των εθνών. Την ημέρα της Πεντηκοστής, που ήταν, θα λέγαμε, η ημέρα των νέων ουρανών και της νέας γης, τι θα γίνει στους νέους ουρανούς και στη νέα γη, θα συνεχίσει η σύγχυση. Ο Θεός έδειξε ότι θα, με γλώσσα καινούρια θα αποκαταστήσει, καινούρια γλώσσα σε όλους τους λαούς, και οι λαοί θα μπορούν να συνεχίσουν. Έτσι ο ένας μιλούσε χωρίς να το έχει προετοιμάσει. Βέβαια δεν μιλούσε πολλά λόγια, μπορεί να είπε. Έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Το εδάφιο αυτό. Και ο καθένας το άκουγε στη δική του τη γλώσσα. Δηλαδή πέσανε γέφυρες που ενώσανε τα χάσματα ώστε να ενωθούν όλος ο κόσμος σε μία δοξολογία και ύμνο προς τον Θεό. Σύνεπως οι γλώσσες αυτές. Δεν είναι αυτά που λένε οι σημερινοί γλωσσολάλλοι και λένε Μαριάνταλα, Λασάνταλα, πύλη, πύλη, τύλη, τύλη, μίλη, μίλη. Κάτσε γύρευε. Μπαμπαμπίκα, μπαμπαμπόκα, πού τα βρήκαν αυτά. Τα άκουσα εγώ. Και τι θέλουν να πούν αυτά. Μιλούνται σε καμία γλώσσα του κόσμου. Πουθενά. Αυτά είναι εφευρέσεις δικές τους. Επινοήσεις δικές τους για να μην πω εμπνεύσεις πνευμάτων άλλων. Λοιπόν, το πνεύμα το Άγιον έδωσε γλώσσα που ο καθένας καταλάβαινε. Αν βρεθεί στην Κίνα και σου δώσει ο Θεός να μιλήσεις κινέζικα και να τους πεις τόσο σας αγάπησε ο Θεός στα κινέζικα, θα πω δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι. Να βρεθεί στην Κίνα και να σου δώσει κινέζικα να μιλήσει, να μιλήσεις. Αλλιώτικα. Τα άλλα είναι κωμωδία και παραποίηση. Λοιπόν, και τέλος, όλοι αυτοί οι διάφοροι, οι 120 που ήσαν εκεί, όπως είμαστε εμείς εδώ πέρα, ο καθένας με ένα background παρελθόν δικό του. Ο άλλος είναι μορφωμένος, ο άλλος αμόρφωτος, ο άλλος πλούσιος, ο άλλος φτωχός, ο άλλος ευγενής, ο άλλος... Χάσματα μεταξύ μας. Όλοι γίνηκαν εν σώμα. Αυτή την ενότητα δεν μπορούν οι δυνάμεις έξω να την πραγματοποιήσουν. Μιλάνε για ένωση, μιλάνε για ενώσεις, κινήσεις κλπ. Αλλά ενότης, μόνο από το Άγιο Πνεύμα, γίνεται και πραγματοποιείται μόνο στην Εκκλησία. Η Εκκλησία πραγματικά και αποτελείται από ποικίλα όργανα και ποικίλα πρόσωπα διαφόρου προελεύσεως, είναι εν σώμα. Το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Και ήταν ανάγκη ο Χριστός, ο υπερημών Χριστός, να γίνει Χριστός εν ημίν. Δηλαδή, το Πάσχα έπρεπε να το ακολουθήσει η Πεντηκοστή. Το Πάσχα είχαμε τον Χριστόν υπερημών. Θυσιάστηκε υπερημών. Αλλά ήταν ανάγκη να γίνει ο Χριστός και εν ημίν και για να έρθει η Πεντηκοστή. Και ήρθε η Πεντηκοστή και είναι ωραίο, αδελφοί, στη ζωή μας να ζούμε κάθε μέρα στην Πεντηκοστή κατά της αμαρτίας, την απελευθέρωση, τους νέους ουρανούς και την καινούργια γη. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας. Ιδιαίτερος θυμούμεθα την ώρα τούτη και την Εκκλησία της Λαμίας. Παρακαλούμε πολύ να τους επισκεφτείς όλους τους αδελφούς, να παρηγορήσεις, να τους θυμίσεις ότι έχουμε ουρανό,
Για να πω κάποια λάθη δικά μας εδώ πέρα. Υφιστάμε τα διάφορα. Ω εσύ, ο εύσπλαχνος Θεός, έχεις ετοιμάσει δόξες. Και δεν σβήνουν αυτές οι δόξες από τα μικρά λάθη τα δικά μας. Ο δούλος σου, ο Θανάσης ο Πολύμερος, ξέρω ότι είναι στους ουρανούς, στην παρουσία τη δική σου. Παρηγόρησε για τη γυναίκα του και κάθε άλλο συγγενή και δώσε να γίνει μια ζωντανή μαρτυρία. Παρακαλούμε στο όνομα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744-065-788.
1: Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπει τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπει τώρα ο οίκος Ααρών ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπωσι τώρα οι φοβούμενοι των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριον. Ο Κύριος μου επίκουσε, δους εμπριχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, δεν θέλω φοβηθεί, τι να μη κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, μεταξύ των βοηθούντων με, και εγώ θέλω ειδή την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλλιο να ελπίζει της επί Κύριον, παρά να θαρρεί επάρχοντον, επάνθρωπον. Κάλλιο να ελπίζει της επί Κύριον, παρά να θαρρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισσε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών, διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με όθησας δύνατα για να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος και έγινε εις εμέ σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν σκηνές δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Η δεξιά του Κυρίου υψώθη. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυστηρός με επέδευσε ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκε εις θάνατον. Ανοίξατε εις εμέ τα σπήλας της δικαιοσύνης, θέλω εισέλθει εις αυτάς και θέλω δοξολογήσει τον Κύριον. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου, η δίκαιη θέλους εισέλθει εις αυτήν. Θέλω σε δοξολογή, διότι μου επίκουσας και έγινες εις εμέ σωτηρία. Ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμο. Αυτή είναι η ημέρα την οποία έκαμε ο Κύριος. Ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν εν αυτή. Ο Κύριε σώσον δέομαι, ο Κύριε ευόδωσον δέομαι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας ευλογήσαμε εκ του οίκου του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς. Φέρετε την θυσία δεδεμένη με σχοινία έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Συ είσαι ο Θεός μου και θέλω σε δοξολογεί. Ο Θεός μου θέλω σε υψώνει. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.

Ο ψαλμός τον οποίο διαβάσαμε, αδελφοί, είναι ένας από τους δοξαστικούς ψαλμούς του Μεγάλου Χαλίλ. Ήσαν δοξαστικοί ψαλμοί οι οποίοι εψάλλοντο στη γιορτή του Πάσχα, στη γιορτή της Πεντηκοστής και στη γιορτή της Κοινοπηγίας, η οποία συμβόλιζε την βασιλεία του Κυρίου απάνω στη γη, τότε που ο Ισραήλ θα απολαμβάνει τα αγαθά της βασιλείας, ελεύθερος από κάθε απειλή και κάθε κίνδυνο. Τον ψαλμό αυτό, όπως φαίνεται, τον έψαλε ο Κύριος και οι μαθητές τη νύχτα εκείνη που γιόρτασαν το Πάσχα στο Ανόγιο, πριν ακόμα από γίνει προδοσία και κατεβεί κάτω στη Γεθσημανή και μεσολαβήσει η προδοσία. Και ήταν ο ύμνος αυτός, ο ψαλμός αυτός του Δαβίδ, ο αγαπημένος ψαλμός των ουγενώτων της Γαλλίας, αυτών των διαμαρτυρωμένων πιστών ανθρώπων, οι οποίοι εσφάγισαν, εδιώχθησαν, έψαλαν τον ψαλμό αυτό και ιδιαίτερα τον στίχο 24 του ψαλμού: «Αυτή είναι η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος, ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν εν αυτή». Το έψαλαν ενώ ανέβαιναν στο ικρίωμα για να σφαγούν, να καρατομηθούν. Αυτό τον ψαλμό και ιδιαίτερα αυτό το εδάφιο το 24, αυτή είναι η μέρα την οποία ο Κύριος έκαμε, ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν αυτή, τον έψαλε στις 18 Φεβρουαρίου του 1762 ο πάστορας Ποιμένας Ροσέτ, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο θύμα των διωγμών. Το έψαλε ενώ ανέβαινε επάνω στο ικρίωμα. Το θέμα αυτού του ψαλμού είναι η λύτρωση του δικαίου από τον Κύριο, από όλες τις απειλές που τον απειλούν, από όλα τα δεινά που τον κυκλώνουν. Βέβαια, το θέμα αυτό του ψαλμού είναι πανάρχαιο. Από την εποχή που εισήλθε η αμαρτία στον κόσμο και ο δίκαιος αντιμετώπισε προβλήματα και ο άνθρωπος περιέπεσε μέσα σε δεινά που τον περικύκλωσαν και λύτρωσης δεν φαινότανε από πουθενά. Η λύτρωσης με ανθρώπινη προσπάθεια φαίνεται ήταν ευθύς εξ αρχής μάταιη. Τι να κάνει ο άνθρωπος για να ελευθερωθεί από τα δεινά τα οποία τον κύκλωσαν? Η φύση συνωμότησε εναντίον του, η ζωή συνωμότησε εναντίον του, ο ίδιος ο εαυτός του συνωμότησε εναντίον του και κατά συνέπεια δεν υπήρχε δυνατότης διαφυγής και από πού να έλθει η βοήθειά του. Η βοήθειά μου έρχεται παρά του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Ο άνθρωπος πόσα δεν έκαμε στον τομέα της επιστήμης, στον τομέα της τεχνολογίας, στις προσπάθειές του για να ξεφύγει από τα δεινά, για να ελευθερωθεί από τα δεινά που τον κυκλώνουν, χωρίς να το κατορθώσει. Όπως λέγεται, δημιούργησε κέντρα ανίχνευσης του μέλλοντος για να προλάβει και να διείδει όλες τις πιθανές δυνατότητες που υπάρχουν για να εξασφαλίσει μια ζωή κάπως απάνω σε αυτό τον πλανήτη. Όμως δεν μπορεί να πει ότι το κατάφερε. Πριν από λίγο καιρό είχε γίνει μεγάλο θόρυβος ότι είχαν ανακαλυφθεί, είχαν αποδικοποιήσει το DNA του ανθρώπου, 3 δισεκατομμύρια χημικά ζεύγη του DNA και είπανε έπειτα από αυτό η ανθρωπότητα θα επελευθερωθεί από τις ασθένειες, από τις αρρώστιες, ενδεχομένως από το θάνατο. Αστεία πράγματα. Η ζωή συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και ο άνθρωπος υποφέρει και φως δεν φαίνεται από πουθενά. Ούτε η είσοδός μας στην κοινωνία των εθνών άλλαξε τίποτα. Ίσως τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο χειρότερα. Ούτε με το να έχουμε όλα τα μέσα, τα τεχνικά, μικροπληροφορική, διαδίκτυα και λοιπά και αυτές, πώς το λένε, τηλεφωνικές συσκευές ασύρματες και δορυφορικές. Αυτά είναι αστεία πράγματα, δεν μπορούν να εξαλείψουν τα δεινά, δεν μπορούν να ελευθερώσουν τον άνθρωπο. Αυτή την ανάγκη
της σκλαβιάς και της ανάγκης της απελευθέρωσης, τη νιώθει ιδιαίτερα ο άνθρωπος, ο δίκαιος, ο οποίος νιώθει μέσα στον κόσμο τούτον εντελώς ξένος. Από πού θα έρθει η λύτρωση? Από την εποχή του Ισαΐα, ο οποίος ύψωνε τη φωνή του με στεναγμό προς τον Θεό. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες. Έως την απολογία του Σωκράτη, έως τον σημερινό στεναγμό όλων των δικαίων, τα μάτια υψώνονται στον ουρανό και περιμένει ο δίκαιος τον λύτρωτη να έλθει από πάνω. Άλλος καμία μεταβολή δεν μπορεί να γίνει σε αυτό τον κόσμο. Βέβαια ο ψαλμοδός σε αυτό τον ψαλμό μιλάει για αυτή την απελευθέρωση όταν λέει στο 14 εδάφιο «Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος και έγινε εις εμέ σωτηρία, φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι σκηνές δικαίων, η δεξιά του Κυρίου κάνει κατορθώματα, η δεξιά του Κυρίου υψώθη, ή ακόμα πιο κάτω, ο Κύριε σώσον δέομαι, ο Κύριε ευόδωσον δέομαι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, σας ευλογήσαμε εκ του οίκου του Κυρίου, ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς». Όλα αυτά δείχνουν την πίστη του δικαίου, το θρίαμβο της πίστεως και τον ενθουσιασμό της πίστεως, καθώς χαιρετάει την σωτηρία του Κυρίου και προσμένει και εξαρτάται από τον Κύριον μόνον. Αλλά μέσα σε τούτο το ψαλμό ακούμε και κάποιες φωνές που δεν ταιριάζουν με το θριαμβευτικό τόνο και ύφος του ψαλμού, του λυτρωμού και της σωτηρίας από τον Κύριο. Κάποιες φωνές και κάποιες σκηνές που εμφανίζονται εδώ, οι οποίες αναρωτιέται κανείς ποια θέση έχουν στον ψαλμό τούτον. Όπως επί παραδείγματι, τι θα πει «φέρετε την θυσία δεδεμένη με σχοινία μέχρι των κεράτων του θυσιαστηρίου», τι θα πει «ο λίθος των οποίων απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγίνει και κεφαλή γωνίας». Πότε θα γίνουν αυτά τα πράγματα και πώς μπορεί να τα συνδυάσει κανείς με την κραυγή της απελευθέρωσης και του θριάμβου? Πραγματικά σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, αν δει κανείς, θα δει ότι θρίαμβοι και διονεοπαθήματα, χαρές και λύπες συμπλέκονται και συμπλέκονται με τρόπο που δεν μπορεί κανείς να δώσει μια εξήγηση εάν σταθεί μόνον στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό έκανε τους Εβραίους να απορρίψουν όλα τα δεινοπαθήματα και να προσκοληθούν στις θριαμβευτικές προσδοκίες τις οποίες τους έδινε η Αγία Γραφή, στις οποίες όμως έδωσαν κοσμικό περιεχόμενο. Είπαν τα δεινοπαθήματα μπορούν να αφορούν τα πάθη του λαού Ισραήλ, οι κραυγές του θριάμβου και της δόξης αφορούν το Μεσσία, ο οποίος θα έρθει σαν όπως ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας στο λευκό άλογο του να οδηγήσει το λαό αυτών κυρίαρχων απάνω σε όλα τα έθνη της γης. Το μυστήριο συνεχίστηκε να υπάρχει μέχρι τη στιγμή που ήρθε ο λυτρωτής στον κόσμο. Και όταν ήρθε ο λυτρωτής, ο Μεσσίας Πάσχων και μετά δοξασμένος, όλα αυτά τα οποία η Παλαιά Διαθήκη έλεγε βρήκανε τη λύση τους στο πρόσωπό τους. Όμως αυτή είναι η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος, ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν μέσα σε αυτή. Και αν ο λίθος απορρίφθηκε από τους οικοδομούντες, όμως αυτός εγίνηκε και θα γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος, κεφαλή γωνίας της οικοδομής της πνευματικής του Θεού. Θα δούμε λοιπόν πώς και με ποιο τρόπο όλη τούτη την εβδομάδα. Να ψάλουμε έναν ύμνο παρακαλώ.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά σου. Για να ανεβάσεις τον άνθρωπο από την πτώση στην οποία έπεσε. Έστειλες τον Υιό της αγάπης σου και απέθανε και πλήρωσε και δεινοπάθησε. Αλλά ανέβηκε στη δόξα και άνοιξε το δρόμο προς τη δόξα για όλους μας. Σε ευχαριστούμε. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και ευλόγησέ μας, σε παρακαλούμε πολύ, στο όνομα και για τη δόξα του λυτρωτού μας. Αμήν. Ήρθε λοιπόν στον κόσμο τούτο ο λυτρωτής και ήρθε ταπεινός. Ήρθε ταπεινός. Ήρθε για να γίνει θυσία, την οποία, όπως έλεγε ο ψαλμός, φέρεται δεδεμένη μέχρι των κεράτων του θυσιαστηρίου. Ένα πάθος, αλλά και ένας θρίαμβος, στάθηκε ολόκληρη η ζωή του Κυρίου. Και τα δύο αυτά, το πάθος και το θρίαμβο, θα τα δούμε τούτη βδομάδα και θα τα παρακολουθήσουμε, εάν έρχεστε κάθε βράδυ και παρακολουθείτε την πορεία του Κυρίου προς το πάθος και προς τη δόξα. Πρέπει να έρθουμε. Η σωτηρία μας θα δούμε πώς εγίνηκε. Αυτή λοιπόν τη βδομάδα θα περπατήσουμε μαζί με τον Κύριον στα πάθη και στην δόξα. Θα τον δούμε στεφανωμένον, ακάνθινο στεφάνι. Θα τον δούμε με τη χλαμίδα του εμπεγμού επάνω του. Θα τη δούμε ποτισμένη, μάλιστα βαμμένη στο αίμα του. Θα δούμε να κρατάει το καλάμι, ένα καλάμι για σκύπτρο. Θα το δούμε να καθυλώνεται επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, αντιθρόνου. Όμως την τρίτη ημέρα ανασταίνεται ένδοξος, με σημαία της νίκης, το τετέλεστε το οποίο φώναξε επάνω στο σταυρό. Κοιτάξτε τι χρειάστηκε να γίνει, ώστε αυτή η άθλια ανθρωπότης που σύρεται μέσα στο κακό και στην αποστασία, η οποία βυθίστηκε έως την άβυσσο, την κόλαση, να ανεβεί στη δόξα υπεράνω των χερουβίμ, των σεραφείμ, των αγγέλων του Θεού. Πώς άρχισε αυτή η μοναδική ιστορία για τη σωτηρία μας? Μας λέει ο Λόγος του Θεού στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο Ι.Θ. κεφάλαιο, 41 εδάφιο, «Ότε ο Κύριος πλησίασε», επήγαινε προς την πόλη, πλησίασε στη Βηθφαγή, πηγαίνοντας προς την Ιερουσαλήμ, «τον οίκον των σίκων, Βηθφαγή και Βηθανία», Βηθφαγή, οίκος των σίκων, και Βηθανία, οι Φοινικές της Βηθανίας, προς το όρος το καλούμενο Ελαιών, απέστειλε δύο από τους μαθητές του και είπε, «πάτε στην απέναντι κόμη, στην οποία μπαίνοντας θα βρείτε ένα πολάριο δεδεμένο, απάνω στο οποίο κανείς δεν έχει άνθρωπος καθίσει. Λύστε το και φέρτε το. Και αν κανείς σας ερωτήσει τι κάνετε, γιατί το λύνετε, θα του πείτε, ο Κύριος έχει ανάγκη από αυτό». Και πραγματικά πήγαν αυτοί τους οποίους απέστειλε και βρήκαν όπως τους είπε ο Κύριος. Οι λεπτομέρειες τις οποίες μας δίνει ο Μάρκος ο Ευαγγελιστής αφήνουν να εννοηθεί, επειδή αυτός έγραψε το Ευαγγέλιο του από τον Πέτρο, παίρνοντας από τον Πέτρο, τον οποίο συγγένευε, φαίνεται πως οι δύο αυτοί μαθήτες που εστάλησαν ήταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης ενδεχομένως. Και ενώ έλυαν το πολάριο, είπαν προς αυτούς οι κύριοι του πολαριού, γιατί δίνεται είπαν ο Κύριος έχει ανάγκη αυτού και έφεραν αυτό προς τον Ιησού, τους άφησαν και έφεραν αυτό προς τον Ιησού και τότε όπως μας λέει η Γραφή ενώ προχωρούσαν και πλησίαζαν προς την Ιερουσαλήμ και γενική ήταν η εντύπωση από Ιουδαίους οι οποίοι είχαν επισκεφθεί τη Βηθανία την προηγούμενη μέρα ότι ο Κύριος αρχόταν το Πάσχα στην Ιερουσαλήμ. Και αυτό προκαλούσε βέβαια περιέργεια και ενδιαφέρον. Και σε κάποια στιγμή, άρχισαν όλοι να στρώνουν
τα ρούχα τους και κλάδους φοινικιάς, τους οποίους έκοψαν από φοινικές, και ωραίου κλάδους, ωραίου δέντρου, κίτρο ενδεχομένως, κίτρα, σύμβολα της αυθονίας και των ευλογιών που θα έλθουν στο λαό, στη βασιλεία του Κυρίου, και άρχισαν όλοι μαζί να ψάλουν «Ευλογημένος ο Σανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», διακηρύσσοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ο Ιησούς, τον οποίον εδέχοντο, αυτός τον οποίον εδέχοντο, ήταν ο Μεσσίας. «Ο Σανά, ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης». Όλο αυτό ήταν μια έκρηξη επαρχιακής χαράς, ήταν μια διέγερση φτωχών Γαλιλαίων και περιφρονημένων μαθητών. Αλλά ήταν κάτι στιγμιαίο που το Πνεύμα του Θεού δημιούργησε. Κάποιος έγραψε σχετικά με αυτό το πράγμα, αναφερόμενος στο γεγονός και στη σκηνή, έγραψε τούτο το στίχο. Κάποιος υπνοδός είπε με μεγαλειότητα, είπε σε μια ταπεινή πομπή για να πεθάνεις. Και πραγματικά ήρθε ταπεινός στην πρώτη του έλευση. Συγγένεψε μαζί μας για να μπορέσει να σηκώσει το ανθρώπινο γένος, να μας αντικαταστήσει στο σταυρό, να πεθάνει πληρώνοντας τα λύτρα, την οφειλή μας, για να μπορέσει να μας υψώσει κατόπιν. Όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, για να μας φέρει στο Θεό. 1 Πέτρου β. 21. Ο οποίος Χριστός αμαρτία δεν έκαμε, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Ο οποίος τας αμαρτίας μας αυτός εφορτώθηκε και βάστασε στο σώμα του επί του ξύλου, για να, ώστε εμείς να αποβάλλουμε τις αμαρτίες και να γίνουμε και να ζήσουμε του λοιπού εν δικαιοσύνη. 1 Πέτρου 2 κεφάλαιο 24 εδάφιο. Ή με τον μόλοπα του οποίου εμείς, σεις, οι πάντες, ιατρεύθημεν. Οι διώκτες της πίστης ηρωνεύτηκαν τους πίστους και τους έλεγαν ότι ήσαν λατρευτές της γαϊδάρου, της όνου, ασυνάριοι κουλτόρες, λατρευτές της όνου, επειδή ο Κύριος καβάλισε απάνω σε όνο, το οποίο όμως ήταν σύμβολο ειρήνης, δεν ήρθε όπως οι Ρωμαίοι αυτοκάθορες σε λευκά άλογα για να κάνει το θριαμβό του, αλλά τόσο ταπεινά, όμως προάγγελος αυτό της δόξης με την οποία θα έλθει κάποια μέρα, όταν θα έλθει όχι πλέον υπέβοντας σε κάποιο ύπο έστω λευκό όπως τον είχαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, αλλά εν εφέλες όπως τον περιμένουμε και τον αναγγέλει η Αγία Γραφή. Κάποιος πάλι ειρωνευόμενος είπε στους Ιουδαίους να προσφέρουμε εμείς έναν ύπο για τον Μεσσία σας, για τον θρίαμβο του Μεσσία σας, για να μην είναι σε αυτό το πολάριον της όνου. Και ο Εβραίος με υπερηφάνεια απήντησε, κάθε ύπος πρέπει να είναι κατώτερος

αλλά διότι υπάρχει το εμπόδιο της αμαρτίας. Είναι αδύνατον ο Θεός να αφήσει την αμαρτία μπροστά του να υπάρχει και τα όντα, την αμαρτία, να απολαύσουν τις ευλογίες του Θεού ενώ θα αμαρτάνουν. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο έπρεπε να λυθεί ήταν το θέμα της αμαρτίας. Και είναι αυτό το οποίο απασχόλησε τον Κύριο στην πρώτη του έλευση. Και είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίζουμε επιμόνως στη συζητήση μας με τους έξω. Δεν είναι δυνατόν να έχετε ευτυχία. Δεν είναι δυνατόν να έχετε χαρά. Δεν είναι δυνατόν η φύση να σας υπηρετήσει. Δεν είναι δυνατόν τα στοιχεία του κόσμου να ταχθούν μαζί σας εφόσον αρνείστε και εφόσον επιμένετε στην άρνηση της πηγής της ζωής. Αρνείστε τον Θεό, τον δοτήρα παντός αγαθού. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε αποστασία και άρνηση. Πρέπει λοιπόν, έπρεπε λοιπόν αυτό το θέμα πρώτα να αντιμετωπιστεί. Και ο Κύριος ήλθε για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό το οποίο αποτελεί το κεντρικό. Αγωνίζονται οι πολιτικοί να αλλάξουν κόμματα, να αλλάξουν συνθήκες ζωής, να αλλάξουν οι νόμοι, να αλλάξουν τα συστήματα. Μα αυτά είναι επιφανειακά. Αυτά είναι εξωτερικά. Το κακό είναι εκεί όπου ο Κύριος έδωσε τον αγώνα. Θα τον δούμε στη Γεθσημανή να μάχεται για να δώσει τον εαυτόν του λύτρο αντίπολο. Να καταδικαστεί αμαρτία στο πρόσωπό του για να φύγει το εμπόδιο ώστε οι ευλογίες του Θεού να έρθουν επάνω στην ανθρωπότητα. Πάλι εσείς θα ψάλετε, δεν πειράζει.

Ιησού, σε ευχαριστούμε διότι ήλθες στον κόσμο τούτον όμως τόσο ταπεινός, για να αναλάβεις επάνω σου την υπόθεση τη δική μας, να πραγματοποιήσεις την λύτρωση πρώτα απ' όλα. Οι άνθρωποι σε απεδοκίμασαν, σε αρνήθηκαν, σε χαιρετάμε όμως σαν βασιλιά μας εμείς και προσμένουμε την ημέρα που θα έρθεις από τους ουρανούς ένδοξος, ενεφέλες, μαζί με την Εκκλησία σου, μαζί με όλους εμάς. Πολύ σε ευχαριστούμε, σε δοξάζομαι, παρακαλούμε δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Αμήν. Σαν έφτασαν κοντά λοιπόν στην πόλη και είδε την πόλη μπροστά του, περιτυχισμένη με τα υπερήφανα αυτοκρατορικά της τείχη, τις πύλες της, το μανδύα εκείνο των αυτοκρατορικών, των υπερήφανων τείχων της, με τα λαμπρά οικοδομήματα τα οποία είχε χτίσει ο Ηρώδης, το ναό, το δικό του το παλάτι. Πολλοί, γράφει ο Τάκητος, σταματούσαν τα λογά τους για να δουν και να θαυμάσουν αυτή την Ιερουσαλήμ, όπως ήταν έτσι ντυμένη και λογαριαζόταν ένα από τα θαύματα του κόσμου. Όμως, ο βασιλιάς έκλαψε επάνω σε αυτήν. Δεν εχάρηκε. Σαν έφτασε στην πόλη, έκλαψε. Στον τάφο του Λαζάρου αγανάκτησε για εκείνους που κλαίγανε. Ενευρυμίσα το είναι αυτό, λέει στο κείμενο. Στο σταυρό δεν έχει σε δάκρυ, με όλα τα πάθη και όλο το κακό το οποίο έπεσε πάνω του και την εγκατάλειψη. Εδώ πέρα, κοιτώντας την Ιερουσαλήμ, έκλαψε και είπε, «Ω αν ήξερες κι εσύ τη σημερινή ημέρα τα προς ειρήνην σου αποβλέποντα. Τώρα όμως εκρύφθησαν από τα μάτια σου, διότι θα σε περικυκλώσουν στρατεύματα και δεν θα αφήσουν απάνω σε λιθάρι, απάνω σε λιθάρι, θα κατεδαφίσουν τα τείχη σου και ούτω καθεξής». Γράφει κάποιος, περίεργος, μεσιανικός θρίαμβος. Ο λυτρωτής, ο ελευθερωτής, ο βασιλιάς κλαίει απάνω στην πόλη, η οποία είναι πλέον αργά για να την σώσει. Προφητεύει την τέλεια καταστροφή του έθνους στο οποίο ήλθε αυτός να κυβερνήσει. Λένε πως 4 χρόνια πριν καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, που περικυκλώθηκε από τον Τίτο τον κατόπιν αυτοκράτορα, το γιο του Βεσπασιανού, και τελικά εκυριεύτηκε. 4 χρόνια λοιπόν πριν από τον πόλεμο, ένας τρελός γύριζε στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και φώναζε, μια φωνή από την Ανατολή, μια φωνή από τη Δύση, μια φωνή από τους 4 ανέμους κατά της Ιερουσαλήμ και του Αγίου Οίκου, ενάντια στους γαμβρούς, ενάντια στις νύμφες, μια φωνή κατά του Άγιου λαού. Ήτανε τάχα η ηχό της προφητείας αυτή για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Πολλές φορές προσπάθησαν να του κλείσουν το στόμα, αλλά στάθηκε αδύνατον. Ο τρελός γύριζε στις δρόμους της Ιερουσαλήμ, της πόλεως, και έκραζε τα λόγια αυτά. Στην πολιορκία ο Τίτος, στρατηγός των Ρωμαίων, γιος του Βεσπασιανού, κατόπιν αυτοκράτορας της Ρώμης, είχε δώσει εντολή να σεβαστούν τουλάχιστον το ναό. Κάποιος όμως στρατιώτης έριξε ένα βέλος φλεγόμενο και το βέλος πήγε στο ναό και μετέδωσε φωτιά. Και καθώς άφησε ο ναός και κεμόταν ο ναός, οι στρατιώτες οι Ρωμαίοι, οι οποίοι κυρίευσαν τον πύργο Αντωνία και μπήκαν μέσα για να βγάλουν το εντυχισμένο χρυσάφι που ήταν στους τοίχους, μελωστούς

έβγαλαν τους λίθους, έναν προς έναν τους γκρέμιζαν για να πάρουν το χρυσάφι που ήταν εντυχισμένο και πραγματοποιήθηκε η προφητεία του Κυρίου ότι δεν θα μείνει λίθος απάνω σε λίθο. Σε εκείνο τον ναό, τον οποίον οι μαθητές του τον έδειξαν με κάποια εθνική υπερηφάνεια, κοίταξε Κύριε, ποταπή λίθη και ποταπές οικοδομές. Και ο Κύριος τους είπε, δεν θα μείνει από αυτόν τον ναό λίθος την οικοδομή αυτή επί λίθων. Εκατοντάδες σταυρώθηκαν, δεν υπήρχαν λέει ξύλα και δέντρα πλέον, είχαν κόψει και όλα τα δέντρα στην εχμαλωσή, στην πολιορκία, δεν υπήρχαν ξύλα για να φτιάσουν σταυρούς. Εκατοντάδες σταυρώθηκαν από τους Εβραίους, χιλιάδες οδηγήθηκαν και ρίχτηκαν στα αμφιθέατρα και μυριάδες οδηγήθηκαν στην εχμαλωσία για να στολίσουν το θρίαμβο του πολιορκητού και κατακτητού του Τίτου όταν επέστρεψε στη Ρώμη και έκανε το θρίαμβό του. Η τύχη της Ιερουσαλήμ. Μια πόλη στην οποία πόσες φορές δεν εξέτεινε τα χέρια του, λέει. Κάθε μέρα να γυρώμην και εξέτεινα τα σχήρας μου, λέει ο Θεός, ο Κύριος. Προς ένα λαό απειθούντα και αντιλέγοντα, κλώτσαγε. Πόσες φορές. Πόσες φορές ήθελησα όπως η όρνης να σας συνάξω κάτω από τα φτερούγια μου και δεν ήθελήσατε. Η αιτία του χαμού του ανθρώπου δεν είναι ο Θεός. Δεν είναι οι αμαρτίες του οι πολλές. Είναι η αρνησή του η επίμονη να δεχθεί τη σωτηρία. Διότι ο Θεός τα πάντα έκανε δυνατά. Εκείνα τα οποία ήσαν αδύνατα από μας, ο Θεός τα έκανε δυνατά. Έστειλε τον Υιό και πλήρωσε. Ο δρόμος άνοιξε. Οι πύλες του ουρανού είναι ανοιχτές. Ο καθένας μπορεί να γράψει το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, αν το θέλει. Η έκκληση γίνεται προς όλο τον κόσμο. Τα χέρια του εσταυρωμένου Χριστού απλώνουν σταυρωμένα και περιμένουν την επιστροφή τους. Γιατί δεν γυρνούν? Γιατί δεν γυρνούν? Δεν θέλουν. Και η κρίση έρχεται διότι ο άνθρωπος δεν θέλει. Ο βασιλιάς μας ήρθε ταπεινός για να μας σώσει. Μην περιφρονείς την ταπεινωσή του αυτή. Θα τον δεις ένδοξο μια μέρα να έρχεται εν ευθέλες. Σήμερα όμως ακόμα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Ακόμα είναι μέρα σωτηρίας. Ως πότε? Μέχρι πότε? Οι καιροί επήγουν. Το βιβλίο της σωτηρίας κάποτε θα κλείσει και η πύλη θα κλείσει. Και όπως στην εποχή του Νόε ηρωνεύτηκαν τον Νόε και που έφτιαξε την Κιβωτό, αλλά κατόπιν προσπαθούσαν με τα νύχια τους να γαντζωθούν πάνω από την Κιβωτό για να σωθούν και δεν σώθηκαν. Κάτι τέτοιο ανάλογο θα γίνει και με τον κόσμο. Αν σύ αρνείσαι, μια μέρα θα κλάψεις σύ ο ίδιος για το χαμό σου. Κάποτε θα τον δεις ένδοξο να έρχεται από τους ουρανούς. Έλα τώρα. Έλα τώρα στη σωτηρία. Έλα τώρα στην αγκαλιά του Θεού που σε περιμένει. Τώρα, διότι αυτή είναι η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος, ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν μέσα σε αυτή. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας.

παρακαλώ. Πραγματικά για πάντα είσαι βασιλιάς μας. Και ψάλλομαι κι εμείς από την καρδιά μας. Αλληλούια. Η δόξα σε σένα των Θεών. Πολύ σε ευχαριστούμε για το έργο που έκαμες. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι σοφά έκαμες τα πάντα. Έστειλες τον Υιό ταπεινών, ειρηνικών για να πληρώσει την υπόθεσή μας, το χρέος μας, την οφειλή μας. Και θα τον στείλεις ένδοξον, βασιλιά και κύριον, βασιλέα βασιλέων, κύριον κυρίων και μαζί του όλους τους λυτρωμένους. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι και εμείς τον δεχτήκαμε, διότι και εμείς τον έχουμε βασιλιά μας, διότι και εμείς θα έρθουμε μαζί του εκείνη την ημέρα όταν θα έλθει στη δόξα του. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, προετοίμασε τις καρδιές μας όλη τούτη την εβδομάδα, νουνεχώς να σκεφτούμε, να μελετήσουμε το λόγο σου, να ακούσουμε τα κηρύγματά σου, καθώς θα μας περιγράψουν τα δεινοπαθήματα του Κυρίου και τα σμέτατά αυτά δόξας. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα τον λυτρωτή μας, τον Κύριό μας, τον Σωτήρα, τον Θεό μας, τον Ιησού Χριστό, στον Πατέρα Θεό, στο Άγιο Πνεύμα επίσης, ανήκει η λατρεία, η προσκύνηση, η τιμή, ο έπαινος και η δόξα. Κύριέ μας, αυτό ήρθαμε σήμερα το πρωί να κάνουμε εδώ. Μη γέννητο, κάπου αλλού να είναι έστω μια σκέψη από όλη τούτη την ώρα. Σε παρακαλούμε θερμά να δεχτείς την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας. Να σε ευχαριστήσουμε, ήρθαμε Κύριέ μας, γιατί μας αγάπησες με αγάπη αιώνια. Οποία η αγάπη σου, Κύριέ μας, εμάς τους βλάστημους, τους ασεβέστατους, τους αμαρτωλούς, τους χαμένους, τους εχθρούς σου, μας αγάπησες τόσο ώστε να θυσιάσεις τον Ιησού Χριστό, το Γιο σου το μονογενή, στο Σταυρό του Γολγοθά. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνει σήμερα το πρωί να είσαι εδώ μεταξύ μας. Σε ευχαριστούμε για τη χαρά που μας δίνεις, ότι ανάμεσά μας είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, κατά τον Λόγο του τον αψευδή. Είμαι μαζί σας όλες τις μέρες. Σε ευχαριστούμε γιατί το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε μέσα μας και μένει μέσα μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί πιστεύουμε ότι έχεις ετοιμάσει ένα τραπέζι και σήμερα το πρωί για τις ψυχές μας, για τα πνεύματά μας. Παρακαλούμε, βοήθησέ μας να το χορτάσουμε, να το απολαύσουμε, να χαρούμε στην παρουσία σου, να γεμίσουμε από το Άγιο Πνεύμα. Μίλησέ μας από τον αιώνιο Λόγο σου, Κύριε. Εσύ ξέρεις του καθενός την ανάγκη. Εσύ ξέρεις τα βάρη μας, τις στενοχώριες μας, τους πειρασμούς μας. Τα ξέρεις όλα, Κύριέ μας. Ανοίγουμε τις καρδιές μας σε σένα. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι κοντά μας και να μας ευλογήσεις. Θύμισέ μας μέσα από το Λόγο σου αυτή την ημέρα. Μέρα που ο Κύριος μας έκλαψε πάνω από την Ιερουσαλήμ και αναντήρητα πάνω από όλο τούτο τον κόσμο το σημερινό, που επιμένει να οδεύει προς την αυτοκαταστροφή του και τον αιώνιο όλεθρό του. Και ζητούμε το έλεος για την Κυρία μας, άκουσε την προσευχή μας και για τον τόπο μας ιδιαίτερα. Ευλόγησε τις εκκλησίες σου και ζωοποίησέ τες και εδώ σε μας. Χάρισέ μας τις ευλογίες σου άφθονες, στο όνομα του Χριστού και εν Πνεύματι Αγίω. Αμήν. Διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ι.Θ, Λουκάς Ι.Θ, 28 έως 47. 28 έως 47. 925 σελίδα. Και υπόν ταύτα προεχώρη αναβαίνων εις Ιεροσόλυμα, και ως επλησίασεν εις Βηθφαγή και Βηθανίαν προς το όρος το καλούμενον ελαιών, απέστειλε δύο των μαθητών αυτού υπόν: υπάγεται εις την κατένα δικόμην, εις την οποία εμβαίνοντας θέλετε ευρύ πολλάριων δεδεμένων, επί του οποίου ουδής άνθρωπος εκάθισε ποτέ. Λύσατε αυτό και φέρετε. Και εάν τη σας ερωτήσει διατηλείεται αυτό, ούτω θέλετε ή πει προς αυτόν, ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Υπήγαν δε οι απεσταλμένοι και έβρον καθώς είπε προς αυτούς. Και ενώ έλειον το πολλάριον, είπον προς αυτούς οι Κύριοι αυτού, διατηλείεται το πολλάριον, είδε είπον, ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Και έφεραν αυτό προς τον Ιησούν. Και ρίψαντες επί το πολλάριον τα ημάτια αυτών επεκάθισαν τον Ιησούν. Ενώ δε επορεύετο υπέστρενον τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Και ότε επλησίαζεν ήδη εις την κατάβαση του όρους των ελαιών, ήρχισαν άπαν το πλήθος των μαθητών χαίροντες να υμνώσει τον Θεόν μεγαλοφόνος δια πάντα τα θαύματα τα οποία είδων, λέγοντες «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης».
και τιμές των Φαρισαίων από του όχλου είπων προς αυτόν, διδάσκαλε επίπληξον τους μαθητάς σου. Και αποκριθείς είπε προς αυτούς, σας λέγω ότι αν ούτη σιωπήσωσιν, ηλίθι θέλουσι φωνάξει. Και ότε πλησίασεν ειδών την πόλην, έκλαψεν επ' αυτήν λέγον, ήθε να εγνώριζες κι εσύ τουλάχιστον εν τη ημέρα σου ταύτη τα προς ειρήνην σου αποβλέποντα. Αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμόν σου, διότι θέλουν συνελθεί η μέρα επί σε, και οι εχθροί σου θέλουν κάμι χαρακόμματα περί σε, και θέλουν σε περικυκλώσει και θέλουν σε στενοχωρήσει πανταχώτεν, και θέλουν σε κατεδαφίσει σε και τα τέκνα σου εν σύ, και δεν θέλουν σε αφήσει εν σύ λίθον επί λίθον, διότι δεν εγνώρισα στον καιρόν της επισκέψεώς σου. Και εις ελθόνης το ιερόν ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας εν αυτό και αγοράζοντας λέγον προς αυτούς, είναι και γραμμένον, ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής, σεις δε κάμετε αυτόν σπήλαιον ληστόν. Και δίδασκε καθημέραν εν το ιερό, οι δε αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρώτοι του λαού εζήτουν να απολέσωσιν αυτόν, και δεν έβρισκον το τι να πράξωσι, διότι πας ο λαός ή το προσιλωμένος εις το να ακούει αυτόν. Και Ρωμαίους Ιώτα Βήτα 1. Επιστολή προς Ρωμαίους Ιώτα Βήτα 1. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί δια των ικτυρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Παρακαλώ να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμη, τον ύμνο 144. 144. Οποίον έργον έκαμε ο Ιησούς για μένα, εις τον Σταυρόν ανέβηκε και πλήρωσε με αίμα.

οποίον έργον έκανε. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Ισαΐας στο κεφάλαιο νη στίγμα, χωρία 7 και 8, θα διακηρύξει για τον Θεό, για λογαριασμό του Θεού. Ο οίκος μου θα είναι οίκος προσευχής. Αλλά δεν πέρασαν μερικές δεκαετίες, τόσο γρήγορα θα γράψει ο Ισαΐας, 750 χρόνια ο ένας, γύρω στο 600 ο άλλος, τον οίκο μου τον καταντήσατε σπήλαιο ληστών. Σπήλαιο ληστών έγινε ενώπιόν σας ο οίκος ούτως εφών εκλήθη το όνομά μου. Αλλά ήρθε ο καιρός αυτός ο οίκος να καθαριστεί από όλες τις ακαθαρσίες, από τους Φαρισαίους, από τους αρχιερείς, από εκείνον τον ασεβή λαό, και τι λέω, και από τις πέτρες ακόμη τις μολυσμένες, από το εμπόριο, από την αμαρτία, από την ασέβεια αυτού του λαού. Είναι γνωστό ότι το 70 μετά Χριστόν ο αυτοκράτορας της Ρώμης Τίτο δεν άφησαν οι λεγεωνάριοι του λίθον απάνω σε λίθον. Γκρεμίστηκε ολότελα και από τότε αυτός ο λαός δεν έχει εστία λατρείας, δεν έχει θυσιαστήριο, δεν έχει βωμό, επειδή δεν εγνώρισε τον καιρό της επισκέψεως του. Είναι συμβολική η χειρονομία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προς όλες τις κατευθύνσεις. Θέλει να καθαριστεί ο ναός σε κάθε έννοια και σε κάθε πλευρά του. Δεν θα ξαναμπεί πλέον σε ναό χειροποίητο. Δεν θα ξαναπροσφέρει τριγόνια και περιστέρια και ζώα για προσφορά. Θα προσφέρει ο ίδιος τον εαυτό του θυσία μοναδική εκεί στο σταυρό του Γολγοθά, κάτω από τον ουράνιο θόλο, κάτω από τα βλέμματα του ουράνιου πατέρα. Θα γίνει αυτός κατάρα για λογαριασμό όλων μας. Εκείνος ο ναός είναι μολυσμένος και την Άγια Παρουσία του Ιησού Χριστού δεν μπορεί να χωρέσει. Δεν μπορεί άλλο πια να σταθεί μέσα σε αυτόν τον ναό. Είναι απεριμένος. Τον απορρίπτουν, τον αρνούνται, τον χλεβάζουν, τον εξοντώνουν. Και έρχεται η σειρά του συμβολικά τώρα, για να ακολουθήσει αργότερα η κρίση του επάνω τους. Να καθαρίσει αυτόν τον

ναό, στον οποίο έπρεπε να προσφέρεται λατρεία και προσφορά καθαρή, από καρδιές καθαρές, από χίλια Άγια, από ψυχές καθαρισμένες, στην υπακοή, στο θέλημα του Θεού, με πίστη.

για να είναι και αυτοί αγιασμένοι εν δι' αληθεία. Ιωάννης Ιώτα Ζήτα 19. Έπρεπε εις αυτόν δια του οποίου έγιναν τα πάντα και δια του οποίου είναι τα πάντα, υπάρχουν τα πάντα, φέρον εις την δόξαν πολλούσιους στον Θεό, έπρεπε να κάνει τέλειο τον αρχηγό της σωτηρίας αυτών δια των παθημάτων. Βλέπετε ότι ο Χριστός δεν έζησε μόνο μια ζωή Άγια, αλλά και αυτή την Άγια ζωή την κατέθεσε εκεί στο Σταυρό, λύτρο αντίπολων. Η τελευταία πράξη της Άγιας ζωής του Ιησού Χριστού σφραγίζεται με τον ίδιο του τον θάνατο, για να μπορεί να πει: χαλάσατε τον ναόν τούτον και σε τρεις μέρες θα τον εγείρω. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο ναός, ο θήτης και το θύμα. Χαλάσατε τον ναό τούτο, τον ναό του σώματος εννοούσε. Ο Χριστός είναι ο ναός μέσα στον οποίο κατοικεί, ενώ είναι Υιός ανθρώπου, το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μέσα σε ένα σώμα, μέσα σε έναν άνθρωπο κατοικεί ο Θεός και τον έχει ναό του. Είναι θήτης, διότι λέει: εγώ βάζω, εγώ ο ίδιος ουδής αφαιρεί την ψυχήν μου απ' εμού. Εγώ βάζω την ψυχήν μου, τον ίδιο τον εαυτό μου, ολόκληρο το είναι μου, θήτης και θύμα. Θυσιάζει τον ίδιο τον εαυτό του για χάρη μας, για λογαριασμό μας. Και δεν είναι ότι μόνο το εσωτερικό του θυσίασε ο Χριστός, ώστε να μπορεί να πει κανείς: πράγματι έζησε Άγια. Δεν έβγαλε από μέσα του καμιά άσχημη κουβέντα. Δεν εξεδήλωσε καμιά επιθυμία. Δεν ήτανε μια παθητική παρουσία η παρουσία του Ιησού Χριστού σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά ήτανε και μια θετική προσφορά. Μια ζωντανή θυσία. Μια ενεργής προσωπικότητα. Ένας άνθρωπος ο οποίος διήρχε το ευεργετών και θεραπεύων πάσαν νόσων και πάσαν ασθένεια. Και το ίδιο του το σώμα δηλαδή, όχι μόνο την ψυχή του και το πνεύμα του, αλλά και αυτό το σώμα του, όσο ζούσε δεν ήταν παρά θυσία και προσφορά στην υπηρεσία του Θεού. Δεν ήταν παρά μια λογική λατρεία, μια προσφορά στην υπηρεσία του Θεού για την σωτηρία των ανθρώπων, η οποία κορυφώνεται απάνω στο θυσιαστήριο, όπως είπαμε, στο Γολγοθά, στο Σταυρό. Καθαγιασμένη καρδιά, ψυχή και ένα Άγιο, απέραντα Άγιο και αυτό το σώμα, επισφαγή, όχι ζώσα θυσία, όπως παραγγέλει να είναι η δική μας προσφορά, το δικό μας το σώμα, θα εξηγηθούμε λίγο πιο κάτω. Αλλά ο άνθρωπος είναι ομοίωσης του Χριστού, είναι εικόνα του Θεού. Είναι και αυτός μια τρισυπόστατη προσωπικότητα. Είναι και αυτός ένας δέκτης του Θεού. Είναι φτιαγμένος για να δέχεται τον Θεό, για να κατοικεί, να φιλοξενεί, να ενοικεί μέσα του ο Θεός. Είναι ο άνθρωπος ο ναός του Θεού. Είναι γνωστό από το λόγο του Κυρίου: «Σεις είστε ναός Θεού ζώντος», καθώς είπε η Γραφή. Δεν είναι αυτή θεωρία ανθρώπινη, αλλά είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός κατοικεί μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Όχι σε κάθε άνθρωπο βεβαίως, αλλά στον άνθρωπο που μετανόησε για τις αμαρτίες του, που πίστεψε με την καρδιά του στον Ιησού Χριστό, ο οποίος παρέδωσε την ψυχή του και τον εαυτό του τον ίδιο, το είναι του και το σώμα του στη διάθεση του Αγίου Πνεύματος, να είναι ο ίδιος ο άνθρωπος φορέας του Θεού, να είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, να μπορεί μέσα από αυτόν τον άνθρωπο να δέχεται ο Θεός μέσα από την καρδιά του προσφορά και θυσία, να μπορεί ο άνθρωπος να είναι παράλληλα θήτης, να θυσιάζει με τη θέλησή του, με καμία βία, με κανένα ζόρι, καμιά υποχρέωση, πίεση έξωθεν ή δεν ξέρω.

από ποιες καταστάσεις, να είναι γιατί το θέλει ο άνθρωπος, έτσι όπως έκαμε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν τον ανάγκασε ο ουράνιος Πατέρας, μόνο που φαίνεται ότι τον έστειλε ο Πατέρας, αλλά ξέρουμε ότι πριν ακουστεί ο λόγος του Πατέρα να πάει, είπε ο ίδιος ο Κύριος πρώτα, εγώ είμαι, ιδού εγώ, να είμαι πρόθυμος να κάνω ο Θεέ το θέλημά σου. Και ο άνθρωπος λοιπόν είναι ο ίδιος, αν θέλει να είναι θήτης του εαυτού του, αν θέλει να προσφέρει το εσωτερικό του, την ψυχή του, την καρδιά του, τη θέλησή του, εάν θέλει και το ίδιο του το σώμα να το προσφέρει θυσία στον Θεό, λατρεία στον Θεό, στη διάθεση του Θεού για την υπηρεσία του και για το κήρυγμα του Ευαγγελίου, για τον Ευαγγελισμό, για να ακούσουμε οι αθάνατες ψυχές που μας περιβάλλουν, δεν υπάρχει τρόπος να βιαστεί η ανθρώπινη θέληση. Ο άνθρωπος κάνει ό,τι θέλει. Αντιγράφει και σε αυτό τον Θεό. Είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Ο Ων θα πει, εγώ είμαι εκείνος που θέλω κάθε φορά να είμαι. Αυτό ισχύει για τον Θεό. Το ίδιο ισχύει και για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος λέει, και εγώ δεν είμαι εικόνα του Θεού. Δεν έχω στοιχεία του Θεού μέσα μου. Δεν έχω την ελευθερία που έχει ο Θεός. Βεβαίως την έχω. Και σίγουρα την έχει. Και τον βλέπουμε κάθε μέρα να εκδηλώνεται. Να κάνει δηλαδή πάνω τι θέλει αυτός. Ο Θεός τον άφησε ελεύθερο. Βεβαίως η αγάπη, η απέραντη αγάπη του Θεού ενδιαφέρεται ώστε να τον κυκλώσει, να τον φέρει σε συνέστηση, να τον φέρει στα νερά του, για να μην χαθεί μέσα στην αμαρτία. Αλλά σε τελευταία ανάλυση, ο άνθρωπος κάνει το δικό του, θυσιάζει τον εαυτό του ή στα είδωλα ή στο εγώ του ή στη σάρκα του ή στις δικές του επιθυμίες και επιδιώξεις, στα όνειρά του, εκεί που έχει τον θησαυρό του, εκεί τοποθετεί και την καρδιά του. Είναι αυτό που θέλει αυτός. Δεν μπορείς να του πεις όχι, δεν θα κάνεις αυτό που θέλεις. Δεν μπορείς να του το πεις. Γεννήθηκαν φοβερά ολοκληρωτικά καθεστώτα σε όλη την ιστορία του κόσμου. Αυτή είναι η ιστορία του κόσμου. Σε όλο το μήκος, τα μήκη και πλάτη της γης, κάθε τόσο, κάθε μέρα, δικτατορίες, επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις, οι μεν για να καταστήλουν τους δε, την επαναστατικότητα των δε. Γιατί ο άνθρωπος θέλει να είναι ελεύθερος. Και όταν είναι ελεύθερος δεν ξέρει τι κάνει. Και έρχονται άλλοι να του περιορίσουν την ελευθερία του. Και χωρίς Χριστό, αδελφοί μου, κοιτάξτε πώς κινείται αυτή η ανθρώπινη ελευθερία. Τι θα πει να είναι ο άνθρωπος θήτης, πού θυσιάζει τον εαυτό του. Λέει ο Παύλος, στα δαιμόνια θυσιάζουν αυτοί που θυσιάζουν χωρίς Χριστό. Όχι μόνο κάτι έξω από τον εαυτό του. Κάποια πρόβατα, κάποια βόδια, κάποια ζώα, αλλά θυσιάζουν τον ίδιο τον εαυτό τους προηγουμένως. Γιατί για να πας να κάνεις αυτές τις θυσίες, τα είδωλα, πρέπει να είσαι, να ανήκεις στον διάβολο, να είσαι πουλημένος στον διάβολο. Και οι άνθρωποι σήμερα στην εποχή τη χριστιανική, σε τόπους χριστιανικούς, πέστε μου, κάνω λάθος όταν ισχυρίζομαι και εγώ και εσείς το ίδιο ξέρω, πιστεύετε και κάνετε. Όταν ισχυριζόμαστε ότι θυσιάζουν στα δαιμόνια, είναι λάθος μας, είναι εσφαλμένη η αντίληψή μας, όχι. Όχι. Ο Χριστός δεν έχει καμία θέση στη ζωή των ανθρώπων. Δεν ακούς, προχθές είδα εκεί πέρα, σχήματα και πράγματα να κρεμάνε, να δένονται, λουριά, πράγμα, να φοράνε από ένα και άλλο ένα παραπάνω και πιο χρυσό το παραέξω και πιο χρυσό το απαραπέξω, και να κρεμάνε από εδώ και ένα και δύο και τρία. Υπόσταν τα παιδιά του Πειραιά. Στα δαιμόνια θυσιάζουν. Πόσο κακή χρήση της ελευθερίας του κάνει ο άνθρωπος. Και αυτό η ενέργειά του αυτή, η κακή χρήση της ελευθερίας, δεν μπορεί παρά να έχει συνέπειες. Έχει συνέπειες οπωσδήποτε. Άμεσες συνέπειες για την ψυχή του, για τη ζωή του, για την οικογένειά του, το περιβάλλον του, τις κοινωνίες του. Οι άνθρωποι αυτοκαταστρέφονται.
Ενώ ο Κύριος μας μας έδωσε τον εαυτό του τύπο, υπογραμμό. Πώς πρέπει να ζούμε? Να θυσιάζουμε όχι σε εκείνη την περιοχή της ζωής, αλλά να θυσιάζουμε τη ζωή μας, την ψυχή μας, το είναι μας, το χρόνο μας, κάθε τι που είμαστε και έχουμε, θυσία και προσφορά στον Θεό, όπως έκαμε εκείνος. Όλο του το περπάτημα ήταν μια θυσία, μια προσφορά στον Θεό. Στο τέλος και εκείνο το σώμα του το προσέφερε σαν την τελευταία του πνοή. Ό,τι είχε, το τελευταίο που διέθετε, το σώμα, το θυσίασε στον Θεό. Για να είναι και αυτό απάνω στο θυσιαστήριο. Αν και ήταν και το σώμα του Χριστού ολόκληρο σε όλη του την πορεία, την 33χρονη πορεία του, στο θυσιαστήριο. Αλλά είναι συμβολική, πέστε την, δεν είναι συμβολική τη λέω, αλλά είναι μια πράξη που δείχνει το ολοκλήρωμα της προσφοράς, το ολοκαύτωμα, να καεί ολόκληρος, να μην μείνει απολύτως τίποτε έξω από τον βωμό, από το θυσιαστήριο της αγάπης του Θεού. Έτσι και εμείς, σαν ναός του Θεού του ζωντανού, καλούμεθα να θυσιάσουμε τους εαυτούς μας. Αυτοδιαχειριζόμαστε τη ζωή μας. Και θα θυμηθούμε κάμποσα χωρία από το λόγο του Κυρίου, γιατί είμαστε, μην ξεχνάμε, στον καθαρισμό του ναού. Ο Κύριος μας έφτιαξε ο ίδιος φραγγέλιο, βούρδουλα, και μπήκε στο ναό και τον καθάρισε από όλους αυτούς τους εμπόρους και εκείνους που φαινόντουσαν, που φωνάζανε για την πραμάτια τους, τους αργυραμιβούς, αλλά και εκείνους που ήταν πίσω, που, πώς λένε σήμερα, που παίρνανε τις μίζες, οι αρχιερείς, αυτοί παίρνανε τις μίζες και είχαν πάσει τους εμπόρους μέσα στο ναό. Ο Κύριος μας μας θυμίζει ότι πρέπει όλα όσα προσβάλλουν την άγια, την φοβερή του προσωπικότητα, να καθαριστούν, να φύγουν από μέσα μας. Θυμηθείτε εκεί στην προσρωμαίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, μερικά πράγματα που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Για κοιτάξτε μερικά πράγματα. Ρωμαίους Α. Επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί, γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεό, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη ασύνετος αυτών καρδία, λέγοντες ότι είναι σοφία, μωράνθησαν και άλλαξαν την δόξα του αφάτου Θεού, ισομοίωμα εικόνος φταρτού ανθρώπου και παιδινών και τετραπόδων και ερπετών. Ο Θεός κατάντησε είδωλο, έγιναν ειδωλολάτρες οι άνθρωποι. Και παρακάτω, 28 έως 32, και καθώς απεδοκίμασαν τον αέχο στην επίγνωση του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον ούν, ώστε να πράττωσι τα μη προέποντα πλήρης όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έρηδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστέ, κατάλλαλοι, μισόθεοι, όχι μόνο πράτους είναι αυτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις τους πράτοντας. Θυμηθείτε ακόμη στην προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου πράγματα από τα οποία πρέπει να καθαριστεί και από τη δική μας τη ζωή κάθε ενδεχόμενη ρίζα. Γιατί περπατήσαμε κι εμείς σχεδόν σε όλα από αυτά. Όλη η αμαρτία του κόσμου μπορεί να συναντηθεί και να ευρεθεί μέσα στον ίδιο άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο. Γαλάτας κεφάλαιο 5. Ο Θεός θέλει να καθαρίσει τη ζωή μας. Φανερά τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρε, έριδε, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπων, ότι οι ταυτοί αυτά πράττοντες βασιλείαν Θεού δεν μπορούν να κληρονομήσουν. Και υπάρχουν τόσα πολλά ακόμη. Ας ρίξουμε μια ματιά
εκεί στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Να δούμε από τι θέλει να καθαρίσει το σύγχρονο ναό του ο Ιησούς Χριστός. Αποκάλυψη γάμα 14-19. Και προς τον άγγελον της εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψων, ταύτα λέγει ο αμήν ο μάρτης ο πιστός και αληθινός η αρχή της κτήσεως του Θεού. Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός. Έτσι επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Διότι λέγεις, πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός. Και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκτυρών για να πλουτίσεις και η μάτια λευκά για να ενδυθείς και να μην φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητός σου και χρύσον τους οθαλμούς σου με κολούριον για να βλέπεις. Εγώ όσους αγαπώ ελέγχω και παιδεύω. Να πάμε λίγο στην επιστολή του Ιακώβου την οποία μελετούμε αυτόν τον καιρό. Ιάκωβος Α22-24. Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη μόνον ακροατέ απατώντε σε αυτούς. Διότι αν της είναι ακροατής του λόγου και ουχή εκτελεστής, ούτως ομοιάζει με άνθρωπον ως της θεωρεί το φυσικόν αυτού πρόσωπον εν κατόπτρον, διότι εθεώρησε εαυτόν και ανεχώρησε και αυτής ελισμόνησε νοποιος ήτον. Ως της όμως εγγύψεις των τέλειων νόμων της ελευθερίας και επιμείνεις αυτόν. Ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θέλει είστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Β' 1 έως 7. Αδελφοί μου, μη έχετε με προσωποληψία στην πίστη του δεδοξασμένου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διότι αν εισέλθει εις την συναγωγή σας άνθρωπος έχουν χρυσούν δακτυλίδιο με λαμπρόν ένδυμα, εισέλθει δε και πτωχός με ρυπαρόν ένδυμα, και επιβλέψετε εις τον φορούντα το ένδυμα των λαμπρών και είπετε προς αυτόν «Σικάπου εδώ καλός» και προς τον πτωχόν είπετε «Συστέκε εκεί ή κάθου εδώ υπό το υποπόδιό μου». Δεν εκάμετε άρα διάκριση εν εαυτής και γίνετε κριτέ πονηρά διαλογιζόμενοι. Ακούσατε αδελφοί μου αγαπητοί, δεν εξέλεξεν ο Θεός τους πτωχούς του κόσμου τούτου πλουσίους εν πίστη και κληρονόμους της βασιλείας την οποία υπεσχέθη προς τους αγαπώντας αυτών. Σεις όμως ετοιμάσατε των πτωχών. Δεν σας καταδυναστεύωσιν οι πλούσιοι και αυτοί σας ήρουσιν οι συνέδριοι εις κριτήρια. Αυτοί δεν βλασφημούσιν το καλό όνομα με το οποίο ονομάζεστε και εσείς πάλι με τους πλουσίους τάχετε, πάλι εκείνους τιμάτε. Γάμα 7 έως 16. Διότι πάνιδος θηρίων και πτηνών ερπετών και θαλασσίων δαμάζεται και δαμάστη υπό της ανθρωπίνης φύσεως. Την γλώσσα όμως ουδείς των ανθρώπων δύναται να δαμάσει. Είναι ακράτη των κακών, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμε τον Θεό και Πατέρα και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους τους καθομοίωσιν Θεού πλασθέντας. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει αδελφοί μου ταύτα να γίνονται ούτως. Μήπως η πηγή από της αυτής τρύπησε να βρει το γλυκί και το πικρό. Μήπως είναι δυνατόν αδελφοί μου η σική να κάνει ελέας ή άμπελος σίκα. Ούτως ουδε μία πηγή είναι δυνατόν να κάνει είδωρα αλμυρών και γλυκί. Τι είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων. Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού εν πραότη της σοφίας. Εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών φθόνων πικρών και φιλονικίαν, μη κατακαυκάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και πάνα χρύων πράγμα. Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιοικής, ευπηθής, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Ποια πράγματα πρέπει να καθαριστούν,
Ποιες ρίζες και κατάλοιπα μπορεί να υπάρχουν μέσα στις καρδιές, μέσα σε αυτόν τον σύγχρονο ναό, τον κινούμενο, τον ζωντανό ναό, στο σώμα του πιστού ανθρώπου? Όλα τούτα και προσθέστε, καθώς θα μελετάτε το λόγο του Κυρίου, περισσότερα, πολύ περισσότερα πράγματα. Αδελφοί μου, ένα, δυο εδάφια ακόμη, Ρωμαίου στίγμα 12-14. Ρωμαίου στίγμα 12-14. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, ώστε κατά τας επιθυμίας αυτού να υπακούεται εις αυτήν. Μη δε παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας εις την αμαρτία, αλλά παραστήσατε αυτούς εις τον Θεόν ως ζώντας εκ νεκρών, και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης εις τον Θεόν. Αυτή είναι η προτροπή του Θεού. Τα μέλη σας, τα μέλη του σώματος, όπλα δικαιοσύνης εις τον Θεό. Στον Θεό που καθαρίζει, που ενδιαφέρεται, που πονάει να καθαριστεί ολότελα αυτός ο ναός που φιλοξενεί τον ίδιο τον Θεό. Πώς μπορεί ο Θεός να αισθανθεί άνετα μέσα σε ένα ναό, σε ένα σώμα που ο άνθρωπος δεν μισεί την αμαρτία, δεν θέλει να είναι πληρωμένος μόνο από τον Θεό, αλλά φιλοξενεί και έχει κάποια στεγανά για τον Θεό μέσα στην καρδιά του, στεγανά στα οποία ο Κύριος δεν μπορεί να πάει από εκεί. Είναι κλειδαπαρωμένα, φιλοξενεί τα δικά του άνθρωπος, εκείνα που του αρέσουν, νομίζει πως τον βολεύουν, ότι είναι καλύτερα από τα άλλα, από το να περπατάει σε όλο το χώρο της ψυχής του και της καρδιάς του και της ζωής του ο Ιησούς Χριστός, να πληρώνεται με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ας είναι αυτή, αυτό το πέρασμα από τον εσωτερικό καθαρισμό, από τον καθαρισμό του ναού, σε εκείνο που στην προς Ρωμαίους επιστολή μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού. Βεβαίως το πρώτο είναι το πιο ουσιώδες, το πιο βασικό, το πιο σπουδαίο για τον Θεό. Γι' αυτό ενδιαφέρεται πρώτιστα ο Θεός, να καθαριστεί η καρδιά μας, η ψυχή μας, το μυαλό μας, ο νους μας, η θέλησή μας να είναι συντονισμένη απόλυτα στο θέλω του Θεού, να μην υπάρχει άλλο θέλω, να υπάρχει ένα θέλω μοναδικό. Γιατί άλλωστε ποιο θέλω μπορεί να είναι πιο καλό για μας, πιο συμφέρον, το δικό μας, παρά να έχουμε το θέλω του Θεού μέσα μας? Εκείνος δεν θέλει τα καλύτερα, τα ιερότερα, τα μεγαλύτερα και υψηλότερα για μας? Η θέληση του Θεού δεν είναι δυναμικότερη? Μπορεί να έχει ένα δικό μας θέλημα περισσότερα αποτελέσματα, αγαθότερα αποτελέσματα από το θέλημα του Θεού? Κατά κανένα τρόπο και ποτέ. Γι' αυτό μας καλεί πρώτιστα ο Θεός να τον δεχτούμε με όλη μας την καρδιά, μέσα σε όλο μας το είναι, να επιζητήσουμε και να εξητήσουμε το πρόσωπό του, να θελήσουμε το εσωτερικό μας να καθαριστεί, να καθαριστούμε, να αγνιστούμε ολότελα, να καθαρίσει το ναό της παρουσίας του μέσα στον οποίο κατοικεί ο Θεός. Αλλά και στη συνέχεια κάτι που έκαμε ο Κύριος μας: αν εσείς δεν μιλήσετε, αν δεν χρησιμοποιήσετε τα μέλη του σώματός σας, τη γλώσσα σας, τα μάτια σας, τα πόδια σας, τα χέρια σας, αυτό τον οργανισμό τον φυσικό τον ζωντανό, για να πάτε, να πορευτείτε, να εκφραστείτε, να εκφράσετε τη χαρά σας, τι έκαμα στη ζωή σας, τι έκαμα μέσα σε εσάς, τι θέλω από εσάς. Εάν αυτό δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνουν οι πέτρες. Οι πέτρες οι νεκρές, Κύριε, εγώ θέλω εσάς να τιμήσω. Θέλω τα μέλη τα δικά σας να μεταχειριστώ, να τα χρησιμοποιήσω για τη δόξα μου, να τα δοξάσω. Να σας βλέπει ο ουρανός και να σας ζηλεύει, να σας καμαρώνουν οι άγγελοι, εσάς τους ανθρώπους, τους πρώην χαμένους, τους αμαρτωλούς, τους άσωτους, τους ασεβείς. Να κοιτάνε οι άγγελοι από πάνω και να λένε: πω πω, τι αντίσταση έχουν αυτοί οι άνθρωποι στην αμαρτία. Εκεί απάνω ξέρετε πόσο εύκολα, δεν ξέρουμε πόσο εύκολα ή πόσο δύσκολα, έτσι μας φαίνεται ίσως, ότι τόσο εύκολα έπεσε ο Σατάν, τόσο εύκολα παρασύρθηκαν με κάποια επιχειρηματολογία δική του
όντα υπερβατικά, φοβερά, άγγελοι του Θεού, και ξέπεσαν. Και δεν ήταν μια φορά, ήταν το λιγότερο δύο φορές. Όταν και κάποια άλλη φορά όντα από πάνω εζήλεψαν εδώ την ωραιότητα των θηλυκών και ήρθαν σε επιμιξία και θαυμάζουν οι άγγελοι από πάνω πως ο άνθρωπος αντιστέκεται στην αμαρτία, πως ο άνθρωπος ψέλνει και χαίρεται με την καρδιά του σε έναν Θεό που δεν τον είδε. Πιστεύει σε έναν Χριστό ότι πέθανε και αναστήθηκε, δεν τον είδε με τα φυσικά του μάτια. Ενώ οι αισθήσεις είναι εκείνες που φέρνουν μέσα στον άνθρωπο τα πιο πολλά, τις πιο πολλές παραστάσεις και όλη σχεδόν τη γνώση, όλη τη γνώση. Και τη γνώση του Θεού με τις αισθήσεις, με τα μάτια την βάζουμε μέσα μας. Βλέπουμε το φυσικό κόσμο, διαβάζουμε τη βίβλο με τα μάτια. Θαυμάζουν το πώς ευχαριστούμε τον Θεό για την αγάπη Του. Πώς πιστεύουμε σε έναν ουρανό που υπάρχει, σε δόξα που δεν την είδαμε, δεν πήγαμε. Μας τα λένε κάποιοι, μα θα μπορούσε κανείς να τα αμφισβητήσει όλα όπως τα αμφισβητούν οι πολλοί. Και ο Θεός θέλει και αυτό το σώμα μας, αυτές οι αισθήσεις, να προσφερθούν στο θυσιαστήριο της αγάπης Του, να γίνουν τα μέλη του σώματός μας όργανα για την υπηρεσία του Ευαγγελίου του Χριστού, όπως έκαμε ο Κύριος μας. Περπατούσε και με τα χέρια του ακούμπαγε τους αρρώστους, έβλεπε τα πλήθη, εχρησιμοποίησε εκείνη τη γλώσσα, πύρινη σε πολλές περιπτώσεις με τα ουέ τα φοβερά ενάντια στους υποκριτές, άλλοτε για να πει λόγο θεραπείας. Συγκεχωρημένε είναι οι αμαρτίες σου οι πολλές. Τι θαυμάσια γλώσσα, τι χρυσή γλώσσα. Τι πρόφεραν εκείνα τα χείλη του Κυρίου μας, τι λόγους πρόφεραν τα χείλη του Κυρίου μας, τι λόγια για την αιωνιότητα, τι υποσχέσεις. Πόσο ανάγκη είχαμε όλοι μας αυτές τις υποσχέσεις του Κυρίου. Είμαι μαζί σας όλες τις μέρες, σε ώρες που φουρτουνιάζει η ζωή, φόβοι κυκλώνουν την ύπαρξή μας. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Όταν έχουμε ανάγκες, αρρώστιες, ιστορίες τριγύρω, εγώ είμαι που θεραπεύω την ψυχή σου και το σώμα σου. Εγώ είμαι η ζωή και θα σου δώσω ζωή, όχι μόνο μια σταγόνα σαν αυτή που ζητάνε οι άνθρωποι, μια ώρα ζωής. Θα σου δώσω αιώνια ζωή, πίστεψέ το. Ακούμπησε, άφησε την καρδιά σου να αναπαυθεί πάνω στον αιώνιο και ψευδή μου λόγο. Τι λόγια πρόφεραν εκείνα τα χείλη, εκείνη η γλώσσα του Κυρίου, σε αντίθεση με τη δική μας πολλές φορές. Τι δεν λέει αυτή η γλώσσα, τι δεν λέει αυτή η γλώσσα. Πόσες φορές δεν κινήσαμε τα χέρια μας προσφέροντας, όπως λένε λαϊκά έτσι, τάλιρα στους άλλους, μούτζες. Πόσες φορές δεν σφίξαμε τις γροθιές μας, πόσες φορές δεν κλωτσίσαμε, πόσες φορές από μέσα μας τα σπλάχνα μας, τα φυσικά σπλάχνα, δεν συσπαστήκανε από ένα σωρό εσωτερικές καταστάσεις. Όλος αυτός ο οργανισμός, όταν είναι στα χέρια του εχθρού της ψυχής, προσβάλλει τον Θεό, θίγει την αγιότητα, την αγαθότητα του Κυρίου, και μας καλεί ο Θεός να καθαρίσει ολότελα τον ναό της ψυχής, την καρδιά, τον νου, τη θέληση, κάθε επιθυμία εσωτερική να την θέσει στη διάθεσή του, αλλά και αυτό το σώμα να αποτελέσει την λογική λατρεία. Σας παρακαλώ δια των εκτιρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν αγίαν ευάρεστον εις τον Θεό, γιατί είναι η λογική σας λατρεία. Αυτό που έγινε με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό πρέπει να γίνει και με εμάς. Είναι πολύ λογικό, πολύ απλό. Να γιατί το λέει λογική λατρεία. Εάν έχεις προσφέρει την ίδια την ψυχή σου και την καρδιά σου, την θέλησή σου, εάν μπορείς να πεις δεν ζω πλέον εγώ, ζει ο Χριστός μέσα μου, είναι πολύ απλό. Το πιο φτηνό μέρος του εαυτού σου,
να το δώσεις και εκείνο στον Θεό. Αυτή είναι η λογική λατρεία. Τι να το κάνω τούτο το φτηνό? Α, τι άλλο να το κάνω? Να το δώσω στον Κύριο. Είναι λογική λατρεία. Όπως έκαμε ο Ισαΐας όταν καθαρίστηκε, όταν εκείνο το σεράφε πήρε από το θυσιαστήριο κάρβουνο με τη λαβίδα και το έβαλε στα χείλη του και καθαρίστηκε και αγιάστηκε η καρδιά του και η ψυχή του, τότε είπε: «Ιδού εγώ Κύριε, αποστηλών με. Αφού με καθάρισες είμαι έτοιμος να πορευτώ, να περπατήσω, να πάω, να ταλαιπωρηθώ, να κουραστώ, να μιλήσω, να ευαγγελιστώ, να ραπιστώ, να πληγωθώ, να χωνευτώ για σένα». Για το ίδιο το σώμα στη διάθεση του Κυρίου. Ποιες λεπτομέρειες χαρακτηρίζουν αυτή τη λογική λατρεία? Η πρώτη λέξη είναι το παραστήσε. Να παραστήσετε τα σώματά σας. Είναι ένας τεχνικός όρος που ανταποκρίνεται στη λεβιτική λατρεία. Όταν φέρνανε, δεν έχουμε την ώρα να σας το διαβάσω, Λεβιτικό Θήτα 12, 14 και 18, όταν φέρνανε το θυσιαζόμενο, το προσθυσίαν ζώο, το παρίσταναν, το παρουσίαζαν μπροστά στον Θεό και έλεγαν στον Θεό: «Ιδού αυτό, να το Κύριε, αυτό το θυσιαστή, το θυσιαζόμενο ζώο. Απάνω σε αυτό εμείς ρίχνουμε όλες μας τις αμαρτίες. Παράβλεψέ μας Κύριε, να καεί αυτό». Έτσι χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο της λεβιτικής προσφοράς και θυσίας ο Παύλος στη Ρωμαίους: να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, για να μην νοηθεί, να μην καταλάβει κανείς ότι τους καλεί ο Θεός, να κατακρεουργηθούν, να φτιάξουν ένα θυσιαστήριο και να πάρει ο καθένας ένα τσεκούρι να κατακοπεί. Δεν προλαβαίνεις, θα κόψεις ένα-δυο μέλη, μετά δεν μπορείς να κρατήσεις το τσεκούρι. Και αυτό τους λέει: «Σώσα θυσία, ενώ ζείτε, ενώ υπάρχετε, κινείστε, δράτε, μιλάτε, ακούτε, θέλετε. Α, τον εαυτό σας, τα μέλη του σώματός σας να τα προσφέρετε ζωντανή θυσία, τα σώματά σας στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Αυτά τα σώματα που υπηρέτησαν στην αμαρτία, στο κακό, στον διάβολο, να γίνουν τώρα θυσία ζωντανή στην υπηρεσία του Ευαγγελίου του Χριστού. Όπως έκαμε ο Κύριός μας, όπως είπαμε, ναός, θήτης και θύμα. Ο πατηρωμένον εν εμή, ναός, εγώ βάλω την ψυχή μου, θήτης και θύμα. Και αυτή η θυσία πρέπει να είναι Αγία. Δεν μπορεί, προϋπόθεση είπαμε, να καθαριστεί ο άνθρωπος μέσα του, για να μπορεί έτσι να είναι και το σώμα καθαρό. Εάν η καρδιά, η ψυχή είναι καθαρή, τότε και το σώμα είναι καθαρό. Λέει σχετικά με τα μάτια ο Λόγος του Θεού: «Εάν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, τότε όλο το σώμα σου είναι φωτεινό. Εάν ο οφθαλμός σου βλέπει πονηρά, βλέπει ακάθαρτα, φαίνεται από μέσα ότι η καρδιά έχει φιλοξενία, αμαρτία, γι' αυτό και το μάτι είναι πονηρό». Και ο Θεός θέλει να αγιαστούμε ολότελα, και αυτό ακριβώς αποτελεί την λογική λατρεία, που είναι, θα λέγαμε, το επιστέγασμα. Αν έχει μείνει δηλαδή κάποιο μέλος, όπως γινόταν με το αρνί του Πάσχα, εκείνο το αναφέρουμε πολλές φορές κάθε τέτοιες μέρες, το ψήνανε ολόκληρο όπως ήταν και το τρώγανε ολόκληρο όπως ήταν, δεν πετούσανε τίποτε, ούτε τα εντόστια πετούσανε, ούτε τίποτε. Ολόκληρο. Ήτανε συμβολικό του ότι ο άνθρωπος έπρεπε να προσφέρεται ολόκληρος στην υπηρεσία του Θεού και στην υπόθεση του Ευαγγελίου του Χριστού. Έτσι λοιπόν, αδέρφια, ο Κύριος μας σαν σήμερα καθάρισε εκείνον τον επίγειο, τον πέτρινο ναό, τον ναό του Σολομώντος, από όλη την αμαρτία που είχε μπει μέσα. Έλεγξε όλους αυτούς τους εμπόρους, εμίλησε για τον κατακριμνισμό αυτού του ναού. Έτσι και έγινε πράγματι. Αλλά ήρθε να δώσει τον εαυτό του θυσία και προσφορά στο Σταυρό, για να πει ότι μπορούμε να κάνουμε και οφείλουμε να κάνουμε το ίδιο και εμείς.
να προσφέρουμε και την ψυχή μας αλλά και το σώμα μας προσφορά, θυσία στην υπόθεση τη δική Του. Έτσι μας θέλει ο Θεός και έτσι εννοεί ο Θεός την προσφορά την ανθρώπινη, την θέλει ολότελα. Δεν συμβιβάζεται να του δώσει κανείς ένα μέρος της ζωής του, της καρδιάς του. Να με ένα κομμάτι εδώ με τον Θεό και ένα άλλο να τρέχει δόθε και κήθε μέσα στην αμαρτία, σε όποιους δρόμους αρέσκεται ο άνθρωπος. Να υπηρετεί έστω με το λόγο του κανείς τον Θεό και να είναι δάσκαλε που δίδασκες που λέμε και νόμο δεν κρατούσες. Και τα άλλα μέλη του σώματος και το μυαλό και η καρδιά να είναι δοσμένη αλλού. Όχι. Και το εσωτερικό του και το σώμα ολόκληρο σαν ναός με όλη του τη συγκρότηση, όλα τα μέλη να είναι σκεύη τιμίας χρήσεως στη διάθεση του Ιησού Χριστού για την υπόθεση της υπηρεσίας του Ευαγγελίου του και για τη δόξα του Ιησού Χριστού. Έτσι θα λέγαμε ο καθαρισμός του ναού εκείνου, του ναού του δικού μας, είναι μια θεμελιακή πράξη της λογικής λατρείας. Και η λογική λατρεία, η υπηρεσία του σώματος, είναι το επιστέγασμα ενός Άγιου Ναού. Σκεπάζεις αυτόν τον ναό, τον ολοκληρώνεις στην προσφορά, στην αγιότητα, στην Άγια προσφορά στον Θεό τον ίδιο. Ήρθε το Πνεύμα του Κυρίου να σχολιάσει το Λόγο του στις καρδιές μας. Να ψάλουμε τον ύμνο 248.

λάβε την εμεί ζωήν, σύ καθιερώ αυτήν. Σώτερ πάσαν μου στιγμήν, σε ενώ τον λυτρωτήν.

Πατέρα ουράνιε. Ψάλαμε τούτον τον ωραίο ύμνο. Κάνε τον πραγματικότητα, Κύριέ μας. Καθάρισε ολότελα, φλέρια, παντού, σε κάθε γωνιά, σε κάθε πτυχή, το ναό, τον εσωτερικό, την καρδιά, Κύριέ μας, την καρδιά, το νου, την ψυχή, το πνεύμα. Τη θέλησή μας, συντόνισέ της, τη δική σου θέληση, σε εκείνα που θέλεις εσύ. Κύριέ μας, βγάλε από μέσα μας κάθε ρίζα, αμαρτίας. Ελευθέρωσέ μας από κάθε επιρροή του εχθρού, σε παρακαλούμε, Πατέρα μας. Ω, Κύριέ μας, πλύνε μας και καθάρισέ μας με το Άγιο αίμα που έχεις στο Σταυρό του Γολγοθά, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ. Και έτσι κάθε μέλος του σώματός μας που δεν είναι δικό μας κι αυτό, είναι δικό σου, εσύ το πλασες με τα χέρια σου, Κύριέ μας, και βάλες μέσα μας πνοή ζωής. Σε ευχαριστούμε γιατί πιστεύουμε ότι εργάζεσαι απάνω μας και μέσα μας, ώστε κάθε μας μέλος να είναι στη διάθεσή σου, να υπηρετεί εσένα, κανέναν και τίποτε άλλο. Μη γέννητο τους εαυτούς μας, το εγώ μας, τη σάρκα. Λύτρωσέ μας ολότελα, Κύριέ μας. Απάλλαξέ μας, Κύριέ μας, σε παρακαλούμε. Από κάθε επιρροή του εχθρού, ευλογών ευλόγησέ μας. Γέμισε τις καρδιές μας με την παρουσία σου. Ας είναι ολόκληρη αυτή η μέρα, δική σου μέρα, Κύριέ μας. Δοξασμένο και ευλογημένο το όνομά σου, Πατέρα μας. Το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου. Και τώρα και αιώνια. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

ύψιστη και μοναδική πηγή πίστης και αναφοράς έχεις μία, τότε ο ενδεχόμενος κλονισμός στην αυθεντικότητα αυτής της μίας, της αποκλειστικής πηγής, οδηγεί σε κατάρρευση πνευματική. Χάνεις δηλαδή τότε όλο το έδαφος κάτω από τα πόδια σου. Ή, να το πούμε βιβλικά, κλειδωνίζεσαι και περιφέρεσαι παντή ανέμο διδασκαλίας. Εφεσίους 4:14. Έτσι, χωρίς περιστροφές, η ερώτηση είναι άμεση και προσωπική. Πιστεύεις ότι η Βίβλος είναι ο μοναδικός, αυθεντικός και θεόπνευστος Λόγος του Θεού? Και αν ναι, μπορείς να βοηθήσεις κάποιον που δυσκολεύεται να το πιστέψει? Πόσο σίγουρος είσαι για τη μοναδικότητα και θεοπνευστία της Βίβλου σου? Το να σιγουρευτείς στο σημείο τούτο είναι σαν να βάζεις σίγουρα θεμέλια πάνω στα οποία θα στηρίξεις την όποια πνευματική σου οικοδομή. Προσωπικά, το βιβλίο που πρωταγόρασα στο νησί μου την Κέρκυρα για 8 λίτρες πατάτες το καλοκαίρι του 1942 και που από τότε με αγάπη και ζήλο με τη χάρη του Θεού μέλετο, δέχομαι ότι είναι ο αυθεντικός και θεόπνευστος Λόγος του Θεού για τους παρακάτω βασικούς, πιστεύω, λόγους. Πρώτον, είναι λογικό. Εφόσον δέχομαι την ύπαρξη Θεού Δημιουργού και ανθρώπου δημιουργήματος, θα πρέπει παράλληλα να δεχθώ και την ύπαρξη κάποιας αποκάλυψης του Δημιουργού προς το δημιούργημά του. Και ενώ δεν είναι στο θέμα μου η προσπάθεια απόδειξης της ύπαρξης του Θεού, θα έκανα εν τούτης μαζί σας τις παρακάτω απλές σκέψεις. Η κτήση δεν οδηγεί στον κτήσαντα, του οποίου η αίδιος δύναμης και θεότης καθοράται της ποίμασιν αυτού. Ρωμαίους 1:20. Μέσα στη δημιουργία δεν μοιάζουμε, σύμφωνα με τη φράση του Κέπλερ, σαν να εγγίζουμε με τα χέρια μας τον δημιουργό? Εάν η αποσυναρμολόγηση ενός ορολογιακού μηχανισμού μπορεί να είναι έργο του καθενός, η συναρμολόγηση όμως μόνον του ειδικευμένου τεχνίτη, πώς κατά αναλογία να μην δεχθώ ότι του υπέρτατου αρχιτέκτονα του σύμπαντος είναι η τάξης, η αρμονία και η σοφία που κυριαρχούν όχι μόνο στη δημιουργία αλλά και στη θαυμαστή ισορροπία που υπάρχει μέσα σε ολόκληρη την αλυσίδα στον κύκλο της ζωής? Εφόσον λοιπόν δεχτώ Θεό Δημιουργό, που μάλιστα τα πάντα εν σοφία επίησεν, Ψαλμός 109:24, και που πουθενά δεν έφτιαξε κάτι τυχαίο, περιττό ή άσκοπο, είμαι τότε έτοιμος να συλλογιστώ αυτά που θα ονομάσω ζεύγη δημιουργίας. Ο Θεός έδωσε λόγου χάρη βράχια στα ψάρια και νερό άφθονο μέσα στο οποίο να ζουν. Έφτιαξε φτερά στα πουλιά και την απεραντοσύνη του αέρα για να πετούν. Δημιούργησε τους θαυμαστούς πνεύμονές μας και το οξυγόνο για να αναπνένε. Χάρισε σπατάλι χρωμάτων και σχημάτων και μας έδωσε τα μάτια να τα απολαμβάνουμε. Μας πρίκησε με την όσφρηση και μυροβόλησε τον κόσμο γύρω μας. Προσδιόρισε τις ανάγκες του σώματός μας και έβαλε γύρω μας τους καρπούς και το νερό. Κανόνισε ο χρόνος να έχει και το χειμώνα του και χάρισε στο μερμήγκι και στη μέλισσα τη σοφία της πρόνοιας. Και διερωτώ με, έφτιαξε μέσα μου μια ψυχή που βασανιστικά με ρωτάει από πού έρχομαι, ποιος είμαι, πού

πηγαίνω, πώς πρέπει να ζήσω, χωρίς να φροντίσει για κάποια πηγή και δυνατότητα πληροφόρησης. Παράλογο θα μου φαινόταν, όχι ότι υπάρχει βίβλος, αλλά εάν δεν υπήρχε βίβλος. Πρέπει λοιπόν να πιστέψω ότι αυτός που μου έδωσε φως για τα μάτια μου, νερό για τη δίψα μου, οξυγόνο για τους πνεύμονές μου, νύχτα για την ανάπαυσή μου, βότανα για τις αρρώστιες μου, σύντροφο για τη ζωή μου και μουσικές για τα αυτιά μου, δεν φρόντισε και δεν έδωσε τίποτα για την ψυχή μου, τον κατεξοχή εαυτό μου. Αν κάτι τέτοιο δεχόμουνα, ένα από τα δύο θα συνέβαινε. Ή ο δημιουργός θα ήταν παράλογος, ή εγώ θα έπρεπε να ψάξω καλύτερα. Η λογική μου λοιπόν, του Θεού εξάλλου δωρεά σε μένα και αυτή, με προδιαθέτει να αναζητήσω κάποια θεϊκή αποκάλυψη. Το δεύτερο δηλαδή σκέλος του ζεύγους, αναζήτηση πνεύματος, αποκάλυψη Θεού. Για να το κάνει αυτό ο Θεός, δεν χρησιμοποίησε καταναγκαστικούς τρόπους πειθούς που θα κατασκλάβωναν την ανθρώπινη ελευθερία. Δεν αποτύπωσε λόγου χάρη την αποκάλυψή του στον αυτόματο τηλεφωνητή κάποιου τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου, αλλά σε ένα βιβλίο. Την πρόσφερε δηλαδή στην ανθρώπινη έρευνα που τη δέχεται ή την απορρίπτει. Σε βιβλίο που κατά τον Πασκάλ έχει άφθονο φως για εκείνους που ειλικρινά ερευνούν και σκοτάδι για εκείνους που έχουν αντίθετη διάθεση. Δεύτερο, η θαυμαστή σύνθεση της Αγίας Γραφής. Συνηγορεί επίσης για τη θεοπνευστία της. Ας σκεφτούμε ότι η Βίβλος δεν είναι ένα βιβλίο, αλλά 66. Συγγραφή της φτάνουν τους 40 και έγραψαν τελείως ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, γνωρίζοντας λίγο ή καθόλου ο ένας τον άλλο. Η συγγραφή της από τον Ιώβο στον Ιωάννη κράτησε 14 περίπου αιώνες. Χρησιμοποιήθηκαν τρεις γλώσσες, όχι της ίδιας οικογένειας, για να γραφτεί. Τρεις ήπειροι φιλοξένησαν τους συγγραφείς της. Παρά τα αυτά, το μήνυμά της είναι ένα. Η αποκάλυψή της ενιαία, δοσμένη σε μια θαυμάσια εξελικτική διαδρομή. Πουθενά κενό, καμία ουσιαστική αντίθεση. Πάρτε λόγου χάρη την πεντάτευχο του Μωυσή και τα γραφτά του Πέτρου. Μορφωμένος όλη τη σοφία της Αιγύπτου ο ένας, απέδευτος ψαράς της Γαλιλαίας ο άλλος. Όμως στα γραφτά τους υπάρχει ένα ίδιο βάθος και αρμονία, μια ίδια θεώρηση του Θεού. Ας κάνουμε μια υπόθεση. Θέλουμε λόγου χάρη να φτιάξουμε ένα βιβλίο με ιστορία, με πεζολόγο, με ποίηση, με θεολογικές διατριβές, με ηθική, με νομοθεσία και νομολογία, με επιστολογραφία κλπ. Μαζεύουμε λοιπόν κείμενα από παπύρους, όστρακα, ανατολικές θρησκείες, αρχαίες φιλοσοφίες και άλλους χώρους. Φροντίζουμε να έχουμε λίγα γραφτά από κάθε αιώνα, από τη μικυναϊκή δική μας εποχή ως τη ρωμαϊκή. Τέλος, ψάχνουμε στους συγγραφείς μας να είναι ένας βοσκός σαν τον Αμός, ένας στρατηγός σαν τον Ιησού του Ναβί, ένας γιατρός σαν τον Λουκά, ένας αρχινοχός σαν τον Νεεμία, ένας πρωθυπουργός σαν τον Δανιήλ και ένας βασιλιάς σαν τον Σολομώντα. Και φτιάχνουμε όλα αυτά έναν τόμο. Τόμο μοσαϊκό και έκτρωμα. Δεν συμβαίνει όμως αυτό με τη Βίβλο. Γιατί? Να, μπαίνεις ξαφνικά σε μια αίθουσα συναυλιών. 66 μουσικοί με τα έγχορδά τους μπροστά σου. Καθένας δοκιμάζει το δικό του κομμάτι, άλλος κουρδίζει, άλλος μετατοπίζει το αναλόγιο, την παρτιτούρα του, κλείνει τα μάτια σου, αν μπορούσε σε τα αυτιά σου. Ξάφνου, μέσα από τη σιωπή, ακούγεται ένα αντάξιο μανών τρόπο της παθητικής του Τσαϊκόφσκι. Τι συνέβηκε λοιπόν?
ποιος ο μάγος εναρμονιστής. Μα, να, ναι, είναι η μπακέτα του μαέστρου. Είναι αυτός που εμπνέει και κατευθύνει. Υπό πνεύματος Αγίου, φερόμενοι, 2 Πέτρου 1:21, γράψανε οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Στη μοναδική τούτη σύνθεση του πνεύματος, ο Θεός μάζεψε τους μουσικούς του στην αίθουσα του χρόνου και με τη δική του έμπνευση και καθοδήγηση γράφτηκε το βιβλίο των βιβλίων, η Αγία Γραφή. Τρίτο, η μοναδική της πληρότητα. Συγχωρεί και τούτη για τη θεοπνευστία της. Η πληρότητά της δε τούτη είναι όντως μοναδική. Κανένα προϊόν του ανθρώπινου νου δεν προσφέρει σε τέτοια θαυμαστή πληρότητα όλα όσα έχει ο άνθρωπος να μάθει για τον Θεό, τον εαυτό του, τον τρόπο προσέγγισης του Θείου, το φαινόμενο της αμαρτίας και την αντιμετώπιση του, το μέλλον τέλος του κόσμου μας. Βιβλίο τόσο περιεκτικό και ταυτόχρονα συνοπτικό που δείχνει πως ο συνθέτης του έλυσε, όπως η μέλισσα στο δικό της χώρο, το πρόβλημα του μεγίστου Ενελαχίστο. Του το έκαμε κάποτε το Γκέτε να πει πως αν ριχνόταν σε μια φυλακή με το δικαίωμα να πάρει μαζί του ένα μόνο βιβλίο, θα έπαιρνε αναμφίβολα την Αγία Γραφή. Τέτοια δε είναι η θαυμαστή της πληρότητα που μερικοί ακραίοι ίσως στην τοποθέτησή τους είπαν γινόμαστε οι άνθρωποι του ενός βιβλίου, δηλαδή της Βίβλου. Η πληρότητά της δε δεν είναι αθρηστική μόνο, είναι βασικά ποιοτική. Μιλάει για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, για τη φύση και το χαρακτήρα του Θεού, για τον τρόπο εισόδου του κακού στον κόσμο, για τον ηθικό νόμο και τις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό και τον συνάνθρωπό του, για το τέλος του κόσμου και την τελική κρίση του κακού. Και όλο αυτό το κάνει όχι περιστασιακά, ασύνθετα, ποτπουρί. Υπάρχει πίσω από τα γεγονότα ένα ενιαίο σχέδιο που αρμονικά και συντελεστικά ξετυλίγεται. Διαβάστε αν θέλετε για σύγκριση την κοσμογονία, τη θεογονία θα έλεγα μάλλον, του αρχαίου μας Ισίωδου και την κοσμογονία του Μωυσή στη Βίβλο και θα βγάλετε εύκολα τα συμπεράσματά σας. Να τώρα σε δύο γραμμές η βιβλική αποκάλυψη. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο με σκοπούς ένδοξους και ευλογημένους. Ο άνθρωπος χρησιμοποιώντας την ηθική του ελευθερία έπεσε και αποστάτησε πνευματικά. Τούτο έφερε μια χρονική αναστολή και όχι ματέωση των σχεδίων του Θεού. Άρχισε μια λυτρωτική παρένθεση. Ο νόμος γίνηκε παιδαγωγός των Χριστών. Η προφητεία προετοίμασε τις ψυχές. Στο πλήρωμα του χρόνου ήρθε ο Χριστός με προσφορές του την αλήθεια και τη λύτρωση. Η περίοδος της Εκκλησίας άνοιξε την Πεντηκοστή και συνεχίζεται. Η μεγάλη παρένθεση κλείνει με τη δεύτερη έλευση του Χριστού, τη χιλιετή του Βασιλεία και την ένδοξη αιωνιότητα. Είναι λοιπόν τέτοια η πληρότητα της Βίβλου που αμαρτωλοί βρίσκουν σε αυτή τη σωτηρία τους. Επιστήμονες ταπεινά αποκαλύπτονται. Πονεμένοι ακουμπούν για παρηγοριά. Νομοθέτες εκπλήσονται στις αρχές της δικαίου. Δάσκαλοι ηθικής την κάνουν το βασικό τους εγχειρίδιο. Φοβισμένοι βρίσκουν το θάρρος τους. Κλονισμένα νεύρα τη θεραπεία τους. Αμαρτωλοί το λυτρωτή τους. Ένα τέταρτο σημείο που συνηγορήσει η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής είναι η απαράμιλη διδασκαλία της. Είναι κάτι που δεν το αμφισβήτησαν ούτε οι πολέμοι της. Αρνητής της θεότητας του Χριστού ο Ρενάν ομολόγησε κάποτε ότι η Βίβλος έχει στεγνώσει τα περισσότερα δάκρυα και έχει καλυτερέψει τις καρδιές των ανθρώπων. Την απαράμιλη διδασκαλία της
μπορεί καθένας εύκολα και σύντομα να την διαπιστώσει. Αν προσωπικά, απλά και απροκατάληπτα την διαβάσει. Γιατί είναι δυστυχώς ιστορικά διαπιστωμένο ότι εχθροί της Βίβλου είναι όσοι δεν την διάβασαν. Γνωρίστε την πρώτα και μισήστε την έπειτα, συνιστά ο Πασκάλ. Το λέω αυτό γιατί είμαι βέβαιος πως αν την γνωρίσετε θα την αγαπήσετε. Ενώ αρχίζεις να τη διαβάζεις, σύντομα νιώθεις ότι εκείνη σε διαβάζει. Τα ζωντανά της λόγια σου φέρνουν δάκρυα μετάνοιας. Οι διαβεβαιώσεις της σου γαλινεύουν τις τρικυμίες των φόβων σου. Χαμόγελο αισιοδοξίας εμπνέουν τα θαρείτε και τα τελείως ελπίσατε στην απελπισμένη σου καρδιά. Οι μελανοτύπωτες λέξεις της γίνονται μέσα σου πνεύμα και ζωή. Ιωάννης 6:63. Αν δε η ζωή ήτανε ένα πανεπιστήμιο, η Βίβλος θα έπρεπε να είναι η βιβλιοθήκη της. Βιβλίο που όπως βεβαιώνει ο καθηγητής Μπέτεξ απαντά στα ερωτήματα ενός παιδιού και φέρνει σε σύγχυση τη σοφία των σοφών. Αλήθεια, τι θα γνωρίζαμε χωρίς το τρίτο κεφάλαιο της γένεσης για την αιτία της ξεπεσμένης φύσης μας? Τι θα ξέραμε για την ανάγκη της αναγέννησης χωρίς το τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννη? Από πού θα μαθαίναμε για το έργο της, αντικατάστασης χωρίς το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα? Πού θα βρίσκαμε τον θείο ύμνο της αγάπης αν δεν μας τον πρόσφερνε το 13ο της Άλφα Κορινθίους? Τι θα ξέραμε για τη μετάνοια χωρίς τον ψαλμό Νιάλφα και για την προστασία και οδηγία του Θεού χωρίς τον ψαλμό Καπαγάμα? Η διδασκαλία της Βίβλου είναι εξάλλου απροσωπόληπτη χωρίς να ωρεοποιεί τους ήρωές της. Βλέπε περίπτωση Αβραάμ και Δαβίδ, δεν έχουμε χρόνο να επεκταθούμε. Είναι επίσης μοναδική ως προς τον χαρακτήρα του Θεού που κατοικεί την αιωνιότητα αλλά ταυτόχρονα και στη συντετριμένη καρδιά, Ισαΐας 57:15, και που ρυθμίζει τις τροχές των γαλαξιών αλλά ταυτόχρονα μετράει και τις τρίχες του κεφαλιού σου, Ματθαίος 10:30. Επίσης μοναδική και ως προς την καταγωγή και τον προορισμό του ανθρώπου, αφού ένδοξη μας δίνει την αφετηρία του και όχι ζωώδη, καθώς και τον τελικό του προορισμό μέσα από τη λύτρωση του Χριστού. Μοναδική ακόμα και μοναδικός και ο τρόπος αντιμετώπισης του ανθρώπινου προβλήματος που λύνεται κατά την Αγία Γραφή, όχι με το να βάλει κανείς ίνων νέων σε ασκούς νέους και που προτρέπει στην επιστροφή και επανασύνδεση με τον Θεό. Αν θέλαμε δε απλώς να μνημονεύσουμε κάτι και από την εθνική ή μάλλον τη διεθνή ζωή, θα θυμίζαμε τα λόγια του μεγάλου Γκάντι όταν έλεγε «Κάψτε τα συντάγματά σας και ψηφίστε για καταστατικό σας χάρτη την επί του όρους ομιλία του Χριστού, Ματθαίος 5-7, είναι ο συντομότερος δρόμος για την ειρήνη και τη διεθνή συνεννόηση». Πέμπτον, η διαρκής επικαιρότητά της. Θα αναφερθώ με πάρα πολύ συντομία σε 5 νόμους που διέπουν τα έργα του ανθρώπινου νου, του ανθρώπινου καλάμου αν θέλετε, και τους 5 όπως θα δούμε τους διάψευσε παταγωδός η Βίβλος. Πρώτον, ο νόμος της ζωής και του θανάτου. Τα βιβλία του ανθρώπινου νου γεννιούνται, ζουν, επηρεάζουν και έπειτα γρήγορα ή αργά είτε σβήνουν ή μπαίνουν σε σκονισμένα ράφια στη διάθεση των ειδικών. Η αστρονομία του Φλαμαριών λόγω χάρη του 1900 ποιον συγκινεί πια? Και ποιος έχει κάτι στα χέρια του από τα έργα του Σαβοναρόλα του 1500? Γεννήθηκαν, θριάμβευσαν, γέρασαν. Η Βίβλος γεννημένη εκ του Πνεύματος αρνείται να γεράσει
και δεν αποθνίστη. Δεύτερος είναι ο νόμος της επικαιρότητας. Ξεφίλησα προχθές την Ελλάδος περιήγηση του Παυσανία και ένα σύγχρονο τουριστικό οδηγό της Ελλάδος του 1973. Καθένα στην εποχή του τόσο επίκαιρο. Τώρα όμως ξεπεράστηκαν. Ξεπεράστηκε και το γεωκεντρικό πτωλεμαϊκό σύστημα. Ξεπεράστηκαν τόσα και τόσα. Όμως πείτε μου, τι ξεπεράστηκε από την βιβλική κοσμογονία, την πληρότητα του δεκαλόγου, τον ύμνο της αγάπης ή τον καταστατικό χάρτη της επί του όρους ομιλίας. Τρίτος είναι ο νόμος της κυκλοφορίας. Κάθε χρόνο κάποιο βιβλίο αναδεικνύεται σε best seller. Κι αν τούτο συνεχιστεί για 5-10 το πολύ χρόνια, αποτελεί εξαιρετικό φαινόμενο. Η βίβλος, ας πούμε από την εφεύρεση της κινητής τυπογραφίας και μέχρι σήμερα, κρατάει συνεχώς και σταθερά τα παγκόσμια σκύπτρα. Το 1984 η παγκόσμια κυκλοφορία ήταν, κατά τη βιβλική εταιρεία, 516.619.169 βίβλοι καινές διαθήκες και μεμονωμένα τεύχη. Και στην Ελλάδα, το 1983, αντίστοιχα 221.494. Τι μπορεί να συγκριθεί με αυτά τα νούμερα? Τέταρτος είναι ο νόμος του μερικού ενδιαφέροντος. Κάθε βιβλίο απευθύνεται κατά κανόνα σε μια κατηγορία ανθρώπων. Επιστήμη, τέχνη, φιλοσοφία, τεχνολογία κλπ. Το ελληνικό πνεύμα ή η ανατολική σκέψη, λόγου χάρη, δεν ενδιαφέρει όλους. Αντίθετα, ένα από μια άποψη κατεξοχήν εβραϊκό βιβλίο, η βίβλος, μεταφράστηκε σε 1808 γλώσσες, δηλαδή εθνικότητες, κουλτούρες, που έκαναν τη βίβλο βιβλίο τους. Και πέμπτον είναι ο νόμος του κορισμού. Διάβασα, μην με ρωτάτε γιατί, Μεγαλέξανδρο, του Μπέρτ, του Αριανού, του Ζαλοκώστα, της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, του Μπαρ και του Χάμοντ. Και μου ήρθε κορεσμός. Διαβάζω Ψαράδικα του Καρκαβίτσα και του Θέμου Ποταμιάνου και εκεί έρχεται ο κορεσμός. Διαβάζω τη βίβλο μου και συμφωνώ με την Γαβριέλα Μιστράλ, βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, ότι ποτέ δεν τη χορταίνω. Η ανθρώπινη ποίηση φέρνει τον κορεσμό, η δική της ποτέ. Είναι πάντα επίκαιρη και πάντα δροσερή, σαν τον ανοιξιάτικο κάμπο του Μάη. Αναλύωτη λοιπόν επικαιρότητα, στις σελίδες της το παιδί απολαμβάνει τις θαυμάσιες ιστορίες της, ο νέος θαυμάζει τους έξοχους ήρωες της πίστης, οι ενήλικες σ' αυτήν σκύβουν να βρουν λύσεις όσα τους συμβαίνουν και τους συνέχουν, οι ηλικιωμένοι από αυτή παίρνουν παρηγοριά και ουράνια βεβαιότητα. Έκτο, η επιστημονική της ακρίβεια. Η βίβλος, όπως είναι γνωστό, δεν κάνει επιστήμη. Περιέχει την ιστορία της δημιουργίας, πτώσης και σωτηρίας του ανθρώπου. Επειδή όμως είναι βιβλίο θεϊκής έμπνευσης, όπου και όταν εγγίξει επιστημονικά θέματα, το κάνει με ακρίβεια και συνέπεια καταπληκτική. Ας θυμηθούμε, λόγω χάρη, τις φωνασκίες των απίστων έπειτα από τη διατύπωση του Δαρβίνιου βιολογικού και φιλοσοφικού συστήματος, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί στη Γη προήλθαν κατά μια εξελικτική διαδικασία από μια ή κάποιες έστω ατελέστατες μορφές ζωής. «Αντιεπιστημονική», φώναζαν, «η βιβλική διατύπωση κατά το είδος αυτών εδημιούργησε ο Θεός». Και κόπασε ο θόρυβος και γίνηκε γενικά δεκτό ότι άλλο πράγμα είναι η εξέλιξη εντός του είδους, οι λεγόμενες μεταλλαγές, και άλλο η από είδους σε είδος, μάλιστα σε έκταση που από το μονοκύτταρο οργανισμό
να φτάνουμε στον πικ φυκό και με διάφορους ελείποντες κρίκους που κουράστηκαν πια να τους ψάχνουν στον άνθρωπο. Να θυμηθούμε ακόμη την βιβλική έκφραση «από χώματος γης», «από χώματος εκ της γης έκαμε ο Θεός τον άνθρωπο», Γένεση 2:7, και να ρωτήσουμε πώς γνώριζε ο Μωυσής ότι και τα 16 στοιχεία από τα οποία αποτελείται το ανθρώπινο σώμα υπάρχουν όλα στο υλικό της γης μας. Είχε μήπως τη χημεία τη σημερινή της εξέλιξη τότε? Τώρα, αν δεν το έχετε κάνει ήδη μέχρι σήμερα, θα σας προσκαλούσα να διαβάσετε τα κεφάλαια ΙΑ και ΙΓ του Λεβιτικού, ακόμη δε το παροιμίες ΙΔ30 και ΙΖ22. Οι κανόνες υγιεινής και διαιτητικής που σε αυτά αναφέρονται είναι κάτι που ανθρώπινη γραφίδα δεν θα μπορούσε ποτέ με τόση επιστημονική ακρίβεια να διατυπώσει την εποχή μάλιστα εκείνη. Βάλτε δε κάτω από τον τίτλο «Ψυχοσωματικές» ή «Ψυχογενείς ασθένειες», το «Η εφρενωμένη καρδία δίδει ευεξία νοσιατρικών, το δε κατατεθειμένο πνεύμα ξηραίνει τα οστά» και το «Η υγιένουσα καρδία είναι ζωή της σαρκός, ο δε φθόνος η σαπρία των οστέων», και θα έχετε τότε ένα έξοχο δείγμα επιστημονικής ακριβολογίας και λιτότητας συνοπτικού λόγου. Για την αρχαιολογική σκαπάνη και την επιβεβαίωση που κάθε μέρα δίνει στα βιβλικά γεγονότα, να πρωτοπούμε. Ανασκαφές συνού των Χαλδαίων, που βεβαιώνουν τη γνώση και χρήση της γραφής την εποχή του Αβραάμ, που τόσο είχε άλλοτε αμφισβητηθεί, κατάλοιπα του τείχου της Ιεριχούς με επιβεβαιώσεις τον «κατέπεσεν η φεαυτό και κατέκαψαν την πόλη» Ιησούς του Ναβί 6:20-24. Η αποκάλυψη της Πιθώμ με τα χαμηλότερα στρώματα πλύνθων με άχυρο και τα υψηλότερα με λίγο ή καθόλου, Έξοδος 5, και μια εκατοντάδα αρχαιολογικών επαληθεύσεων της ιστορικότητας προσώπων και γεγονότων, των πράξεων και των βαβυλιανών επιστολών που θα σας έδειχνα, αν κάναμε μαζί μια 15ήμερη εκδρομή στη βιβλική Ελλάδα. Η αρχαιολογική σκαπάνη, ξεθάβοντας βιβλικούς τόπους, θάβει μέσα τους την αλαζονία των αρνητών της θεοπνευστίας της Βίβλου. 7. Η θαυμαστή διάσωσή της. Γνωρίζουμε όλοι πως η Βίβλος έχει αγαπηθεί όσο κανένα βιβλίο. Ταυτόχρονα δε έχει μισηθεί και διωχθεί όσο κανένα άλλο. Το ότι επέζησε των τρομερών διωγμών και έφτασε μέχρι σε εμάς οφείλεται σαφώς σε θεϊκή παρέμβαση. Σαν τον Ιωακήμ της Παλιάς Διαθήκης, που σελίδα σελίδα έκοψε και έκαψε εωσού κατηναλώθη άπασο τόμος εντοπηρή, Ιερεμίας 36:23, με όμοια λύσα και τυφλό μίσος πολεμήθηκε όλη η Βίβλος και ιδιαίτερα η Καινή Διαθήκη. Από το 54 ως το 305 μετά Χριστόν, 12 Ρωμαίοι αυτοκράτορες έκαναν ό,τι τους ήταν δυνατόν για να ξεριζώσουν τον υιοφύτευτο χριστιανισμό και βέβαια να εξαφανίσουν οπωσδήποτε τα ιερά κείμενα. Μεταξύ τους να μνημονεύσω μόνο τον Έρωνα 54-68, τον Δομητιανό 81-96, τον Τραϊανό 98-117, τον Δέκιο σε 2 χρόνια πολύ τρομερά, το 249-251, και τον Διοκλητιανό 284-305. Για να περιοριστούμε μόνο στον τελευταίο, με ανατριχιασμό θα θυμηθούμε, εισαγωγικά, «μαστιγώσεις μέχρι αιματώσεως, εκρίζωση ενήχων, εκδορέ ζωντανών σωμάτων, καταξεσκισμό σαρκών διασιδηρών αγκίστρων, σταυρικός θάνατος, καύση ζωντανών ανθρώπων, λουτρά εντός ζέοντος ελαίου, ατιμώσεις παρθένων και συντριβή οστών με μιλόπετρες».
κλείνει τα εισαγωγικά. Με διάταγμά του ζητούσε να κατεδαφιστούν όλοι οι ναοί και να καούν όλα τα ιερά κείμενα. Έκοψε δε και μετάλλιο για το γιορτασμό, κούνια που τον κούναγε, της εκρίσωσης του χριστιανισμού. Σε τούτο το διωγμό θα πρέπει να χρεωθεί και το γεγονός ότι τα πιο καλά και ολοκληρωμένα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης ανοιχνεύονται μετά το 300 μετά Χριστό, δηλαδή 200 περίπου χρόνια μετά την καταγραφή των γεγονότων που περιγράφω. Διεσώθησαν εντούτοις και άλλα των αρχών του 3ου αιώνα και των μέσων του 2ου αιώνα, αρχαιότερο δε λογίζεται το τμήμα Ιωάννης 18, 31, 33 έως 33 και 37, που χρονολογείται γύρω στο 130 μετά Χριστόν, ελάχιστες δηλαδή δεκαετίες από τη συγγραφή του. Μικρή η χρονική τούτη απόσταση ανάμεσα γεγονότων και παλαιότερων κειμένων καταγραφής τους, όπως απαιτεί η ιστορική επιστήμη. Αν μάλιστα συγκριθεί με τους δικούς μας λόγου χάρη Θουκυδίδη και Ηρόδοτο, που τα παλαιότερα χειρόγραφα των κειμένων τους ανήκουν στον 9ο μετά Χριστόν αιώνα και απέχουν συνεπώς 13 αιώνες από τα γεγονότα που περιγράφουν. Στους παραπάνω απεινείς διωγμούς, στις πυρές και κατόμβες των ιερών εξετάσεων, στην απαγόρευση σύγχρονων κοινωνικών καθεστώτων κάθε εκτύπωσης και διάδοσης της βίβλου, αντιπαρατάχθηκαν πια. Ποιοι? Όπως ξέρουμε, κανένας στρατός δεν υπερασπίστηκε τη βίβλο. Καμιά χώρα δεν έδιωξε τους εχθρούς και διώκτες της βίβλου. Απλοί, αόπλοι, μάρτυρες σήκωσαν το φλάμπουρο, οι λόγοι μου ουμή παρέρθωση, Ματθαίος 5:18. Και τώρα μια φανταστική ιστορία. Υποθέστε πως κάποιος έζησε 1900 χρόνια. Ρίχτηκε πολλές φορές στη θάλασσα και δεν πνίγηκε. Πετάχτηκε στα άγρια θηρία και δεν κατασπαράχτηκε. Το ρίξανε πασαλημένο πίσω στη φωτιά και δεν κάηκε. Αλυσοδέθηκε και ρίχτηκε στις φυλακές και κατά θαυμαστό τρόπο απελευθερώθηκε. Του κόψανε κομματάκι κομματάκι, τον κόψανε και αυτό σηκώθηκε ορθώς στα πόδια του και περπάτησε. Του σύντριψαν το στόμα για να μην ξανακουστεί η φωνή του και η φωνή του στεντόρια ξανακούστηκε. Ένας τέτοιος, αν υπήρχε, θα ήταν υπεράνθρωπος. Υπάρχει, είναι η βίβλος που διαμένει στον αιώνα για να είναι η τροφή της ανθρώπινης ψυχής, ο δρόμος που οδηγεί στον Θεό, ο καταστατικός χάρτης της επίγειας και επουράνιας ζωής μας. 8. Η εκπλήρωση των προφητιών. Στο σημείο τούτο η βίβλος στέκεται απόλυτα μόνη και μοναδική. Κανένας δεν τόλμησε να γράψει προφητεία, μάλιστα σε παγκόσμια σκοπιά, γιατί απλούστατα θα γελιοποιόταν. Η βίβλος το έκαμε και το έκαμε με πολύ φυσικότητα. Το 1/4 του κειμένου της όταν γράφτηκε ήταν προφητικό. Προφητείες 700, 1000, μέχρι και 1500 χρόνια πριν τα προφητευόμενα γεγονότα συμβούν. Προφητείες για έθνη που θα αναφαίνονταν, για άλλα που κι αν μεσουρανούσαν θα καταποντίζονταν, για ηγεμόνες, συχνά επώνυμα, που τα διατάγματά τους θα επηρέαζαν αποφασιστικά τη διεθνή σκηνή, για την πρώτη έλευση του Χριστού Σωτήρα, για τη δεύτερη έλευση του σε δόξα, για την οικονομία της χάριτος, της εκκλησίας, για τα γεωγραφικά, γεωπολιτικά, τεχνολογικά και οικονομικά συστήματα που ήδη διαμορφώνονται, ενώ η αντίστροφη μέτρηση του σχήματος τούτου του κόσμου έχει οπωσδήποτε αρχίσει. Είναι όμως όλα αυτά, θα ρωτήσει κάποιος, πράγματι προφητείες? Γράφτηκαν αλήθεια πριν από τα γεγονότα? Η απάντηση είναι καταφατική, απλή, ένδοξη, αποστομωτική αν θέλετε. 300 προφητείες, χοντρικός αριθμός, που αφορούν την έλευση και το έργο του Χριστού, ήσαν γραμμένες και κωδικοποιημένες σε έναν τόμο τουλάχιστον 3 αιώνες π.Χ. Ο Ισαΐας
μίλησε για το πρόβατον επί σφαγή, 712 χρόνια π.Χ. Ο Μεσσιανικός Ψαλμός με το «ετρύπησαν χείρας μου και πόδας» γράφηκε το 1100 π.Χ. Ο Μιχαίας μίλησε για την Βηθλέμ που θα γεννιόνταν ο Χριστός το 710 π.Χ. Ο Ζαχαρίας για το τίμημα της προδοσίας το 520 π.Χ. Ο Δανιήλ προσδιόρισε με τις 62 και 7 εβδομάδες ετών τον ακριβή χρόνο της πρώτης έλευσης του Χριστού το 603 π.Χ. Όλες λοιπόν οι παραπάνω προφητείες, καταχωρημένες στην Εβραϊκή Παλαιά Διαθήκη, έπειτα από τη 12ετή εκστρατεία του Αλέξανδρου, 334-323, και τις 70 Αλεξάνδριας του, και την εξάπλωση της ελληνικής παιδείας, επιστήμης, τέχνης και γλώσσας, μεταφράστηκαν στη διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου του Φιλάδελφου, γιου του Λάγου, 309-247, και κυκλοφορούσαν στις τρεις Υπήρους που εκτινόταν το κράτος του Αλέξανδρου στη γνωστή έκτοτε ελληνιστική κοινή. Ήταν δε τόσο πιστή τούτη μετάφραση που ονομάστηκε Δημιουργία Δευτέρα, Δίδυμος τη Πρώτη. Προϋπήρχαν λοιπόν των γεγονότων οι 300 προφητείες τουλάχιστον 3 αιώνες πριν. Και παληθεύτηκαν όλες μέχρι κεραίας. Πώς? Τυχαία, συμπτωματικά, κινώντας τη θεωρία των πιθανοτήτων. Αν είχαμε καιρό να παίξουμε το κορώνα γράμματα, θα έπαιρνε πολύ καιρό, θα βλέπαμε ότι χρειάζονται 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, το 4ο ή 5ο του πληθυσμού της γης, να κάνουν ο καθένας από 30 προφητείες για να επαληθευθεί μόνον ένας. Και θα χρειάζονταν 1 τρισεκατομμύριο άνθρωποι, δηλαδή 200 φορές τον πληθυσμό της γης, για να επαληθευθεί ένας σε 40 προβλέψεις του. Μη μου ζητήσετε για 300 προβλέψεις, γιατί τα μηδενικά είναι πάρα πολλά. Τι μένει λοιπόν? Απλούστατα ότι ου γαρ θελήματι ανθρώπου ενέχθη προφητεία ποτέ. Β. Πέτρου 1.21. Η προφητεία, είχε πει κάποτε ο Πασκάλ, είναι το μόνιμο θαύμα του Θεού. Βεβαιώνει τη θεοπνευστία των Αγίων Γραφών. Ένα το προτελευταίο. Η μεταμορφώνουσα δύναμή της. Και σε τούτο το σημείο η Βίβλος είναι μοναδική. Όποιος τη διαβάσει ή θα συνεχίσει να τη διαβάζει και θα αλλάξει η ζωή του ή θα την πετάξει μη αντέχοντας τον έλεγχό της. Σπέβδουμε εδώ δε να διευκρινίσουμε πως όταν λέμε Λόγο Θεού δεν εννοούμε τις μελανοτύπωτες σελίδες του βιβλίου, αλλά το θεϊκό μήνυμα που εκφράζουν. Μήνυμα που προσδιορίζεται ως σπόρος που έχει μέσα του και φέρνει όπου γίνει αποδεκτός στο χωράφι όποιας καρδιάς τον δεχθεί, φέρνει ζωή και καρπό. Κάτω από αυτή τη σκοπιά, τα θαύματα που αναφέρει στις σελίδες της η Βίβλος είναι ασήμαντα σε σύγκριση με αυτά που κατεργάζεται όπου βρει γιν καλήν και αγαθήν, Λουκάς 8.8. Είναι όντως ο Λόγος του Θεού ζών και ενεργής και το μότερος υπερπάσαν δύστημον μάχαιρα, διεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχής και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, Εβραίους 4.12. Θα ήταν κοινός τόπος να ραδιάσω περιστατικά ανθρώπων και της αλλαγής που έφερε μέσα τους ο Λόγος του Θεού. Όμως συγχωρήστε στον ομιλητή σας να πει ότι στα βιβλία που είχε κάποτε καταφύγει ψάχνοντας για μόρφωση, είδε να ολισθαίνει σε μια επικίνδυνη παραμόρφωση, ώσπου το βιβλίο του Θεού έφερε μέσα του μια ευλογημένη μεταμόρφωση. Θυμάται δε τούτη τη στιγμή και ένα τηλεγράφημα από ξενοδοχείο 5ης κατηγορίας της Γουμενίτσας στο Σύλλογο των Φίλων της Αγίας Γραφής, που τότε ήταν πρόεδρος, με το εύγλωτο κείμενο «Βιβλίο σας ανεκούφισε πελάτην, δωμάτια 12, stop, αναμένομαι».
Η πνευματική επενέργεια τούτου του ζωντανού λόγου του Θεού περιγράφεται στην ίδια τη βίβλο ως καθρέφτης που μας δείχνει ποιοι είμαστε μπροστά στον Θεό. Ιάκωβος 1:23-25. Μάχερα που διερευνά τα βάθη των καρδιών μας. Εβραίους 4:12. Φωτιά που καθαρίζει την καρδιά μας από το ρήπο της αμαρτίας. Ιερεμίας 23:29. Σφυρί που συντρίβει την αμετανόητη καρδιά. Ίδια παραπομπή. Λίχνος που φωτίζει τα μονοπάτια της ζωής μας. Ψαλμός 119:105. Βροχή που κάνει να καρποφορεί μέσα μας το μήνυμα του Θεού. Ισαΐας 55:10-11. Γάλα απαραίτητο για τα πρώτα βήματά μας στην πίστη. 1 Πέτρου 2:2. Άρτος που τρέφει την αθάνατη ψυχή μας. Ματθαίος 4:4. Μέλι που μας γλυκαίνει από την πικρότητα της ζωής. Ψαλμός 119:103 και τόσα άλλα. Σωστά συνεπώς έχει λεχθεί ότι η βίβλος θα σε κρατήσει μακριά από την αμαρτία, ενώ παράλληλα η αμαρτία θα προσπαθήσει να σε κρατήσει μακριά από τη βίβλο. 10. Επιχείρημα, τελευταίο, η χριστοκεντρικότητά της. Είπαμε ήδη ότι στη βίβλο έχουμε ιστορία, κοσμογονία, ποιήση, νομοθεσία, εθνολογία και τόσα άλλα. Όμως το κύριο θέμα της Αγίας Γραφής είναι, όπως ο ίδιος ο Χριστός το διατύπωσε στους δύο προς Εμαούς, τα περί αυτού γεγραμμένα εμπάσεστες γραφές. Λουκάς 24:28. Με άλλα λόγια, το Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Α. Τιμόθεος 3:16. Όσο λοιπόν θα ήταν παράδοξο να μπεις σε ένα σπίτι και να δεις όλα εκτός από τον ένικό του, τον κάτοικό του, εξίσου παράδοξο και τραγικό συνάμα είναι να επισκεφθείς τις Άγιες Γραφές και να μην συναντήσεις τον Χριστό. Γι' αυτό σε κάποιους περευνούσαν τις Γραφές, δοκούντες εν αυτές ζωήν αιώνιον έχειν, ο Χριστός εξήγησε ότι εκείνη η σύν εμαρτυρούσε περί αυτού. Ιωάννης 5:19. Χριστοκεντρική λοιπόν είναι η δομή της βίβλου και σε κάθε σελίδα της μπορείς, αν θελήσεις, να συναντήσεις με κάποιο τρόπο τον Χριστό και το έργο του. Όμως θα πεις, και πως τούτη η χριστοκεντρικότητα στηρίζει τη θεοπνευστία της βίβλου. Πριν απ' όλα, ανθρώπινη γραφίδα ποτέ δεν θα μπορούσε να δώσει τη βιογραφία που μας δίνουν τα 66 βιβλία με τους 40 συγγραφείς και τους 14 αιώνες συγκρότησής τους. Αν κάποιος συνελάμβανε και διατύπωνε την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του Χριστού των γραφών, θα έπρεπε να τον προσκυνήσουμε. Θα είχε συλλάβει το ασύλληπτο, το υπεράνθρωπο. Πρόκειται για μια προσωπικότητα μοναδική, στον τρόπο που ήρθε, στον τρόπο που έζησε, στο έργο που πραγματοποίησε, στην επιρροή του στην ανθρώπινη ιστορία, στον τρόπο της αναχώρησής του, σε κάθε λεπτομέρεια. Αν φτιάχναμε ένα πρόχειρο συγκριτικό πίνακα ανάμεσά μας και εκείνου, θα ήταν αυτόχρημα συντριπτικός. Εμείς δεν είχαμε προύπαρξη, εκείνος πριν Αβραάμ γενέστε εστί. Εμείς παίρνουμε την προσωπικότητά μας από το ανθρώπινο σπέρμα, εκείνος εκ πνεύματος Αγίου γεννήθηκε γιος του ύψιστου Θεού. Εμείς κι αν γεννηθούμε στη φτώχεια επιδιώκουμε τον πλουτισμό, εκείνος πλούσιος όν επτώχευσε για μας. Εμείς καθημερινά αμαρτάνουμε, εκείνος ρώτησε τις με ελέγχει περί αμαρτίας. Εμείς γράφουμε και με ποιο αποτέλεσμα. Εκείνος δεν έγραψε ούτε μια λέξη και οι βιβλιοθήκες του κόσμου δεν χωράνε τα γραφόμενα για αυτόν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπει τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπει τώρα ο οίκος Ααρών ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπωσι τώρα οι φοβούμενοι των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέστην των Κύριων. Ο Κύριος μου επίκουσε, δους εμπριχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, δεν θέλω φοβηθεί, τι να μην κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, μεταξύ των βοηθούντων με, και εγώ θέλω ειδή την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλλιο να ελπίζει της επί Κύριον, παρά να θαρρεί επάρχοντο, επάνθρωπον. Κάλλιο να ελπίζει της επί Κύριον, παρά να θαρρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισσε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών. Διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με όθησας δυνατά για να πέσω, αλλά ο Κύριος με εβοήθησε. Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος και έγινε εις εμέ σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν σκηνές δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνη κατορθώματα. Η δεξιά του Κυρίου υψώθη. Η δεξιά του Κυρίου κάμνη κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυστηρός με επέδευσε ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκε εις θάνατον. Ανοίξατε εις εμέ τα σπήλας της δικαιοσύνης, θέλω εισέλθει εις αυτάς και θέλω δοξολογήσει τον Κύριον. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου, η δίκαιη θέλους εισέλθει εις αυτήν. Θέλω σε δοξολογεί, διότι μου επίκουσας και έγινες εις εμέ σωτηρία. Ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμο. Αυτή είναι η ημέρα.

Ο ψαλμός τον οποίο διαβάσαμε, αδελφοί, είναι ένας από τους δοξαστικούς ψαλμούς του Μεγάλου Χαλίλ. Ήσαν δοξαστικοί ψαλμοί οι οποίοι εψάλλοντο στη γιορτή του Πάσχα, στη γιορτή της Πεντηκοστής και στη γιορτή της Κοινοπηγίας, η οποία συμβόλιζε την βασιλεία του Κυρίου απάνω στη γη, τότε που ο Ισραήλ θα απολαμβάνει τα αγαθά της βασιλείας, ελεύθερος από κάθε απειλή και κάθε κίνδυνο. Τον ψαλμό αυτό, όπως φαίνεται, τον έψαλε ο Κύριος και οι μαθητές τη νύχτα εκείνη που γιόρτασαν το Πάσχα στο Ανόγιο, πριν ακόμα από γίνει προδοσία και κατεβεί κάτω στη Γεθσημανή και μεσολαβήσει η προδοσία. Και ήταν ο ύμνος αυτός, ο ψαλμός αυτός του Δαβίδ, ο αγαπημένος ψαλμός των ουγενώτων της Γαλλίας, αυτών των διαμαρτυρωμένων πιστών ανθρώπων, οι οποίοι εσφάγισαν, εδιώχθησαν, έψαλαν τον ψαλμό αυτό και ιδιαίτερα τον στίχο 24 του ψαλμού: «Αυτήν η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος, ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν εν αυτή», το έψαλαν ενώ ανέβαιναν στο ικρίωμα για να σφαγούν, να καρατομηθούν. Αυτό τον ψαλμό και ιδιαίτερα αυτό το εδάφιο το 24, «Αυτήν η μέρα την οποία ο Κύριος έκαμε, ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν αυτή», τον έψαλε στις 18 Φεβρουαρίου του 1762 ο πάστορας Ποιμένας Ροσέτ, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο θύμα των διωγμών. Το έψαλε ενώ ανέβαινε επάνω στο ικρίωμα. Το θέμα αυτού του ψαλμού είναι η λύτρωση του δικαίου από τον Κύριο, από όλες τις απειλές που τον απειλούν, από όλα τα δεινά που τον κυκλώνουν. Βέβαια, το

θέμα αυτό του ψαλμού είναι πανάρχαιο. Από την εποχή που εισήλθε η αμαρτία στον κόσμο και ο δίκαιος αντιμετώπισε προβλήματα και ο άνθρωπος περιέπεσε μέσα σε δεινά που τον περικύκλωσαν και λύτρωσης δεν φαινότανε από πουθενά. Η λύτρωσης με ανθρώπινη προσπάθεια φαίνεται ήταν ευθύς εξ αρχής μάταιη. Τι να κάνει ο άνθρωπος για να ελευθερωθεί από τα δεινά τα οποία τον κύκλωσαν. Η φύση συνωμότησε εναντίον του, η ζωή συνωμότησε εναντίον του, ο ίδιος ο εαυτός του συνωμότησε εναντίον του και κατά συνέπεια δεν υπήρχε δυνατότητα διαφυγής και από πού να έλθει η βοήθειά του. Η βοήθειά μου έρχεται παρά του Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Ο άνθρωπος πόσα δεν έκαμε στον τομέα της επιστήμης, στον τομέα της τεχνολογίας, στις προσπάθειές του για να ξεφύγει από τα δεινά, για να ελευθερωθεί από τα δεινά που τον κυκλώνουν, χωρίς να το κατορθώσει. Όπως λέγεται, δημιούργησε κέντρα ανίχνευσης του μέλλοντος για να προλάβει και να διείδει όλες τις πιθανές δυνατότητες που υπάρχουν για να εξασφαλίσει μια ζωή κάπως απάνω σε αυτό τον πλανήτη. Όμως δεν μπορεί να πει ότι το κατάφερε. Πριν από λίγο καιρό είχε γίνει μεγάλο θόρυβος ότι είχαν ανακαλυφθεί, είχαν αποδικοποιήσει το DNA του ανθρώπου, 3 δισεκατομμύρια χημικά ζεύγη του DNA και είπανε έπειτα από αυτό η ανθρωπότητα θα επελευθερωθεί από τις ασθένειες, από τις αρρώστιες, ενδεχομένως από το θάνατο. Αστεία πράγματα. Η ζωή συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και ο άνθρωπος υποφέρει και φως δεν φαίνεται από πουθενά. Ούτε η είσοδός μας στην κοινωνία των εθνών άλλαξε τίποτα. Ίσως τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο χειρότερα. Ούτε με το να έχουμε όλα τα μέσα, τα τεχνικά, μικροπληροφορική, διαδίκτυα και λοιπά και αυτές, πώς το λένε, τηλεφωνικές συσκευές ασύρματες και δορυφορικές. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δεν μπορούν να εξαλείψουν τα δεινά, δεν μπορούν να ελευθερώσουν τον άνθρωπο. Αυτή την ανάγκη της σκλαβιάς και της ανάγκης της απελευθέρωσης τη νιώθει ιδιαίτερα ο άνθρωπος, ο δίκαιος, ο οποίος νιώθει μέσα στον κόσμο τούτον εντελώς ξένος. Από πού θα έρθει η λύτρωση? Από την εποχή του Ισαΐα, ο οποίος ύψωνε τη φωνή του με στεναγμό προς τον Θεό, ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες, έως την απολογία του Σωκράτη, έως τον σημερινό στεναγμό όλων των δικαίων, τα μάτια υψώνονται στον ουρανό και περιμένει ο δίκαιος τον λύτρωτη να έλθει από πάνω. Άλλος καμία μεταβολή δεν μπορεί να γίνει σε αυτόν τον κόσμο. Βέβαια ο ψαλμωδός σε αυτόν τον ψαλμό μιλάει για αυτή την απελευθέρωση όταν λέει στο 14 εδάφιο «Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος και έγινε εις εμέ σωτηρία, φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι σκηνές δικαίων, η δεξιά του Κυρίου κάνει κατορθώματα, η δεξιά του Κυρίου υψώθη, ή ακόμα πιο κάτω «Ο Κύριε σώσον δέομαι, ο Κύριε ευόδωσον δέομαι». Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, σας ευλογήσαμε εκ του οίκου του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς. Όλα αυτά δείχνουν την πίστη του δικαίου, το θρίαμβο της πίστεως και τον ενθουσιασμό της πίστεως, καθώς χαιρετάει την σωτηρία του Κυρίου και προσμένει και εξαρτάται από τον Κύριον μόνον. Αλλά μέσα σε τούτο το ψαλμό ακούμε και κάποιες φωνές που δεν ταιριάζουν με το θριαμβευτικό τόνο και ύφος του ψαλμού, του λυτρωμού και της σωτηρίας από τον Κύριο. Κάποιες φωνές και κάποιες σκηνές που εμφανίζονται εδώ, οι οποίες αναρωτιέται κανείς ποια θέση έχουν στον ψαλμό τούτον. Όπως επί παραδείγματι, τι θα πει «Φέρετε την θυσία δεδεμένη με σχοινία μέχρι των κεράτων του θυσιαστηρίου».
Τι θα πει ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγίνει και κεφαλή γωνίας, πότε θα γίνουν αυτά τα πράγματα και πώς μπορεί να τα συνδυάσει κανείς με την κραυγή της απελευθέρωσης και του θριάμβου. Πραγματικά σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, αν δει κανείς, θα δει ότι θρίαμβοι και διονοπαθήματα, χαρές και λύπες συμπλέκονται. Και συμπλέκονται με τρόπο που δεν μπορεί κανείς να δώσει μια εξήγηση εάν σταθεί μόνον στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό έκανε τους Εβραίους να απορρίψουν όλα τα δεινοπαθήματα και να προσκοληθούν στις θριαμβευτικές προσδοκίες τις οποίες τους έδινε η Αγία Γραφή, στις οποίες όμως έδωσαν κοσμικό περιεχόμενο. Είπαν τα δεινοπαθήματα μπορούν να αφορούν τα πάθη του λαού Ισραήλ, οι κραυγές του θριάμβου και της δόξης αφορούν το Μεσσία, ο οποίος θα έρθει σαν όπως ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας στο λευκό άλογό του να οδηγήσει το λαό αυτόν κυρίαρχον απάνω σε όλα τα έθνη της γης. Το μυστήριο συνεχίστηκε να υπάρχει μέχρι τη στιγμή που ήρθε ο λυτρωτής στον κόσμο. Και όταν ήρθε ο λυτρωτής, ο Μεσσίας Πάσχων και μετά δοξασμένος, όλα αυτά τα οποία η Παλαιά Διαθήκη έλεγε βρήκανε τη λύση τους στο πρόσωπό τους. Όμως αυτή είναι η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος, ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν μέσα σε αυτή. Και αν ο λίθος απορρίφθηκε από τους οικοδομούντες, όμως αυτός εγίνηκε και θα γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος, κεφαλή γωνίας της οικοδομής της πνευματικής του Θεού. Θα δούμε λοιπόν πώς και με ποιο τρόπο όλη τούτη την εβδομάδα. Να ψάλλουμε έναν ύμνο παρακαλώ.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά σου. Για να ανεβάσεις τον άνθρωπο από την πτώση στην οποία έπεσε. Έστειλες τον Υιό της αγάπης σου και απέθανε και πλήρωσε και δεινοπάθησε. Αλλά ανέβηκε στη δόξα και άνοιξε το δρόμο προς τη δόξα για όλους μας. Σε ευχαριστούμε. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και ευλόγησέ μας, σε παρακαλούμε πολύ, στο όνομα και για τη δόξα του λυτρωτού μας. Αμήν. Ήρθε λοιπόν στον κόσμο τούτο ο λυτρωτής και ήρθε ταπεινός. Ήρθε ταπεινός. Ήρθε για να γίνει θυσία, την οποία, όπως έλεγε ο ψαλμός, φέρεται δεδεμένη μέχρι των κεράτων του θυσιαστηρίου. Ένα πάθος, αλλά και ένας θρίαμβος, στάθηκε ολόκληρη η ζωή του Κυρίου. Και τα δύο αυτά, το πάθος και το θρίαμβο, θα τα δούμε τούτη βδομάδα και θα τα παρακολουθήσουμε εάν έρχεστε κάθε βράδυ και παρακολουθείτε την πορεία του Κυρίου προς το πάθος και προς τη δόξα. Πρέπει να έρθουμε. Η σωτηρία μας θα δούμε πώς εγίνηκε. Αυτή λοιπόν τη βδομάδα θα περπατήσουμε μαζί με τον Κύριο στα πάθη και στην δόξα. Θα τον δούμε στεφανωμένον, ακάνθινο στεφάνι. Θα τον δούμε με τη χλαμίδα του εμπεγμού επάνω του. Θα τη δούμε ποτισμένη, μάλιστα βαμμένη στο αίμα του. Θα δούμε να κρατάει το καλάμι, ένα καλάμι για σκύπτρο. Θα το δούμε να καθυλώνεται επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, αντιθρόνου. Όμως, την τρίτη ημέρα αναστένεται ένδοξος, με σημαία της νίκης, το τετέλεστε το οποίον φώναξε επάνω στο σταυρό. Κοιτάξτε τι χρειάστηκε να γίνει, ώστε αυτή η άθλια ανθρωπότης που σύρεται μέσα στο κακό και στην αποστασία, η οποία βυθίστηκε έως την άβυσο, την κόλαση, να ανεβεί στη δόξα υπεράνω των χερουβίμ, των σεραφείμ, των αγγέλων του Θεού. Πώς άρχισε αυτή η μοναδική ιστορία για τη σωτηρία μας? Μας λέει ο Λόγος του Θεού στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο Ιωταθήτα κεφάλαιο, 41 εδάφιο, «Ότε ο Κύριος πλησίασε», επήγαινε προς την πόλη, πλησίασε στη Βηθφαγή, πηγαίνοντας προς την Ιερουσαλήμ, τον οίκον των Σίκων, Βηθφαγή και Βηθανία, Βηθφαγή, οίκος των Σίκων και Βηθανία, οι Φοινικές της Βηθανίας, προς το όρος το καλούμενο Ελαιών, απέστειλε δύο από τους μαθητές του και είπε, πάτε στην απέναντι κόμη, στην οποία μπαίνοντας θα βρείτε ένα πολάριο δεδεμένο, απάνω στο οποίο κανείς δεν έχει άνθρωπος καθίσει. Λύστε το και φέρτε το. Και αν κανείς σας ερωτήσει τι κάνετε, γιατί το λύνετε, θα του πείτε, ο Κύριος έχει ανάγκη από αυτό. Και πραγματικά πήγαν αυτοί τους οποίους απέστειλε και βρήκαν όπως τους είπε ο Κύριος. Οι λεπτομέρειες τις οποίες μας δίνει ο Μάρκος ο Ευαγγελιστής αφήνουν να εννοηθεί, επειδή αυτός έγραψε το Ευαγγέλιο του από τον Πέτρο, παίρνοντας από τον Πέτρο, τον οποίον συγγένευε, φαίνεται πως οι δύο αυτοί μαθήτες που εστάλησαν ήταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης ενδεχομένως. Και ενώ έλυαν το πολάριον, είπαν προς αυτούς οι κύριοι του πολαριού, γιατί δίνεται λίγο. Είπαν ο Κύριος έχει ανάγκη αυτού και έφεραν αυτό προς τον Ιησού, τους άφησαν και έφεραν αυτό προς τον Ιησού και τότε όπως μας λέει η Γραφή, ενώ προχωρούσαν και πλησίαζαν προς την Ιερουσαλήμ και γενική ήταν η εντύπωση από Ιουδαίους οι οποίοι είχαν επισκεφθεί τη Βηθανία την προηγούμενη μέρα ότι ο Κύριος αρχόταν το Πάσχα στην Ιερουσαλήμ. Και αυτό προκαλούσε βέβαια περιέργεια και ενδιαφέρον. Και σε κάποια στιγμή, άρχισαν όλοι να στρώνουν
τα ρούχα τους και κλάδους φοινικιάς, τους οποίους έκοψαν από φοινικές, και ωραίου κλάδους ωραίου δέντρου, κίτρο ενδεχομένως, κίτρα, σύμβολα της αυθονίας και των ευλογιών που θα έλθουν στο λαό, στη βασιλεία του Κυρίου, και άρχισαν όλοι μαζί να ψάλουν «Ευλογημένος ο Σανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», διακηρύσσοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ο Ιησούς, τον οποίον εδέχοντο, αυτός τον οποίον εδέχοντο, ήταν ο Μεσσίας. «Ο Σανά, ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης». Όλο αυτό ήταν μια έκρηξη επαρχιακής χαράς, ήταν μια διέγερση φτωχών Γαλιλαίων και περιφρονημένων μαθητών. Αλλά ήταν κάτι στιγμιαίο που το Πνεύμα του Θεού δημιούργησε. Κάποιος έγραψε σχετικά με αυτό το πράγμα, αναφερόμενος στο γεγονός και στη σκηνή, έγραψε τούτο το στίχο. Κάποιος υπνοδός είπε με μεγαλειότητα, είπε σε μια ταπεινή πομπή για να πεθάνεις. Και πραγματικά ήρθε ταπεινός στην πρώτη του έλευση. Συγγένεψε μαζί μας για να μπορέσει να σηκώσει το ανθρώπινο γένος, να μας αντικαταστήσει στο σταυρό, να πεθάνει πληρώνοντας τα λύτρα, την οφειλή μας, για να μπορέσει να μας υψώσει κατόπιν. Όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, για να μας φέρει στο Θεό. 1 Πέτρου β. 21. Ο οποίος Χριστός αμαρτία δεν έκαμε, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Ο οποίος τας αμαρτίας μας αυτός εφορτώθηκε και βάστασε στο σώμα του επί του ξύλου, για να, ώστε εμείς να αποβάλλουμε τις αμαρτίες και να γίνουμε και να ζήσουμε του λοιπού εν δικαιοσύνη. 1 Πέτρου 2 κεφάλαιο 24 εδάφιο. Ή με τον μόλοπα του οποίου εμείς, σεις, οι πάντες, ιατρεύθημεν. Οι διώκτες της πίστης ηρωνεύτηκαν τους πίστους και τους έλεγαν ότι ήσαν λατρευτές της γαϊδάρου, της όνου, ασυνάριοι κουλτόρες, λατρευτές της όνου, επειδή ο Κύριος καβάλισε απάνουσε όνο, το οποίο όμως ήταν σύμβολο ειρήνης, δεν ήρθε όπως οι Ρωμαίοι αυτοκάτορες σε λευκά άλογα για να κάνει το θριαμβό του, αλλά τόσο ταπεινά, όμως προάγγελος αυτό της δόξης με την οποία θα έλθει κάποια μέρα, όταν θα έλθει όχι πλέον υπέβοντας σε κάποιο ύπο έστω λευκό όπως τον είχαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, αλλά εν εφέλες όπως τον περιμένουμε και τον αναγγέλει η Αγία Γραφή. Κάποιος πάλι ειρωνευόμενος είπε στους Ιουδαίους να προσφέρουμε εμείς έναν ύπο για τον Μεσσία σας, για τον θρίαμβο του Μεσσία σας, για να μην είναι σε αυτό το πολάριον της όνου. Και ο Εβραίος με υπερηφάνεια απήντησε, κάθε ύπος πρέπει να είναι κατώτερος από την όνο αυτήν, την οποία ο Κύριος χρησιμοποίησε, η οποία θα πρέπει να ήταν απόγονος της όνου του Αβραάμ και της όνου του Μωυσή. Κατά συνέπεια, κάθε ύπος εθνικός πρέπει να είναι κατώτερος από αυτόν, από αυτήν την όνο. Έτσι λοιπόν ο Κύριος στην πρώτη του έλευση ήλθε ταπεινός, υπέβωνα πάνω σε έναν πολάριον όνου, σύμβολο της ειρήνης, της πρώτης του έλευσης στον κόσμο τούτον για τη λύτρωση του ανθρώπου. Πόσο έχει παραξηγηθεί αυτή η πρώτη έλευση του Κυρίου. Οι άνθρωποι περιμένουν μια άμεση λύση όλων των προβλημάτων πριν λυθεί το πρόβλημα της αμαρτίας. Αλλά αυτό είναι αδύνατο. Και είναι αδύνατο όχι διότι ο Θεός δεν δύναται να δώσει λύσεις,
αλλά διότι υπάρχει το εμπόδιο της αμαρτίας. Είναι αδύνατον ο Θεός να αφήσει την αμαρτία μπροστά του να υπάρχει και τα όντα τα οποία πράττουν την αμαρτία να απολαύσουν τις ευλογίες του Θεού ενώ θα αμαρτάνουν. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο έπρεπε να λυθεί ήταν το θέμα της αμαρτίας. Και είναι αυτό το οποίο απασχόλησε τον Κύριο στην πρώτη του έλευση. Και είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίζουμε επιμόνως στη συζήτηση μας με τους έξω. Δεν είναι δυνατόν να έχετε ευτυχία. Δεν είναι δυνατόν να έχετε χαρά. Δεν είναι δυνατόν η φύση να σας υπηρετήσει. Δεν είναι δυνατόν τα στοιχεία του κόσμου να ταχθούν μαζί σας εφόσον αρνείστε και εφόσον επιμένετε στην άρνηση της πηγής της ζωής. Αρνείστε τον Θεό, τον δοτήρα παντός αγαθού. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε αποστασία και άρνηση. Πρέπει λοιπόν, έπρεπε λοιπόν αυτό το θέμα πρώτα να αντιμετωπιστεί. Και ο Κύριος ήλθε για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό το οποίο αποτελεί το κεντρικό. Αγωνίζονται οι πολιτικοί να αλλάξουν κόμματα, να αλλάξουν συνθήκες ζωής, να αλλάξουν οι νόμοι, να αλλάξουν τα συστήματα. Μα αυτά είναι επιφανειακά. Αυτά είναι εξωτερικά. Το κακό είναι εκεί όπου ο Κύριος έδωσε τον αγώνα. Θα τον δούμε στη Γεθσημανή να μάχεται για να δώσει τον εαυτόν του λύτρο αντίπολο. Να καταδικαστεί αμαρτία στο πρόσωπό του για να φύγει το εμπόδιο ώστε οι ευλογίες του Θεού να έρθουν επάνω στην ανθρωπότητα. Πάλι εσείς θα ψάλετε, δεν πειράζει.

Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε διότι ήλθες στον κόσμο τούτον όμως τόσο ταπεινός, για να αναλάβεις επάνω σου την υπόθεση τη δική μας, να πραγματοποιήσεις την λύτρωση πρώτα απ' όλα. Οι άνθρωποι σε απεδοκίμασαν, σε αρνήθηκαν, σε χαιρετάμε όμως σαν βασιλιά μας εμείς και προσμένουμε την ημέρα που θα έρθεις από τους ουρανούς ένδοξος, ενεφέλες, μαζί με την Εκκλησία Σου, μαζί με όλους εμάς. Πολύ σε ευχαριστούμε, σε δοξάζομαι, παρακαλούμε δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα Σου. Αμήν. Σαν έφτασαν κοντά λοιπόν στην πόλη και είδε την πόλη μπροστά του, περιτυχισμένη με τα υπερήφανα αυτοκρατορικά της τείχη, τις πύλες της, το μανδύα εκείνο των αυτοκρατορικών, των υπερήφανων τείχων της, με τα λαμπρά οικοδομήματα τα οποία είχε χτίσει ο Ηρώδης, το ναό, το δικό του το παλάτι. Πολύ γράφει ο Τάκητος, σταματούσαν τα λογά τους για να δουν και να θαυμάσουν αυτή την Ιερουσαλήμ, όπως ήταν έτσι ντυμένη και λογαριαζόταν ένα από τα θαύματα του κόσμου. Όμως ο βασιλιάς έκλαψε επάνω σε αυτήν. Δεν εχάρηκε. Σαν έφτασε στην πόλη έκλαψε. Στον τάφο του Λαζάρου αγανάκτησε για εκείνους που κλαίγανε. Ενευρυμίσα το είναι αυτό, λέει στο κείμενο. Στο σταυρό δεν έχει σε δάκρυ με όλα τα πάθη και όλο το κακό το οποίο έπεσε πάνω του και την εγκατάλειψη. Εδώ πέρα, κοιτώντας την Ιερουσαλήμ, έκλαψε και είπε, «Ω αν ήξερες κι εσύ τη σημερινή ημέρα τα προς ειρήνην σου αποβλέποντα. Τώρα όμως εκρύφθησαν από τα μάτια σου, διότι θα σε περικυκλώσουν στρατεύματα και δεν θα αφήσουν απάνω σε λιθάρι, απάνω σε λιθάρι, θα κατεδαφίσουν τα τείχη σου και ούτω καθεξής». Γράφει κάποιος, περίεργος, μεσιανικός θρίαμβος. Ο λυτρωτής, ο ελευθερωτής, ο βασιλιάς κλαίει απάνω στην πόλη, η οποία είναι πλέον αργά για να την σώσει. Προφητεύει την τέλεια καταστροφή του έθνους στο οποίο ήλθε αυτός να κυβερνήσει. Λένε πως 4 χρόνια πριν καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, που περικυκλώθηκε από τον Τίτο τον κατόπιν αυτοκράτορα, το γιο του Βεσπασιανού, και τελικά εκυριεύτηκε. 4 χρόνια λοιπόν πριν από τον πόλεμο, ένας τρελός γύριζε στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και φώναζε, μια φωνή από την Ανατολή, μια φωνή από τη Δύση, μια φωνή από τους 4 ανέμους κατά της Ιερουσαλήμ και του Αγίου Οίκου, ενάντια στους γαμβρούς, ενάντια στις νύμφες, μια φωνή κατά του Άγιου λαού. Ήτανε τάχα η ηχό της προφητείας αυτή για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Πολλές φορές προσπάθησαν να του κλείσουν το στόμα, αλλά στάθηκε αδύνατον. Ο τρελός γύριζε στις δρόμους της Ιερουσαλήμ, της πόλεως, και έκραζε τα λόγια αυτά. Στην πολιορκία Τίτος, στρατηγός των Ρωμαίων, γιος του Βεσπασιανού, κατόπιν αυτοκράτορας της Ρώμης, είχε δώσει εντολή να σεβαστούν τουλάχιστον το ναό. Κάποιος όμως στρατιώτης έριξε ένα βέλος φλεγόμενο και το βέλος πήγε στο ναό και μετέδωσε φωτιά. Και καθώς άφησε ο ναός και κεμόταν ο ναός, οι στρατιώτες οι Ρωμαίοι, οι οποίοι κυρίευσαν τον πύργο Αντωνία και μπήκαν μέσα, για να βγάλουν το εντυχισμένο χρυσάφι που ήταν στους τοίχους, μελωστούς, έβγαλαν τους λίθους, έναν προς έναν τους γκρέμιζαν για να πάρουν το χρυσάφι που ήταν εντυχισμένο, και πραγματοποιήθηκε η προφητεία του Κυρίου ότι δεν θα μείνει λίθος απάνω σε λίθο.
σε εκείνον τον ναό, τον οποίον οι μαθητές του τον έδειξαν με κάποια εθνική υπερηφάνεια. Κοίταξε, Κύριε, ποταπή λύθη και ποταπές οικοδομές. Και ο Κύριος τους είπε, δεν θα μείνει. Από αυτόν τον ναό λήθος την οικοδομή αυτή επιλήθων. Εκατοντάδες σταυρώθηκαν, δεν υπήρχαν, λέει, ξύλα και δέντρα πλέον, είχαν κόψει και όλα τα δέντρα στην εχμαλωσία, στην πολιορκία, δεν υπήρχαν ξύλα για να φτιάσουν σταυρούς. Εκατοντάδες σταυρώθηκαν από τους Εβραίους, χιλιάδες οδηγήθηκαν και ρίχτηκαν στα αμφιθέατρα και μυριάδες οδηγήθηκαν στην εχμαλωσία για να στολίσουν το θρίαμβο του πολιορκητού και κατακτητού του Τίτου όταν επέστρεψε στη Ρώμη και έκανε το θρίαμβό του. Η τύχη της Ιερουσαλήμ. Μια πόλη στην οποία πόσες φορές δεν εξέτεινε τα χέρια του, λέει. Κάθε μέρα να γυρώμην και εξέτεινα τα σχήρας μου, λέει ο Θεός, ο Κύριος. Προς ένα λαό απειθούντα και αντιλέγοντα, κλώτσαγε. Πόσες φορές. Πόσες φορές ήθελησα όπως η όρνης να σας συνάξω κάτω από τα φτερούγια μου και δεν ήθελήσατε. Η αιτία του χαμού του ανθρώπου δεν είναι ο Θεός. Δεν είναι οι αμαρτίες του οι πολλές. Είναι η αρνησή του η επίμονη να δεχθεί τη σωτηρία. Διότι ο Θεός τα πάντα έκανε δυνατά. Εκείνα τα οποία ήσαν αδύνατα από μας, ο Θεός τα έκανε δυνατά. Έστειλε τον Υιό και πλήρωσε. Ο δρόμος άνοιξε. Οι πύλες του ουρανού είναι ανοιχτές. Ο καθένας μπορεί να γράψει το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, αν το θέλει. Η έκκληση γίνεται προς όλο τον κόσμο. Τα χέρια του εσταυρωμένου Χριστού απλώνουν σταυρωμένα και περιμένουν την επιστροφή τους. Γιατί δεν γυρνούν? Γιατί δεν γυρνούν? Δεν θέλουν. Και η κρίση έρχεται διότι ο άνθρωπος δεν θέλει. Ο βασιλιάς μας ήρθε ταπεινός για να μας σώσει. Μην περιφρονείς την ταπεινωσή του αυτή. Θα τον δεις ένδοξο μια μέρα να έρχεται εν ευθέλες. Σήμερα όμως ακόμα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Ακόμα είναι μέρα σωτηρίας. Ως πότε? Μέχρι πότε? Οι καιροί επήγουν. Το βιβλίο της σωτηρίας κάποτε θα κλείσει και η πύλη θα κλείσει. Και όπως στην εποχή του Νόε ηρωνεύτηκαν τον Νόε και που έφτιαξε την Κιβωτό, αλλά κατόπιν προσπαθούσαν με τα νύχια τους να γαντζωθούν πάνω από την Κιβωτό για να σωθούν και δεν σώθηκαν. Κάτι τέτοιο ανάλογο θα γίνει και με τον κόσμο. Αν σύ αρνείσαι, μια μέρα θα κλάψεις σύ ο ίδιος για το χαμό σου. Κάποτε θα τον δεις ένδοξο να έρχεται από τους ουρανούς. Έλα τώρα. Έλα τώρα στη σωτηρία. Έλα τώρα στην αγκαλιά του Θεού που σε περιμένει. Τώρα, διότι αυτή είναι η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος, ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν μέσα σε αυτή. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας.

Παρακαλώ. Πραγματικά για πάντα είσαι βασιλιάς μας. Και ψάλλομαι κι εμείς από την καρδιά μας. Αλληλούια. Η δόξα σε σένα των Θεών. Πολύ σε ευχαριστούμε για το έργο που έκαμες. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι σοφά έκαμες τα πάντα. Έστειλες τον Υιό ταπεινών, ειρηνικών για να πληρώσει την υπόθεσή μας, το χρέος μας, την οφειλή μας. Και θα τον στείλεις ένδοξον, βασιλιά και κύριον, βασιλέα βασιλέων, κύριον κυρίων και μαζί του όλους τους λυτρωμένους. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι και εμείς τον δεχτήκαμε, διότι και εμείς τον έχουμε βασιλιά μας, διότι και εμείς θα έρθουμε μαζί του εκείνη την ημέρα όταν θα έλθει στη δόξα του. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, προετοίμασε τις καρδιές μας όλη τούτη την εβδομάδα, νουνεχώς να σκεφτούμε, να μελετήσουμε το λόγο σου, να ακούσουμε τα κηρύγματά σου, καθώς θα μας περιγράψουν τα δεινοπαθήματα του Κυρίου και τα μεταταύτα δόξας. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

γιατί εσύ εκκίνησες γη και ουρανό για να μπορέσουμε να επανέλθουμε κοντά σου. Έστειλες τον Υιόν σου τον μονογενή. Ο αιώνια θα σε ευγνωμονούμε για αυτή τη θυσία, για αυτήν ανεκδίγητη δωρεά. Ευχαριστούμε γιατί τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμε υπέρ ημών αμαρτίαν, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Πατέρα, χάρη στο Σταυρό συμφιλιωθήκαμε μαζί σου. Χάρη στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό ονομαστήκαμε δικά σου παιδιά. Και τώρα μπορούμε να σε προσφωνούμε, Πατέρα. Εσύ ο Δημιουργός του Σύμπαντος είσαι ο Πατέρας μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι κοντά μας, γιατί ο οφθαλμός σου αγρυπνεί επάνω μας, γιατί και τρίχες της κεφαλής μας πάσε είναι οι ρυθμιμένε. Φροντίζεις και για τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Έχεις καταρτήσει σχέδια σοφά. Μας οδηγείς αλάθητα. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τις υποσχέσεις σου. Μέχρι σήμερα στάθηκε στο καταφύγιό μας. Είσαι βοήθεια ετοιμότατη της θλίψης μας. Γι' αυτό δεν θα φοβηθούμε κι αν σαλευτεί η γη, κι αν μετατοπιστούν τα όρη στο μέσο των θαλασσών. Ο ποταμός και οι ρίαικες αυτού θα εφραίνουν την καρδιά μας, τον Άγιο τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου. Πατέρα ουράνιε, μας φράγησες με το Άγιο Πνεύμα. Πόσο σε ευχαριστούμε. Εσύ ο υπέρτατος κατοίκησες μέσα στην καρδιά μας. Παρακαλούμε θερμά, δώσ' μας πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσή σου. Άνοιξε τα μάτια μας τα πνευματικά, να γνωρίσουμε τα υπό σου χαριστέντα εις ημάς. Να τα χαιρόμαστε, να τα απολαμβάνουμε, να τα ζούμε, να σκυρτούμε από αγαλίαση. Πατέρα, αυτό το πρωινό παρακαλούμε θερμά, ο Θείος Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, ασταθεί ο διδάσκαλός μας, να ζωντανέψει στην καρδιά μας τον αιώνιο λόγο σου, να μας διδάξει, να μας νουθετήσει, να μας οικοδομήσει, να μας αφυπνήσει, Πατέρα. Ανανέωσε την πνευματική μας ζωή. Πατέρα, ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες, τις δοκιμασίες. Πόσοι αδελφοί μας δοκιμάζονται, θυμήσου την οικογένεια Λιχνού. Πατέρα, να την παρασταθείς, να μεταστρέψεις τη θλίψη σε ευλογία. Ω Κύριε, Κύριε, Συ γνωρίζεις πόσους πόνους, πόσους καημούς μπορεί να κρύβει μια ανθρώπινη καρδιά. Πατέρα, αυτό το πρωινό σκόρπισε τη δική σου την παρηγοριά, ανακούφισε, παρηγόρησε, ενθάρρυνε. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά, κάνε γνωστή τη σωτηρία σου σε όλη την πατρίδα μας. Αφύπνισε το έθνος μας. Αφύπνισε τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά. Ο Χριστός, η μοναδική ελπίδα της ανθρωπότητας. Δώσε να διακηρυχθούν τα χαρμόσυνα νέα της σωτηρίας παντού. Και τάχυνε τον ερχομό του Κυρίου. Στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία, τη δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

Ψαλμός ρο γιώτα δός. Διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπει τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπει τώρα ο οίκος Αρών ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπωση τώρα οι φοβούμενοι των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέστην των Κύριων, ο Κύριος μου επίκουσε δούσε βρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μη κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού μεταξύ των βοηθούντων με. Και εγώ θέλω ειδή την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλλιο να ελπίζει της επί Κύριων παρά να θαρεί επάνθρωπον. Κάλλιο να ελπίζει της επί Κύριων παρά να θαρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν. Αλλά εν το όνοματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι, με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν. Αλλά εν το όνοματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισσε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών, διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με όθησας δυνατά για να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος, και έγινε εις εμές σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν σκηνές δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα, η δεξιά του Κυρίου υψώθη, η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυστηρός με επέδευσε ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκε εις θάνατον. Ανοίξατε εις εμέ τα σπήλας της δικαιοσύνης, θέλω εισέλθει εις αυτάς και θέλω δοξολογήσει τον Κύριον. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου, η δίκαιη θέλουση εισέλθει εις αυτήν. Θέλω σε δοξολογεί, διότι μου επίκουσας και έγινες εις εμέ σωτηρία. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτή είναι η μέρα την οποίαν έκαμε ο Κύριος. Ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε, σώσον δέομαι. Ω Κύριε, ευόδωσον δέομαι. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας ευλογήσαμεν εκ του οίκου του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς. Φέρετε την θυσίαν δεδεμένη με σκηνία έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Σύ είσαι ο Θεός μου και θέλω σε δοξολογεί. Ο Θεός μου θέλω σε υψώνει. Δοξολογείτε τον Κύριον διότι είναι αγαθός. Διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Η χοροδία παρακαλώ θα ψάλει τον ύμνο με τον αριθμό 184. Ανοίξτε τα ημνολόγια στον αριθμό θέμα μας σήμερα. Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, σύμφωνα με το πρόγραμμα βεβαίως. Από το ΚΑΑ κεφάλαιο θα βασιστούμε πάνω στο εδάφιο 10. Στο ερώτημα «Τις είναι ούτως» και «Εσείς τι πάσα η πόλης λέγουσα». Τις είναι ούτως. Διαβάζω από την αρχή του ΚΑΑ κεφαλαίου, του 21ου κεφαλαίου. Και ότε επλησίασαν εις Ιεροσόλυμα και ήλθον εις Διφαγή προς το όρος των ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς λέγον προς αυτούς. Υπάγεται εις την κόμην την απέναντι ημών και ευθύς θέλετε βρει όνων δεδεμένη και πολλάριον με ταυτής. Λύσατε και φέρετε μη. Και αν τη σας είπει τι, θέλετε είπει ότι ο Κύριος έχει χρήεν αυτόν και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθεί το ρηθένδια του προφήτου λέγοντος. Είπατε προς την θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προς έπραης και καθήμενος επί όνου και πόλου Ιού υποζυγίου. Πορευθέντες δε οι μαθητές και ποιήσαντες καθώς προσέταξεν αυτούς ο Ιησούς, έφεραν την όνον και το πολλάριον και έβαλον επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισαν αυτών επάνω αυτών. Ο δε περισσότερος όχλος έστρωσαν τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και έστρωναν εις την οδόν. Οι δεόχλοι, οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες «Ωσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου,
Οσανά εν της υψίστης. Και ότε εισήλθε εις Ιεροσόλυμα, εσύστη πάσα η πόλης λέγουσα. Τι είναι ούτως. Οι δεόχλοι έλεγον, ούτως είναι Ιησούς ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Η χοροδία θα ψάλει τον επόμενο ύμνο με τον αριθμό 381.

Ο Ιησούς Χριστός, πράος και ταπεινός, καθήμενος επί πόλου όνου, πορεύεται προς τα Ιεροσόλυμα και μια τρικυμισμένη λαοθάλασσα τον συνοδεύει. Οι μαθητές του, οι θαυμαστές του, τον υμνούν και τον επεθυμούν, γιορτάζουν και κραυγάζουν. Ο σανάτο Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τα πλήθη που παραλυρούν κρατούν στα χέρια τους κλαδιά ελιάς, ιτιάς, μυρτιάς, φινίκων, τα σύουνε με ενθουσιασμό στο πέρασμα του λυτρωτή. Η εορταστική πομπή, αφού διάβηκε την κορυφή του όρους των ελαιών, κατέρχεται την δυτική πλαγιά του. Σαν ένα χήμαρος ορμητικός και βουερός πλησιάζει την αιώνια πόλη. Από την δυτική πλαγιά του όρους μπορούσες να θαυμάσεις την έξοχη ομορφιά της. Στους πρόποδες υψώνονταν ο μεγαλόπρεπος ναός, αστραφτερός με το χρυσάφι του, θαμβωτικός με τη λευκότητα των μαρμάρων. Προς τον βορρά αγνάντευε στον ισχυρό τετράπλευρο πύργο Αντωνία. Προς την αντίθετη πλευρά κυριαρχούσε το βασιλικό ανάκτορο, ένα λαμπρό αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Το θέαμα της Ιερουσαλήμ δονούσε και ιστριλατούσε τις καρδιές των μαθητών, καθώς ξυπνούσε μέσα τους οράματα και θαύματα του παρελθόντος. Η εορταστική πομπή, σαν διάβηκε την πύλη, η πόλη σύστηκε στη θέμελα και όλοι ρωτούσανε με απορία, τι είναι ούτως, οι αρχιερείς, οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, οι Ρωμαίοι, όλοι ρωτούσανε με θαυμασμό, τι είναι ούτως. 20 αιώνες ήλθαν και παρήλθαν από τότε και στην σημερινή εποχή αμέτρητοι ρωτούν το αλλοτινό ερώτημα, τι είναι ούτως. Συγγράμματα πολύτομα συγγράφηκαν για να δοθεί απόκριση στην απορία. Η βιβλιογραφία που αναφέρεται στο όνομά του μοιάζει με ορμητικό ωκεανό που βρίσκεται σε συνεχή αναβρασμό. Τον 19ο αιώνα 63.000 τόμοι αφιερώθηκαν στο πρόσωπό του και στη σημερινή εποχή ο θαυμασμός διατηρείται αμύωτος, ο ενθουσιασμός παραμένει αδιάπτωτος. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, πολύκροτες κινηματογραφικές ταινίες, έργα θεατρικά, μουσικά συγκροτήματα προβάλλουν το όνομά του. Άλλοι το θαυμάζουν, άλλοι το ατιμάζουν. Άλλοι το υμνούν, άλλοι το δυσφημούν. Τις λοιπόν είναι ούτως. Γεννήθηκε σε μια φάπη ταπεινή. Μεγάλωσε σε ένα άσημο χωριό. Έζησε σε μια σκλαβωμένη πατρίδα. Εργάστηκε ως τα 30 του σε κάποιο μαραγκούδικο. 3 χρόνια κήρυξε το κήρυγμά του, διήλθε ευεργετών και θεραπεύων. Δεν συνέγραψε κανένα βιβλίο, δεν έγραψε παρά μονάχα μερικές λέξεις πάνω στο χώμα. Δεν είχε που να γύρει το κεφάλι του. Όταν ήταν νέος, το ρεύμα της λαϊκής γνώμης τράφηκε εναντίον του. Οι φίλοι του τον εγκατέλειψαν, ο ένας τον αρνήθηκε, ο άλλος τον κατέδωσε. Πέρασε από μια παροδία Σκύπτρου, συγγνώμη, παροδία δίκης και τέλος πέθανε επάνω στο σταυρό σαν να ήταν ληστής. Οι σταυρωτές έριξαν κλήρο για το μόνο περιουσιακό στοιχείο που διέθετε, ένα χιτώνα. Όταν εξέπνευσε, τον κατέβασαν από το σταυρό και τον τοποθέτησαν σε ένα δανεικό τάφο. 20 αιώνες ήλθαν από τότε και παρήλθαν και όμως μέχρι σήμερα παραμένει το κεντρικό πρόσωπο στην παγκόσμια ιστορία. Με τα τρυπημένα χέρια του κατενίκησε τα έθνη, έστρεψε το ρεύμα των αιώνων και της ιστορίας από το κανάλι του. Τις λοιπόν είναι ούτως. Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει την αιώνια προύπαρξή του, την θεϊκή υπόστασή του μας βεβαιώνει. Δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν. Και αυτός είναι προ πάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού.
Η φλογερή ύλη, η αστρική κόσμη, οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι είναι έργα των δακτύλων του Ιησού Χριστού. Ο ψαλμωδός γεμάτος θαυμασμό τον προσφωνεί. Συ καταρχάς, Κύριε, την φύνε θεμελίω σα, και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα απολεστούν, συ δε διαμένεις, και πάντες όσοι μάτιον θέλουσι παλαιωθεί και θέλουσι ελαχθεί. Συ όμως είσαι ο αυτός και τα έτη σου δεν θα εκλείψουν. Ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Ο προφήτης Ισαΐας σε κάποια όρασή του, πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τον είδε να κάθεται στο θρόνο του σύμπαντος και σεραφείμ εξαπτέρυγα τον υμνούσαν ασίγαστα, διαλαλούσαν. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Όλη η γη είναι γεμάτη από την δόξα σου. Ήταν αυτός η αιώνια χαρά του ουράνιου πατέρα. Ήταν ο ύμνος των αγγέλων. Ήταν η δόξα του ουρανού. Εκεί στα βάθη της αιωνιότητας, στο συμβούλιο της Αγίας Τριάδος, όταν ανέκυψε το πρόβλημα της λύτρωσης του κόσμου του αμαρτωλού, ο Ιησούς Χριστός προσφέρθηκε να σταυρωθεί για να σωθεί η ανθρωπότητα. Ο Σταυρός δεν πρωτοστήθηκε εκεί στο Γολγοθά. Ο Σταυρός υψώθηκε για πρώτη φορά στην καρδιά του ουράνιου πατέρα και την ο πλούσιος έγινε φτωχός. Ο βασιλιάς του σύμπαντος έγινε υπηρέτης. Ο Υιός του Θεού έγινε ο Υιός του ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος αναφωνεί: «Μέγα το της ευσεβίας μυστήριον, Θεός εφανερώθη εν σαρκή, πλούσιος ον ο Ιησούς Χριστός επτόχευσε για μας, για να πλουτίσουμε εμείς με την δική του τη φτώχεια». Τι ασύλληπτη ταπείνωση! Ο Απόστολος Παύλος μας συνιστά να μην πράττουμε μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά τη ταπεινοφροσύνη, θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτών. Μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού να ενδυθούμε το φρόνημα το οποίο είπε εν το Χριστό. Η Βίβλος προτρέπει: «Ταπεινωθείτε κι εσείς κάτω από την κρατεάν χείρα του Θεού και θα σας υψώσει εν καιρό». Ντυθείτε την ταπεινοφροσύνη, διότι ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη. Περιπατείτε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Τι ασύλληπτη ταπείνωση, τι ασύλληπτη ατίμωση, η ταπείνωση, η κένωση, η ατίμωση του Υιού του Θεού, οποιόν τα νέφη άμαξα αυτού, ο περιπατών επί πτερίγων ανέμων, κάθεται επί πόλου όνου Υιού υποζυγίου, πορεύεται ταπεινά στην Ιερουσαλήμ. Όμως τι θλιβερό! Αυτά τα πλήθη που φωνάζουν ορφανά στο πέρασμά του, όπως τα πει ο ποιητής, δεν γνωρίζουν αλίμονο ούτε ποιο το όνομά του. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ τον αγνοούν, γι' αυτό ρωτούν με απορία: «Τι είναι ούτος, τι είναι ούτος?» Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, αυτός είναι ο Υιός του Θεού που έγινε ο Υιός του ανθρώπου για να μας σώσει, να μας λυτρώσει, να δώσει την ψυχή αυτού λύτρων αντίπολων. Και τώρα πορεύεται προς τα Ιεροσόλυμα όχι για να δοξαστεί, όχι για να ενθρονιστεί, αλλά για να ταπεινωθεί, να σταυρωθεί. Οι εχθροί του θα τον συλλάβουν και θα τον οδηγήσουν στους αρχιερείς και θα τον εξευτελίσουν. Εκείνα τα πλήθη που σήμερα φωνάζουν ενθουσιασμένα ωσανά, αύριο οργισμένα μπροστά στον Ρωμαίο ηγεμόνα Πιλάτο, θα αλλαλάζουν: «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Οι αγρίκοι Ρωμαίοι στρατιώτες θα τον εξουθενώσουν.
θα τον μαστιγώσουν δίχως κανένα ίκτο. Θα τον στεφανώσουν με το ακάμφινο στεφάνι. Θα τον ντύσουν με την περιπαιχτική χλαμίδα. Θα τον βασανίσουν ανελαίητα. Και αυτός, βαστώντας το βαρύ σταυρό, θα πορευτεί στο δινηρό μονοπάτι του μαρτύρου.